για τους γάμους και για την νύμφη, είδα, λέγει, ας χαίρομεν. Μάλλον το διαβάζω λίγο παραπάνω. Και ήκουσα φωνήν ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια. Διότι βασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε την δόξα εις αυτό, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού η εκκλησία ετοίμασε εαυτήν και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα, αυτά που δικαιούσε, αυτά που έπραξες, αυτά που έζησες με την υπακοή σου και με την αφιερωσή σου στο θέλημά του, τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμένα, γράψε, μακάρι είναι οι προσκεκλημένοι στο δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτε είναι οι λόγοι οι αληθινοί του Θεού. Οι αληθινοί του Θεού. Άρα λοιπόν αυτά θα γίνουν. Είναι μπροστά μας, είναι, έρχονται ταχαίως. Η Εκκλησία ας διατηρήσει το χρυσοήφαντο ένδυμά της. Μήπως το έχεις λερώσει, μήπως το έχεις μολύνει στον κόσμο, στις επιθυμίες του κόσμου, στα πράγματα, στο στρόβιλο του κόσμου, ο οποίος προσπαθεί να σε τραβήξει, είτε να διατηρηθούμε άγιοι και αμόλυντοι σε έναν κόσμο ο οποίος φτύρεται. Ο αγιασμός μας είναι η ομορφιά του ουρανού. Και ο αγιασμός μας, δηλαδή να έχουμε τις ιδιότητες του Θεού, είναι εκείνο το οποίο μας ξεχωρίζει μέσα στον κόσμο από τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς θα φανούμε ότι είμαι τα παιδιά του Θεού, παρά μόνον αν είμαι θα ντυμένοι με το ίδιο ένδυμα με το οποίο είναι και εκείνος. Του μοιάζομαι, διότι είμαι θα ντυμένοι όπως αυτός. Ήθε ο Κύριος ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ήθε να μας δώσει πάθος αγιασμού μέσα μας και αφιερώσεως σε τούτη την εποχή, την τόσο δύσκολη. Και το κίνητρο που πρέπει να μας κίνει να είναι η θύμιση της αγάπης Του. Εκείνος άφησε τη δόξα Του και κατέβηκε για μας, για να μας τραβήξει από τον κόσμο. Μας, για να μας τραβήξει. Τούτη θύμιση της αγάπης Του ας κινεί τις καρδιές μας σε αγάπη προς το προσωπόν Του και σε πάθος αγιασμού. Και η προσδοκία της ημέρας εκείνης ας είναι ένα κίνητρο που μας κινεί να προχωρούμε μπροστά διαρκώς, ανανεούμενοι από δόξης εις δόξαν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν.

Όχι, παρακαλώ. Πατέρα ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Ήταν θαυμαστή η αγάπη σου ότι έστειλες τον Υιό το μονογενή από τους ουρανούς. Και αυτός ήλθε, στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι, με την πλευρά του σχισμένη από τη φοβερή λόγχη, τα καρφιά, στα χέρια, στα πόδια, η αγάπη του. Γράψε την αγάπη του μέσα στην καρδιά μας και αποτύπωσέ την. Στη μνήμη μας σε παρακαλούμε πολύ να την θυμούμεθα, ώστε μέσα σε τούτο τον κόσμο, με τους στροβίλους του, με την ροπή στην αμαρτία, με την δύναμη της αμαρτίας γύρω μας, με τον εχθρό, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, που οδηγεί και έχει δέσει όλο αυτό τον κόσμο στη φθορά και στην αμαρτία, εμείς να διατηρηθούμε αγνοί, καθαροί, λυτρωμένοι, με το ένδυμα το χρυσοήφαντο και το ημάτιο το κεντητό, σαν νύμφη κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα, όπως λες το λόγο σου τον Άγιο, ο Κύριε Ιησού, να προσμένω με τον ερχομό σου και τη μεγάλη εκείνη μέρα και στιγμή της συνάντησης μαζί σου, όταν θα εισέλθουμε στους γάμους, σε αυτή την γλυκιά επικοινωνία μαζί σου για όλη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, προστάτευσε την εκκλησία σου, προστάτευσε τους δικούς σου, φύλαξέ τους από τον κόσμο και κράτησέ τους στην αγιότητα, στην ομορφιά του ουρανού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστη τη μες στη ζωή μας, τούτες τις μέρες και τούτους τους καιρούς, τους τόσο δύσκολους. Δώσε να διατηρηθούμε άγιοι και καθαροί κατά πάντα, για τη δόξα την ειδική σου, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια τα οποία εσύ έχεις μέσα στα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι κάνεις εσύ, ό,τι μαθαίνουμε για σένα, όποιο σχέδιο έχεις εσύ, όλα είναι δοξασμένα και αιώνια και όλα τα έχεις για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί τον Υιόν σου εσύ τον εχάρισες για μας. Τον έστειλες εδώ κάτω στη γη για να ανέβει απάνω στο Σταυρό, να μας αντικαταστήσει στην τιμωρία, να μας αντικαταστήσει στην αμαρτία. Τον έκαμε σε αυτόν, μας λες, αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Τον έστειλες εδώ κάτω στη γη για να μπορούμε εμείς να βρούμε την αιώνια ζωή, για να μπορούμε να γλιτώσουμε από τη συνέπεια της αμαρτίας, γιατί το αίμα που χύθηκε εκεί απάνω μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Για να δείξεις εσύ την αιώνια αγάπη σου που έχεις για μας τα δημιουργήματά σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδωσες το λόγο το δικό σου. Είναι λόγος αληθινός. Μέσα σε αυτόν μπορούμε να βρούμε όλα τα στοιχεία και να βρούμε όλες τις αλήθειες. Να βρούμε εσένα τον αιώνιο Θεό, τον άπιαστο, μέσα εκεί να σε βρούμε. Να γνωρίσουμε, Πατέρα μας, τα σχέδιά σου. Να γνωρίσουμε την καρδιά μας. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι μας αγαπάς. Τόσα χρόνια που μας ξεγελούσε ο πονηρός, εσύ μας ελευθέρωσες από τα ψέματα τα δικά του. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς αιώνια. Ξέρουμε ότι ο κόσμος ετούτος είναι ένας κόσμος που κείται στο εν το πονηρό. Ξέρουμε ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Ξέρουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας απαλλάσσει όχι μονάχα από την αμαρτία, αλλά και από τη δύναμη της αμαρτίας και από την εξουσία του σατανά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για αυτές τις αιώνιες αλήθειες και συνεχίζεις εσύ να μας τις δίνεις κάθε φορά που συναθριζόμαστε. Και απόψε, Πατέρα μας, περιμένουμε τι έχεις εσύ να μας πεις. Ήρθαμε εδώ πέρα για να ακούσουμε τη φωνή τη δικιά σου, να μας εκφράσεις το θέλημά σου. Γι' αυτό ελευθέρωνέ μας από συνήθειες, από τυπικότητες και δώσ' μας να καταλάβουμε ότι η παρουσία η δικιά σου είναι εκείνη η οποία γεμίζει τη ζωή μας και ομορφαίνει την ώρα μας ετούτη. Παρακαλούμε εσύ να φυλάξεις και άλλα μας αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας, να παραμερίζεις τα εμπόδια και να θυμίζεις σε όλους μας ότι η ώρα ετούτη είναι ώρα δικιά σου, είναι ώρα που σου ανήκει. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, να ευλογήσεις το λόγο σου οπουδήποτε κηρύτεται και στην πατρίδα μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιακώβου. Και να διαβάσουμε από το 4 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου, στη σελίδα 1072. Μιχή και Μιχαλίδες. Δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όσοις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι ματέως η γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισε εν ημίν»?
αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός όθεν λέγει. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφια. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Αυτό είναι το κομμάτι του Λόγου του Θεού που θα μας δώσει το βραδινό μας μάθημα. Η επιστολή του Ιακώβου είναι, ξέρετε, μία επιστολή η οποία μας δίνει τα στοιχεία της αναζωπήρωσης. Όλοι μας θέλουμε να υπάρχει στην πνευματική μας ζωή να υπάρχει αναζωπήρωση. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε κάθε ώρα, κάθε στιγμή εντάξει απέναντι του Θεού και θέλουμε και περιμένουμε εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος, να έχουμε πλουσία είσοδο. Πολλές φορές, ξέρετε, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ανάγκη από αναζωπήρωση. Αλλά εκείνο που μας διαφεύγει κάπου-κάπου είναι το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται η αναζωπήρωση. Πόσο άνθρωπος του Θεού θα ζωντανέψει πνευματικά. Την ανάγκη τη νιώθουμε όλοι. Τη διαπίστωση την κάνουμε επίσης όλοι. Και συνήθως εκεί που περιοριζόμαστε είναι να προσευχόμεθα για αναζωπήρωση. Και έρχεται το ερώτημα, ο Λόγος του Θεού δίνει αυτόν τον τρόπο για να πετύχουμε την αναζωπήρωση? Δηλαδή λέει ότι όταν ζητάς αναζωπήρωση να προσεύχεσαι και θα την πάρεις? Νομίζω ότι κάπου αλλού θα πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε την αναζωπήρωση που τόσο πολύ την ποθούμε και τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Και νομίζω ότι η επιστολή του Ιακώβου σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε μας δίνει ορισμένα στοιχεία πώς επιτυγχάνεται αυτή η πολυπόθητη αναζωπήρωση. Πώς επιτυγχάνεται. Και όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε αναζωπήρωση, είναι μια αλήθεια αυτό. Και ας λένε μερικοί ότι που λέει μέσα η Αγία Γραφή ότι χρειαζόμαστε αναζωπήρωση και η λέξη αναζωπήρωση υπάρχει. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, δίνει στην επιστολή προς Ρωμαίους μία προτροπή. Στο 12 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο και κάτω. Κατά το πνεύμα ζέοντες. Αυτή είναι η αναζωπήρωση. Μέσα μου δηλαδή να έχω μία φλόγα, μία επιθυμία, ώστε στη ζωή μου η αξία να τοποθετηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού. Το θα πει αναζωπήρωση.
θα πει ότι εγώ στη ζωή μου θα πρέπει να βάλω στην πάντα τόσα άλλα πράγματα τα οποία έρχονται, καταχτάνε την καρδιά μου, καταχτάνε τη σκέψη μου, καταχτάνε την όρασή μου, καταχτάνε τις επιθυμίες μου, και αυτά με εμποδίζουν από το να έχω ένα πνεύμα που να είναι ζωντανό μπροστά στο Θεό. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής, μας δίνει τα στοιχεία πώς επιτυγχάνεται αυτή η αναζωπήρωση. Βεβαίως δεν λέει κανείς ότι όλα δεν προέρχονται από το Θεό. Δεν λέει κανείς να μην προσεύχεται. Αλλά εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι να μην περιοριστούμε μονάχα στην προσευχή. Θυμάμαι παλαιά, όταν ακόμα ήταν τα σανατόρια στα Μελίσια, καθώς κάναμε την προσευχή μας, δεν θυμάμαι ποια μέρα είχαμε μέρα στην προσευχή στα Μελίσια εκείνη την εποχή, ακόμα εδώ δεν υπήρχε εκκλησία, ούτε και στο Μαρούσι, μόνο στα Μελίσια υπήρχε. Ήταν ένας αδελφός ο οποίος κάθε φορά που θα κάναμε προσευχή, κάθε φορά σχεδόν με κλάματα στα μάτια έλεγε, «Θεέ μου, αυτές οι ψυχές που χάνονται στα σανατόρια χωρίς Χριστό, εσύ δώσε το μήνυμα το δικό σου μες στις καρδιές τους». Ένα όμως πράγμα που έκανε αυτός ο άνθρωπος, έβγαινε από τη συνάθεση, περνούσε έξω από τα σανατόρια, ποτέ δεν μπήκε σε ένα σανατόριο να δώσει ένα μήνυμα σε κάποιον άρρωστο. Ποτέ δεν μπήκε. Όσα χρόνια τον ήξερα, ποτέ δεν μπήκε μέσα σε ένα σανατόριο. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, η αναζωπήρωση είναι κάτι που ζητάω και με κλάματα ζητάω και μένω εκεί πέρα, ή είναι βήματα πνευματικά που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού για να φτάσει στην αναζωπήρωση? Είναι να κάνει βήματα ή είναι απλώς να στέκεται και να φωνάζει? Ένα παράδειγμα έχουμε το Μωυσή εκεί στην Ερυθρά θάλασσα. Όταν οι Αιγύπτιοι πλησίαζαν και δεν έβρισκαν μπροστά τους καμιά διέξοδο, μπροστά η θάλασσα, πίσω οι Αιγύπτιοι, τότε άρχισαν όλοι να φωνάζουν. Να φωνάζουν στο Θεό. Και ανάμεσα σε αυτούς φώναζε και ο Μωυσής. Και του λέει ο Θεός, τι βοάς, τι κρατάς στο χέρι σου, χτύπα λέει με το ραβδί. Ο Θεός του είχε δώσει αυτό το ραβδί και του είχε πει ότι αυτό το ραβδί πάντοτε θα το χρησιμοποιείς για να κάνεις το δικό μου το θέλημα. Γι' αυτό αυτός, ενώ σε εκείνη την περίπτωση έπρεπε να χτυπήσει, περιορίστηκε στη βοή. Και του λέω, Θεός, τι βοάς, χτύπα. Όταν τον δούμε όμως το Μωυσή στην Αίγυπτο, εκεί πάντοτε χρησιμοποιούσε το ραβδί. Όταν ήθελε να κάνει ένα θαύμα και ήθελε η ατμόσφαιρα να γεμίσει από κουνούπια ή ξέρω εγώ τι, από βατράχια, το ραβδί του το σήκωνε ψηλά και μετά από το σήκωμα του ραβδιού γίνονταν ό,τι γίνονταν.
Γι' αυτό όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού λέει το εξής: «Η καρδιά μου η οποία αναζητεί και ποθεί την αναζωπήρωση θα πρέπει να κάνει βήματα τα οποία ο Θεός έχει δείξει και έχει βάλει μέσα στη ζωή μας». Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό το κομμάτι αυτό που διαβάζουμε μας δίνει τα βήματα εκείνα. Είδατε, πιο μπροστά παρουσιάζει την κατάσταση πολύ τραγική. Μιχαλή και Μιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η επιθυμία του κόσμου τούτου είναι η καταστροφή σας και είναι η αθλειότη σας. Και έρχεται λοιπόν, αφού δείχνει την κατάσταση ότι χρειάζεται ένα ύψωμα, χρειάζεται να γλιτώσει από αυτό το τέλμα το πνευματικό μέσα στο οποίο έπεσαν οι χριστιανοί τότε, έρχεται και τους λέει τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν εκεί που ο Θεός θέλει να φτάσουν, στην αναζωπήρωση και στην ευλογία και στη δόξα. Και λέει λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι, το πρώτο βήμα θα λέγαμε, είναι στο 6 εδάφιο και λέει το δεύτερο κομμάτι: «Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη». Το πρώτο βήμα που χρειάζεται ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Διότι πιο δίπλα μετά θα μας πει «υποτάχθηκετε εις τον Θεόν», θα μας πει «αντιστάθητε στο διάβολο», θα μας πει «πλησιάστε στο Θεό». Και εμείς ξέρουμε και από την πείρα της προσωπική μας ζωή, όσο το κεφάλι μας ήταν ψηλά και όσο η μύτη μας ήταν ψηλά, δεν πηγαίναμε στο Χριστό. Δεν πηγαίναμε στο Χριστό. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ εκεί ήταν όλο το δικό μου. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να με λυγίσει? Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο ζητάει ο Θεός. Πρώτα απ' όλα εγώ να ταπεινωθώ και να αναγνωρίσω την κατάστασή μου. Θα πει πιο πάνω μετά «κλάψτε, ολολήξτε». Εάν λοιπόν εγώ δεν κάνω αυτό το βήμα και ζητάω ο Θεός να μου δώσει αναζωπήρωση, τι μπορεί να μου δώσει? Διότι ό,τι δίνει ο Θεός το δίνει κάτω από τις προϋποθέσεις και από τις προδιαγραφές που αυτός έχει κάνει στη ζωή μας, τις πνευματικές προδιαγραφές. Λέει λοιπόν, θέλεις να ζωντανέψεις, όχι να ταπεινωθείς μπροστά σε μένα, εγώ σε σένα και εσύ σε μένα, θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Γιατί είδατε, η επιστροφή του λαού Ισραήλ, την οποία

προφή του λαού Ισραήλ, την οποία προφητεύουν οι προφήτες. Ξέρετε πότε? Ότι αυτός ο λαός είναι ο πιο σκληρός λαός. Ο πιο σκληρός λαός. Γι' αυτό και ο Θεός, γι' αυτό το λαό έχει μία ειδική μεταχείριση που δεν την έχει για κανένα λαό. Έχει τη θλίψη τη λεγόμενη του Ιακώβ. Θλίψη η οποία ποτέ δεν έγινε μέχρι τώρα, ούτε και θα γίνει τέτοια θλίψη. Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη θλίψη και στην πίεση θα λυγίσουνε, θα ταπεινωθούνε και τότε θα γυρίσουνε. Έτσι είναι μέσα στη ζωή μας την πνευματική. Αν δεν λυγίσουμε, αν δεν αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας και όχι φραστικά και όχι με έναν τρόπο που συνήθως κάνουμε τις διαπιστώσεις και ύπουλα τον εαυτό μας τον βγάζουμε από την δυσάρεστη διαπίστωση. Καμιά φορά ακούς μερικούς χριστιανούς οι οποίοι λένε δεν υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία. Αλλά όταν το λένε αυτό, ενώ δεν υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία, είναι και αυτός μέσα στην Εκκλησία, εννοεί ότι βγάζει τον εαυτό του και βάζει όλους τους άλλους. Όχι έτσι. Θα σταθείς εσύ μπροστά στο Θεό. Ο άλλος θα σε χειροκροτεί, ο άλλος θα σε επαινεί, ο άλλος θα σε ανεβάζει και εσύ θα κάθεσαι μπροστά στο Θεό και θα λιώνεις. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το βήμα υπάρχει και η καταδίκη της αμαρτίας. Η αμαρτία, ξέρετε, έχει μία ιδιότητα. Την καρδιά του ανθρώπου τη σκληρύνει. Αυτή είναι η ιδιότητα της αμαρτίας. Είναι όπως είναι η ιδιότητα που έχει ο ήλιος. Τη λάσπη την κάνει πέτρα. Ποιτή ιδιότητα έχει? Γι' αυτό το πρώτο σημείο το οποίο έχει ο Λόγος του Θεού να μας πει είναι αυτό. Το δεύτερο λέει, υποταχθείτε λοιπόν εις τον Θεό. Η αναζωπήρωση, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, η μη αναζωπήρωση έχει το στοιχείο μη υποταγή στο Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται εις τον Θεό δεν μπορεί να έχει μέσα του αναζωπήρωση. Δεν μπορεί να προχωρήσει η αναζωπήρωση. Μπορεί να προσεύχεται, μπορεί να κάνει εξωτερικές κινήσεις, μπορεί να είναι ενθουσιώδης τύπος και να μπορεί, ας πούμε, να δείχνει αναζωπήρωση και τα λοιπά, όπως υπάρχουν οι τηλεευαγγελιστές στην Αμερική, να τους δείτε με τι δύναμη έχουν και λόγου και κινήσεων και στόμφου και τα λοιπά. Μπορεί να τα έχει αυτά. Αλλά η αναζωπήρωση έχει άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία που έχει είναι να υποταχθείς στο Θεό. Να σταθείς μέσα στη ζωή σου, να κάνεις μία ενδοσκόπηση του εαυτού σου και να πεις σε τι δεν υποτάσσομαι. Σε τι δεν υποτάσσομαι στο Θεό. Και αυτός το οποίον δεν υποτάσσομαι, καθώς ταπεινώνομαι, γι' αυτό χρειάζεται πρώτα το βήμα της ταπείνωσης, ο Θεός μου δίνει τη δυνατότητα να υποταχθώ. Γιατί το αντίθετο της ταπείνωσης είναι εκείνο που δεν με αφήνει να υποταχθώ στο θέλημα του Θεού. Υποτάχθητε, λέει, στον Θεό. Και τι θα πει υποτάσσομαι? Ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός.
Και το ό,τι θέλει ο Θεός θα το αρχίσουμε από αυτά που ξέρουμε.

και από αυτά που μας έχει αποκαλύψει, από αυτά που μας έχει πει ότι τα θέλω και εμείς δεν του τα δίνουμε. Δεν του τα δίνεις. Αν δεν του τα δίνεις, τι προσεύχεσαι, τι ζητάς αναζωπήρωση, σε ποια βάση? Στη βάση της υποταγής. Υποταγή στο θέλημα του Θεού. Ο Μωυσής όταν τον εκάλεσε ο Θεός δεν ήθελε να υποταχθεί. Έφερε ένα σωρό αντιρρήσεις. Μα εγώ είμαι έτσι, μα εγώ είμαι αλλιώς, μα εγώ δεν μπορώ, μα εγώ ετούτο. Δεν ήθελε να υποταχθεί. Από τη στιγμή όμως που υποτάχθηκε στο Θεό, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή εθριάμβευσε. Πήγε στην Αίγυπτο, πήγε σε έναν σκληρό Φαραώ που τον εσκλήρινε ακόμα πιο πολύ ο Θεός για να κάνει τα σχέδιά του, και όμως ο Μωυσής εθριάμβευσε. Τελικά νίκησε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο. Όταν υποτάχθηκε στο Θεό. Η υποταγή όμως στο Θεό συναντάει ένα εμπόδιο. Ποιος είναι εκείνος που με εμποδίζει να υποταχθώ στο Θεό? Είναι ο διάβολος. Αυτός με εμποδίζει. Οπότε λέει, συγχρόνως με την υποταγή θα έχει και μία αντίσταση. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος του Θεού μέσα του έχει τη διάθεση της υποταγής, αλλά πρέπει να έχει και τη διάθεση της αντίστασης. Πριν από την αναζωπήρωσή του, η αντίστασή του ήταν προς το Θεό και η υποταγή του ήταν προς το διάβολο. Τώρα λέει, αφού ζητάς αναζωπήρωση, θα πρέπει να αλλάξουν τα αντικείμενα. Εκείνο το οποίο αντιστεκόσουν, τώρα θα υποταχθείς. Και εκείνο το οποίο υποτάσσεσαι, τώρα θα αντισταθείς. Αντιστάθητε, λέει, στο διάβολο. Υποταγή στο Θεό χωρίς αντίσταση στο διάβολο δεν μπορεί να γίνει. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όταν ο Θεός σου λέει υποτάξου σε μένα, συγχρόνως πρέπει να αντιστέκεσαι και στο διάβολο. Να αντιστέκεσαι εναντίον του διαβόλου. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Ο Χριστός είχε την υποταγή μέσα στη ζωή του. Όταν ο Σατανάς τον πείραξε εκεί στην έρημο, πού τον πείραξε, να κάνει τι? Να μην υποταχθεί στο Θεό, να αντισταθεί στο Θεό και να υποταχθεί στο διάβολο. Ο Χριστός όμως τι έκανε? Υποτάχθηκε στο Θεό.

0: στη ζωή μου να μην κρατάω σε απόσταση το Θεό. Δεν μπορεί να τον κρατάς σε απόσταση. Αναζωπήρωση με κρατώντας σε απόσταση το Θεό δεν πάει. Πράγμα που δείχνει ότι μέσα στη ζωή μου πρέπει να εφαρμόζεται εκείνο που λέει ο λόγος του, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο, όλα να είναι για δόξα Θεού. Εάν λοιπόν εμείς δεν κάνουμε αυτά τα βήματα, και αυτό το κομμάτι να το διαβάσει και στο σπίτι σας, διότι συνεχίζει και δίνει και άλλα βήματα και άλλα βήματα, έως ότου τα βήματά μου ολοκληρωθούν και η αναζωπήρωση στην οποία ποθώ και ζητάω και σαν άτομο και σαν οικογένεια και σαν εκκλησία να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στη ζωή μας. Αλλιώς ζήτα όσο θέλεις και αλλιώς θα ήμασταν αυτόν τον αδελφό προσεύχοντα με θέρμη. Το μήνυμα όμως ποτέ δεν χώθηκε μέσα σε έναν άρρωστο να πεθάνει και η προσευχή του ήταν, Θεέ μου, να μην πεθάνουν αυτοί μέσα στην αμαρτία και φύγουνε, και όμως δεν έδινε κανείς το μήνυμα και οι άνθρωποι πέθαιναν μέσα στην αμαρτία. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει αυτά τα μηνύματα και αυτές τις θέσεις για να ξέρουμε ότι η αναζωπήρωση είναι ζήτημα δικό μας. Εγώ θα το ποθήσω, εγώ θα το θελήσω. Ο Θεός μας έχει χαρίσει όλα τα προζωήν και ευσέβεια. Να χρησιμοποιήσω τα βήματα τα οποία μου δίνει ο Θεός για να φτάσω μέσα σε εκείνο το σημείο, ώστε αναζωπηρωμένος πλέον να είμαι στα χέρια του Θεού και να έχω τη δύναμη του Θεού μέσα μου, να έχω την παρουσία του Θεού, να περπατάω μαζί με το Θεό και να είμαι κατά το πνεύμα ζέων. Ο Κύριος να βεβαιώσει αυτές τις αλήθειες με τις καρδιές μας. Αν κάποιος τώρα έχει κανένα ερώτημα, καμιά απορία, έχουμε ένα δεκάλεπτο.
1: Μπορούσαμε να πούμε μερικά από τα βασικά σημεία της υποταγής του παιδιού.
0: Η υποταγή είναι από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Δηλαδή, διάβαζα κάποτε, κάποιος έλεγε το εξής. Εγώ, λέει, δεν αφιερώνομαι στο Θεό. Και γιατί δεν αφιερώνουμε; Γιατί φοβάμαι ότι μήπως ο Θεός, καθώς θα αφιερωθώ, μου πει ότι ορισμένα πράγματα που αγαπάς και τα θέλεις, θα τα αφήσεις. Όσο λοιπόν πράγματα τα οποία αγαπάμε δεν θέλουμε να τα αφήσουμε, καθώς ο Θεός μας λέει άφησέ τα, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Έχω την γνώμη ότι η αναζωπήρωση μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους που έχουν την αναγέννηση και έχουν κάπως μαραθεί. Η αναζωπήρωση, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό.
0: Ούτε εσύ.
2: Και χρειάζεται ένα κλίμα για σωτηρία.
0: Ούτε εσύ.
2: Όπως το τζάκι, όταν μισοσβήνει και πάει η νοικοκυρά και ρίχνει ψήλα που τότε πάει. Υπάρχει η φωτιά, αλλά πάει να σβήσει. Έτσι και στο χριστιανό, όταν για τον ΑΒ λόγο δεν αισθάνεται ότι ευχαριστεί το Θεό με τη στάση του, θα πρέπει να την κατακτήσει την αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση είναι ένας χώρος που την κατακτά ο άνθρωπος, όπως είπα και προηγουμένως, με ταπείνωση, με προσευχή, με αφιέρωση. Αλλά ο άνθρωπος που έχει αναγέννηση.
0: Οπωσδήποτε όταν μιλάμε για αναζωπήρωση, οπωσδήποτε είμαστε στη βάση της Εκκλησίας του Χριστού. Ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, μέσα από όλη τη γραφή μόνο ένα μήνυμα έχει. Είναι το μήνυμα της μετάνοιας και της πίστης. Όλα τα άλλα που έχει η Αγία Γραφή

όποιες άλλες θέσεις αφορούν τον άνθρωπο που έχει μετανοήσει και έχει πιστέψει στον Χριστό. Τι αναζωοπήρωση να πει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα στην αμαρτία και είναι καμία σχέση με τον Θεό. Η αναζωοπήρωση είναι υπόθεση του ανθρώπου ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Θεό, του ανθρώπου ο οποίος καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον θέλει να είναι δικός του 100%, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος επιθυμεί όλες οι δόξες που έχει ο ουρανός και όλα τα στεφάνια και όλες οι υποσχέσεις να περάσουν μέσα στη ζωή του και να γίνουν θύμα του. Γι' αυτό είναι. Άλλος έχει κάνει ένα ερώτημα.

0: πριν κάνουμε την προσευχή μας,
1: και το δικό μας μέρος, εσύ τα έχεις προετοιμάσει όλα τα άλλα. Σε παρακαλούμε και να μας ευχαριστήσεις όλους, να μας ευχαριστήσεις με την ίδια την καρδιά μας μέσα και να αναλάβει την ωραία που μας θα πάνε με την προβλή του συνόπτου, να τους ευχαριστήσει να μας χάρη, Πατέρα Άγιε, εσύ, ευχαριστούμε για όλα, σε παρακαλούμε να σας ακούσει. Το όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού.
0: Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τελικά φιλούσε ο Ιούδας υπέροχα και ήταν το φιλί του προδοσία η βαθιά αγάπη και αφοσίωση. Αμέσως τώρα από τον Ιγιώτη Κανταρτζή.
2: Τελικά φιλούσε ο Ιούδας υπέροχα. Το φιλί του εκείνο το βράδυ στον κήπο της Γεσθημανή ήταν φίλημα προδοσίας και απόρριψης ή φίλημα βαθιάς αγάπης και αφοσίωσης. Η μαρτυρία των τεσσάρων Ευαγγελίων με τις όποιες παραλλαγές τους είναι ομόφωνα καταδικαστική για τον Ιούδα. Και τα τέσσερα, με συνέπεια, εξιστορούν την πράξη του ως μια τραγική, άνομη και αποτρόπαια ενέργεια. Σε αυτή τη θεώρηση όμως έρχεται το Ευαγγέλιο του Ιούδα να προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Έρχεται να αφηγηθεί μια διαφορετική ιστορία. Σύμφωνα με αυτό, ο Ιούδας όχι μόνο δεν είναι ο ανάξιος μαθητής, αλλά αντίθετα είναι ο μόνος αντάξιος του διδασκάλου του μαθητής. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιούδα. «Όμως τα πνεύματά τους, των υπολείπων μαθητών εννοείται, δεν τολμούσαν να σταθούν ενώπιόν του, εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Αυτός ήταν ικανός να σταθεί μπροστά του. Γι' αυτό, συνεχίζουμε, και μόνο σε αυτόν ο Ιησούς εμπιστεύεται τα μυστήρια του βασιλείου». Ξαναδιαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιούδα. «Πήγαινε μακριά από τους άλλους και θα σου πω τα μυστήρια του βασιλείου. Είναι δυνατόν για σένα να πλησιάσεις, αλλά θα πικραθείς πολύ, γιατί κάποιος άλλος θα σε αντικαταστήσει με σκοπό οι 12 μαθητές να μπορέσουν ξανά να συμπληρωθούν με το Θεό τους». Έτσι, συνεχίζουμε, μετά από μία σειρά υπερβατικών αποκαλύψεων, ο Ιησούς τελικά του εμπιστεύεται μία ιδιαίτερη αποστολή. Διαβάζουμε. «Αλλά εσύ θα τους υπερβείς όλους αυτούς, γιατί εσύ θα θυσιάσεις τον άνθρωπο που με ενδύει». Τι ήταν τελικά ο Ιούδας, ο τελευταίος των Αποστόλων? Σε όλες τις αναφορές στον κατάλογο των Αποστόλων στα κανονικά Ευαγγέλια αναφέρεται στο τέλος. Ο τελευταίος των Αποστόλων ή ο πρώτος? Ήταν ο Υιός της Απολίας, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 17, ή ο μαθητής της Σωτηρίας, προδότης ή ήρωας της πίστης? Φυσικά, η απάντηση του ερωτήματος αυτού εξαρτάται από την ιστορική αξία του κειμένου που ήρθε πρόσφατα στην δημοσιότητα και φέρει τον τίτλο «Το Ευαγγέλιο του Ιούδα». Είναι το κείμενο αυτό ένα κείμενο που έχει ιστορική αξία σχετικά με τα γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού? Είναι μία αξιόπιστη πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα της ζωής αλλά και με το περιεχόμενο της διδασκαλίας του ιστορικού Ιησού? Ξεκινώντας, ας σημειώσουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι σαφώς μεταγενέστερο των γνωστών τεσσάρων Ευαγγελίων. Έτσι χρονολογείται γύρω στο 140 μετά Χριστό, τη στιγμή που το Ευαγγέλιο του Μάρκου, ακόμη και από τους πιο σκεπτικιστές μελετητές, χρονολογείται γύρω στο 60 άντε στο 70 μετά Χριστό. Δεν είναι όμως αυτό το καθοριστικό κριτήριο για να κρίνουμε την αξιοπιστία του. Είναι το ίδιο το περιεχόμενό του. Ας ξεκινήσουμε με την εισαγωγή του και ας την συγκρίνουμε με αυτή του Ευαγγελίου του Λουκά. Διαβάζουμε την εισαγωγή του Ευαγγελίου του Ιούδα. «Ο απόκριφος λόγος της Αποκάλυψης που φανέρωσε ο Ιησούς σε συνομιλία με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη στη διάρκεια μιας εβδομάδας, 3 μέρες προτού να εορταστεί το Πάσχα». Προσέξτε ότι μιλούμε για αποκάλυψη, για απόκριφο λόγο. Πιστεύουμε πως αυτή είναι μια προτιμότερη απόδοση αντί απόκριφη διήγηση, γιατί στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε και συνέχεια, απουσιάζει οποιαδήποτε αφήγηση στο Ευαγγέλιο αυτό. Ο απόκριφος λόγος της αποκάλυψης, και επίσης σημειώστε ότι είναι κάτι που φανερώνει ο Ιησούς σε μια ιδιωτική συνομιλία με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Απ' την άλλη, ακούστε την εισαγωγή, τον πρόλογο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχθηκες είναι αυθεντικά. Μέσα από την σύγκριση βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα. Προσέξτε τα εξής στοιχεία σε σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Πρώτα απ' όλα παρατηρήστε τον υποκειμενισμό του. Το Ευαγγέλιο που παρατίθεται εξηγείται ως καρπός μιας ειδικής σχέσης που είχε ο Ιούδας με τον Ιησού. Συνδέεται άμεσα λοιπόν με το πρόσωπο του συγγραφέα του και με την υποτιθέμενη μοναδικότητα του ρόλου του. Προφανώς, για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε παρανόηση, πρόκειται περί ψευδεπίγραφου κειμένου. Με άλλα λόγια, δεν είναι ο Ιούδας που γράφει αυτό το Ευαγγέλιο, απλά και μόνο το γεγονός ότι γράφεται το 140 αποκλείει τον Ιούδα, ακόμη και αν απορρίπταμε τις αφηγήσεις των Ευαγγελίων που μιλούν για αυτοκτονία του Ιούδα μετά την Σταύρωση του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν, βάσει της χρονολόγησης του κειμένου, ο Ιούδας των Ευαγγελικών αφηγήσεων να έχει την οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Αλλά όποιος και να είναι αυτός που το έγραψε, προσέξτε ότι το συνδέει άμεσα με το πρόσωπο του Ιούδα. Αυτά που ακολουθούν στο Ευαγγέλιο δόθηκαν ως αποκάλυψη μόνο στον Ιούδα σε προσωπική συνομιλία, κατά συνέπεια χωρίς τη δυνατότητα συμμαρτυρίας ή επαλήθευσης από κανέναν άλλον. Με άλλα λόγια, είναι σαν να λέω, θα σας πω τι μου είπε κρυφά, μυστικά, σε μια ιδιωτική συνομιλία που είχα εγώ με κάποιον. Και φυσικά κανένας δεν μπορεί στην αρένα της ιστορίας και στο επίπεδο της ιστορικής έρευνας να ελέγξει αν αυτά μου τα είπε κάποιος ή όχι. Σε αντίθεση, βλέπουμε ο Λουκάς στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του να μιλά στον πληθυντικό για αυτόπτες μάρτυρες, για γεγονότα που έγιναν ανάμεσά μας. Και επίσης, στην πρώτη του επιστολή ο Ιωάννης, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 1, λέει «Σας γράφουμε για τον ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής. Εμείς, πληθυντικός, τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα, τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν την μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας». Απ' τη μία λοιπόν ο υποκειμενισμός, απ' την άλλη μαρτυρία, συμμαρτυρία, τεκμηρίωση, διασταύρωση, πολύ αυτόπτες μάρτυρες. Το δεύτερο στοιχείο του Ευαγγελίου του Ιούδα, ο ατομοκεντρισμός του. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι η απροκάλυπτη έμφαση που δίνεται στο πρόσωπο του Ιούδα. Ενώ ο Λουκάς και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές μένουν στο περιθώριο, στο παρασκήνιο της αφήγησης, ο Ιούδας βρίσκεται στο προσκήνιο ως συμπροταγωνιστής. Κανείς από τους άλλους μαθητές, κανένα άλλο πρόσωπο ούτε καν κατονομάζεται. Μερικές φορές ο αναγνώστης αναρωτιέται αν το Ευαγγέλιο τελικά αφορά τον Ιησού ή μήπως τον ίδιο τον Ιούδα. Μάλιστα, σε ένα σημείο διαβάζουμε μία αφήγηση η οποία κάπως θυμίζει το περιστατικό της μεταμόρφωσης του Ιησού. Μόνο που εδώ αυτός που μεταμορφώνεται είναι ο Ιούδας. Ο Ιούδας, διαβάζουμε, σήκωσε τα μάτια του και είδε το φεγγοβόλο σύννεφο και εισήλθε σε αυτό. Εκείνοι που στέκονταν στη γη άκουσαν μια φωνή να έρχεται από το σύννεφο λέγοντας, και εκεί υπάρχει ένα κενό και σταματά η αφήγηση. Το τρίτο στοιχείο είναι ο αντιιστορισμός του. Όπως είδαμε και στην εισαγωγή, το ίδιο και στο υπόλοιπο κείμενο, η έμφαση δίνεται σε διάφορες διατριβές, ομιλίες, εκτεταμένες που ο Ιησούς δίνει εξηγώντας διάφορα μυστήρια κυρίως στον Ιούδα αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές. Απουσιάζει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την ιστορία ή έστω για μια υποτυπώδη αφηγηματική πλοκή. Οι διάφορες σκηνές είναι απλά το σκηνικό για κάποια υπερβατικής φύσης ομιλία. Η πιο σημαντική παρατήρηση όμως σχετικά με το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι το γεγονός πως αποτελεί προϊόν του γνωστικισμού, γνωστικών κύκλων που έδρασαν από τον 2ο στον 4ο αιώνα. Βέβαια, αν σήμερα αποκαλούσες κάποιον γνωστικό, θα το εκλάμβανε ως κοπλιμέντο. Αν ζούσες όμως τον 2ο ή τον 3ο αιώνα και έλεγες κάποιον γνωστικό, μάλλον θα ένιωθε δυσφορία, μιας και για πολλούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς εκείνης της εποχής, ο όρος αυτός ήταν σχεδόν συνώνυμος του αιρετικού. Τι ήταν όμως ο γνωστικισμός και γιατί πολεμήθηκε τόσο από τους θεολόγους εκείνης της εποχής? Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε ένα τόσο περίπλοκο και τόσο μακρινό από εμάς σύστημα σκέψης. Αξίζει όμως να σταθούμε σε ένα-δύο βασικά στοιχεία τα οποία συνδέονται άμεσα με το ιδεολογικό πλαίσιο και το περιβάλλον του Ευαγγελίου του Ιούδα. Πρώτα απ' όλα, ο γνωστικισμός πρεσβεύει έναν ριζοσπαστικό διεισμό, στον οποίο υπάρχει το καλό που είναι το πνεύμα και το κακό που είναι η ύλη. Πώς όμως δημιουργήθηκε το κακό, δηλαδή η ύλη? Η απάντηση: από έναν κατώτερο Θεό, νόθο καρπό του απόλυτου Θεού. Αλλιώς αυτός αναφέρεται και ως το πλήρωμα ή αλλού ως η σοφία του Θεού. Αυτός τώρα ο κατώτερος Θεός δημιούργησε τον υλικό κόσμο. Στο Ευαγγέλιο του Ιούδα γίνεται αναφορά σε κάποιον επωνόματι Σάκλας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της ανθρωπότητας. Τώρα, το όνομα Σάκλας σας ακούστηκε κάπως σαν Σάχλας ή Σαχλός, μην τα βάλετε με την αχαλήνωτη φαντασία σας. Στα αραμαϊκά, η λέξη Σάκλας ή Σάκλα σημαίνει ανόητος. Ο Θεός που δημιουργεί, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Σάκλας, μία δευτερεύουσα, ανόητη, κατώτερη θεότητα. Όποιος πήγε κόντρα σε αυτόν, για τους γνωστικούς, ηρωποιείται. Έτσι, ο Όφης, ο Κάιν, οι Σοδομίτες γίνονται ήρωες του κινήματος. Μάλιστα, κάποιες αποχρώσεις των γνωστικών φέρουν ονόματα όπως οι Οφίτες ή οι Ναασίτες, κατά την εβραϊκή απόδοση του Όφη. Υπάρχουν άλλοι που μερικοί υποστηρίζουν ότι μάλλον και ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Ιούδα ανήκει σε αυτούς που ονομάζονται Καναΐτες, οι ακόλουθοι του Κάιν. Ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο γνωστός Έλληνας παραμυθάς, έγραψε κάποτε ένα έξυπνο παραμύθι με τίτλο «Τα τρία μικρά λυκάκια». Σε αυτό το παραμύθι, ο κακός δεν είναι ο λύκος, αλλά οι όροι και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ο κακός είναι ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, και οι καλοί είναι τα τρία λυκάκια. Φυσικά, αυτού του είδους οι ανατροπές είναι χαριτωμένες όταν συμβαίνουν στα παραμύθια. Όταν όμως διεκδικούν την επίφαση της καταποκάλυψης αλήθειας, γίνονται προβληματικές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι περίεργη η αγιοποίηση μιας ακόμη αρνητικής φιγούρας, αυτής του Ιούδα. Η αγιοποίηση όμως από το Ευαγγέλιο του Ιούδα, δεν είναι απλά και μόνο καρπός ενός αντιδραστικού καπρίτσιου, σαν το παιδάκι που λέει το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, έτσι για να μας πάει κόντρα και να μας σπάσει τα νεύρα. Ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο ο Ιούδας ηρωποιείται είναι άλλος. Στον γνωστικισμό, όπως είπαμε, η ύλη απορρίπτεται ως κάτι το κακό. Ο Χριστός λοιπόν βρίσκεται εχμαλωτισμένος μέσα στο σώμα, φυλακή. Έτσι, η παράδοση του Ιησού, μέσα στην λογική του γνωστικισμού, καταλαβαίνετε, από τον Ιούδα, είναι μία πράξη απολύτρωσης. Αυτή είναι η λογική πίσω από το ίσως πιο σημαντικό λόγιο όλου του βιβλίου, διαβάζουμε. «Αλλά εσύ θα τους υπερβείς όλους αυτούς, γιατί εσύ θα θυσιάσεις τον άνθρωπο που με ενδύει». Όπως είπαμε, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το βιβλίο αυτό είναι βαθιά χρωματισμένο από την γνωστική θεώρηση. Η κεντρική του θέση σχετικά με τον Ιούδα και τον ρόλο του εύκολα φαίνεται πως είναι καρπός της ιδεολογίας του γνωστικισμού. Για τον λόγο αυτόν δεν έχει καμία ιστορική αξία σε σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα χρήσιμο βιβλίο που μας βοηθά να καταλάβουμε τον γνωστικισμό του 2ου, 3ου, 4ου αιώνα. Αλλά ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει καμία αξία για να καταλάβουμε το τι συνέβη στα χρόνια του ιστορικού Ιησού, στο ξεκίνημα δηλαδή του 1ου αιώνα. Όμως το Ευαγγέλιο αυτό φέρνει στην επιφάνεια ορισμένα ενδιαφέροντα θεολογικά ζητήματα, τα οποία μας βοηθούν να διευκρινίσουμε και την αντίθεση της χριστιανικής πίστης από τον γνωστικισμό τον οποίον εκπροσωπεί. Ένα από αυτά, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι η θεώρηση της δημιουργίας. Είναι το σώμα η φυλακή της ψυχής ή η κορονίδα της δημιουργίας? Το Ευαγγέλιο του Ιούδα, όπως είδαμε, θεωρεί το σώμα, την ύλη, ως κάτι το κακό. Ο Ιούδας γίνεται ήρωας επειδή τελικά διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στο να απαλλαγεί, προσέξτε την λέξη, στο να απαλλαγεί ο Ιησούς Χριστός από το σώμα. Είναι όμως η ίδια αυτή θεώρηση που χαρακτηρίζει και την χριστιανική πίστη? Φυσικά όχι. Ο Θεός δημιουργός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος στέλνει από την αγάπη Του τον Ιησού Χριστό, τον Υιό της αγάπης Του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Δεν είναι μια κατώτερη θεότητα, είναι ο Θεός που δημιούργησε και είναι ο Θεός που στέλνει τον Ιησού Χριστό, τον Υιό της δόξας, τον μονογενή Υιό Του, να ενσαρκωθεί. Το σώμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο όχι μόνο δεν είναι η φυλακή της ψυχής, κάτι το υποδιέστερο, το κατώτερο, το άσχημο, το κακό, αλλά είναι αυτό το οποίο ο Θεός έρχεται και το δημιουργεί, το τιμά και υπόσχεται μια μέρα ότι θα το αναστήσει. Έχει αιώνια σχέδια γι' αυτό. Ένα δεύτερο σημείο που μας βοηθά να διευκρινίσουμε την χριστιανική πίστη σε αντιδιαστολή με το κίνημα του γνωστικισμού είναι η ερώτηση ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος. Ένας παγιδευμένος Θεός ή ένας άπελπης, χωρίς ελπίδα, αμαρτωλός? Ποιο είναι το πρόβλημα του ανθρώπου και τι είναι η ουσία της ύπαρξής του? Σε ένα αποσπασματικό τμήμα του βιβλίου του Ευαγγελίου του Ιούδα διαβάζουμε: κενό, φως, κενό, γύρο, κενό, να, κενό, πνεύμα που είναι μέσα σας, ενικείς αυτή τη σάρκα μεταξύ των γενεών των αγγέλων. Αλλά ο Θεός είναι ο αίτιος, ώστε η γνώση να δοθεί στον Αδάμ και σε εκείνους μαζί του, έτσι που να μην μπορούν να φέρονται πάνω τους δεσποτικά οι βασιλείς του χάους και του κάτω κόσμου. Ο άνθρωπος, για το Ευαγγέλιο του Ιούδα και για τον γνωστικισμό, είναι ένας παγιδευμένος Θεός που έχει μέσα του το σπέρμα της θεότητας. Ένα άλλο κείμενο, ο Ιούδας είπε: «Κύριε, θα μπορούσε το σπέρμα μου να είναι υπό τον έλεγχο των αρχόντων?» Και διαβάζουμε την υποσημείωση του μεταφραστή. Το σπέρμα είναι το πνευματικό μέρος του ανθρώπου, ο σπινθήρας του Θείου εντός του. Βλέπετε ότι όλα αυτά που ίσχυαν τότε στο γνωστικιστικό κίνημα, είτε λίγο είτε πολύ, τα βλέπουμε να αναβιώνουν μέσα ιδιαίτερα από το κίνημα της νέας εποχής και αυτής της ιδεολογίας που θεωρεί τον άνθρωπο έναν μικρό Θεό που το μόνο που χρειάζεται είναι να καταλάβει το ποιος είναι. Εξού και η λατρεία της γνώσης. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η χριστιανική πίστη, η οποία βλέπει τον άνθρωπο με ρεαλισμό. Ο άνθρωπος, ναι, είναι ένδοξος, είναι πλασμένος, δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Όμως ο άνθρωπος επίσης είναι αμαρτωλός. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι δημιουργικός, αλλά είναι αμαρτωλός. Μπορεί να τα καταφέρνει καλά σε χίλια δυο επίπεδα, αλλά είναι αμαρτωλός, δηλαδή έχει χάσει τον στόχο. Αυτό είναι το νόημα της αμαρτίας και αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Μοιάζει σαν εκείνο το παιδάκι που περήφανο παρέδωσε το γραπτό του στους διαγωνισμούς της έκθεσης. Δίνει λοιπόν το γραπτό του για να πάρει πίσω τον βαθμό 0. Κόπηκες. Μα αναρωτιέται, Κόπηκα εγώ που έγραψα 10 σελίδες έκθεση. Κόπηκα εγώ που η έκθεσή μου ήταν γεμάτη με καλολογικά και φιλολογικά ευρήματα και στολίδια. Κόπηκα εγώ που η έκθεσή μου είχε τέτοια πλοκή, που έκανα τόσο ωραία γράμματα, που είχε αρχή, μέση και τέλος, που τα είχε όλα τέλος πάντων. Γιατί κόπηκα? Κόπηκες επειδή ήσουν εκτός θέματος. Καλά όλα αυτά που έγραψες, όμορφα, εντυπωσιακά, αλλά εκτός θέματος. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Γράφει χρόνια μια έκθεση, άλλοτε όμορφα, άλλοτε εντυπωσιακά, άλλοτε πιο φτωχά. Γράφει μια έκθεση. Το πρόβλημα είναι ότι γράφει εκτός θέματος. Δεν είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Ποια είναι η λύση? Εδώ ερχόμαστε σε ένα τρίτο θέμα που μας βοηθά το Ευαγγέλιο του Ιούδα να αποσαφηνίσουμε την χριστιανική πίστη. Για το Ευαγγέλιο του Ιούδα, ο Σταυρός του Χριστού αφορά τον ίδιο τον Χριστό. Ο Σταυρός είναι η απολύτρωση του Χριστού. Γλιτώνει ο Χριστός από το φθαρτό σαρκείο. Γλιτώνει, απαλλάσσεται επιτέλους ο Χριστός από το κακό σώμα. Για τη χριστιανική πίστη, ο Σταυρός του Χριστού δεν αφορά εκείνον, αλλά προσφέρεται σε μας, αφορά εμάς. Είναι όχι η λύτρωση του Χριστού, αλλά το λύτρο για τον αμαρτωλό. Δεν αφορά την απολύτρωση του Χριστού, αλλά την απολύτρωση του αμαρτωλού. Ξέρετε γιατί το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τότε, αλλά και σήμερα, γίνεται τόσο δημοφιλές? Επειδή παρουσιάζει έναν άλλον Θεό, έναν άλλον Χριστό, έναν άλλον δρόμο που όμορφα τα συμπυκνώνει και τα περιγράφει ένας χριστιανός διανοητής, ο οποίος περιγράφοντας τον χριστιανισμό του καιρού του είπε: τι πιστεύει ο άνθρωπος? Έναν Θεό χωρίς οργή, που χωρίς κρίση οδηγεί στη βασιλεία του ανθρώπους χωρίς αμαρτία μέσω του έργου ενός Χριστού χωρίς σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η λύση για το πρόβλημα του ανθρώπου που είναι η αμαρτία. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα με έναν περίεργο τρόπο φέρνει αυτή την ερώτηση ξανά μπροστά μας. Άραγε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Και επίσης, έχεις καταλάβει τι πρόσφερε σε σένα ο Ιησούς Χριστός με το Σταυρό Του? Κατά το Ευαγγέλιο του Ιούδα, είσαι ένας παγιδευμένος Θεός. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να το καταλάβεις αυτό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, ενσαρκώθηκε, απλά για να μας πλησιάσει και να μας ανοίξει τα μάτια, για να δούμε ότι είμαστε οι μικροί Θεοί. Έτσι λοιπόν, όταν το έκανε αυτό και τελείωσε με αυτό το έργο του, έπρεπε και εκείνος να απαλλαχθεί από αυτό το κακό σώμα. Ο Ιούδας τον βοήθησε και έτσι απαλλάχθηκε και όλοι είμαστε χαρούμενοι και όλα καλά και όλα ωραία. Απ' την άλλη πλευρά, η χριστιανική πίστη σε καλεί να έρθεις αντιμέτωπος με την πραγματικότητα της ύπαρξής σου. Ναι, είσαι πλασμένος για να πετάς στην αιωνιότητα, αλλά η αμαρτία είναι ένα βάρος που σε καθυλώνει και σε σέρνει στα τάρταρα. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε. Ήρθε και πήρε πάνω του την δική σου και τη δική μου αμαρτία. Ο Σταυρός ήταν η προσφορά της δικής του θυσίας για το πρόβλημα της αμαρτίας. Ναι, για τους Ιουδαίους ο Σταυρός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν σκάνδαλο. Για τους Έλληνες, μορία. Για αυτούς όμως που πιστεύουν, είναι δύναμη Θεού προσωτηρία. Και ελπίζω και εσύ που ακούς αυτή την ομιλία να γίνεις και να είσαι ένας από αυτούς που πιστεύουν στο Σταυρό του Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: I will proclaim your name to the nations, O God. If you can say that, respond to the Lord.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

παρουσία τη δικιά σου τούτο το βραδινό. Ερχόμαστε, Πατέρα μας, για να σου ανοίξουμε την καρδιά μας, να σου πούμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας για τις αιώνιες ευλογίες σου μέσα στη ζωή μας, γιατί ολόκληρη η ύπαρξή μας είναι από σένα. Εσύ μας έφερες σε αυτόν τον κόσμο. Εσύ, Πατέρα μας, μας διατηρείς. Εσύ ενδιαφέρεσαι για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής μας τις έχεις μετρημένες. Μα ιδιαίτερα, Πατέρα μας, και απόλυτα σε ευχαριστούμε για το αιώνιο δώρο που μας εχάρισες στον Ιησούν Χριστόν, για το φως που μας έδωσες μέσα στη ζωή μας, για τον προσανατολισμό το δοξασμένο, για την ελπίδα που έβαλες μέσα στις καρδιές μας, μια ελπίδα ουρανού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βλέπουμε την άπειρη αγάπη τη δικιά σου και τα αιώνια και δοξασμένα και ασύλληπτα σχέδια τα οποία εσύ έχεις για μας. Έτσι τούτο το βραδινό μαζευτήκαμε όλοι για να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου και εσύ να μας μιλήσεις. Παράλαβε, Πατέρα μας, τα πνεύματά μας, τις καρδιές μας. Εσύ με το λόγο το δικό σου μίλησέ μας. Κάθε τι που είναι του εχθρού και κάθε εμπόδιο, εσύ απομάκρυνέ το και βοήθησέ μας ώστε ο λόγος ο δικός σου να μπει μέσα στις καρδιές μας και να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 21 κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο, και διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση για να γίνει πιο αντιληπτό. «Και όταν εμπήκε ο Ιησούς εις το ναόν του Θεού, έδιωξε έξω όλους εκείνους που επουλούσαν και αγόραζαν εις το ναόν και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα εκείνων που επουλούσαν τα περιστέρια και τους είπε, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, σεις όμως τον εκάνατε φωλιά ληστών. Και ήρθαν προς αυτόν εις το ναόν τυφλοί και κουτσί και τους εθεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα τα οποία έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν εις το ναόν και να λέγουν «Οσανά εις τον Υιόν του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του είπαν «Ακούς τι αυτοί λέγουν». Ο δε Ιησούς τους λέγει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι από το στόμα των ηπίων και εκείνων που θυλάζουν έκανε στέλιον ύμνον». Και όταν τους άφησε, ευγήκε από την πόλη εις την Βιθανία και εκεί διενυκτέρευσε. Το θέμα μας, όπως ξέρετε όλοι, είναι το εδάφιο 13. «Ο οίκος μου, οίκος προσευχής, θέλει ονομάζεστε». Και πριν μπούμε στο θέμα μας, η χοροδία μας θέλει ακόμα έναν ύμνο.

πάντοτε μέσα στη ζωή του αισθάνεται την ανάγκη του Θεού. Όσο άφρισκος κι αν είναι, όσο σκοτάδι κι αν έχει, όσο βυθισμένος κι αν είναι μέσα στις δυσιδαιμονίες, αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει με το Θεό. Έτσι εξηγείται γιατί όλοι οι λαοί σε όλες τις εποχές και σε όλα τα μήκη πάντοτε δημιουργούν ναούς και έχουν τρόπους για να επικοινωνούν με τον Θεό και να τον λατρεύουν. Είναι αλήθεια ότι όταν ο Θεός έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη και τον τοποθέτησε στην Εδέμ, δεν υπήρχε ανάγκη να υπάρχει ναός, γιατί εκεί υπήρχε αυτή η παρουσία του Θεού. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στην επικοινωνία και στη σχέση με το Θεό. Όταν όμως μπήκε η αμαρτία, τα πράγματα άλλαξαν. Ο άνθρωπος δεν βρήκε πλέον το Θεό. Γι' αυτό και προσπαθούσε μέσα στη ζωή του να μπορέσει να τον βρει. Και καθώς είχε τραβήξει το δρόμο το στραβό και το εμπόδιο μεταξύ του αιωνίου Θεού και του ανθρώπου μπήκε στη μέση, οι αμαρτίες σας έβαλαν εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Από εκείνη την ώρα και τη στιγμή ο άνθρωπος παραπλανεμένος, χωρίς να βρίσκει το Θεό του, προσπάθησε να δημιουργήσει ναούς και μέσα σε αυτούς τους ναούς να βάλει τον κατά φαντασία Θεό του, ένα ξώανο, ένα είδωλο, ένα σύμβολο. Και όπως λέει ο προφήτης ο Ισαΐας, να πάρει ένα κούτσουρο, ένα κομμάτι από αυτό να το φτιάξει έπιπλο, ένα άλλο να το βάλει για να ψήσει το φαγητό του και ένα άλλο να το κάνει Θεό του και να πει εσύ είσαι ο Θεός μου. Έτσι παραπλανημένος καθώς ήταν ο άνθρωπος, προσπάθησε να επικοινωνήσει με το Θεό, αλλά αφού ο Θεός απομακρύνθηκε, φυσική συνέπεια ήτανε να επικοινωνήσει με τα πονηρά πνεύματα, τα οποία ήτανε πρόθυμα να τον εξυπηρετήσουνε και την ανάγκη του αυτή να την ικανοποιήσουνε. Είναι ακριβώς εκείνο που είχε πάθει ο Σαούλ όταν απεσήρθη η χάρη του Θεού από πάνω του και βρέθηκε εκεί στο βουνό, στο όρος Γελβουέ, σε εκείνη την τρομερή μάχη με τους Φιλιστέους, όπου και τελικά ολόκληρη η οικογένεια ξεκληρίστηκε. Τότε λέει θέλησε να πάρει οδηγία από το Θεό, αλλά ο Θεός δεν παρουσιάστηκε. Ο Θεός είχε αποσυρθεί από τη ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς και ζήτησε μία μάγισσα. Αυτός που πριν λίγο καιρό είχε εξολοθρεύσει όλες τις μάγισσες και όλους τους μάγους, γιατί ήταν εντολή συγκεκριμένη από το Θεό, μάγος και μάγισσα δεν θα υπάρχουν στο βασιλείο σου. Τώρα ο ίδιος, για να βρει μία διέξοδο, να βρει μία λύση, να πάρει μία πληροφορία, να δει τι θα κάνει, τελικά κατέληξε στη μάγισσα μεταμφιεσμένος. Και όταν αυτή τον κατάλαβε, άρχισε να τρέμει και της λέει μη φοβάσαι. Εγώ είμαι που σας σκότωνα, εγώ είμαι εκείνος που ζητάω τώρα τη βοήθεια. Έτσι ο άνθρωπος πάντοτε μέσα στη ζωή του προσπαθούσε και προσπαθεί να έχει μία επικοινωνία με το Θεό. Και από την άλλη πλευρά επίσης και ο Θεός θέλει να έχει επικοινωνία με τον άνθρωπο. Γι' αυτό η προσφορά του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο και δεν λέει τίποτε άλλο σε μας, παρά μονάχα δείχνει τη μεγάλη και αιώνια αγάπη του Θεού, την πρόθεση του Θεού
να έρθει σε επικοινωνία με τον άνθρωπο. Προτού όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ώστε ο Θεός να στείλει το Γιο Του για να είναι το μέσον επικοινωνίας με τον άνθρωπο, ο Θεός κατά καιρούς θέλησε να δώσει τρόπους επικοινωνίας του ανθρώπου με τον εαυτό του. Όταν ο Μωυσής ήταν εκεί στην έρημο και καθώς έβοσκε τα πρόβατά του, μια μέρα λέει είδε ένα περίεργο φαινόμενο, μια βατομουριά να καίεται οι φλόγες μέχρι απάνω, αλλά να μην χωνεύει, να μην κατακαίεται. Και λέει ας πάω να δω αυτό το περίεργο φαινόμενο, τι είναι. Και καθώς πλησίαζε, μέσα από τις φλόγες και μέσα από τη βάτο ακούστηκε μια φωνή. Μωυσή του λέει μη πλησιάζεις, γιατί ο τόπος τον οποίο στέκεις είναι άγιος. Γι' αυτό βγάλε πρώτα τα παπούτσια σου και μετά προχώρα. Και έτσι ο Θεός με πολλούς και διαφόρους τρόπους μέσα στη ζωή των ανθρώπων θέλησε να δώσει και να δείξει την παρουσία Του. Γι' αυτό αργότερα όταν ο λαός βρέθηκε ελευθερωμένος από τους Αιγυπτίους μέσα στην έρημο, ο Θεός έδωσε την κιβωτό της Διαθήκης. Ήτανε το μέρος εκείνος το οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός και ήτανε το μέρος εκείνος το οποίο ο άνθρωπος θα έβρισκε το Θεό. Και καθώς προχωρούμε φτάνουμε στην εποχή του Δαβίδ. Ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου ή μάλλον αυτός έβαλε μέσα στην καρδιά του να φτιάξει έναν ναό όπου να υπάρχει η παρουσία του Θεού. Γιατί πάντοτε ο άνθρωπος ένιωθε την παρουσία του Θεού και κάθε φορά που έχανε την παρουσία του Θεού προσπαθούσε να την υποκαταστήσει με κάτι άλλο.

έκανε πλέον το κράτος και η κιβωτός του Κυρίου έκανε και εξετέλεσε την αποστολή της καθ' όλη τη διάρκεια που ο λαός Ισραήλ ήταν στην έρημο, σκέφτηκε ο Δαβίδ να κάνει ένα ναό και μέσα σε αυτόν τον ναό να υπάρχει η δόξα και η παρουσία του Θεού και να μπορεί κάθε άνθρωπος όταν θέλει να βρει το Θεό να μπει μέσα σε αυτόν τον ναό και εκεί να τον βρει. Κάθε φορά που θα θέλει να έχει επικοινωνία με το Θεό να μπορεί αυτή την επικοινωνία να τη βρίσκει. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει και μας πληροφορεί ότι τελικά το σχέδιο το συνέλαβε ο Δαβίδ, αλλά το έργο το εξετέλεσε ο Σολομών. Και το έργο το οποίο εξετέλεσε ο Σολομών ήταν ένα έργο εξαίσιο. Τέριαζε πραγματικά από όλες τις πλευρές για να είναι η κατοικία του αιωνίου Θεού. Βεβαίως ήξερε ο λαός Ισραήλ ότι ο Θεός δεν περιορίζεται μέσα σε ένα χώρο. Όταν ο Απόστολος Παύλος αργότερα ήρθε στην Αθήνα και μίλησε στον Άριο Πάγο, είπε στους Αθηναίους ότι μην νομίζετε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς. Η γη λέει είναι υποπόδιον των ποδών του. Τι ναό λέει θα κάνετε για μένα? Αλλά ήταν η συμβολική εκείνη εικόνα η οποία έδειχνε ότι ο Θεός μπαίνει μέσα στη ζωή μας και ο Θεός μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με μας και ότι ο Θεός ενδιαφέρεται στη σχέση Του μαζί μας. Και όταν ο ναός έγινε, γέμισε λέει από τη δόξα του Θεού. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού έρχεται τώρα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλέον μία ή μάλλον την απόλυτη πλέον σωστή θέση. Το πρόβλημα το έθεσε η Σαμαρίτης όταν στάθηκε μπροστά στον Κύριο χωρίς να ξέρει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Μετά από εκείνη τη συζήτηση που έγινε και η γυναίκα αυτή κάποια στιγμή άρχισε να ξυπνάει κάποια αχτίδα φωτός να έρχεται μέσα στην καρδιά της, μέσα στη σκέψη της και τα ζητήματα τα πνευματικά που υπήρχαν μέσα στο βάθος της καρδιάς της και μέσα στο υποσυνείδητό της και όλα τα ερωτήματα άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια και κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει, Κύριε του λέει, πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό? Εσείς λέτε στα Ιεροσόλυμα, εμείς λέμε απάνω στο βουνό. Πού? Και ο Κύριος δίνει τη βάση και δίνει την απάντηση εκείνη η οποία μας χρειάζεται μας σήμερα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι ο ναός του Θεού σήμερα, πού κατοικεί ο Θεός σήμερα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Θεός θα κατοικεί μέσα στο δικό του το ναό. Λέει ο Κύριος, έρχεται ώρα, της λέει, και είναι ήδη τώρα που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Θεόν με πνεύμα και με αλήθεια. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι τον προσκυνούν θα τον προσκυνούν με πνευματικά και αληθινά. Και ερχόμαστε αργότερα στην Καινή Διαθήκη πιο πέρα και βλέπουμε ότι ο ναός του Θεού είμαστε πλέον εμείς. Τα σώματά μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ο Λόγος του Θεού έρχεται και λέει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Καθένας ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστόν αποτελεί το ναό του Θεού. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι η παρουσία του Θεού πλέον είναι ανάμεσά μας. Όπου είναι 2-3 μαζεμένοι και εγώ ανάμεσά τους. Και ο ίδιος ο εαυτός μας

δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι ένας ναός μέσα στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Και ο ίδιος ο εαυτός μας πλέον είναι εκείνος που έρχεται σε άμεση σχέση με τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού. Ένα όμως πράγμα το οποίο συνέβαινε μέσα σε αυτή τη διαδρομή που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ήταν το εξής, ότι ο ναός μέσα στον οποίο κατοικούσε ο Θεός έπρεπε να είναι ναός Άγιος, καθαρός. Όταν ο Μωυσής επρόκειτο να κάνει τη σκηνή του μαρτυρίου, ο Θεός επανειλημμένος του υπενθύμιζε, θα τον κάνεις κατά τον τύπο που σου υποδείχθηκε απάνω στο βουνό. Και εντύπωση μας κάνει όταν διαβάζουμε την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, τις μεγάλες και πολλαπλές λεπτομέρειες τις οποίες αναφέρει. Και βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και προτρέπει το Μωυσή και του λέει «Δεν θα ξεφύγεις ούτε στο ελάχιστο». Και πολλές φορές όταν το διάβαζα αυτό το κομμάτι με προβλημάτιζε και έλεγα «Μα γιατί τόση αιμονή?» Κι αν υπήρχε και μία παρέκκληση, τι θα γίνονταν? Κι αν ένα καρφί δεν καρφώνονταν στην απόσταση που έλεγε και καρφώνονταν λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εδώ, τι θα γίνονταν? Και μέσα στην Καινή Διαθήκη το αιτιολογεί και λέει «Επειδή, λέει, είναι ετούτα, λέει, είναι αντίτυπα των αληθινών τα οποία υπάρχουν εκεί πάνω, έπρεπε να έχουν την ίδια μορφή και το ίδιο σχήμα, έπρεπε να έχουν το ίδιο καλούπι». Γι' αυτό ακριβώς και επέμενε. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μέσα στο ναό του έχει έναν ορισμένο τρόπο και μία ορισμένη διάταξη και έχει ένα ορισμένο σχήμα κάτω από το οποίο βρίσκεται μέσα στο ναό. Είχε πει παραδείγματος χάρη για τη σκηνή του μαρτυρίου «Δεν θα την πιάνει κανένας, μόνο οι Λεβίτε, μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι προσδιορισμένοι για αυτή τη δουλειά». Και θυμόσαστε όταν κάποτε μετεφέρετο η σκηνή του μαρτυρίου απάνω σε βόδια και τα βόδια λίγο έτσι ταράχτηκε η άμαξα και νόμισε κάποιος ότι θα πέσει, πάει και την ακουμπάει. Και μόλις την έπιασε έμεινε ξερός. Και ο Ντένικεν λέει ότι οι πονηροί Εβραίοι λέει ότι υπάρχει μία ορισμένη διάταξη, υπάρχει ένα ορισμένο σχήμα, υπάρχει ένας ορισμένος τρόπος κάτω από τον οποίο ο Θεός βρίσκεται μέσα στην παρουσία Του και βρίσκεται μέσα στη ζωή μας και στη σχέση μας μαζί Του. Έτσι και αργότερα όταν χτίστηκε ο ναός του Σολομώντος υπήρχε μία μεγάλη επιγραφή η οποία έλεγε «Τίποτε το οποίο μολύνει, τίποτε το ακάθαρτο, κανένας λεπρός, κανένας ο οποίος είναι βρώμικος, έτσι όπως τον καθόριζε ο Μωσαϊκός νόμος, δεν θα μπει μέσα σε αυτήν». Και όσες φορές ο λαός Ισραήλ μετέτρεψε το ναό του Θεού σε ναό δικό του, για να μην λατρεύεται ο Θεός κάτω από τις προϋποθέσεις που έδινε, το αποτέλεσμα πάντοτε ήταν άσχημο και αρνητικό. Ο Ναβουχοδονόσορ τον έκαψε τον ναό. Και τον έκαψε γιατί? Γιατί ο λαός απομακρύνθηκε από την πραγματική και σωστή λατρεία του αιωνίου Θεού. Και καθώς ερχόμαστε σήμερα στην εποχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε. Ο οίκος μου, λέει, είναι οίκος προσευχής. Θα ονομάζεστε. Εσείς, λέει, τον κάνετε σπηλαιολιστών. Και ένα πράγμα μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και ένα πράγμα συνεχώς μας
βάζει μπροστά μας για να το προσέξουμε. Και αυτό είναι ότι ο Θεός δεν ανέχεται ο ναός ο δικός του να είναι μολυσμένος ή μέσα στο ναό το δικό του να υπάρχουν, να συνυπάρχει και ο σατανάς, η αμαρτία. Θυμόσαστε όταν οι Φιλιστέοι είχαν κυριεύσει τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό της Διαθήκης. Την πήρανε και την πήγανε στο ναό τους, στο ναό του Δαγών. Και όταν την άλλη μέρα πήγανε να ειδούνε, να την ξαναειδούνε, τι είδανε? Ο Δαγών είχε ξεκολλήσει από τη θέση του και είχε πέσει μπροστά και ήτανε τα μπρούμητα και προσκυνούσε. Τον πήγαν, τον σήκωσαν, τον έβαλαν στη θέση τους και την άλλη μέρα τον βρήκαν αποκεφαλισμένο. Είπανε ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Γι' αυτό και τον έβγαλαν, την έβγαλαν τη σκηνή του μαρτυρίου από εκεί πέρα, την κυβωτό της Διαθήκης. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην εποχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο ναός φτιάχτηκε για να είναι η προσευχή. Ο ναός φτιάχτηκε για να έρχεται ο άνθρωπος σε επικοινωνία με το Θεό. Ο ναός φτιάχτηκε για να υπάρχει η καθαρότηση του Θεού. Όμως ο λαός τον μετέτρεψε σε εμπόριο. Ο λαός τον μετέτρεψε σε οίκο αμαρτίας. Και το αποτέλεσμα ήταν ο Κύριος να τον καθαρίσει. Δεν μπορεί να υπάρξει παρουσία Θεού χωρίς να υπάρχει καθαρότηση. Είναι ένα αξίωμα αυτό. Και όταν φτάνουμε στην Αποκάλυψη και λέει ότι εκεί απάνω, μέσα στην αιώνια δόξα, ούτε ψεύτε λέει, ούτε κλέφτε, ούτε λέει κάτι που μολύνει δεν θα μπει. Και το καθάρισμα του ναού δεν λέει τίποτε άλλο σε μας τούτο το βραδινό παρά μονάχα ένα, ότι δεν δέχεται, δεν ανέχεται, δεν μπορεί ο Θεός να ανεχθεί τη βρωμιά, την αμαρτία. Έρχομαστε τώρα στον ίδιο τον εαυτό μας. Όλοι ξέρουμε ότι από το κεφάλι μέχρι τα νύχια είμαστε γεμάτο από αμαρτία. Κατά συνέπεια, κάτω από αυτά στα συνθήκα είναι φύση αδύνατον να έρθουμε σε επικοινωνία με το Θεό ή ο Θεός να έρθει σε επικοινωνία με μας. Στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό πάντοτε προβάλλει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Και το ανυπέρβλητο αυτό εμπόδιο είναι η αμαρτία. Αν λοιπόν η ζωή μας είναι μία ζωή αμαρτίας, ένα πράγμα να ξέρουμε, δεν υπάρχει τρόπο να συνδεθούμε με το Θεό. Διότι εκεί που υπάρχει αμαρτία, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει. Γι' αυτό και υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να συνδεθεί με τον αιώνιο Θεό και θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή του να του μιλάει, να είναι συνδεδεμένος με Αυτόν, να έχει την παρουσία του Θεού, του λέει το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να περάσεις από το Σταυρό του Χριστού, διότι ο Σταυρός του Χριστού έχει την ικανότητα να καθαρίζει τον άνθρωπο. Εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν μετανιώσει και αν ο άνθρωπος εν μετανία δεν πάει στο Σταυρό του Χριστού, να ξέρει ότι ο Θεός δεν μπορεί να έχει σχέση μαζί του και να ξέρει ότι
τον Θεόν τον ζωντανό και τον αιώνιο, δεν μπορεί να τον βρει στη ζωή του. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός τον άνθρωπο με το Πνεύμα του το Άγιο τον οδηγεί στο Σταυρό του Χριστού. Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και κάθε φορά που ο άνθρωπος ο αμαρτωλός στον προφήτη Ισαΐα λέει, από το κεφάλι μέχρι τα νύχια είμαστε μόνο αμαρτία και τίποτα άλλο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ουδέν αγαθόν κατοικεί μέσα μας. Κάθε φορά που ο άνθρωπος θα θελήσει να συνδεθεί με τον αιώνιο Θεό, ένα πράγμα πρέπει να καταλάβει, ότι πρέπει πρώτα να περάσει από το Σταυρό του Χριστού, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τον άνθρωπο. Και όταν πλέον καθαριστεί, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή γίνεται πλέον ο χώρος κατάλληλος για να κατοικήσει ο Θεός, να μπει το Πνεύμα το Άγιον και να γεμίσει η καρδιά από την παρουσία του Θεού. Σήμερα, αγαπητοί, εμείς έχουμε την καινούρια θέση την οποία μας δίνει η Καινή Διαθήκη. Και η καινούρια θέση είναι: ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς και κάπου αλλού και στην καρδιά του ταπεινού. Και ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πάει στο Σταυρό του Χριστού και γονατίζει και δέχεται και ζητάει το έλεος εν μετανία και τη χάρη του Ιησού Χριστού, είναι ο κατάλληλος χώρος, γιατί για να γίνει αυτή η δουλειά, για να γίνει αυτή η πράξη μέσα στην καρδιά μας, αυτό σημαίνει ότι η καρδιά μας έχει μετανιώσει, έχει ταπεινωθεί, έχουμε αναγνωρίσει την αναθλιότητά μας και έχουμε αναγνωρίσει την τελεία αναξιότητά μας. Τότε μπαίνει μέσα ο Χριστός. Τότε μπαίνει μέσα το Πνεύμα του Άγιον. Τότε ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος του Θεού, γίνεται άνθρωπος σωστός και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μες στην καρδιά του. Ένα όμως πράγμα μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και μας λέει: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η καρδιά μας οπωσδήποτε, από τη στιγμή που σταθήκαμε κάτω από το Σταυρό του Χριστού, η καρδιά μας έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Θα έρθουμε, λέει, εγώ και ο Πατέρας να κατοικήσουμε μέσα σας, λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αλλά μην ξεχνάμε το ναό του Σολομώντος. Όταν στάθηκε ο Κύριος μπροστά στο ναό, καθώς διαβάσαμε την περικοπή, δεν ήταν ο ναός εκείνος που πρωτοφτιάχτηκε από τον Σολομώντα. Τότε υπήρχε η δόξα του Θεού, εκάλυψε όλο το ναό. Τώρα υπήρχαν οι φωνές και υπήρχαν οι κρότοι και υπήρχαν τα βελάσματα και υπήρχαν τα τσιρίγματα των περιστεριών, των ζώων και τα κουδουνίσματα των αργυραμιβών και υπήρχε όλο εκείνο το πνεύμα το σατανικό που είχε κυριαρχήσει μέσα στο ναό. Γι' αυτό και ο Κύριος πήρε την απόφαση το ναό να τον καθαρίσει και έδωσε σε εμάς ένα μάθημα, όχι μονάχα ένα μάθημα στο λαό Ισραήλ, αλλά έδωσε ένα μάθημα σε εμάς. Και το μάθημα είναι να μάθουμε να φυλάμε την καρδιά μας από την αμαρτία και από όλες τις επιθυμίες και από όλα τα συνθήματα του πονηρού. Και μας χρειάζεται αυτό, αγαπητοί, διότι η κατάσταση της καρδιάς μας πρέπει να διατηρηθεί καθαρή από μας. Λέει ο Λόγος του Θεού δύο φράσεις: μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκατε,
και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, πράγμα το οποίο δείχνει ότι κάθε φορά που θα γλιστρήσει μια οποιαδήποτε αμαρτία και θα έρθει να εγκατασταθεί μέσα στην καρδιά μας, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο οίκος, ενώ είναι οίκος προσευχής, μετατρέπεται σε οίκο εμπορίου. Και ένα πράγμα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας, και ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει, ότι στις τελευταίες αυτές ημέρες λέει ότι θα συμβεί ένα περίεργο. Επειδή, λέει, η ανομία θα προλαπλασιαστεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και ο Λόγος του Θεού συνιστά ένα πράγμα. Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Και ο Σταυρός του Χριστού για ένα πράγμα μας μιλάει. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή σου, κάθε φορά που μέσα στην καρδιά σου, κάθε φορά που μέσα στα σχέδιά σου, κάθε φορά που μέσα στις επιθυμίες του θα προβάλλει κάτι το οποίο χρειάζεται κάθαρση, δεν έχεις παρά να πας στο Σταυρό του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Αυτά, λέει, σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και εάν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος είναι ηλασμός για τις αμαρτίες δικές μας, και όχι μονάχα για τις δικές μας, αλλά και για όλου του κόσμου. Και έτσι, αγαπητοί, η δουλειά που έκανε ο Χριστός στο ναό καθαρίζοντάς τον, καλούμεθα και εμείς να την κάνουμε μέσα στις καρδιές μας. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πρόθυμος να μας στηρίξει με πνεύμα ηγεμονικό. Να ξέρουμε ότι η ζωή μας όλη είναι δοσμένη σε Αυτόν. Και να ξέρουμε ότι και εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο, αλλά είμαστε ζωντανά λιθάρια με τα οποία ο Θεός θα χτίσει το ναό Του απάνω στον ουρανό. Και λέει ο Λόγος του Θεού, όταν, λέει, χτίζονταν ο ναός του Σολομώντος, ούτε, λέει, σφυρί ακούστηκε, ούτε κανένα σιδερένιο εργαλείο, αλλά όλες οι πέτρες ήρθανε έτοιμες και οι πέτρες τοποθετήθηκαν η μία απάνω στην άλλη και χτίστηκε ο ναός. Κάθε εργασία απάνω στην πέτρα έγινε στον ταμάρι. Και όταν έφτασαν οι πέτρες στο χώρο, στο αλώνι του Ορνάν, εκεί όπου έγινε ο ναός του Σολομώντος, ήταν όλες έτοιμες. Και μην ξεχνάμε ότι λέει ότι εσείς είστε ζωντανά λιθάρια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα ζωντανά λιθάρια πρέπει να πελεκηθούν, πρέπει να μορφωθούν, πρέπει να πάρουν το σχήμα μέσα σε τούτη τη ζωή. Πολλοί λένε ότι η τελειοποίησή μας θα γίνει εκεί πάνω. Δεν θα γίνει εκεί πάνω η τελειοποίησή μας. Εδώ πέρα θα γίνει. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει περιθώριο, γι' αυτό ο Θεός μας δίνει χρόνο, γι' αυτό ο Θεός μας φέρει σε συναθρήσεις, γι' αυτό ο Θεός μας μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού, γι' αυτό μας προτρέπει, γι' αυτό μας ενισχύει, γι' αυτό μακροθυμεί. Για να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε ότι σαν ζωντανά λιθάρια που ο Θεός μας έχει προορισμένους για να χτίσει το ναό Του απάνω στον ουρανό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και φορμαρισμένοι σύμφωνα με το σχήμα το δικό Του. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία μέσα στη ζωή της έχει βάλει αυτό το στόχο και αυτό το σκοπό, έχει βάλει σαν αντικείμενο της ζωής της να είναι πάντοτε μέσα στο θέλημα του Θεού, και κάθε τι που έρχεται και ξεπηδάει
από τον παλαιό άνθρωπο, να τον φέρει στο Σταυρό του Χριστού και εκεί να έρχεται η τακτοποίηση και η κάθαρση. Λέει, εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Κορινθίους, πρώτη μου φαίνεται τρίτο κεφάλαιο, είσαστε ναός του Θεού. Και λέει, όποιος φθείρει τον ναόν του Θεού, ο Θεός θα τον φθείρει. Και στην επιστολή προς Κορινθίους, πάλι τη δεύτερη, στο 6 κεφάλαιο, μας δίνει ορισμένες οδηγίες πώς θα πρέπει να είναι ο ναός μας. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, είναι 6.14, διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν, τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, ή τι μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι θέλω κατοικεί εν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός Αυτόν, και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί, και θέλω είστε πατήρ σας, και εσείς θέλετε είστε οι μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και ο Θεός να ευλογήσει το λόγο το δικό του της καρδιές μας. Τελειώνοντας, ας ψάλουμε τον ύμνο 249.

ευχαριστούμε για το λόγο το δικό σου που μας έδωσες. Στεκόμαστε μπροστά στην παρουσία τη δικιά σου. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι οι καρδιές μας έχουν ανάγκη από κάθαρση. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας δίνει την εγγύηση ότι η κάθαρση είναι δικιά μας. Γιατί εσύ τον ανέβασες απάνω στο Σταυρό μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό, για να γίνει αυτό αμαρτία και να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που εσύ μας μιλάς με το λόγο το δικό σου και εσύ μας προτρέπεις τούτο το βραδινό να σταθούμε κάτω από το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να ζητήσουμε χάρη και έλεος. Και σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνεις να έρχεσαι μέσα στη ζωή μας, να μπαίνεις μέσα στην καρδιά μας, να μας λες ότι είμαστε παιδιά σου, να θες να έχεις επικοινωνία με μας, να μας υπόσχεσαι αιώνιες υποσχέσεις και να μας περιμένεις μέσα στην αιώνια δόξα. Για όλα σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σένα την Τριάδα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Την ώρα τούτη ψώνουμε τις καρδιές μας σε δοξολογία, σε ένο, σε λατρεία. Ανήκει σε Θεέ μας η λατρεία και η δόξα και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Διότι είσαι Θεός αληθινός, Θεός ζωντανός, Θεός αγάπης, Θεός ελέους και ικτυρμών. Και είδαμε και γνωρίσαμε τους ικτυρμούς σου, όπως τους απεκάλυψες αν Χριστό Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την κοινωνία την οποία έχουμε με τα σου του Θεού. Σε ευχαριστούμε ότι δια του αίματος του Ιησού Χριστού εγινήκαμε δεκτοί σε κοινωνία μαζί σου. Και είσαι εσύ ο Θεός, ο οποίος θέλει στις καρδιές μας τους χυμάρους της ευφροσύνης σου, τα ποτάμια της ζωής, καθώς επικοινωνούμε μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα με το οποίο μας έχρισες.

διότι τα μεγαλεία σου και τα θαυμασιά σου κηρύττονται τριγύρω μας και παρακαλούμε να χαρίσεις ελευθερίες, να δώσεις το Ευαγγέλιο σου να ακουστεί, ψυχές να σωθούν και σε παρακαλούμε για το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να τους επισκεφτείς και να τους ελεήσεις και να τους φέρεις στον εσταυρωμένο Υιό της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και οδήγησέ μας εις την λατρεία του προσώπου σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βλέπετε, οι ανακοινώσεις μας πιάνουν ώρα. Διαβάζω στον ψαλμό λάμδα στίγμα από το εδάφιο 5. Λάμδα σίγματα. Κύριε, έως του ουρανού φτάνει το έλεος σου. Η αλήθειά σου έως των εφελών, ως τα σύννεφα. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά, τα υψηλά όρη. Εκκρίση σου άβυσσος μεγάλη. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσο πολύτιμον είναι το έλεος σου, Θεέ. Δια τούτο η γη των ανθρώπων ελπίζουσι επί την σκιάν των πτερήγων σου. Θέλουσι χορταστεί από του πάχους του οίκου σου και από του χυμάρου της τρυφής σου θέλεις ποτίσει αυτούς. Διότι μετά σου του Θεού είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλομεν ήδη φως. Έκτινον το έλεος σου προς τους γνωρίζοντάς σε και την δικαιοσύνη σου προς τους ευθύς στην καρδία. Ας μη έλθει επ' εμέ πόδι υπερηφανίας και χείρας ευών, ας μη μεσαλεύσει. Εκεί έπεσαν οι εργάτες της ανομίας, κατεσπρόκτησαν και δεν θέλουσι δυνηθεί να αναγερθώσει. Και επειδή διαβάζω πάντοτε και αναπτύσσω από την Καινή Διαθήκη, αλλά μερικοί νομίζουν ότι δεν διαβάζομαι και από την Καινή Διαθήκη και παραπονούνται, διαβάζω ένα μικρό κομμάτι και από το Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Και ελθόνισε αυτόν στο 15ο του Λουκά, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπεί προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες το μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Το τμήμα τούτο του ψαλμού που διαβάσαμε στην αρχή, αδελφοί, είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της γραφής, διότι δείχνει τις καταπληκτικές ενέργειες του Θεού στη σχέση του με τους ανθρώπους. Βέβαια, μπορείς να δεις τις ενέργειες του Θεού και μέσα στη φύση. Εάν υψώσεις τα μάτια σου στον ουρανό και δεις τον έναστρο ουρανό, εάν κοιτάξεις τα μεγαλεία του Θεού τριγύρω σου, τα όρη, τα βουνά, τα οποία αυτό σε θεμελίωσε, τις θάλασσες, παίρνεις μια ιδέα, μια αντίληψη της μεγαλοσύνης του Θεού. Η σοφία του, όταν έβαλε τους νόμους μέσα στη φύση, τι θαυμάσια τα κεφάλαια εκείνα τα τέσσερα στον Ιώβ, όταν καθυλώνει τον Ιώβ και τον ρωτάει, πες μου λοιπόν, πού είσαι εσύ, όταν εθεμελίωνα τη γη, και έχει μια σειρά καταπληκτικών επιχειρημάτων εκεί, αλλεπαλλήλων. Που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει, δεν είναι εύκολο να απαντήσεις. Όταν τον ρωτάει, πες μου αν ξέρεις τι είναι το φως. Τι είναι το φως, ούτε σήμερα δεν το ξέρουμε. Και στη σημερινή εποχή δεν το ξέρουμε. Και αν θα ήθελες όλους αυτούς τους νόμους τους φυσικούς, που διέπουν την φύση και την ζωή γενικά, να τους γράψεις σε βιβλίο, δεν ξέρω πώς.

Όσα βιβλία θα γέμιζες και δεν θα τελείωνες και δεν θα εξαντλούσες όλα αυτά τα οποία ο Δημιουργός έχει φτιάξει στη φύση. Είναι φοβερά, είναι καταπληκτικά, είναι ασύλληπτα. Ο επιστήμονες διαφόρων κλάδων μόλις και μόλις μια πτυχή ξεσκεπάζουν και γράφουν και γράφουν και γράφουν για μια πτυχή. Το σύμπαν στο σύνολό του. Και τι να πεις για την παντοδυναμία του Θεού που δημιούργησε το σύμπαν, τους κόσμους τριγύρω μας. Εκείνα τα στέρια, τα αναρρύθμιτα που δεν μπορούν να μετρηθούν. Περισσότερα και από τον άμμο της θαλάσσης, την άμμο της θαλάσσης. Και τι να πεις για την πρόνοια του, την πρόνοια του. Στην Κρήτη που είμαι θα με τον αδερφό τον Μπούσιο έδειξε κάτι ωραίες ταινίες του Μούντι. Τις δείχνουν και στην κατασκήνωση, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τις παίρνουν να τις δείξουν και εδώ πέρα στην εκκλησία. Καταπληκτικές. Που δείχνει την πρόνοια του Θεού μέσα στο ζωικό κόσμο. Που δείχνει την πρόνοια και τη σοφία του Θεού σε ποικίλες εκδηλώσεις της ζωής. Και θα πρέπει όλοι να έρθουμε και να τις δούμε και παράλληλα να γίνει κήρυγμα και ανάπτυξη. Όπως το κάναμε στην Κρήτη και ήταν υπέροχα, θαυμάσια. Και ήρθαν και ξένοι απ' έξω και ήρθαν και αδελφοί και ακούσανε. Και βλέπανε το μεγαλείο του Θεού. Λέω αναμφισβήτητα, αν κοιτάξεις τη δημιουργία έχει πάρα πολλά να σου πει και όλα αυτά είναι για να μας διδάξουν το Θεό, για να μας μάθουν το Θεό, για να διδαχθούμε το μεγάλο μάθημα το μοναδικό στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλο μάθημα που πρέπει να μάθουμε. Τι θα ρείτε πως ήρθαμε εδώ πέρα. Ήρθαμε για να κάνουμε μαγαζιά, να κάνουμε γραφεία, να αποκτήσουμε περιουσίες. Μα αφού αυτά θα κλείσουν μια μέρα, όπου και να ανεφύγανε. Αυτά θα σβήσουν όλα. Τι θα μείνει, ποιο είναι το θέμα το οποίο θα μείνει μπροστά μας. Είναι το μεγάλο μάθημα το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το μελετάμε από τώρα και να το σπουδάζουμε. Και το μάθημά μας αυτό είναι να μάθουμε τον Θεό στο χαρακτήρα Του, στις γραμμές Του, στα σχέδιά Του για τον άνθρωπο. Να τον μελετάμε, γιατί αυτή η μελέτη μας θα συνεχιστεί για όλη την αιωνιότητα. Αυτή θα είναι η απασχόλησή μας στην αιωνιότητα. Άρχισέ την από τώρα. Διότι αυτό θα κάνεις όλη την αιωνιότητα. Θα μελετάς το Θεό. Μάθε το Θεό. Και δεν μπορείς να πεις ότι τον έμαθες. Άκουσαν, επίστεψα και τον έμαθα. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια γνώση που είναι συνεχής και διαρκής. Κύματα, αλλεπάλληλα, ζωής, φωτός και γνώσεως. Και πάντα θα ξέρεις, αλλά και πάντα θα ρωτάς τι είναι ο Θεός. Και λέγω, δεν είναι μονάχα αυτό. Όταν έρθει ο Θεός στη σχέση Του με τους ανθρώπους, κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα, στον ψαλμό. Μέχρι του ουρανού φτάνει το ελαιός σου, ως τα σύννεφα η αληθιά σου. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά και η κρίση σου άδεισος μεγάλη. Να σκύψεις και να μελετήσεις αυτά, τις ενέργειες αυτές του Θεού. Είναι ένα θέμα που θα σε απασχολήσει όλη τη ζωή σου και θα σε εφραίνει και θα σε γεμίζει. Δεν θέλω όμως να σταθώ σε αυτά. Θέλω να προχωρήσω στο άλλο που λέει πιο κάτω, σε τούτο τον ψαλμό. Λέει, έχει ο Δαβίδ μια εμπειρία δική του και μιλάει από τη δική του εμπειρία. Θα χορταστούν από το πάχος του οίκου σου και από του χυμάρου της τρυφής σου, της απολαύσεως, τρυφή, όχι τροφή, χύμαρος τρυφής. Θέλεις ποτίσει αυτούς που βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί σου. Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Τούτο με σταματάει. Και σκέπτομαι, εάν με αυτές τις εκφράσεις ο Δαβίδ εννοούσε τον οίκον του Θεού, τον ναό, εις τον οποίο πήγαινε και λάτρευε τον Θεό, διότι αυτή την εμπειρία είχε στην εποχή του. Τι θα πρέπει να αισθανότανε ο άνθρωπος αυτός καθώς ερχόταν στην παρουσία του Θεού και δεν ήταν σαν και εμάς, δεν ζούσε στην εποχή της χάριτος ώστε να κατοικεί ο Θεός μέσα του δια του Αγίου Πνεύματος, να έχει γίνει εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εγώ και ο Πατήρ θα έρθουμε και θα κάνουμε μονήν κατοικία μέσα σε εσάς. Αυτός είχε στιγμές επικοινωνίας όταν πήγαινε στο ναό και λέω τι να νιώθε. Όταν λέει θα χορταστούν από το πάχος του οίκου σου, από το ποτάμι, το χύμαρο της τρυφής σου, η απόλαυση είναι χύμαρος που ξεχύνεται στην καρδιά. Από το χύμαρο της τρυφής σου θα απολαμβάνουν και
καταλήγει στο συμπέρασμα, διότι με τα σου του Θεού είναι η πηγή της ζωής. Λέγω, σταματώ και πλήττομαι και λέγω, να έχει τέτοια απόλαυση ο Δαβίδ. Αναμφισβήτητα το εδάφιο αυτό είναι και προφητικό για τον Κύριο. Και όπως θα δούμε, ταιριάζει απόλυτα για τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος βρισκόταν σε μια πλήρη και τέλεια επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά ακριβώς ο Δαβίδ μιλάει για αυτή την επικοινωνία. Στο ναό αποκτούσε την επικοινωνία. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στα Ιεροσόλυμα, όπως είπε ο Κύριος. Δεν είναι εδώ που λατρεύεται ο Θεός, ούτε εκεί που λατρεύεται ο Θεός. Ο Θεός λατρεύεται οπουδήποτε. Εάν η καρδιά σου είναι συντονισμένη με το θέλημα του Θεού, αν η καρδιά σου είναι ρυθμισμένη και είναι σε συνεχή σχέση, ώστε να υπάρχει αυτό το φλουξ και ρεφλουξ που λένε οι Γάλλοι. Δηλαδή να παίρνεις και να δίνεις και να δίνεις και να παίρνεις. Η ζωή να έρχεται μέσα σου και να πηγαίνει δοξολογία προς το Θεό και από το Θεό να επανέρχεται πάλι η ζωή μέσα σε σέ. Σε αυτή την κοινωνία της αγάπης, σε αυτή την ιδιαιτερότητα των σχέσεων με το Θεό, είναι μεγάλη δουλειά, είναι μεγάλη δύναμη, είναι μεγάλη απόλαυση. Είναι χορτασμός ευφροσύνης και αυτό που έγραφε αλλού πάλι, τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Είναι πελάγι απολαύσεων. Που σημαίνει ότι εδώ πέρα ο Δαβίδ μας μιλάει για μια ζωή πνευματική ανωτέρα και υψηλή. Υπάρχουν βαθμοί πνευματικής ζωής. Μπορεί να ξέρεις, πίστεψες, γνωρίζεις, ο άλλος αναγεννήθηκε, ξέρω εγώ, έχει μερικά βήματα. Άλλο αυτό. Και άλλο να ανοίξεις, και άλλο να παραδοθείς, και άλλο να έχεις μια σχέση προσωπική και να απολαμβάνεις κύματα απολαύσεως από προσώπου του Θεού. Υπάρχει αυθονία πνευματικής ζωής, διότι ο Θεός δεν τελειώνει, δεν εξαντλείται και κατά συνέπεια ο Θεός υπόσχεται να μας δώσει ζωή εν αυθονία. Γιατί λοιπόν να μην την πάρει ο πιστός και να μην την πάρουν οι πιστοί, γιατί και η Εκκλησία να μένει στερημένη. Λέγω λοιπόν ότι εδώ έχουμε την αυθονία της ζωής και σκέπτομαι τον κόσμο της ταλαιπωρίας έξω. Αυτή την ιστορία, τον κόσμο μέσα στην ιστορία και τη διαδρομή του, τι αγώνας, τι ταλαιπωρία, σου θυμίζει κάποιον οδηπόρο, εξαντλημένων, νηστικών, πεινασμένων, διψασμένων, ρακένδιτων που τρεκλίζει δοθεκήθε και πλανάται στους δρόμους. Αυτός είναι ο κόσμος. Και όλο το μυστικό είναι η απομάκρυση. Το μυστικό της δυστυχίας είναι το γεγονός ότι απομακρύνθηκαν. Μα επιτέλους δεν θα το μάθει αυτός ο κόσμος αυτό το μυστικό. Να μάθει πού είναι η ευτυχία και η ζωή, πού θα την βρει τη ζωή ώστε να επιστρέψει. Δεν θα το μάθει αυτός ο κόσμος. Αλλά πώς να το μάθει ο κόσμος όταν οι πιστοί δεν το μαθαίνουν. Όταν είμαι θα τόσο στενοκέφαλοι και πείσμονες πολλές φορές ώστε να πιστεύουμε μέσα μας και έχουν ριζώσει αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, είναι υπόλοιπα της αμαρτίας. Να πιστεύεις ότι αν έχεις αγάθα περισσότερα, αν έχεις χρήματα περισσότερα, αν έχεις σπίτι περισσότερο, αν έχεις δόξα περισσότερη, αν έχεις. Και ρίχνουμε την προσοχή μας σε αυτά τα πράγματα και κυνηγάμε σκιές οι οποίες δεν μας χορταίνουν και μας αφήνουν διαρκώς πεινασμένους. Ενώ το μυστικό είναι στροφή στο Θεό. Με το Θεό να έχω σχέσεις πρώτα. Τούτο να κρατήσω. Τα άλλα όσα έρθουν. Και ο Κύριος δεν θα σε αφήσει. Και είναι πιστός και αληθινός και στις υποσχέσεις του. Δεν θα σε αφήσει. Και δεν θέλω σε αφήσει και δεν θέλω σε εγκαταλείψει, λέει. Ξέρεις τι είπα να πει να συναλλάσσεσαι με Θεό. Θεός είναι αυτός. Δεν έχει να κάνεις με άνθρωπο. Επιτέλους από τον άνθρωπο περιμένεις λίγα, περιμένεις. Μα Θεός είναι αυτός. Το τι μπορεί να σου δώσει δεν ζυγίζεται, δεν λέγεται, δεν μετριέται το τι μπορείς να αποκτήσεις. Γιατί λοιπόν να μην έχεις μία σωστή σχέση με τον Θεό, σωστή σχέση επικοινωνίας για να έχεις την απόλαυση της ζωής. Μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Πού το βρήκε ο Δαβίδ και το έγραψε αυτό? Για σκεφτείτε το, δεν ήταν εύκολο να το γράψει κανείς. Και μόνο ότι το διατύπωσε αυτό το πράγμα, μετά σου η πηγή της ζωής, ώστε από εκεί εκπηγάζει η ζωή. Άντε να πιείς λοιπόν στην πηγή, άντε στην πηγή να πιείς και πίνεις στην πηγή καθώς διατηρείς σχέσεις με το Θεό δια του Ιησού Χριστού και προσέχεις στις σχέσεις σου αυτές.
να μην πυχνούνται σκιά αμαρτίας, κάτι που εμποδίζει αυτή τη συναλλαγή με το Θεό. Άνοιξε το δρόμο όσο μπορείς, διότι αυτό θα κάνεις εις όλη την αιωνιότητα, και είναι καλό να τα αρχίσεις από τώρα, και είναι καλό να το επιδιώξεις από τώρα. Κάντο, διότι αυτό είναι ο προορισμός σου και η αποστολή σου στον κόσμο. Χαροδία μας να μας ψάλλει, να συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την απόλαυση που μας δίνεις του προσώπου σου εν το προσώπο του Χριστού. Είσαι η πηγή της ζωής. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Ο τύπος, ο μοναδικός, ο υπογραμμός, το παράδειγμα μπροστά μας, αυτής της ζωής, του προσώπου που είχε βρει ακριβώς το μυστικό, είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μ' αρέσει να διαβάζω μέσα στη γραφή, στην Καινή Διαθήκη, τον Κύριον από αυτής της όψεως, της πλευράς. Θαυμάζεις αυτή τη γαλήνη, αυτό το ποτάμι της ζωής και της ειρήνης που κυλούσε μέσα στον Κύριο. Η ψυχή του ήταν ένα αδιατάρακτο ποτάμι γαλήνης μέσα του. Και αυτό το ζούσε και ήταν η καθημερινή του τροφή, η σχέση με τον Πατέρα. Η αγωνία του ήταν να μην βρεθεί ούτε μια στιγμή έξω από το θέλημα του Πατέρα. Αλλά να είναι μέσα. Βλέπετε, και αυτό γίνει και στη Γεθσημανή. Στη Γεθσημανή αυτό που ζητούσε ήταν άγιο. Να μην κοπεί από τον Πατέρα να έχει επικοινωνία. Αλλά έλα που το θέλημα του Πατέρα του ζήταγε να πάρει τη θέση των αμαρτωλών και ο πατήρ να τον εγκαταλείψει. Και ήταν η αγωνία του. Ήταν γλυκιά η επικοινωνία με τον Πατέρα, αλλά και το θέλημα του Πατέρα που ζήταγε κάτι άλλο. Ουχή το θέλημα το ημών, αλλά το δικό σου. Η αγωνία του λοιπόν να μην βρεθεί έξω από το θέλημα του Πατέρα. Και τον βλέπω με τον Κύριον, αυτό είναι η Καινή Διαθήκη που μιλάμε. Γιατί λένε μερικοί δεν διαβάζουμε, δεν μιλάμε από την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Και λέγω ότι το ψωμί του το καθημερινό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Θυμηθείτε την περίπτωση εκεί με τη Σαμαρίτιδα, όταν είχαν πάει αυτοί να ψωνίσουν μαθητέ και γύρισαν και τον βρήκαν να κουβεντιάζει και του είπαν, Κύριε, έλα να φας. Και ο Κύριος λέει, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, την οποία εσείς δεν γνωρίζετε, ουκ είδατε. Και είπαν αυτοί με απορία, μωρέ, ποιος του δώσε να φάει. Τον ταΐσανε, του δώσε κανείς να φάει. Και λέει ο Κύριος, το εμόν βρώμα, το δικό μου φαγητό, εστίν να ποιώ ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Το φαγητό μου. Δεν ήταν τόσο το μάτι του στην υλική τροφή ή σε άλλα πράγματα. Το θέλημα του Θεού. Το φαγητό του το καθημερινό. Το θέλημα του Θεού. Και να τελειώσει το έργο το οποίο ο Πατέρας του είχε αναθέσει. Και εκεί ήταν το μυστικό της ευτυχίας, της χαράς, της ζωής, την οποία ο Κύριος είχε εν αυθονία και μπορούσε να την ξεχύνει και τριγύρω. Επίσης, στην προσευχή, την Κυριακή προσευχή, τι εδίδαξε στους μαθητάς. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Εδώ είναι το θέμα, ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μπορείτε να φανταστείτε αν οι άνθρωποι, τα έθνη της γης, ισχολούνται με το θέμα του Θεού. Θέμα ο Θεός. Και ισχολούνται να βρουν το θέλημα του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αυτή η γη. Ουρανός. Παράδεισος. Όταν λέει ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία του Θεού είναι το θέλημά του, η κυριαρχία του θελήματός του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να κυριαρχεί το θέλημα του Θεού. Δεν κυριαρχεί το θέλημα του Θεού, κυριαρχεί το δικό μας. Κάνουμε εκείνα που θέλουμε εμείς. Και επειδή κάνουν αυτά που θέλουν αυτοί, ιδού που πορεύονται και που φτάνουν ο κόσμος. Και ο Κύριος τους είπε, τους δίδαξε να προσεύχονται, να γίνει το θέλημα του Πατέρα εδώ στον κόσμο. Και εμείς δεν το προσευχόμεθα. Και ούτε το ζητάμε. Να πούμε, Θεέ μας, θέλουμε το θέλημά σου να είναι κυρίαρχο μέσα στη ζωή μας. Και να το προσέχουμε για να είναι κυρίαρχο. Και να προσφερόμεθα για να είναι κυρίαρχο το θέλημα του Θεού μέσα μας. Εδώ πάλι βλέπεις, βάνει το δακτυλό του ακριβώς στο νευραλγικό σημείο.
εκεί που πρέπει, αυτό που, πρέπει, που λείπει και πρέπει να ζητήσουν. Είπαμε και για τη σημανή η αγωνία του, για το θέλημα του πατέρα. Και πολύ σωστά εγγράφτηκε για τον Κύριο ότι έρχομαι του να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Το είπαμε και άλλοτε, όταν ο Μωυσής πήγε πάνω στο βουνό και τον κάλεσε ο Θεός, του είπε του Μωυσή. Του έδωσε δύο πλάκες και έγραψε, λέει, με δάκτυλον Θεού απάνω στις πλάκες τους νόμους του, που θα πει το θέλημά του. Και ήταν παραστατικό και συμβολικό. Να το πάει στο λαό κάτω τις δύο πλάκες ήταν, λέω, παραστατικό και συμβολικό του τι απαιτούσε ο Θεός. Ήταν σαν να τους έλεγε, να τι ζητάει ο Θεός. Στην πλάκα της καρδιάς σας, έμπροσθεν και όπισθεν, με δάκτυλο Θεού να γραφτεί το θέλημά του. Να είστε ένας λαός που η καρδιά του είναι συντονισμένη με το θέλημα του Θεού. Αυτό σας ζητάει ο Θεός. Και ο Μωυσής ο καημένος δεν πρόφτασε που να κατεβεί. Από πάνω από το βουνό που τους είδε να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι, έταξε και τις πλάκες κάτω και τις συνέτριψε. Δεν άξιζε τον κόπο, τι να τους δώσω. Αυτή είναι κάθε άλλο παρά αυτό που ζητάει ο Θεός. Και πόσες φορές δεν λατρεύομαι, το έλεγε ο Καρτερούλης, ο καημένος, ο ύμνηστος, πολλές φορές αυτός, των χρυσούν μόσχων. Των χρυσούν μόσχων. Η τσέπη μας, τα χρήματά μας, η περιουσία μας, να αυξήσουμε. Λατρεύομαι και προσκυνάμε, κάνουμε τούμπες μπροστά στο χρυσό μοσχάρι. Και δεν λατρεύομαι το Θεό, τον ζώντα. Αυτό ήταν μέσα στη ζωή του Κυρίου μας, αλλά αυτό ήταν και το έργο του να κάνει μέσα στον κόσμο. Το έργο του ήταν διπλό. Το είπαμε κι άλλο. Πρώτα απ' όλα ήταν έργο διδασκαλίας. Και η διδασκαλία του απέβλεπε στο πώς θα διαλύσει τις πλάνες από τις σκέψεις των ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν μια πιο σαφή, πιο ελκυστική ιδέα περί του Θεού. Δεν ήταν ο Θεός κάποιος που περίμενε απλώς μερικές τυπικές πράξεις, μια θρησκεία, θρησκείες. Θα υπήρχαν απανέκαθεν θρησκείες. Ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει θρησκεία. Ούτε μιλάμε περί θρησκείας. Η θρησκεία δεν σου δίνει ευτυχία. Η θρησκεία σε κάνει φανατικόν. Δεν σου δίνει ζωή και ευτυχία. Η επιστροφή στο Θεό σου δίνει ζωή και ευτυχία. Και αυτό ήρθε να φέρει ο Χριστός. Όχι θρησκεία. Είναι μερικοί και μιλάνε για θρησκεία. Μα δεν ήρθε να φέρει θρησκεία. Ήρθε να φέρει να στρέψει τις καρδιές στο Θεό. Και το πρώτο πράγμα που έκανε, ήθελε να διαλύσει τις πλάνες που κινούνται, αιωρούνται στη σκέψη μας και στη συνείδησή μας περί Θεού. Είτε ότι ο Θεός είναι κάποιος αστιφύλακας που σε πιάνει από τα αυτή και έτοιμος να σε ρίξει στην κόλαση με καζάνια που βράζουν, είτε ότι θέλει και αρέσκεται σε τύπους, είτε όλα αυτά τα ψεύτικα. Και ήρθε να δώσει μια κατακάθαρη, σαν τον ουρανό, τον γαλανό, ιδέα του Θεού μέσα μας. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Αλλά έλα να δεις τις απαιτήσεις του Θεού. Πόσο καθαρές είναι και τι ζητεί από σένα. Σου ζητάει την καρδιά σου. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Να σε πάρει από το χέρι να περπατάτε μαζί. Να είσαι επικοινωνία εσωτερική μαζί του. Όχι μην ξεγελιέσαι αν έρχεσαι στη συνάθρηση. Βέβαια πρέπει να έρχεσαι να ακούς. Αλλά μην νομίζεις ότι αυτό είναι το παν. Διότι αν έρχεσαι εδώ πέρα και φέρεις έξω και είσαι αλλιώτικος και δεν έχεις πιαστεί από το χέρι του Θεού και δεν έχεις επικοινωνία, δεν κάνεις τίποτα. Δεν είναι αυτές οι στιγμές, η ώρα που μιλάμε εδώ. Σκοπός είναι πώς θα πιαστεί ο Θεός από μέσα σου και εσύ από το Θεό. Και όπου πας, όπου βρεθείς, στις δουλειές, στις μέρες, στις καθημερινές, να υπάρχει η σαφής επικοινωνία σου και του Θεού από μέσα. Σαφής επικοινωνία. Να μένεις εν το Θεό και ο Θεός μέσα σε εσέ. Και αυτό πραγματοποιείται δια του Ιησού Χριστού. Και λέγω, ο Κύριος θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη ιδέα του Θεού και να βγάλει τον κόσμο από τις πλάνες. Ευθεία προς όλους. Τους κήρυξε τη μετάνοια και την πίστη σαν όρους απαραίτητους συνδέσεως ξανά με το Θεό. Χωρίς ειλικρινή μετάνοια κατά δίκη της παλιάς σου ζωής και των διαθέσεών σου των αρνητικών, δεν μπορεί να αποκτηθεί επικοινωνία και πίστη, σύνδεση, πιάσιμο, ακούμημα στο Θεό. Κατόπιν η διδασκαλία του γίνει και παραβολική. Τον υποχρέωσαν οι περιστάσεις. Επειδή ήσαν πολύ αντιτιθέμενοι, εμίλησε με παραβολές
Και οι παραβολές ήταν αλλού μεν στους ανθρώπους που ήσαν επιδεκτικοί, επιβοηθητικές και οικοδομητικές, σε άλλους όμως ήταν ελεκτικές, τους ήλεγχαν, και σε άλλους ήταν καταδικαστικές, που δεν θέλανε να δεχθούν. Συνεπώς είπε τις αλήθειες κάπως και κρυμμένες, σαν μέσα από γρίλες να δεις την αλήθεια. Και ή το δυνατόν εκείνοι που είχαν ενδιαφέρον να τη δουν την αλήθεια και να τη διακρίνουν. Έπειτα μίλησε και στον εσωτερικό κύκλο, η εσωτερική διδασκαλία, στον εσωτερικό κύκλο των μαθητών που είχαν πραγματικά διατεθεί να ακούν. Σε εκείνο τον κύκλο γινόντουσαν αποκαλύψεις θαυμαστές. Στο όρος της μεταμορφώσεως. Ή στην Κεσάρια την Φιλίππου που μίλησε για το μυστήριο του προσώπου του και για το θάνατό του και για τη μελλοντική του βασιλεία και δόξα. Εκεί γινόντουσαν θαυμαστές αποκαλύψεις. Που σημαίνει ότι ανάλογα με τη διάθεσή μας και ανάλογα με το πώς διατιθέμεθα, έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Και μπορείς να έχεις ευρύτερες αποκαλύψεις, περισσότερες αποκαλύψεις, λιγότερες, να βλέπεις μέσα από γρίλες και να είσαι και πιο έξω ακόμα. Αυτό εξαρτάται από την προσωπική σου διάθεση. Αυτό ο Μεταλλινός ο Αείμνηστος το λέει ως εξής. Όλα τα σκεύη μπορούν να πάρουν νερό και να γεμίσουν. Ένας είναι καζάνι, γεμίζει. Ο άλλος είναι ένα κύπελο. Όσο θέλεις παίρνεις. Ανάλογα με το πόσο θέλεις. Ο Θεός δεν εξαντλείται. Είναι ωκεανός ζωής. Μετά σου η πηγή της ζωής. Και το δεύτερο έργο του Κυρίου, και σήμερα ο Κύριος διδάσκει για το Αγίου Πνεύματος και των Αγίων Γραφών. Για την δασκαλία. Και στον Άδη κατέληγε και κήρυξε και δίδαξε. Για να διαλύσει πλάνες και εκεί. Όπως και εδώ στην ανθρωπότητα, σε όλη την ιστορία της, για των Αγίων Γραφών και για του Αγίου Πνεύματος. Και το έργο του Σταυρού, το άλλο σκέλος. Την ανάγκη να πεθάνει, ώστε όλοι εμείς να γυρίσουμε στο Θεό. Πόσα χωρία στη Γραφή δεν μας το λένε αυτό. Ότι είσαστε αποστατημένοι, είσαστε αποκομμένοι, είσαστε του αιώνος τούτου και είσαστε κάτω από την επιρροή των πνευμάτων του αιώνος τούτου. Αλλά όμως εστράφητε στον ποιμένο και επίσκοπο των ψυχών σας. Συνδιαλλαγήκατε με το Θεό, δικαιοθέντες διαπίστεως έχουμε, ειρήνη με το Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το έργο του Σταυρού του Χριστού και το αίμα ήταν ανάγκη να πληρωθεί η αμαρτία, να ξοφληθεί η ενοχή, να ανοίξει ο δρόμος. Αλλά βλέπετε και τα δυο ήσαν αναγκαία. Και η διδασκαλία να διαλύσει τις πλάνες, το έργο του Χριστού στο Σταυρό να αποκαταστήσει τη σχέση του αμαρτωλού με το Θεό, να τον επαναφέρει. Σε αυτά τα δύο σκέλη οικοδομήθηκε το έργο του Χριστού. Και ο Κύριος λέει το έργο Πατέρα ετελείωσα. Είχε φωτίσει, είχε δείξει ποιος είναι ο Θεός ο Πατέρας και φυσικά αυτά οι αιώνες θα τα παίρνανε και θα τα επαναλαμβάνανε και το έργο του Σταυρού ήταν μπροστά του, θα έπαιρνε τη θέση τη δική μας. Ήταν τελειωμένο πια και η λύτρωσης, ο εξυλασμός, αιώνιος εξυλασμός, αιώνια θυσία. Χάρη στην οποία ο κάθε αμαρτωλός γυρίζει στο Θεό. Ήταν μπροστά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πηγή της ζωής. Για να είμαστε στον οίκο του Θεού και να τρεφόμεθα με το πάχος του οίκου του, να είναι όχι η χύμαρη της τρυφής του ποτάμια μέσα μας, να απολαμβάνουμε μια ζωή εν αυθονία, να μπορούμε να φωνάζουμε και να λέμε μαζί με τον Δαβίδ «Μετά σου, ο Θεέ, είναι η πηγή της ζωής». Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάρουμε έναν ύμνο, αν θέλετε, των υπαριθμών 249.

Να, Κυριέ μας, είσαι η απόλαυση της ψυχής μας. Δίδε μας το πρόσωπον σου εν αυθονία, σε παρακαλούμε. Είσαι η ζωή αιώνιος που είσαι επάνω στον Πατέρα και απεκαλύφθης. Πλημμύρισε τον καθένα μας. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπον σου. Τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Από όλη τη γραφή μου φαίνεται πως δεν μπορώ να βρω κομμάτι άλλο που μπορεί να δείχνει αυτή την αυθονία της ζωής από μια μεριά και τη στέρηση από την άλλη, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό από τούτη την παραβολή του ασώτου. Τι αριστούργημα είναι αυτή η παραβολή. Τι αριστούργημα. Τι ζωντανό ποίημα. Η κάθε λέξη της είναι τόσο όμορφα τοποθετημένη. Μα τι ήταν ο Κύριος. Τι ήτανε. Πώς τα έδωσε όλα αυτά τα πράγματα. Και τι βάθος. Τι βάθος. Βέβαια την είπε την παραβολή αναφερόμενος σε εκείνους τους Ιουδαίους οι οποίοι ήσαν εκπρόσωποι της τυπικής θρησκείας, νομίζανε ότι έχουν σχέση με το Θεό, νομίζανε ότι είναι στον οίκον του Θεού, νομίζανε ότι έχουν απόλαυση του Θεού, ανεαλίσκοντο μέσα σε τυπικά πράγματα, άδειοι ήσαν, καταδικασμένοι ήσαν και εχλέβαζαν τον Κύριο, ο οποίος πήγαινε και έβρισκε αμαρτωλούς και τους μιλούσε. Και ο Κύριος έδωσε αυτή την όμορφη παραβολή. Τι είναι η δυστυχία του ανθρώπου? Άτι, μας τη λέει. Είπε το παιδί στον πατέρα, δώσ' μου ό,τι μου ανήκει, θα πάω να ζήσω μόνος. Βρε αμάν, δεν είσαι καλά στο σπίτι του πατέρα? Όχι. Δεν το έκανε ο άνθρωπος απ' αρχής αυτό? Δεν είναι η αποστασία αυτή? Δεν ξεκίνησε από εκεί ο άνθρωπος? Όλη τούτη η ιστορία του δράματος πηγήν έχει και αιτία έχει αυτή την αποστασία. Μη ζητάμε άλλες ερμηνείες της κακοδαιμονίας των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Και μάταια οι σοφοί μας ψάχνουν να βρουν την αιτία του κακού και να την χτυπήσουν. Βρενάτη η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος απεστάτησε, ο άνθρωπος αποκόπηκε, ο άνθρωπος πήρε την περιουσία του, όλα όσα του είχε δώσει ο Θεός. Μα έφτυρε και τον εαυτόν του, έφτυρε τη σκέψη του, τη θέλησή του, τα πάντα του. Την φύση τριγύρω του και τι δεν έφυγε. Τα πήρε όλα και τα ξόδεψε. Και πήγε, λέει, σε χώρα μακράν. Δεν μπορούσε να πάει μακρύτερα, αδελφοί μου. Μακρύτερα δεν υπήρχε από αυτή τη μακράν χώρα. Ήταν η χώρα που ο πατέρας δεν μπορούσε να φτάσει. Και το μόνο έδαφος στο οποίο ο Θεός δεν μπορεί να φτάσει είναι η αμαρτία. Τα κάντα ψέματα. Ποτέ ο Θεός δεν θα είναι μαζί με εκείνον που κράτει την αμαρτία. Ούτε στο καπελιό σου θα έρθει μαζί, ούτε στο πορνείο θα έρθει μαζί, ούτε στην άνομη παράνομη διασκέδαση θα έρθει μαζί, ούτε στα εμπορία σου θα έρθει μαζί, στις κλεψιές σου και στις απάτες σου και σε όσα εφευρίσκεις και στους εγωισμούς σου και στους φθόνους σου. Ο Θεός δεν είναι εκεί. Η αμαρτία είναι η χώρα η μακρινή στην οποία ο Θεός δεν φτάνει. Οπουδήποτε στο σύμπαν να πάει η ανθρώπινη ψυχή και ο άνθρωπος θα τον φτάσει όμως, το τελευταίο αστεράκι. Ο Θεός είναι εκεί. Παντού είναι ο Θεός. Πού να φύγω από το πνεύματό σου, λέει ο Δαβίδ, και από το προσώπο σου που να φύγω. Η νύχτα δεν σε σκεπάζει. Η θάλασσα να πας στα έσχατα της θαλάσσης, ο Θεός είναι εκεί, όπου να πας. Αλλά υπάρχει κάπου που δεν είναι ο Θεός. Και αυτό είναι η αμαρτία. Τρομερό πράγμα η αμαρτία. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη γη, πατήσει σε αυτή τη χώρα, το κατρακύλισμα είναι εύκολο και αλλεπάλληλο. Και δεν υπάρχει βαθμίδα την οποία δεν θα κατεβείς. Πας. Αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις, να επιστρέψεις, η μία σου φέρνει την άλλη και η άλλη θα σου φέρει την άλλη. Και το κατρακύλισμα είναι αλλεπάλληλο. Και θα φτάσεις έως τα έσχατα της δυστυχίας. Δεν υπάρχει πιο πέρα. Πείνα, χείρι, χαρούπια, ρακένδυτος, πεινασμένος, εγκαταλελειμμένος, κανείς να μην του δίνει. Όλα αυτά
το σκηνικό της δυστυχίας. Το σκηνικό της δυστυχίας. Τι ανέχει την απομάκρυνση. Και τούτος ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι το σκηνικό της δυστυχίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι. Το σκηνικό της δυστυχίας. Και περιμένουν τώρα πολιτικοί να διορθώσουν και άλλοι και νομοθέτες. Και... τι να διορθώσουν, αστεία πράγματα. Το έγκλημα μεγαλώνει, προχωράει, το κακό. Σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις διαστάσεις. Πώς θα βγει ένας τρόπος να έλθει εις εαυτόν. Πού ήταν, μα ταξίδευε μέσα σε πλάνες, μέσα σε πλανερά όνειρα, σε φαντασίες, φαντασιώσεις. Ταξίδευε, ήταν έξω από τον εαυτόν του και ήταν ανάγκη να γυρίσει εις εαυτόν. Για φανταστείτε ότι οι άνθρωποι απ' έξω είναι έξω από τον εαυτόν τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν οι έρμοι. Ταξιδεύουν, νομίζουν ότι αυτό που διαλέγουν και κυνηγάνε είναι καλό. Είναι έξω από τον εαυτόν τους. Και η μεγαλύτερη δουλειά είναι το πώς να φέρεις έναν άνθρωπο, να τον συνεφέρεις. Αυτό που λέμε συνελθέ. Να έρθει στον εαυτόν του, να επιστρέψει στον εαυτόν του. Πώς είναι. Να δει την καταστασή του. Σαν και εκείνον τον μεθυσμένο, τον οικογενειάρχη, θαυμάσιο. Επάνω εκεί στο Κιλκής πήγαινε στον αδερφό το Μοσχίδη τότε και κήρυτα. Και ήταν ένας οικογενειάρχης, λαμπρός οικογενειάρχης, ωραίο κατάστημα ράπτης, κουστούμια κλπ. Έφτασε και γίνει και ρεμάλι στους δρόμους. Από το πιο τότε αλκοόλ. Μια νύχτα που ήρθαν οι Γερμανοί, ήπια μια μπουκάλα πετρελαίου. Και δεν μπορεί να βγει έξω, να πάρει αλκοόλ. Έναν τενεκέλε του πετρελαίου τον άδειαζε ρακί, ούζο, ρακί. Ένα τενεκέ του πετρελαίου σε τρεις μέρες. Το πίνε. Έφτασε να γυρνάει στους δρόμους, παμ τις βιτρίνες και να σπάει τις βιτρίνες. Ματωμένο στα χέρια, τα παιδιά μου τον κυνηγάνε, του ρίχνουν λεμόνια κλπ. Οικογένειά του, ράκος. Και μια φορά λέει πήγε σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής για να βρει ούζο, ρακί. Και γυρνώντας μεθυσμένος, έπεσε στο δρόμο και πιάσε βροχή δυνατή τη νύχτα. Και αυτός πεσμένος κάτω. Και μου σκέψε όλη τη νύχτα. Και προς το πρωί συνήλθε. Ελθόν δε είσαι αυτόν, κοίταξε και είδε. Και θυμήθηκε τα λόγια που του μιλούσε ο αδελφός Μοσχίδης, ο Νίκος. Και έκλαψε. Και στη λάσπη έγινε και η μετάνοιά του. Έκλαψε στη λάσπη, σαν είδε τον εαυτό του. Σαν θυμήθηκε τι ήταν και πώς κατήντησε. Και ήρθε και πέστρεψε. Ήταν κατόπιν ακροατής στη συνάθρηση. Ο άνθρωπος πρέπει να έρθει στον εαυτό του. Αν έρθει στον εαυτό του, υπάρχει ελπίδα. Και τώρα, θες να δεις το σκηνικό της ευτυχίας και της ζωής. Κοίταξε την επιστροφή. Το αγκάλιασμα του πατέρα, το φίλημα, η πρώτη στολή, τα δαχτυλίδια στα χέρια, παπούτσια στα πόδια, ο μόσχος ο σιτευτός να φάνε να εφρανθούν εγλέντι στο σπίτι. Το σκηνικό της ευτυχίας. Μετά σου η πηγή της ζωής. Τα σημάδια της αρχοντιάς απάνω στα χέρια του και επάνω στο σώμα του. Τα σημάδια της αρχοντιάς. Να τι σε κάνει ο Θεός. Σε παίρνει από κάτω, σε παίρνει από τη δυστυχία και σε μεταφέρει στην ευτυχία. Στο δικό του το παλάτι το ανάκτορο. Και ήμετα μέσα σε αυτό από τώρα, καθώς διατηρούμε την επικοινωνία με το Θεό. Πριν φτάσουμε πάνω, σκεφτείτε τι θα είναι όταν φτάσουμε. Πριν κλείσω, θέλω να μιλήσω και για εκείνη την τραγική προσωπικότητα του μεγάλου γιου. Στη σκιά. Ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος. Παράπονο και γονγισμός εναντίον του πατέρα. Δεν μου έδωσες ποτέ να πάω να γλεντήσω εγώ. Εκείνος που πήγε και τα φάγει με τις πόρνες. Του δίνεις και κάνεις γλέντι. Εμένα, ποτέ, γονισμός εναντίον του πατέρα. Μουρμούρα, μιζέρια, θυμός εναντίον του αδελφού του. Δεν είχε τίποτα από τα στοιχεία της χάριτος. Τέτοιος είναι ο άνθρωπος ο τυπικός. Αυτός είναι ο εκπρόσωπος της τυπικής θρησκείας. Που νομίζει ότι μένει σε επικοινωνία με τον Θεό. Δεν υπάρχει ζωή στην τυπική θρησκεία. Δεν υπάρχει ζωή. Σε οποιαδήποτε θρησκεία να πας.
Ζωή υπάρχει στο Θεό. Ειλικρινά θα στραφήσει, θα ανοίξει την καρδιά στο Θεό. Και λέγω, ο άσχοτος από ποια μεριά. Ο κόσμος που έχει φύγει και έχει αμαρτήσει και πρέπει να επιστρέψει. Και εκείνος ο τυπικός, αν θέλουν να έχουν απόλαυση ζωής, μόνο στην επικοινωνία με τον Πατέρα. Με τον Θεό. Μετά σου η πηγή της ζωής. Ας το μάθουμε το μάθημα. Και πώς διατηρείται αυτό? Διατηρείται με την υπακοή στο θέλημα του Θεού την καθημερινή. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τις γραφές, να βρίσκουμε το θέλημα του Θεού και να υπακούμε σε αυτό. Καμιά φορά προσευχόμεθα, Θεέ μου δείξε, μα τι να σου δείξω όταν τα έχει γραμμένα μέσα, δεν θα σου δείξει ποτέ. Και όπως έλεγε ένας ξένος προχθές, έλεγα λέει σε κάποιον, λέει, μα λέει, προσεύχομαι, λέει, δεν μου το δείχνει ο Θεός, μα αφού το λέει μέσα, ποτέ δεν θα σου απαντήσει σε αυτή την προσευχή. Όταν ζητάς να σου δείξει εκείνο το οποίο λέει ήδη, το έγραψε. Στο λέει, να υπακούσεις. Διαβάζομαι τη γραφή για να υπακούσουμε. Και κοιτάμε στη ζωή μας να προσέξουμε τη σχέση μας με το Θεό, να τη διατηρήσουμε. Γιατί να υπάρχουν μεταξύ των πιστών στην Εκκλησία του Χριστού άνθρωποι που λιμοκτονούν για πνευματική ζωή? Υπάρχουν άνθρωποι που λιμοκτονούν και σου λέει, η ζωή μου είναι έτσι, έτσι, είναι μικρή, είναι ξέβατη, είναι... αδελφέ, καταδίκασε ό,τι ακάθαρτο μέσα σου και ενάντια στο θέλημα του και γύρνα. Απλό το πράγμα. Η συνταγή της ευτυχίας είναι πολύ απλή. Επίστρεψε εις τον Θεό μου και αυτός θα επιστρέψει σε εσάς. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές μας και να μιλήσει μέσα μας. Να μάθουμε επιτέλους αυτό το μάθημα. Αμήν. Χοροδία μας.

Όρθιοι παρακαλώ. Αλληλούια Κύριε, δοξασμένε μας λυτρωτή, αλληλούια. Το φωνάζουμε από τώρα και θα το πούμε και στην αιωνιότητα, θα το ψάλλουμε. Είσαι εσύ η πηγή της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι η ζωή εφανερώθηκε, απεκαλύφθηκε, έχουμε την ζωή. Πού είμαι θα άλλοτε Κύριε, πού ψάχναμε άλλοτε, χωρίς αποτέλεσμα και ζούσαμε στη δυστυχία μέσα. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε γέμιζε την ύπαρξή μας, ολόκληρη με την παρουσία σου, γιατί εσύ είσαι η ζωή. Θα χορταστούμε από το πάχος του οίκου σου, από τους χυμάρους της τρυφής σου. Επίλαμψε το προσωπόν σου μέσα σε μας και οδήγη μας. Στο φως του προσώπου σου θα δούμε φως. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Κάνε μας μια εκκλησία που θα είναι πλούσια και γεμάτη πνευματικά. Να ξεχυλίζει η πνευματική ζωή. Και φέρε ψυχές διψασμένες από τον κόσμο της δυστυχίας στη χάρη σου, στην ευφροσύνη του προσώπου σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: συνεχίζουμε το σταθμό μας αγαπά και το επειδή τον οποίο μιλάμε ακτήρι στην με το σταθμό μας αγαπά και το επειδή τον οποίο μιλάμε ακτήρι στην με το σταθμό μας αγαπά και το επειδή τον οποίο μιλάμε ακτήρι στην και το ωμέγα στους 107 στα FM. Πάτης της Κορίνθου.
1: Ο Θεός έθνος για τα γεγονότα ουριοθετούν την ιστορία. Όχι. Είναι άνθρωποι στην ελευθερία της. Ο Θεός πάντα στη χειμώντα όπως δεν επαναλαμβάνει και δι' την για τις τρεις φιλοσοφικές ψωτήτα τα γεγονότα τα ίδια είναι. Αυτό είναι αυτό, πρόσεξ. Οι μύτε κυκλώτα έρχονται, επαναλαμβάνονται, ξαναέρχονται υπό τον ήλιο. Τη λεγόμενη ευθυνοποίηση, επειδή άρα αρχίσαμε. Επειδή αρχίσαμε, άρα πώς την ιστορία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να δούμε, είδαμε. Για να δούμε το και χρόνο της διαθήκης. Καταρχήν είπαμε εποχή. Δεύτερον, επέλεγε. Εις τον οποίον κύου και χρόνης διαθήκη. Καταρχήν είπαμε εποχή. Δεύτερον, επέλεγε. Εις τον οποίον κύου και ανέκφω. Μετά την ελληνική όλα και χρόνια αραβική, η οποία είναι κάτω από την ελληνική η οποία χιλιάδες χρόνια. Εις τον οποίον κύου.

του και δύο ανέκφερα. Μετά την ελληνική όλα και χρόνια αραβική, η οποία είναι κάτω από την ελληνική γλώσσα, η οποία χιλιάδες χρόνια είπαμε αυτά, είδαμε τα όρθια και είπαμε ακόμα ότι η γλώσσα δουλευόταν, λάτανε. Παρά τον ο ίδιος λέει της αναζητής, ο χασμού, ως το οδηγεί στην και η σοφία οδηγεί στην το μεταφυσικό. Εδώ κάνουμε μια σειρά από αρκετά Σάββατα στον χώρο τη φιλοσοφία την ελλαδική ή νότια. Και καταλήξαμε ότι και ήταν στο προηγούμενο μάθημα ακριβώς έννοιες ή η Καινή Διαθήκη να αρκούσε κανείς να το αποστούλεψε μέσα τους και γράφουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, άδειλος, άδης, δυνατή έννοιες ή η Καινή Διαθήκη να αρκούσε κανείς να το αποστούλεψε μέσα τους και γράφουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, άδειλος, άδης, δυνατή. Πέρα πόσες τιμεγείων, πόσες χιλιάδες να εδαπανεί στην πέντα και πιάστε το. Αυτό είναι χιλιάδες αγώς. Εκείν που θα γίνει αργότερα φιλοσοφία. Εκείν είναι πρότιον. Θα τα ψάξω. Και το δούμε. Πέντα και πιάστε το. Αυτό είναι χιλιάδες αγώς. Εκείν που θα γίνει αργότερα φιλοσοφία. Εκείν είναι πρότιον. Θα τα ψάξω. Και το δούλεψε κάτω από τις ελιές και ήταν στις χιλιάδες εργατό και πιες και μεγάλες αλήθειες πλαστουργίες. Δεν είναι η αντί χρόνη της ιστορίας ο Θεός. Πού μέτωπο της γλώσσας το. Πού μεταγιάστε χρόνια. Έχουμε ένα άλλο θαύμα για το οποίο θα ήθελα απόψε να πούμε λίγα λόγια. Η Αλεξανδρινή εποχή οι λεγεώνες του γιου του Φιλίππου έκαναν ένα άλλο θαύμα χωρίς να το ξέρουν, την πολλή γνώση, την πλατιά γνώση, την υψηλή γνώση στη θεώρηση της φιλοσοφίας. Έκαναν ένα άλλο θαύμα, την απλώσαν, δεν την μετέφεραν, άλλο μεταφέρω και άλλο απλώνω. Άλλο πράγμα είναι μου δίνεις ένα γκάδο και όπως είναι τον παίρνω τον κάδο και το μεταφέρω έξω, και άλλο πράγμα είναι παίρνω τον κάδο, το μεταφέρω έξω και τον πετάω κάτω και πλημμυρίζω. Η γνώση μέχρι τους χρόνους του μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γνώση για τους ολίγους. Περιφρονητικά οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν για τις μάζες, είναι οι πολλοί και μη, πες το, επαΐοντες. Φανταστείτε ο Σοκράτης είχε 4.000 μαθητές. Μη φανταστείτε πως σαν τον Πλάτωνα υπήρχε να λέει 812. Τρεις. Οι σχολές της Σικελίας, 5. Οι σχολές στην Ιωνία, 12. Ο Ανεξίμανδρος είχε ένα μαθητή. Ρε καλέ, ρε κακέ, ένα μαθητή. Δεν το ξέρω γιατί. Ίσως αυτή η συγκεντρωτικότητα, αυτό το κλειστό αριθμητικά πνεύμα να διευκόλυνε την υπόθεση της φιλοσοφίας της εκκλησιαστικής ιστορίας ώστε η μεθόδευση να είναι συστηματική, γιατί αλλιώς μιλάς σε 20, αλλιώς μιλάς σε έναν. Όταν λοιπόν φτάσαμε και φτάνουμε σε αυτά τα χρόνια και σε αυτή την εποχή, εδώ πέρα έχουν ιδρυθεί σχολεία, έχουν ιδρυθεί στοές, έχουν ιδρυθεί γυμναστήρια πνεύματος, όπου ο καθένας μπορεί να είναι κάτοχος. Έγινε μια επανάσταση του τύπου του Γουτεμβέργιου. Μέχρι το Γουτεμβέργιο και την ανακάλυψη από αυτόν τον άνθρωπο των ξύλινων εκείνων τυπογραφικών στοιχείων, μόνο οι βασιλείς και οι πρίγκιπες και οι στρατιλάτες μπορούσαν να έχουν ανάτυπα βιβλίων. Έρχεται η τυπογραφία και το κάνει το βιβλίο σε λίγα χρόνια, το κάνεις έτσι και τα πουλάνε έξω από ένα εκατοστάρικο. Αυτό έκανε μεταφέροντας τη γνώση ο Απόστολος Παύλος. Έτσι.

πια. Όταν θα γράψει ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, γνωρίζουμε και λεκτικά και φιλοσοφικά τη λέξη Υιός, τη λέξη Θεός. Αλλά τώρα πια είναι κτήμα όλη αυτή η γνώση μαζών, πλατιών μαζών. Α, λέει, έτσι είναι, εμείς το ακούσαμε, το ξέρανε. Όταν θα γράψει ότι είναι θα όλοι βασιλείς και η Εκκλησία, επειδή παντρεύτηκε βασιλέα, άρα είναι όλοι βασιλείς. Είναι η Εκκλησία περιμαζώματα. Και να κάνουμε καλά, να μην μετράμε με νούμερα. Λέγε, έλα και εσύ, λέει, φέρτανε και αυτόν. Πού τον πας, πας στο σπίτι σου αυτόν. Και να του κάνεις κανελόνια. Στην Εκκλησία τον έφερες. Η Εκκλησία απαρτίζεται από βασιλείς. Γιατί δεν ήταν δυνατόν ένας βασιλεύς Ιησούς να παντρευτεί μη βασιλική γενεά. Πώς το καταλαβαίνετε. Βασίλισσε η Εκκλησία. Τι διαβάσατε τον ψαλμό. Δεν το θυμόσαστε που λέει. Και οι κόρες βασιλέων, λέει, θα σε συνοδεύουνε ονύμφοι. Αυτά είναι όμως οι αλήθειες, οι δυνατές και μεγάλες, επαναλαμβάνω, είναι τώρα κτήμα όλων. Τώρα κατανοούν όλοι οι πάντες, κατανοούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μακριά η εποχή που ο Ταρσέας θα γράψει πως είναι ο Φιλέτης και στους βαρβάρους. Ή ο Φιλέτης στους βαρβάρους. Βεβαίως. Τους οφείλω να τους πω για τον Υιόν και την Εκκλησία. Ω Κύριε. Στους Κορινθίους γράφει μεταξύ σας ου πολύ σοφή. Το είναι ο μικρογιώτας. Ου πολύ σοφή. Ου πολύ ευγενής. Αθροπάκια. Ήταν και ένας ευγενικός και ήταν και ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ήταν και ένας μανάβης, ήταν και ένας κουρέας. Αυτό ήταν αδιανόητο στην εποχή του Σοκράτη. Ο κούρε. Δεν μπορούσε να συλλάβει το ιωνικό πνεύμα. Ποτέ ότι είναι δυνατόν οι βάρβαροι. Και πας μη Έλλην ήταν βάρβαρος. Τέτοιες ελληνίες. Ώστε να ακόμα ένας άλλος χώρος θαύματος. Η γλώσσα που γίνεται γνώση. Η γνώση σοφία. Η σοφία φιλοσοφία. Η φιλοσοφία μεταφέρεται. Η φιλοσοφία μεταδίδεται. Η φιλοσοφία απλώνει. Και μπορούν τώρα αλήθειες θείες, μεγαλειώδεις, όπως είναι η αντικατάσταση. Μίλησαμε την πρώτη ώρα για δικαιοσύνη και δικαίωση και την αναλύσαμε στο νομικό βάθος της, στο πραγματιστικό βάθος της και το πνευματικό βάθος της. Δικαιοσύνη το πρώτο κουτί, η ατομική δικαιοσύνη σχέσεων ή αλληλείας, όπως λέγεται, αλληλεία, και η δικαιοσύνη έναντι του δικαίου. Άλλε, αυτά τα ξέρουμε εμείς. Ξέρεις πόσο εδούλεψε ο Θεός για να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε το θαύμα. Η απαρχή, ένας λαός αποκαλυπτικά περί ενός Θεού, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, η κήτη της Μεσογείου, η ροή, η γλώσσα, η σοφία, η φιλοσοφία, οι έννοιες στο χώρο της. Και τώρα, όταν πια όλα επερατώθηκαν και τώρα που όλα πια τελειώσανε, μεταφέρονται, απλώνονται, δίδονται. Η Εκκλησία στο πέρασμα των αιώνων ετοιμάζεται. Παράλληλα όμως και ετοιμάζει εαυτή. Να είναι δοξασμένος ο Θεός, καθώς πιστεύω πως με τη χάρη του Ιησού Χριστού μένει ακόμα ένα στοιχείο. Πως ο Θεός διαμέσου των αιώνων, πάντοτε στον ελλαδικό χώρο,
εδούλεψε στο πεδίο της πόλης. Δες καλή εντύπωση. Άλλο κράτος η Αθήνα, άλλο κράτος η Αίγινα, άλλο κράτος η Κόρινθος, άλλο κράτος η Θήβες, άλλο κράτος τα Μέγαρα. Άλλο κράτος το Άργος, άλλο κράτος η Κόρινθος. Κι όμως θα δούμε ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στα χέρια του Θεού. Όχι ότι ο Θεός τα επέτρεψε, αλλά ο Θεός τα εκμεταλλεύτηκε. Και μέσα στην πόλη, έτσι λένε, η πόλη, ο Θεός δημιουργεί συνθήκες ετοιμασίας του ερχομού του Χριστού και του απλώματος.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

που η διδασκαλία αυτή που έχει απλώσει τόσο πολύ και στη χώρα μας διαδίδει είναι η ανυπαρξία της ψυχής. Σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και σύμφωνα με τις θεωρίες του Ρόσελ, του Ρόντεφορ και του Κνόρ και όλων εκείνων των ηγετών των μαρτύρων του Ιεχωβά, ψυχή δεν υπάρχει. Η ψυχή πρέπει να είναι αέρας, η αναπνοή, όπως λένε. Εάν ο άνθρωπος εξέπνευσε, αυτό είναι η αναπνοή του, η οποία εξήλθε και δεν υπάρχει πλέον. Και κατά συνέπεια, αφού δεν υπάρχει η ψυχή, δεν πρέπει να υπάρχουν συνεπώς ούτε τα αιώνια βάσανα. Αυτή η αντίληψη, την οποία διαδίδουν μέσα στον κόσμο, ευρίσκει βεβαίως έδαφος ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να μην υπάρξει η ψυχή, διότι αν δεν υπάρχει ψυχή, ποιος ο λόγος και να φοβούμε το Θεό, να μου κάνει τι, στο τέλος τέλος. Πεθαίνω, πέθανα. Διαλύεσαι και δεν υπάρχεις. Η Αγία Γραφή όμως βεβαιώνει σε ποικίλα σημεία ότι ο λόγος του Θεού αποδεικνύει, θέτει και υποστηρίζει την ύπαρξη της ψυχής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι και η επιστήμη από μιας πλευράς και η ψυχολογία από άλλης πλευράς και η παρατήρηση και το τι συμβαίνει γενικά γύρω στον κόσμο έρχονται να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της ψυχής. Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η ψυχή έχει την έδρα της στον εγκέφαλο. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου υπήρξαν αναμφισβήτητα σε παλιότερες εποχές πεποιθήσεις ότι κάπου η ψυχή έχει την έδρα της. Εν τούτης όμως, εγχειρήσεις που γίνηκαν στον εγκέφαλο έδειξαν ότι όταν αφαιρέθησαν τμήματα στα οποία ενόμισαν ότι είναι εγκατεστημένη η ψυχή εκεί, η ψυχή δεν έφυγε. Η ψυχή συνέχισε να υπάρχει. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ψυχή χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο σαν την ατμόσφαιρα ή το όργανο μέσα από το οποίο εκδηλώνεται η ψυχή. Και δεν είναι απλώς η ψυχή έκρησης του εγκεφάλου όπως το πήραν οι υλιστικές θεωρίες που πίστεψαν ότι η ψυχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έκρησης του εγκεφάλου όπως υπάρχουν ποικίλες και διάφορες εκκρίσεις. Διότι αν ήταν έτσι θα έπρεπε και ο πίθηκος που έχει εγκέφαλο να έχει μια ανάλογη έκρηση και να έχει ψυχή και ο πίθηκος. Αλλά δεν είδαμε ποτέ ότι ο πίθηκος στρέφεται μέσα στον εαυτό του, στον ίδιο τον εαυτό του και να έχει συνείδηση του ιδίου του εαυτού του. Δεν έχει αυτοσυνειδησία ο πίθηκος, δεν γνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό του, ούτε μελετάει τον εαυτό του, ούτε ερευνάει τον εαυτό του, ούτε και σκέπτεται περί του εαυτού του και περί της τύχης του. Αν λοιπόν η ψυχή ήταν έκκριση του εγκεφάλου, θα έπρεπε λέγω και τα κατώτερα είδη των ζώων που υπάρχουν στον κόσμο να έχουν και εκείνα ένα είδος ψυχής. Έπειτα, το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι παθαίνουν διάφορες αρρώστιες και όμως ψυχικά νοσήματα, αλλά η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μέσα τους. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και στην περίπτωση της σχιζοφρενίας, και αν ακόμα δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος στη θέση να ανταποκριθεί, να καταλάβει το περιβάλλον του, όμως η ψυχή, τα ψυχικά συναισθήματα υπάρχουν μέσα του. Από μια άλλη πλευρά, παίρνω απ' έξω τα πράγματα για να έρθουμε εν συνεχεία μέσα στη βίβλο. Από μια άλλη πλευρά, θα μπορούσε να πει κανείς ψυχολογικώς αποδεικνύεται η ύπαρξη της ψυχής για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση του εαυτού του από τα μικρά του χρόνια έως ότου θα γεράσει. Και ενώ η ύλη του σώματός του και του εγκεφάλου του πάει και έρχεται, συνεχώς αντικαθίσταται και αλλάζει η ύλη, ρέει η ύλη, γι' αυτό με την πείνα τρώμε και βάλουμε νέα υλικά και με τις εκκρίσεις και με τις καύσεις αποβάλλουμε υλικά και ξανά καινούργια υλικά. Όμως ο άνθρωπος συνεχίζει σε όλα τα χρόνια της ζωής του να έχει συνείδηση του εαυτού του και να λέει είμαι εγώ που ήμουν μικρός και έπαιζα εκεί και εκεί και εκεί και τα θυμάται. Ενώ εάν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή και είναι μόνο ύλη, έπρεπε να μην θυμάται τα παιδικά του χρόνια, διότι οι παραστάσεις εκείνες θα έπρεπε να είναι εντυπωμένες στα υλικά στοιχεία τα οποία είτε καίονται, είτε με κρίσεις αποβάλλονται, είτε εναλλάσσονται εν πάση περιπτώσει. Ένας γέρος όμως, ή μια γριά, μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι θυμάται περισσότερο τα παιδικά χρόνια, δεν μπορεί να σκεφτεί για το μέλλον, έχει όμως την ανάμνηση των παιδικών χρόνων. Και τίθεται το ερώτημα το μεγάλο, πού είναι λοιπόν αυτές οι παραστάσεις, πού είναι εντυπωμένες?
Προφανώς είναι εντυπωμένες στην ψυχή, η οποία ψυχή παρά όλη την εναλλαγή της ύλης παραμένει η ίδια συνεχώς εις τον άνθρωπο από τα μικρά του χρόνια έως τα γυρατιά του. Υπάρχει λοιπόν η ψυχή. Μια άλλη απόδειξη ψυχολογική είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να ανταγωνίζεται εναντίον των επιθυμιών του σώματος, όπως συμβαίνει στους ασκητάς, παντού χάρη. Η ψυχή του επιθυμεί διαφορετικά από ό,τι επιθυμεί το σώμα. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Η ψυχή ανταγωνίζεται στο σώμα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο δεύτερος εαυτός του, μέσα του, ο οποίος ανταγωνίζεται στις επιθυμίες του σώματος? Είναι προφανώς η ψυχή την οποία έχει ο άνθρωπος μέσα του. Και η ψυχή αυτή ανταγωνίζεται σε επιθυμίες τις οποίες το σώμα έχει. Συνεπώς η ψυχή φανερώνει και δειλεί την παρουσία της εις τον άνθρωπο σε κάθε του βήμα. Μια άλλη ακόμα απόδειξη, ψυχολογική κι αυτή, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να λέει άλλα με τα χείλη, άλλα να λέει μέσα του, όταν ψεύδεται επί παραδείγματι. Συνεπώς υπάρχει ένας διχασμός. Εξωτερικός μεν άλλος φαίνεται ο άνθρωπος, εσωτερικός σκέπτεται, νοεί ή λέει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που είναι μέσα του, που είναι διάφορο από το εξωτερικό, δείχνει ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια πραγματικότης. Και αυτή η πραγματικότης, η οποία έχει μια δική της ομιλία και δική της σκέψη, διάφορο από εκείνη που εκφράζει ο άνθρωπος, είναι αυτή της ψυχής. Ακόμα, όταν κάνει ο άνθρωπος νοερά ομιλία μέσα του και συζητάει εσωτερικώς μέσα του, είναι αυτή η προσωπικότης στο βάθος του ανθρώπου. Έχει λοιπόν μια άλλη πραγματικότητα μέσα του. Αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αν γυρίσει κανείς και οπουδήποτε στρέψει την προσοχή του, θα δει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής. Αν πάτε, παραδείγματι, στους λαούς των Αγρίων, θα δείτε ότι παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής. Οι Χαλδαίοι, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε για τα ηλίσια παιδεία, εκεί που πάνε οι ψυχές των νεκρών. Παραδέχονται τον Άδη, παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η γενική πίστη που υπάρχει εις ολόκληρο το πρόσωπο της γης και ο άνθρωπος την κουβαλάει μέσα του και μάλιστα την έχουν και οι άγριοι? Εάν θα πας στις άγριες φυλές, οι άγριες φυλές πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, μιλούνε για την ύπαρξη της ψυχής και μάλιστα κάνουν και ποικίλα μάγια για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τις επιρροές των νεκρών ψυχών, εκείνων που απέθαναν ή των εχθρών τους, τους οποίους έσπαξαν και εκδικήθηκαν, φοβούνται την εκδίκηση των ψυχών των νεκρών. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι μια γενική καθολική αντίληψη, μια καθολική πίστη που ο άνθρωπος τη φέρνει μέσα του. Τόσο οι πολιτισμένοι λαοί, η λατρεία των προγόνων που είχαν, πολιτισμένοι λαοί και λάτρευαν τους προγόνους, γιατί ελάτρευαν τους προγόνους και προσέφεραν θυσίες στους προγόνους και προσφορές διάφορες, γιατί πιστεύαν ότι η ψυχή ζει των προγόνων. Έτσι λοιπόν, γενικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια διαδεδομένη καθολική αντίληψη για την ύπαρξη της ψυχής, την οποία οι άνθρωποι δεν τη διδάχτηκαν πουθενά. Δεν πήγαν οι άγριοι σε κανένα πανεπιστήμιο να μάθουν ότι υπάρχει ψυχή. Δεν τους δίδαξε κανείς. Το πιστεύουν όμως. Και γιατί το πιστεύουν? Διότι ο άνθρωπος φέρνει μια εσωτερική πληροφορία μέσα του. Μια αποκάλυψη, θα έλεγε κανείς, από το Θεό, ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Λέμε πολλές φορές, η ψυχή δεν μπορεί να τον υποφέρει. Και εννοούμε με αυτό το πράγμα το βαθύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα μας. Η ψυχή μου θλίβεται, η ψυχή μου στενοχωριέται, η ψυχή μου δεν μπορεί να τον υποφέρει, η ψυχή μου αγανάκτησε. Και εννοείς το βαθύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα σου. Τώρα, αν έρθει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή, συναντάει τη λέξη, την εβραϊκή νέφες, η χαγιάχ, που εννοεί με αυτό το πράγμα η Γραφή την ζωική εκδήλωση παντός όντως. Χρησιμοποιεί τη λέξη νέφες και για τον άνθρωπο και για το ζώο. Και το ζώο έχει νέφες και ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος διαφορετικά από το ζώο. Εάν ανοίξει κανείς το βιβλίο της γενέσεως, θα δει μια διαφορετική δημιουργία εκεί. Ενώ για το ζώο, τα ζώα γενικά, είπε ο Θεός και γίνηκαν, είπεν και γίνηκαν. Για τον άνθρωπο όμως δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο. Δεν είπε για τον άνθρωπο να γίνει και γίνηκε. Αλλά για τον άνθρωπο κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός στη γη αυτοπροσώπως. Και κάνει την εξαιρετική τιμή στον άνθρωπο.
να τον πλάσει με τα υλικά στοιχεία, Αδαμάχ, που θα πει γη, κόκκινη γη, Αδαμάχ, εξού Αδάμ. Τον πλάθει με υλικά στοιχεία και φυσά στους μικτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής. Μάλιστα, το εβραϊκό είναι ρούαχ, πνεύμα ζωών. Ζωών. Γιατί αυτό το πνεύμα είναι δημιουργό πολλών ζωών, πολλών εκδηλώσεων. Είναι η συναισθηματική ζωή, είναι η διανοητική, πνευματική και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή οι ποικίλες εκδηλώσεις, τις οποίες το πνεύμα που έβγαλε ο Θεός από τα χείλη του και έδωσε στον άνθρωπο, και όταν κατόκισε μες στον άνθρωπο, εθεμελίωσε. Εκεί που ίγγιξε, έβαλε τη ρίζα της προσωπικότητος, την αυτοσυνειδησία. Και ο άνθρωπος γίνηκε ένα «ον» που έχει συνείδηση του εαυτού του. Το ζώο δεν έχει συνείδηση του εαυτού του. Ποτέ το ζώο δεν στρέψει στον εαυτό του να πει «εγώ είμαι». Ποτέ το ζώο δεν σκέφτεται τι θα κάνω. Υπάρχει ο νιώτης και πώς θα τα περάσω εκεί. Πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό. Το ζώο δεν σκέφτεται ποτέ. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει ψυχή. Ο άνθρωπος λοιπόν με αυτό το πνεύμα που έδωσε ο Θεός δημιουργήθηκε μέσα στον άνθρωπο, μπήκαν τα θεμέλια της αυτοσυνειδησίας του τέστην της ψυχή. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η ψυχή είναι αέρας. Ωραία. Αλλά ο αέρας υπήρχε τότε. Και ήταν δυνατόν ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο να πάρει αέρα από την ατμόσφαιρα και να βάλει στον άνθρωπο. Αλλά δεν έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και φύσηξε πνεύμα στον άνθρωπο. Δεν φύσηξε αέρα. Διότι ο αέρας υπήρχε απ' έξω. Δεν πήρε αέρα για να βάλει στον άνθρωπο. Έβαλε στον άνθρωπο πνεύμα. Ρούαχ. Ρούαχ είναι ο Θεός. Ρούαχ έδωσε στον άνθρωπο. Που σημαίνει του έδωσε πνεύμα το οποίο πνεύμα γεννά ζωή μέσα του. Ποικίλες μορφές ζωής. Υπάρχουν εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή τα οποία έρχονται να μας μιλήσουν με έντονο τρόπο για αυτή την ύπαρξη της ψυχής, του πνεύματος και εν συνεχεία της ψυχής, διότι το πνεύμα είναι εκείνο που έδωσε ο Θεός και όταν ήρθε στον άνθρωπο μέσα δημιούργησε την συνείδηση του εγώ, το εγώ και την συνείδησή του, το εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του, και το οποίο αυτό πλουτίστηκε με παραστάσεις που παίρνει ο άνθρωπος απ' έξω, με συναισθήματα, με σκέψεις, με συλλογισμούς. Όλα αυτά είναι ο κόσμος της ψυχής. Το συναίσθημα, η διανόηση, η μνήμη, οι κρίσεις, όλα αυτά είναι μαζί με το εγώ. Το εγώ και ο κόσμος του. Και αποτελούν την ψυχή. Το πνεύμα είναι το όργανο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος παίρνει τις πληροφορίες από το Θεό. Εκείνο που επικοινωνεί με τον λόγο του Θεού, με τις αποκαλύψεις του Θεού. Στον άνθρωπο όμως υπάρχει αυτό που λέμε ψυχή, η συνείδηση του εγώ. Στις παροιμίες στο Ήτα κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, ο λόγος του Θεού μας μιλάει εκεί και μας δείχνει ότι η ψυχή, ή μάλλον αυτό το θείο ενθύσιμα, αυτό που έβγαλε ο Θεός και έδωσε, το θείο ενθύσιμα, είναι σαμάχ. Είναι σαμάχ, όπως αναφέρει στο Ήτα 27 των πράξεων, των παροιμιών, με συγχωρείτε, παροιμίες Ήτα 27, λέγει εκεί ότι είναι σιαμάχ, είναι, με συγχωρείτε, λοιπόν, είναι σιαμάχ, το θείο εμφύσιμα, είναι ο λίχνος του Γιαχβέ που ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Είναι σιαμάχ, ο λίχνος του Γιαχβέ που ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου. Το θείο εμφύσιμα, μια συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λάθος στο εδάφιο. Λοιπόν, στο Κάπα 27, όχι ήταν Κάπα. Λίχνος του Γιαχβέ, του Κυρίου, είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Αν ήταν αέρας, όπως το λένε, ο αέρας δεν διερευνά τίποτα. Υπάρχει ο αέρας απ' έξω. Δεν διερευνά τίποτε. Αλλά είναι σιαμάχ. Σιαρμά, αυτό το θείο εμφύσιμα, το πνεύμα που έδωσε ο Θεός.

διερευνάει το πνεύμα, έτσι και τον άνθρωπο τον διερευνάει το πνεύμα. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο που έδωσε ο Θεός. Και αυτό που έδωσε ο Θεός δεν είναι αέρας, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιακωβά. Είναι πνεύμα, το οποίο έχει ζωή μέσα του, διερευνά. Και πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση στα πάθη του. Αυτή η ενδοσκόπηση που γίνεται, γίνεται χάρη στο πνεύμα το οποίο ο άνθρωπος έχει μέσα του. Έπειτα, στη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός ακολούθησε τον αντίστοιχο τρόπο που δημιούργησε, που ακολούθησε και στην ενσάρκωση του Υιού του. Τι έχουμε στην ενσάρκωση του Υιού, του Ιησού Χριστού? Ο Λόγος γίνηκε σάρξ, γίνηκε άνθρωπος. Το πνεύμα ήρθε από πάνω. Ο Λόγος, το εγώ, η προσωπικότητα ήρθε από πάνω. Αυτό το πρόσωπο που λεγόταν Λόγος ήρθε κάτω και πήρε φύση ανθρώπινη, σώμα κλπ. Λοιπόν, το ίδιο και στον Αδάμ. Εδόθηκε το εγώ από το Θεό και πήρε την φυσική σωματική υπόσταση. Υπάρχει μια αντίστοιχη αντιστοιχία στους δύο Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος ήρθε από το Θεό, γίνηκε άνθρωπος και πλάθεται άνθρωπος. Ο δεύτερος έρχεται από πάνω από τον ουρανό και γίνεται άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν το εγώ ήρθε από πάνω και πήρε φύση ανθρώπινη. Και από εκεί ο Θεός δίνει το εγώ με το πνεύμα και γίνεται φύση ανθρώπινη. Συνεπώς υπάρχει μια αντιστοιχία και εδώ πέρα φαίνεται καθαρά πάλι η ύπαρξη της ψυχής. Άλλα χωρία τα οποία θα μπορούσαν να μας μιλήσουν σαφώς για αυτό το πράγμα είναι πρώτα απ' όλα στο πρώτο Θεσσαλονικής, πρώτη προς Θεσσαλονικής, στο πέμπτο κεφάλαιο. Ο Απόστολος Παύλος, στο 5:22, λέει τα εξής. Στο 23, μάλλον. 23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ έχουμε τα τρία στοιχεία. Πνεύμα, ψυχή, σώμα. Και λέει ο Παύλος και τα τρία αυτά στοιχεία. Και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Να λοιπόν ότι υπάρχει ψυχή. Ολόκληρο ημών. Το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Και βλέπετε βάνει την ψυχή ενδιαμέσως μεταξύ πνεύματος και σώματος. Το σώμα είναι το εξωτερικό μας περίβλημα. Η ψυχή είναι το συνειδησιακό εγώ. Είναι το εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του. Το πνεύμα λοιπόν είναι το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό και παίρνει τις πληροφορίες από τον Θεό. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής πάλι, στο 4ο κεφάλαιο, στο 13 έως 16 εδάφιο, μιλώντας ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που είχαν πεθάνει και για τους οποίους οι Θεσσαλονικείς είχαν λύπη, τι να γίνει καν αυτοί. Ο Παύλος του λέει σε αυτούς, διότι στο 14, εάν πιστεύετε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, τι θα τους κάνει. Θέλει φέρει μετά αυτού. Άρα κάπου είναι. Αφού θα τους φέρει ο Χριστός μαζί του. Και θα τους φέρει ο Χριστός όταν εμφανιστεί. Αυτοί λοιπόν πρέπει κάπου να είναι. Θέλει φέρει μετά αυτού. Εάν δεν υπήρχαν, δεν θα μιλούσε κατά τον τρόπο αυτόν. Αυτοί λοιπόν έχουν φύγει και βρίσκονται μαζί με τον Ιησού Χριστόν κάπου. Να πάρουμε ένα άλλο εδάφιο, το οποίο ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα κεφάλαιο. Στο Ιώτα κεφάλαιο, ο Ιησούς Χριστός μιλάει, στο 28 εδάφιο, μιλάει για το πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε τα λόγια του και να μην φοβούμεθα από εκείνους οι οποίοι μας απειλούν. Λέει τα εξής. Και μη φοβήστε, στο 28, από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένο να αποκτήνωση. Φοβήθηκε δε μάλλον τον δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Πρώτα απ' όλα, εδώ χωρίζει τα δύο στοιχεία, ψυχή και σώμα. Σαφέστατα. Μη φοβόσαστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πιο πέρα. Την ψυχή να τη σκοτώσουν μπορούν, λέει, δεν μπορούν. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Εάν η λέξη εδώ ψυχή, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, σημαίνει ζωή, θα διαβάζαμε λοιπόν, μη φοβήστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, την δε ζωή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ζωή. Μα αφού τη σκοτώνουν τη ζωή, δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος. Δεν βγαίνει. Οι μάρτυρες λοιπόν λένε στη λέξη ψυχή να βάλουμε τη λέξη ζωή. Πρώτα απ' όλα είναι αυθαίρετη αυτή η αντικατάσταση. Πώς θα το κάνεις να βάλεις εκεί που λέει ψυχή τη λέξη

ζωή, αφού λέει ψυχή. Αλλά και να το πάρουμε να δούμε το εδάφιο τι θέλει να πει. Μη φοβηθείτε λοιπόν από εκείνους που αποκτήνουν το σώμα, την δε ζωή, μη δυναμένο να αποκτήνουν. Μα αφού δεν υπάρχει πλέον ζωή, άμα τον φορέψεις, ζωή δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει λοιπόν η ερμηνεία του εδαφίου, ενώ άμα αφήσεις το εδάφιο όπως είναι, λέει μη φοβάσαι από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα και την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Γιατί δεν μπορούν να τη σκοτώσουν? Διότι η ψυχή είναι πνεύμα, πνευματικών στοιχείων. Ούτε μαχαίρι, ούτε όπλο, πιστόλι κλπ. Μπορεί να σκοτώσει την ψυχή. Αν η ψυχή ήταν αέρας, θα είχε ενωθεί με τον υπόλοιπο αέρα. Δεν θα έλεγε ότι δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Η ψυχή λοιπόν υπάρχει. Ενώ το σώμα φωνεύεται, η ψυχή υπάρχει. Φοβηθείτε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα να απολέσει τη γένεια. Γένα. Λένε, αφού θα απολέσει τη γένεια, η απώλεια δεν είναι χαμός. Δεν είναι χαμός η απώλεια. Στην γραφή απώλεια δεν θα πει χαμός. Όταν λέμε επί παραδείγματι το απολωλός πρόβατο, το πρόβατο εκείνο δεν ήταν χαμένο, ανύπαρκτο. Δεν ήταν στα χέρια του τσοπάνου, αλλά ήταν κάπου. Κάπου βρισκόταν το απολωλός πρόβατο. Η χαμένη δραχμή ήταν κάπου, είχε φύγει από τα χέρια της γυναίκας, αλλά είχε κατρακυλήσει και ήταν κάπου. Ο άσωτος Υιός δεν είχε εξαφανιστεί, δεν ήταν ανύπαρκτος. Είχε φύγει από τον πατέρα, ήταν κάπου. Συνεπώς όταν λέει θα απολεστούν στη γέννα, δεν λέει ότι θα πάψουν να υπάρχουν, ότι μπαίνουν στην ανυπαρξία. Θα υπάρχουν στη γέννα, αλλά δεν θα είναι στα χέρια του Θεού. Δηλαδή δεν θα ζουν για το Θεό. Θα είναι κομμένοι από το Θεό, έξω από το Θεό και κατά συνέπεια χαμένοι. Όπως λέμε ότι ο άσωτος Υιός ήταν χαμένος γιατί ήταν μακριά από τον πατέρα του. Και φυσικά η ζωή του δεν ήταν ευτυχισμένη, ήταν η ζωή δυστυχισμένη στην αμαρτία. Ώστε το χωρίο αυτό μιλάει σαφέστατα για την ύπαρξη της ψυχής πέραν του σώματος. Και ότι η ψυχή αυτή δεν μπορεί να σκοτωθεί όπως σκοτώνεται γενικά το σώμα. Λοιπόν, στην ένα άλλο εδάφιο τώρα να γυρίσουμε, είναι αρκετά τα εδάφια τα οποία μπορεί να δει κανείς από το Λόγο του Θεού, ώστε να καταλάβουμε ότι οι μάρτυρες, οι έρμοι, πλανώνται, διότι δεν διαβάζουν τη γραφή. Φέρνουν τη σκοπιά, ό,τι λέει η σκοπιά, ό,τι λένε τα βιβλία τους, έτσι λένε, ερμηνεύουν τη γραφή. Δεν παίρνουν μόνοι τους τη γραφή να τη διαβάσουν, ώστε το Άγιο Πνεύμα να τους φωτίσει, αφού λέει μέσα στη γραφή ότι θα είναι πάντες διδακτοί Θεού, θα διδαχθούν από το Θεό. Κάτσε λοιπόν να σε διδάξει ο Θεός, μελετώντας μόνο την Αγία Γραφή. Στη Β' Κορινθίους λοιπόν, στο Ε και 8 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την επιθυμία που έχει ο πιστός άνθρωπος να βγει από το σώμα, να εκδηθεί, αλλά όχι να εκδηθεί να μείνει γυμνός. Εκδίωμε, εδώ πέρα σημαίνει βγάνω το σώμα. Αλλά να ενδυθεί, θέλει να πάρει ένα άλλο σώμα, δηλαδή το δοξασμένο. Και λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο το 8, θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ποιος είναι αυτός που αποδημεί από το σώμα? Αν υποθέσουμε ότι το σώμα είναι ο Δήμος, μέσα στον οποίο ενδημείς, κατοικείς σε ένα Δήμο, όπως λέει στο Δήμο των Αθηναίων, κατοικείς εδώ μέσα. Να αποδημήσεις σημαίνει εσύ να φύγεις από τούτο το Δήμο, την πόλη αυτή, να πας σε μια άλλη πόλη. Εδώ λοιπόν λέει να αποδημήσω από το σώμα. Να βγω από το σώμα. Ποιος είναι αυτός που βγαίνει από το σώμα? Το σώμα πεθαίνει. Μένει κάτω. Εκείνο που βγαίνει από μέσα, ποιος είναι αυτός? Ο Παύλος λέει είναι ο εαυτός μου, το εγώ μου. Και επιθυμώ να αποδημήσω από το σώμα του, να βγω από το σώμα. Ώστε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι χάνεται. Δεν λέει ότι εξαφανίζεται. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει το εγώ, η ψυχή. Όταν φεύγει από το σώμα, υπάρχει και πάει που του πιστού η ψυχή πηγαίνει στον Κύριο. Να θαρούμε να, και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος, να βγούμε από το σώμα και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ώστε να λοιπόν κάτι που βγαίνει από το σώμα και πηγαίνει στον Κύριο, διότι ζητάει το πρόσωπο του Κυρίου και θέλει να αναπαυθεί στον Κύριο. Όταν φιλοδημούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε αποδημούντες, είτε βγαίνουμε, είτε μένουμε μέσα στο σώμα, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτό. Συνεπώς, και το εδάφιο τούτο
που μιλάει για την ελπίδα του πιστού ότι μια μέρα θα παρασταθεί στην παρουσία του Κυρίου, είναι σαφέστατο. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλανώνται ικτρότατα όταν δεν μιλάνε για την ύπαρξη της ψυχής και μιλάνε ότι ο άνθρωπος είναι αέρας και φεύγει, θα αναστηθούν την ημέρα εκείνη την τελική με τα σώματά τους για να παντρευτούν ξανά, για να φάνε ξανά, να εμπορευτούν ξανά. Δεν τα λέει μέσα αυτά η Αγία Γραφή. Δεν τα λέει η Αγία Γραφή. Θα μου πείτε βέβαια, όλοι αυτοί θα πάνε στον ουρανό, δεν θα υπάρξουν στη χιλιετή βασιλεία άνθρωποι επί της γης. Ναι, εκ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι κατά τα χρόνια εκείνα της βασιλείας του Αντιχρίστου θα πιστέψουν στον Χριστό και στην μαρτυρία των μαρτύρων των Ισραηλιτών, αυτοί θα περάσουν ως έθνη σώζομένων μέσα στη χιλιετή βασιλεία και θα είναι άνθρωποι επί της γης. Αυτή η Εκκλησία όμως αρπάζεται και είναι μαζί με τον Χριστό και πλέον στη ζωή της συμβασιλεύει και δοξάζεται μαζί με τον Χριστό στους ουρανούς. Ένα άλλο εδάφιο είναι το γνωστό εκεί στο Λουκά, ΚΓ 43 είναι το εδάφιο του ληστού, εις τον οποίο λέει ο Κύριος, σήμερον θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Κύριος όταν του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, εννοούσε ότι θα τον συναντήσει εκεί όπου κατέβηκε ο Κύριος στους κόλπους του Αβραάμ. Εκεί πήγε ο Κύριος. Κατέβηκε στον Άδη και εννοεί Παράδεισο τους κόλπους του Αβραάμ. Και τον συνήντησε το ληστή πραγματικά. Τι λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Α, το κόμμα πρέπει να το βάλουμε, λέει, πριν ή μετά το σήμερα. Δηλαδή θα το διαβάσουμε. Αμήν, αμήν, λέγω σε σένα σήμερον. Εν και πότε θα του τα έλεγε, αύριον? Ποτέ δεν μιλάει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέμε σε κάποιον, αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα, σήμερα μιλάς. Δεν μπορεί να πεις αλήθεια, αλήθεια σου λέω χτες, ούτε αλήθεια, αλήθεια σου λέω αύριο. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Γιατί σήμερα μιλάς. Σήμερα που μιλάς. Δεν του λες λοιπόν αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Δεν είναι το δυνατόν ο Κύριος λοιπόν να πει έτσι στο ληστή, αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Αλλά αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτή τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον ληστή στον Παράδεισο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά κάνουν αυτό το πράγμα. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Βάλ το κόμμα εκεί, λέει. Δεν μπορεί να το κάνει όπως θέλει. Δεν μπορεί να αναγκάζει τη γραφή να υπηρετεί τις δικές σου ιδέες και τις δικές σου πεποιθήσεις. Πρέπει εσύ να υποτάσσεσαι μέσα στην Αγία Γραφή. Σαν κάποιον χτες ήταν μια άλλη ομάδα που είναι παρεμφερείς. Οι Ευαγγελιστές που λέγονται, που είναι παρεμφερείς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μας έλεγε χτες λοιπόν σε μια συμμελέτη που κάναμε εκεί στην Ηλιούπολη. Ήθελε σόν και καλά, ο Αντίχριστος να είναι το σύστημα, τα λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτά. Μα μου λέει ο άνθρωπος της αμαρτίας. Μου λέει και τα συστήματα δεν τα έχουν άνθρωποι. Άσε μας, ρε Χριστιανέ, μου λέω, τέτοια παρερμηνεία της γραφής και στραγγαλισμός της γραφής δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Είναι συστήματα, λέει, τα συστήματα της διακυβερνήσεως στον κόσμο. Αφού σου λέει ο άνθρωπος, ο ένας άνθρωπος της αμαρτίας, ο υπερεγόμενος, ο αντικείμενος κλπ. Όχι, λέει, είναι συστήματα. Λοιπόν, δεν θέλουν να λογικευτούν και δεν υποτάσσονται στην μαρτυρία των γραφών. Δεν τη γραφή να την υποτάξουν στον εαυτό τους. Ένα άλλο θέμα. Εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως, ποιοι παρουσιάστηκαν στον Ιησού Χριστό? Ο Μωυσής, λέει, και ο Ηλίας. Αλλά ο Μωυσής δεν είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει. Θα μου λοιπόν, πού βρέθηκε εκεί πέρα? Αφού ψυχή δεν υπάρχει. Αφού ψυχή είναι αέρας. Και ο άνθρωπος δεν υπάρχει με το θάνατο. Έπρεπε λοιπόν στο όρος της μεταμορφώσεως να μην εμφανιστεί ο Μωυσής. Πώς εμφανίστηκε ο Μωυσής και μίλησε μάλιστα? Άρα ο Μωυσής δεν είχε χαθεί. Ο Μωυσής πέθανε με ένα λέει ψυχή, υπήρχε του Μωυσέως. Και ο Μωυσής εμφανίζεται εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως. Μαζί με τον Ηλία ο οποίος είχε αρπαγεί και μιλάνε με τον Κύριο. Στο Δευτερονόμιο λάμδα βήτα 50. Εκεί ο Λόγος του Θεού λέει τα εξής για τον Μωυσή. Και του λέει ο Θεός, τελεύτησον, πέθανε σε τούτο το όρος που αναβαίνεις και προστέθητη εις το λαόν σου, καθώς ο αδελφός σου Ααρών ετελεύτησεν το όρι όρ και προστέθητη εις το λαόν αυτού. Του λέει λοιπόν ο Θεός του Μωυσέως, εδώ στο όρος που ανεβαίνεις, το όρος Νεβό, εδώ θα πεθάνεις, πέθανε, του λέει, και να προστέθητη στο λαό σου. Πρώτα απ' όλα, αν πέθανε και δεν υπήρχε τίποτα πιο πέρα, έπρεπε να του πει μόνο πέθανε.
Τι να προσθεθεί, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα πάει να προσθεθεί στο λαό. Αλλά το περίεργο είναι ότι του λέει έτσι το ίδιο γίνηκε και με τον αδελφό σου τον Ααρών. Ο οποίος Ααρών επέθανε και εκείνος επάνω στο όρος Ωρ, σε άλλο όρος. Αλλού ο Μωυσής, αλλού ο Ααρών. Και προσθέθηκε και εκείνος στο λαό αυτού. Ώστε λοιπόν ο Ααρών και ο Μωυσής, αν και πεθάνανε σε διάφορα μέρη, θα προσετίθεντο στο λαό τους. Θα συναριθμούντο και θα πήγαιναν με το λαό τους και ο λαό. Όταν ζώντας, σοκοτανώντας. Θα μαζευτείτε όλοι εσείς οι Ισραηλίτες, οι αποθαμένοι. Εδώ λοιπόν, παρόλο ότι ο Μωυσής λέει θα πεθάνει, δεν του λέει θα εξαφανιστεί. Ένα ακόμα ωραίο εδάφιο είναι στο Λουκάς, K38. Εκεί είναι ωραίο. Διότι εκεί ο Ιησούς Χριστός λέει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει εις τον Ιησού και του είπαν ότι του διηγήθηκαν εκείνη την ιστορία εάν κάποιος είχε μια γυναίκα και πέθανε και την πήρε ο αδελφός έως 7 αδελφοί και ήρθαν να τον πειράξουν τον Ιησού και του είπαν εν διαναστάση λοιπόν τι νόση είναι η γυναίκα αυτή αφού την είχαν 7 αδελφά και ανού θα είναι. Διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν την γυναίκα. Και ο Ιησούς αποκριτής είπε προς αυτούς. Οι ιοί του αιώνος τούτου, νυμφεύουσι και νυφεύονται. Οι 10 καταξιοθέντες να απολαύσω σε εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών ανάσταση. Ούτε νυμφεύουσι, ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δύναται. Επειδή είναι εις άγγελοι, εις είναι αγγέλους. Και είναι οι ιοί Θεού, όντες οι ιοί αναστάσεως. Σαν αναστημένοι, είναι πλέον οι ιοί Θεού, πήραν αναστημένα σώματα. Ό,τι δε εγείρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής το εφανέρωσε επί της βάτου, ό,τι λέγει Κύριον των Θεών, Θεών του Αβραάμ και Θεών του Ισαάκ και Θεών του Ιακώβ. Και θα έλεγε κανείς, ο Θεός είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Έλα, αυτοί δεν είναι πεθαμένοι. Ανύπαρκτοι. Πεθάνανε και δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ο Ιησούς Χριστός, ο δε Θεός δεν είναι νεκρόν, αλλά ζώντον, διότι πάντες ζώσει εν αυτό. Α, ο Ιακώβ λοιπόν, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζουν εις τον Θεό. Δεν είχαν εξαφανιστεί, αν και πέθαναν, πάντες ζώσει εν αυτό το Θεό. Να λοιπόν μια άλλη φωνή μαρτυρίας από μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι οι ψυχές δεν εξαφανίζονται. Δεν διαλύονται, δεν χάνονται, υπάρχουν. Ζώσει εν αυτό. Και έπειτα τι θα πείτε για την προσευχή του Ηλία και του Ελισέ, ο οποίος προσευχήθηκε να επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου, πρώτο βασιλέον, Ιώτα Ζήτα 21, το παιδί εκείνης της χείρας που πέθανε και γονάτισε και προσευχήθηκε και είπε, Κύριε λέει, ας επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου και επέστρεψε η ψυχή και ανέζησε. Μα αφού η ψυχή είναι αέρας και είχε εξαφανιστεί και ενωθεί με τον αέρα, τι επέστρεψε. Και πού είχε πάει και γύρισε. Είχε πάει ταξίδι και γύρισε. Α, κάτι λοιπόν βγήκε, κάπου πήγε. Και ζήτησε ο προφήτης να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού του νεκρού. Και επέστρεψε η ψυχή του νεκρού παιδιού στο παιδί και το παιδί ανέζησε. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η ψυχή υπάρχει. Και υπάρχει και εξέρχεται εκ του ανθρώπου. Και ο Κύριος το θαύμα εκείνης της γυναίκας, της κοπέλας, τα λιθά κουμ, το θυγάτριον, εγέρθη τι. Και η γέρθη δεν ήταν σώμα μοναχά, η ψυχή επέστρεψε. Στο Λουκάς τα 50. Ακόμα μας λέει στο Ισαΐας, Ιώτα Δέλτα, 9, 10, μα είναι τόσα τα εδάφια, για τον βασιλέα της Βαβυλώνος, στο Ιώτα Δέλτα του Ισαΐα, 9-10 εδάφια, λέει τα εξής. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη για σε. Εάν πεις ότι ο Άδης, όπως το λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι το Σεόλ, δηλαδή ο τάφος, δεν βγαίνει, γιατί εδώ πέρα λέει ο Άδης εκινήθηκε για σε. Εδώ πρόσωπα κινηθήκανε, και να δούμε ποια πρόσωπα. Ο Άδης κινήθηκε για σε, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Πεθαίνει ο βασιλιάς της Βαβυλώνος
Και του λέει όλος ο Άδης από κάτω. Εσηκώθηκε για να σε απαντήσει, να σε απαντήσει την έλευσή σου. Πού πήγε αυτό, από πέρα. Πήγε στον Άδη κάτω. Και σηκωθήκαν όλοι οι νεκροί να τον απαντήσουν. Να απαντήσει την έλευσή σου. Διασέ εξήγηρε ο Άδης τους νεκρούς. Γιατί ο Άδης είναι προσωπικό της. Είναι άγγελος κακοποιός. Και έχει το βασίλειο του Άδη. Εξήγηρε τους νεκρούς. Τους ξεσήκωσε τους νεκρούς. Και λέει πάτε να τον συναντήσετε. Πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών. Πάντα στους βασιλείς των εθνών. Εδώ εμφανίζει αυτούς τους ηγεμόνες. Στον Άδη σαν να κάθονται σε θρόνους. Και τους σηκώνει για να έρθουν να σε συναντήσουν εσένα. Πάντε σου ότι θέλουν σε αποκριθεί και υπή προσέ. Μα αφού είσαι νεκρή. Πώς μιλάνε. Και μιλάνε σε ένα νεκρό. Το βασιλιά της Βαβυλώνος. Θα αποκριθούν και θα πούν σε σένα. Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Κατεστάθης όμοιος με εμάς. Τι σου συνέβη, βασιλιά της Βαβυλώνος, ο τρόμερος και δυνατός. Γίνηκες και εσύ αδύνατος σαν και εμάς. Κατέβηκες και εσύ στον Άδη κάτω. Του μιλάνε. Έχουν συζήτηση μαζί του. Η μεγαλαφία σου κατηνέχθη στον τάφον και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι στρωμένος υπό κάτω σου και σκόλικε σε σκεπάζουση. Βεβαίως αυτά τα πράγματα δείχνουν και για το θάνατο το φυσικό. Το τάφο, τα σκουλίκια, αλλά και η ψυχή που πηγαίνει στον Άδη και συναντάει άλλους ηγεμόνες κάτω εκεί, οι οποίοι του μιλούν και του λένε γίνηκες αδύνατος σαν και εμάς. Και ποικίλα άλλα χωρία. Η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου δεν μπορεί να την πει κανείς ότι είναι παραβολή, γιατί είναι ιστορία. Ο Σάκης ο Κύριος έλεγε παραβολές, λέει και είπε εις αυτούς την παραβολή τάφη. Έχει την ιστορία. Και δεν μπορεί να πεις ότι ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ και ο πτωχός είναι τα έθνη. Πρώτα απ' όλα τα έθνη δεν θα ήταν ένα πρόσωπο. Ο Ισραήλ που είναι πολλά πρόσωπα δεν θα ήταν ένα πρόσωπο. Αλλά οι πέντε αδελφοί του πλουσίου κάτω ποιοι είναι. Άλλα λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι πέντε. Είναι οι άλλες φυλές. Μα οι φυλές είσατε 12, δεν είσατε 5. Και αν υποθέσουμε ότι μια φυλή μπήκε μέσα στον Άδη, οι άλλες έπρεπε να είναι 11 κάτω στη γη. Όλα αυτά είναι προσπάθειες να ξεφύγουν από την τρομερά αλήθεια του Λόγου του Θεού. Για να αρνηθούν την ύπαρξη της ψυχής. Και λέει στην Αποκάλυψη και στο 6ο κεφάλαιο και στο 20ο. Και στο στίγμα 6ο κεφάλαιο 9 και στο χάπα 4. Και είδον τα ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού. Ή βλέπει εκείνους λέει που ήρθαν από την θλίψη τη μεγάλη αυτή είναι λέει που εσφάγησαν λέει και τους εδόθηκαν στολές λέει και λοιπά. Και κράζουν και υμνούν στο Θεό. Πώς μιλούν αυτοί. Εσφάγησαν και είναι πάνω στην παρουσία του Θεού. Και μιλάνε στο Θεό. Έως πότε δέσποτα Κύριε θα εκδικηθείς το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στη γη. Ώστε αυτοί είναι ψυχές και οι ψυχές ζουν και βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου. Τόσα χωρία και άλλα που μπορεί να φέρει κανείς. Αλλά το ερώτημα το πιο κάτω είναι τι περί των αιωνίων βασάνων. Να πούμε δυο λόγια και για τα αιώνια βάσανα. Απλούστατα, αν η ψυχή υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν και αιώνια βάσανα. Αφού δεν διαλύεται η ψυχή και τιμωρείται, τιμωρουμένη πρέπει να υφίσταται τα αιώνια βάσανα. Και όπως είπαμε η απώλεια δεν θα πει εξαφανισμός, ανυπαρξία. Όπως και ο θάνατος της ψυχής δεν θα πει ανυπαρξία εκμυδένισης. Η ψυχή δεν εκμυδενίζεται, αλλά τι γίνεται. Εγκαταλείπεται από το Θεό. Όπως φώναξε ο Χριστός στο Σταυρό, εις τι με εγκατέλειπες. Εγκατέλειψε την ψυχή του. Αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής. Το σώμα έχει σε το αίμα, η ψυχή εγκαταλείφθη. Η ψυχή εγκαταλείπεται. Στον Άδη, στα αιώνια βάσανα, στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός, δεν εκμυδενίζεται, υπάρχει. Επί παραδείγματι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, που σαν άνθρωποι, κερύφθηκαν στην αρχή της χιλιετούς βασιλείας μέσα στη λίμνη του πυρός. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Έπειτα από χίλια χρόνια είσαι ακόμα στη λίμνη του πυρός. Γιατί όταν λέει ρίχτηκε ο διάβολος στη λίμνη του πυρός, λέει η Γραφή, εκεί όπου το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης είναι. Εκεί μέσα έπεσε και ο διάβολος. Ώστε είχαν περάσει χίλια χρόνια και το θηρίον, ο αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης εξακολουθούσαν να είναι στη λίμνη του πυρός. Εκεί ρίχνεται και ο διάβολος.
Και λέει ακόμα ότι θα βασανιστούν. Άμα λέει η Γραφή βασανιστήσονται εις αιώνας αιώνων, λέει θα βασανιστούν. Εννοεί ότι έχουν συνείδηση βασανισμού. Διότι αν κανείς δεν έχει συνείδηση βασανισμού, δεν μπορεί να πει ότι βασανίζεται. Για να βασανίζεται σημαίνει ότι συναισθάνεται τα βάσανα. Και βασανίζεται. Αγωνιά. Έχει συνείδηση βασανισμού. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει για να έχει συνείδηση βασανισμού. Και λέει ότι θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα. Και σε διάρκεια εις αιώνας αιώνων. Δεν λέει ότι θα εξαφανιστούν. Θα έχουν συνείδηση βασανισμού και θα συναισθάνονται τα βάσανα αυτά εις αιώνας αιώνων. Και γενικά στην αρχική εγγραφή έχουμε πολλά χωρία που μας μιλάνε για αυτά τα αιώνια βάσανα. Όπως είπαμε εκεί ο διάβολος 1000 χρόνια θα ρηχθεί. Και βέβαια μια λογική σκέψη έρχεται και λέει αφού οι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, όπως και οι δαίμονες, όπως και ο διάβολος, αμετανόητοι. Οι δαίμονες ξέπρενε. Αλλά όμως δεν μετανοούσαν. Βλέπαν τον Θεό. Δεν μετανοούσαν. Ο διάβολος δένεται 1000 χρόνια. Αλλά όταν τον λύνει ο Θεός μετά από 1000 χρόνια, δεν έχει μετανοήσει. Παρόλο που τον είχε δέσει 1000 χρόνια. Ο Αντίχριστος έρχεται από κάτω από την απώλεια. Είναι ιός της απώλειας. Βγαίνει από εκεί πέρα. Από την απώλεια. Αφού βγαίνει από την απώλεια και είδε τόσο τρομερά πράγματα κάτω, δεν έπρεπε να έχει μετανοήσει. Όμως δεν μετανοεί. Αφού λοιπόν υπάρχει αμετανοησία στον κόσμο, πρέπει να υπάρχει και τιμωρία στον κόσμο. Να λοιπόν γιατί δικαιολογούνται τα αιώνια βάσανα. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εκδικητικός είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός άδικος. Δεν είναι ο Θεός άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και ακριβώς διότι είναι δίκαιος, είναι απόρρια της ιδιότητας της δικαιοσύνης του να τιμωρήσει τον ασεβή. Να τιμωρήσει εκείνον ο οποίος δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει. Αν συνεπώς ο ένοχος είναι αμετανόητος αιωνίως, πρέπει να τον περιμένει και αιώνια τιμωρία. Τα χωρία μέσα στη Γραφή είναι αρκετά. Δεν θα τα ψάξουμε να τα βρούμε. Είναι Ματθαίου Ήτα 11, 12. Ας δούμε κανένα. Έχουμε λίγο, μόλις 5 λεπτά καιρό, να βρούμε και ένα εδάφιο. Στο Ματθαίου Ήτα, τι λέει εκεί πέρα. 11 έως 12, λέει ο Λόγος του Θεού. Λέγονται ότι πολλοί θέλουν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και θελουθήκαν θέλουν συγκατήσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δεοί της βασιλείας, οι Ισραηλίτες που είχαν προσκληθεί, θέλουν εκβληθεί στο σκότος των εξώτερων. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Για να υπάρξει κλαθμός, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει, υπάρχει η ψυχή. Τριγμός, για να υπάρξει τριγμός, σημαίνει ότι η ψυχή υπάρχει. Με το θάνατο. Τριγμός των οδόντων. Επίσης, έχουμε το χωρίο, πάλι στο Ματθαίο, Ιώτα Γάμα, 42, εδάφιο. Τι λέει εδώ, στο 42. Και θέλουν συρρήψει αυτούς εις την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Πάλι το ίδιο. Στην κάμινο του πυρός. Υπάρχουν και έχουν συνείδηση ότι υπάρχουν και βασανίζονται. Στο ΚΕ του Ματθαίου. Στο 41, 44, 46, Ματθαίος. Δεν θέλει πει και προς τους εξαριστερών. Υπάγεται απεμού η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιον. Το ειδιβασμένο για τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού. Και στο 46 λέει και θέλουν σε απέλθει ούτι μεν η σκόνα στην αιώνιον. Είναι δίκαιη η ζωή αιώνιον. Και πλήθος άλλων εδαφείων. Και στο Λουκά και στην επιστολή του Πέτρου, το Β17, Β Πέτρου, Β17, στον Ιούδα, στο 13, στο Αποκάλυψη, Β20 και τόσα άλλα χωρία. Μας μιλάνε λοιπόν κατά την άποψη αυτή, την αίρεση αυτή, θα είναι ουράνιοι οι 144.000. Τους ακούμε πολύ συχνά να μας μιλάνε για τις 144.000, μονάχα αυτοί θα πάνε στον ουρανό, μονάχα αυτοί είναι ουράνοι, στην κοινωνία που κάνουν μονάχα αυτοί κοινωνούνε, διότι αυτοί είναι οι πνευματικοί. Και φυσικά αυτοί είναι εκ των αρχηγών της κινήσεως. Οι άλλοι είναι ο πολύς όχλος, ο οποίος δεν έχει καμία ελπίδα να ζήσει επάνω στους ουρανούς, πνευματικός, αυτοί θα αναστηθούν την τελευταία ημέρα, αυτοί μπορούν και να αμαρτάνουν, διότι στο τέλος, δικαιολογούν και την αμαρτία τους, λέει, κι αν δεν είμαι τέλειος, δεν πειράζει, είμαι από τον πολύ όχλο, δεν είμαι από τις
144.000 και πιστεύουν ότι θα στη χιλιετή βασιλεία θα εγερθούν, θα αναστηθούν και θα ξαναπαντρεύονται και θα ξανατρώνε επί της γης και θα ξαναρχίσουν τη ζωή τους επί της γης. Στην πραγματικότητα ο πάστορας Ρόσελ τον Οκτώβριο του 1914, την 1η Οκτωβρίου του 1914, διακήρυξε με μεγάλο στόμφο και με μεγάλη επισημότητα ότι οι 2.520 χρόνια μέσα στα οποία, με τη λήξη των οποίων λήγουν οι καιροί των εθνών, έληξαν και ότι κατά συνέπεια σήμερα τα έθνη διαλύονται και ήρθε το τέλος που ο Μεσσίας εμφανίζεται. Ο Πάστορ Ρόσελ λοιπόν διακήρυξε ότι η βασιλεία ήρθε και διακήρυξε ακόμα τη διάλυση των εθνών σε επίσημο και στομφώδη τρόπο. Μάλιστα αρνήθηκε σε μια έκκληση την οποία ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βίλσον, έκανε εις όλες τις εκκλησίες της επικρατείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες να προσευχηθούν για τον παγκόσμιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει. Ο Πάστορ Ρόσελ επιδεικτικά αρνήθηκε να προσευχηθεί, διότι είπε ότι ήρθε η εποχή της διαλύσεως των εθνών και κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται η προσευχή. Εν τούτης όμως η διάλυση των εθνών δεν ήρθε. Ναι, μεν ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος είναι μια γενική αναστάτωση και ο οποίος προφητεύεται από το λόγο του Θεού και αναφέρεται εις τον λόγο του Θεού. Αλλά η διάλυση των εθνών δεν ήρθε. Ήρθαν γενικές αναστατώσεις και συγκρούσεις. Ούτε ο βασιλιάς εμφανίστηκε, ούτε και η βασιλεία εμφανίστηκε. Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε και η βασιλεία του δεν ήρθε απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι πολύ αστείο να υποστηρίξει κανείς ότι η βασιλεία του Χριστού άρχισε από το 1914, όταν μάλιστα τόσα κακά συμβαίνουν απάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά οι ρωσελιστές εδικαιολόγησαν την κατάσταση λέγοντας ότι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς της βασιλείας, δεν θα εμφανιστεί ορατά, αλλά ήρθε και είναι στα Επουράνια και από εκεί διαλύει τα έθνη και κρίνει τα έθνη. Βεβαίως αυτό είναι ένας ισχυρισμός τον οποίο ο καθένας μπορεί να λέει αναπόφευκτος. Πρώτα απ' όλα μπορεί να πει κανείς ότι η βασιλεία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς βασιλέα. Χωρίς ο βασιλέας να εμφανιστεί δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του. Αλλά και οι Άγιες Γραφές έρχονται σαφώς να μας πούνε ότι ο βασιλεύς αυτός θα έρθει ορατά. Θα τον δει κανείς, θα τον δουν οι πάντες και όψονται αυτόν, λέει ότι θέλει εμφανιστεί και θέλει δει αυτόν, πας οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκένδυσαν. Θα τον δουν πας οφθαλμός, όπως λέει στην Αποκάλυψη, και ακόμα εκείνοι οι οποίοι τον εξεκένδυσαν. Μάλιστα, εις τον προφήτη τον Ζαχαρία, όπου και άλλοτε έχουμε διαβάσει το εδάφιο αυτό και το επαναλαμβάνω, στο Ιώτα Δέλτα και στο εδάφιο 4, μας λέει πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και σαφέστατα μας ομιλεί. Λέει και οι πόδες αυτού, του βασιλέως, του κυρίου που θα έρθει, θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη, επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δις μας και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σκότα. Και το ίμιση του όρου θέλει συρθεί προς βορά και το ίμιση αυτού προς νότον και θέλετε καταφύγει, λέει στους Ισραηλίτες, εις την κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάς των ωραίων μου θέλει φτάνει έως εις ασά. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού μας λέει σαφώς ότι όταν εμφανιστεί ο βασιλιάς, οι πόδες του θα πατήσουν επάνω στο όρος των ελαιών κατά ανατολάς της Ιερουσαλήμ. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανελήφθη, εκείνες οι μυστηριώδεις προσωπικότητες που είχαν σταθεί εκατέρωθεν πλάι εις τους μαθητάς, είπαν σε αυτούς τι κοιτάτε, τι βλέπετε προς τα επάνω αυτόν που φεύγει, διότι αυτός που φεύγει, καθόν τρόπον φεύγει, θέλει ελθεί. Θα τον δείτε να έρχεται κατά τον τρόπο τον βλέπετε να φέρει. Συνεπώς, και τα χωρία αυτά συμπίπτουν τα δυο του Ζαχαρία και το εδάφιο, το χωρίο αυτό των πράξεων των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν λαβαίνουμε γνώση ότι ο Κύριος θα έλθει και θα τον δουν. Θα τον δει πάσο καλμός.
στο Κάπα Δέλτα του Ματθαίου λέει ότι θα λάμψει όπως και στον Λουκά, στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά, μας λέει ότι θα Ιώτα Ζήτα 22 λέει ότι θα λάμψει όπως η αστραπή λάμπει από τη μια μεριά, τη μια άκρη του ουρανού ως την άλλη άκρη του ουρανού. Η αστραπή δεν είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Α, το σημείο του Υιού του ανθρώπου θα λάμψει. Ναι, αλλά στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά λέει για τον Υιόν του ανθρώπου. Το λέει σαφέστερα. Δεν λέει το σημείο απλώς, λέει ο Υιός του ανθρώπου. Και διαβάζουμε το εξής. Θέλουν σιελθεί η μέρα, λέει στους μαθητάς του, όταν θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ήδη. Δηλαδή θα νοσταλγήσετε, διότι θα είναι οι μέρες του Αντιχρίστου. Θα αναζητήσετε τον Υιόν του ανθρώπου, θα καταληφθείτε από την επιθυμία πότε θα φανεί, πού είναι οι μέρες του Μεσσία, η ημέρα του Μεσσία, και θέλουν στις ασυπή, τότε θα υπάρξουν και πολλοί πλάνοι, οι οποίοι θα τους πλανήσουν, ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε, διότι όσοι αστραπεί ή αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε, και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Δεν λέει το σημείο του Υιού του ανθρώπου, λέει και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Έτσι θα λάμψει. Με άλλα λόγια, ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά και αν πάρει κανείς το εδάφιο, όπως το λένε, το λέει ο Ματθαίος, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει διαφορά. Μιλάει για την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Αυτό θα πει σημείο. Κάτι το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή του ανθρώπου. Όταν θα φανεί, όλα τα μάτια θα στραφούν προς τον ουρανό να δουν το σημείο εκείνο, την εμφάνιση δηλαδή, την ορατή εμφάνιση πλέον του Υιού του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, ο Ιησούς Χριστός τη Δευτέρα του Παρουσία θα εμφανιστεί προσωπικός ο ίδιος. Αυτό μας λέει η Αγία Γραφή. Και θα τον δει πάσο θαλμός, καθώς έφυγε πάλι τα ξανά. Συνεπώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά και σε αυτό το σημείο κάνουν ένα σοβαρότατο λάθος. Όταν διακήρυξε λοιπόν ο Πάστορ Ρόσελ ότι το 1914 ήρθε η ώρα της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας, δεν είχε έρθει η ώρα της Βασιλείας. Ο βασιλεύς δεν είχε εμφανιστεί, η Βασιλεία δεν εγκαθιδρύθη, τα έθνη της γης δεν διαλύθησαν όπως έλεγε ο Πάστορ Ρόσελ. Άρα και σχετικά με τις 144.000 για τις οποίες κόπτονται και τόσο πολλοί επιβαίνουν, ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Στην Αποκάλυψη, στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, μας μιλάει για 144.000 εισφραγισμένοι, 144.000 εισφραγισμένοι, αλλά προσθέτει ο λόγος του Θεού σαφέστατα. Προσθέτει εκ πάσης φυλής των Υιών Ισραήλ. Συνεπώς πρόκειται περί Ισραηλιτών. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται εδώ μέσα στις 144.000 είναι Ισραηλίτες. Και για να μην υπάρξει καμία δυσκολία ή κανένας δισταγμός, στο σημείο αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας τονίσει ότι θα είναι αυτοί 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και αναφέρει τις φυλές ξεχωριστά. Φυλή Ιούδα, φυλή Ρουβίν, φυλή Γάβ, φυλή Ασύρ, Νεφθαλήμ, Μανασί, Σιμεών, Λεβί, Ισάκαρ και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να πει κανείς αυτούς τους κυρίους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι αυτοί οι 144.000, σε ποια φυλή ανήκετε εσείς. Λένε, είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ. Μα εδώ δεν μιλάει για πνευματικό Ισραήλ, μιλάει για τον καταγράμμα Ισραήλ. Διότι αν επρόκειτο περί του πνευματικού Ισραήλ, δεν θα ανέφερε τις φυλές κατηδίαν, ούτε θα έλεγε 12.000 από κάθε φυλή. Συνεπώς, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι αυτοί είναι οι 144.000, διότι δεν έχουν καμία απόδειξη για αυτό το πράγμα το οποίο λένε. Εδώ λοιπόν οι 144.000 είναι μάρτυρες Ισραηλίτες. Πού είναι αυτοί, δεν εμφανίστηκαν ακόμα. Αυτοί θα εμφανιστούν όταν η Εκκλησία άρπαγη φύγει, διότι αυτοί θα διακηρύξουν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιχρίστου επί της γης, θα διακηρύξουν τον ερχόμενον βασιλέα. Θα πούν δηλαδή ότι ο μέλλον να βασιλεύσει, ο Μεσσίας, ιδού έρχεται.
Είναι Ισραηλίτες, θα βγουν σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από τον Ισραήλ, θα διωχθούν από τον Αντίχριστο, θα ρυθούν στις φυλακές. Είναι αυτοί στους οποίους, για τους οποίους μιλάει ο Ιησούς Χριστός ή στους οποίους αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός όταν λέγει ότι θα μου πούνε πού σε βρήκαμε Κύριε και σε επισκεφτήκαμε σε φυλακές και σε ταΐσαμε και σε ποτίσαμε και θα τους πω καθώς ανεκάνατε εις ένα των αδελφών μου των ελαχίστων. Είναι δηλαδή οι 144.000 οι αδελφοί του οι ελάχιστοι οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και η συμπεριφορά των εθνών απέναντί τους είναι συμπεριφορά των εθνών προς τον Ιησού Χριστό. Λογίζεται ως συμπεριφορά προς τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι είναι αυτοί οι 144.000 που την Ισραήλιτε. Αλλά και αν ακόμα πάει κανείς στο Ιώτα Δέλτα εδάφιο, εκεί που μιλάει πάλι για άλλες 144.000, οι οποίες όμως βρίσκονται εις τον ουρανό, στο όρο Σιών και είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν εμολύνθησαν με γυναίκας, και όταν ερμηνεύαμε την Αποκάλυψη είπαμε τι εννοεί αυτό, προφανώς δεν ανεμίχθησαν με διδασκαλίας πλανεράς, εμολύνθησαν από διδασκαλίες, αυτό θέλει να πει εκεί κυρίως. Το ερώτημα έρχεται, αυτούς δεν τους ξέρει κανείς, είναι ένας μυστηριώδης αριθμός, 144.000 βρίσκονται στον ουρανό, είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους. Το ερώτημα είναι τώρα, αφού αυτοί θα είναι στον ουρανό και τότε μόνο θα μάθει κανείς τι είναι οι 144.000, πώς αυτός από εδώ κάτω γνωρίζει και έχει την πληροφορία ότι αυτός είναι μεταξύ των 144.000, ο καθένας μπορεί να το πει αυτό. Κι εγώ είμαι 144.000 και ο άλλος θα πει εγώ είμαι 144.000. Αλλά η απάντηση είναι δεν αφήνεται την κρίση να την κάνει ο ίδιος ο Χριστός την ημέρα εκείνη να δείξει ποιοι είναι οι 144.000, διότι ή είναι οι Ισραηλίτες που είναι στη γη σφραγισμένοι και κηρύττουν ή είναι κάποιες άλλες ψυχές επάνω στον ουρανό, αυτοί επειδή είναι αγορασμένοι από τον ανθρώπο όπως λέει, αν δεν είναι εκείνοι οι πρώτοι Ισραηλίτες, είναι κάποιες άλλες, τους οποίους όμως θα γνωρίσουμε την ημέρα εκείνη. Δεν τους ξέρουμε. Είναι λοιπόν ο αριθμός 144.000. Κατά κύριο λόγο, Ισραηλίτες από κάθε φυλή λαού Ισραήλ. Όσον αφορά τη δεύτερη εκείνη όραση, αυτοί που είναι στον ουρανό είναι άγνωστοι, ίσως είναι οι οίκοι, ίσως είναι κάποιοι άλλοι, είναι άγνωστοι, εκείνη την ημέρα θα το πει ο Χριστός. Ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αυτοί επίσης θίγουν. Μιλάνε για τον μονογενή Υιό του Θεού και λένε μονογενής, θα πει ότι είναι κτίσμα. Αλλά από πού τον βγάλουν. Είναι προφανές ότι ο Πάστο Ρόσελ, όπως και ο δικαστικός ο Ρόντεφορντ, αλλά και ο Νάθαν Κνόρ, δεν γνωρίζουν την ελληνική. Πού την βρήκαν την ελληνική. Ο Ρόσελ μάλιστα ήταν τελείως αδιάβαστος. Ούτε θεολογική σχολή τελείωσε. Συνεπώς ήταν έξω από αυτή τη γνώση των αρχαίων γλωσσών στις οποίες έχουν γραφεί τα κείμενα. Εμείς που είμαστε Έλληνες επιτέλους, μπορούμε να καταλάβουμε σαφώς ότι την φράση, τη λέξη αυτή, μονογενής, τι θέλει να πει. Αυτός μόνος γεννήθηκε. Κανένας άλλος. Αυτό θα πει μονογενής. Όταν ένας άνθρωπος έχει έναν ιόν μονογενής, σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν άλλο. Ένα γιο έχει. Είναι μονογενής. Αυτή είναι μια λέξη προσφυλής κυρίως στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης την χρησιμοποιεί στο Ευαγγέλιο του δύο φορές, στο πρώτο κεφάλαιο και στο τρίτο κεφάλαιο και στην πρώτη επιστολή στο δέλτα κεφάλαιο στο εδάφιο 9. Και με την φράση, με τη λέξη αυτή ο Ιωάννης θέλει να δείξει τη μοναδικότητα του Υιού του Θεού. Ότι είναι δηλαδή αυτός μόνος Υιός. Εν άλλο, μια άλλη λέξη, η εδάφιο της γραφής, το οποίο μπορεί να γεννήσει κάποια απορία και το οποίο αυτοί το επικαλούνται, είναι στην Κολοσσαΐς επιστολή προς Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, όταν λέει ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Και σου λέει, να, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, θα είναι κι άλλοι δευτερότοκοι. Αλλά και μόνη η φράση σε αυτή το δείχνει το πράγμα καθαρά. Απ' τη μια μεριά βάλει την κτίση. Η κτίση δεν γίνεται όμως
δεν είναι γέννημα, είναι δημιούργημα. Αυτά που φτιάχνεις δεν είναι παιδιά σου. Αν χτίζεις, σαν σκάφη, σαν είναι πτήση, δημιουργήματα. Άλλο το παιδί σου. Αυτό είναι τόκος. Εκείνη είναι κτήσεις. Χωρίζει λοιπόν φάσεις κτήσεως. Από όλη την κτήση, αυτός είναι Υιός. Τώρα θα μου πεις γιατί πρώτος τόκος. Είναι μια έκφραση στην οποία χρησιμοποιεί εκεί ο Παύλος. Αλλά ενδεχομένως μπορεί να αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός τα σχέδιά του αποβλέπει, απέβλεπε στο μέλλον να αποκτήσει κι άλλους Υιούς εξιοθεσίας. Όπως είμαστε όλοι εμείς οι πιστεύοντες στο Χριστό. Οι οποίοι θα ομοιωθούμε με εκείνον των Υιών της αγάπης του Θεού. Αλλά ότι ο Υιός είναι Υιός και είναι διάφορος από τη δημιουργία, πρώτα απ' όλα διότι ο Ιωάννης μας λέει σαφώς ότι δι' αυτού εγίνηκαν τα πάντα, δημιουργήθησαν τα πάντα. Πώς είναι δυνατόν να είναι αυτός δημιουργία, αυτός, αφού αυτός δημιούργησε τους κόσμους? Στην προς Εβραίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο, το λέγει επίσης σαφώς. Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας. Και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάθειον θέλουσε παλαιωθεί, και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς και θέλουσε αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει. Η αιωνιώτης του Υιού του Θεού. Αλλά μήπως μας ζαλίζει η λέξη Υιός και σε αναγκάζει να σκεφτείς ότι υπήρχε ποτέ χρόνος και καιρός που ο Θεός ήταν μόνος και δεν είχε κανέναν και κάποτε γέννησε έναν Υιόν. Αλλά αυτή είναι τελείως ανθρώπινη σκέψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το κάνει. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος κάνει από τον ίδιο τον εαυτό του, διότι η εμπειρία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ή μάλλον η λογική του, δεν μπορεί να ξεφύγει και να υπερβεί πέραν του χώρου και του χρόνου. Λέμε, ετούτο γεννήθηκε από εκείνο, εκείνο γεννήθηκε από το άλλο. Δηλαδή, βάζουμε χρόνο. Υπήρξε ποτέ χρόνος που δεν υπήρχε και γεννήθηκε. Αλλά δεν μπορεί αυτή η σκέψη να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Υιού του Θεού, διότι είναι προπάντος χρόνο. Εν αρχή ειν, αιωνίως υπήρχε. Εν αρχή, εκεί δηλαδή που ξεκινάει ο χρόνος, ο Υιός του Θεού αιωνίως υπήρχε. Εν αρχή ειν ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης. Κατά συνέπεια, μιλάμε για πραγματικότητες, οι οποίες είναι πέραν χώρου και πέραν χρόνου. Τότε λοιπόν, τι θέλει να πει η λέξη Υιός? Η λέξη Υιός θέλει να δείξει απλώς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Πατρός, Υιού και Πνεύματος εν συνεχεία. Ότι υπήρχε αιωνίως ο Θεός και ο Θεός ήταν Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, όπως ο άνθρωπος είναι το εγώ του, ο λόγος του, το πνεύμα του, και είναι ο άνθρωπος. Και δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ εποχή που ένας άνθρωπος το εγώ του ήταν χωρίς λόγο. Αλλά ο λόγος γεννάται από μέσα από τα βάθη σου. Γεννιέται από τα βάθη σου. Οι σχέσεις του λόγου σου και του εγώ σου είναι σχέσεις Πατρός Υιού. Γεννάται από τα βάθη. Χωρίς να υπάρξει ποτέ χρόνος που υπήρχε μόνο το εγώ σου χωρίς λόγο. Ή υπήρχε αιστεία φωτός ανεφακτήνας. Απλώς λοιπόν θέλει να δείξει την σχέση ότι ο Πατήρ είναι η πηγαία Θεότης. Ο Υιός γεννάται αιωνίως από τον Πατέρα. Δεν υπήρξε χρόνος που υπήρχε μόνος ο Πατήρ άνευ του Υιού. Αλλά θέλει να δείξει ότι ο Υιός είναι το απάβλασμα της δόξης του Πατρός. Αυτά βέβαια είναι θέματα και κάποιας αποκαλύψεως πνεύματος μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Πώς να τα βρούνε οι φίλοι μας οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Πλανώνται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει πνεύμα μέσα. Και μια και μιλούμε για το πνεύμα, ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που θίγουν αυτοί. Το θέμα της αναγεννήσεως. Ξέρουμε από μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί μια δεύτερη φορά, άμα θέλει. Αν δεν γεννηθείς δεύτερη φορά, δηλαδή αν δεν λάβεις Άγιο Πνεύμα μες στην καρδιά σου, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε τα λόγια του Θεού, ούτε τα σχέδια του Θεού, ούτε και να ζήσεις στην παρουσία του Θεού εκείνη την ημέρα. Πρέπει να αναγεννηθείς. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται και κατοικεί μες στην καρδιά. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να γεννηθείτε εξ ύδατος και πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να σε αναγεννήσει.
Το είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο. Τι λένε οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά περί αυτού του πράγματος? Πλανώνται. Γιατί πλανώνται, αφού δεν παραδέχονται την ψυχή? Πώς να μιλήσουν για αναγέννηση? Και λένε τα εξής. Αναγέννηση θα πει μια σαν γέννηση πραγματοποίηση προθέσεων και ελπίδων για μια πνευματική ζωή δια της Αναστάσεως στον ουρανό. Μα η Αγία Γραφή δεν μιλάει για τον ουρανό. Η Αγία Γραφή ούτε για πνευματική ζωή στον ουρανό. Η Αγία Γραφή μιλάει για εδώ κάτω. Είμαι θα αναγεννημένη δια του Λόγου του Θεού, σαν το σπέρμα εκείνο το άφθαρτο το οποίο ήρθε μέσα στην καρδιά σου και σε αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή. Είμαι θα αναγεννημένη. Και αν κανείς δεν γεννηθεί μια δεύτερη φορά, δεν θα είδει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι προθέσεις απλώς. Δεν είναι ελπίδες απλώς για μια πνευματική ζωή για τις Αναστάσεως εκ των νεκρών, τότε που θα γίνει η Ανάσταση. Αυτά είναι αόριστα πράγματα και τελείως έξω από την Αγία Γραφή. Συνεπώς, για την αναγέννηση δεν την έχουν κατανοήσει, διότι δεν ομιλούν περί ψυχής και πώς να μιλήσουν για αναγέννηση. Ας έρθουμε σε ένα άλλο πάλι σημάδι, σημείο, πολύ ουσιαστικό, το θέμα του θανάτου. Για το θάνατο λένε, πώς τον ορίζουν το θάνατο? Θάνατος θα πει απώλεια ζωής, παύσης κάθε υπάρξεως, τελεία παύσης, συνειδητής, διανοητικής και φυσικής δραστηριότητας, είτε ουράνια, είτε ανθρώπινη, είτε άλλος πώς. Δηλαδή, σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, όταν πεθάνει κανείς, είναι εκ μηδένησης, ανυπαρξία. Τα εδάφια τα οποία χρησιμοποιούν και τους αρέσουν να τα χρησιμοποιούν είναι τα εξής. Θα τα διαβάσω και σε ένα-ένα θα απαντήσω. Στον Εκκλησιαστή, στο Κίδε κεφάλαιο, από το 5 εδάφιο, διότι στον έχοντα κοινωνία μεταξύ πάντων των ζώντων είναι ελπίδα. Επειδή οικείων ζών είναι καλύτερος παραλέοντα νεκρών. Διότι οι ζώντες γνωρίζουν ότι θέλουν από θάνατο. Αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουν ουδέ. Ουδέ έχουν πλέον απόλαυση. Επειδή το μνημόσυνον αυτόν ελισμονήθη. Έτσι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο φόνος αυτών ήδη διεχάπη. Και δεν θέλουν έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ίδιο. Και στο εδάφιο το 9, στο εδάφιο το 10, πάντα όσα ευρυχήρ σου να κάνει, κάμε κατά τη δύναμή σου. Διότι δεν είναι πράξεις, ούτε λογισμός, ούτε γνώσεις, ούτε σοφία εν το άδει όπου υπάρχει. Εδώ είναι σαφές ότι ο εκκλησιαστής περιγράφει την κατάσταση υπό τον ήλιον. Τι συμβαίνει υπό τον ήλιον? Εδώ απολαμβάνεις, εδώ σκέπτεσαι, εδώ δράς, εδώ μισείς, εδώ αγαπάς, εδώ φωνείς, εδώ όλα. Εάν πεθάνεις, αυτά που κάνεις εδώ δεν μπορείς να τα κάνεις εκεί. Δηλαδή, δεν λέγει ο εκκλησιαστής ότι δεν υπάρχει περαιτέρω συνείδησης υπάρξεως στον Άδη, όπου προέδεται η ψυχή, και όπως το λέει η Γραφή, και θα το δούμε σε πλήθος σημείων, το είδαμε στο περασμένο μάθημα, θα αναφέρω μερικά άλλη σημεία. Εδώ θέλει να πει ότι, φίλε, κάνε ό,τι κάνεις σε τούτο τον κόσμο, γιατί αυτές τις απολαύσεις δεν μπορεί να τις έχεις εκεί. Και είναι φανερό, ούτε να φας εκεί όπως τρως εδώ κάχεις, ούτε θα αγαπάς εκεί όπως αγαπάς εδώ, ούτε θα μισείς εκεί όπως μισείς εδώ, ούτε θα κάνεις όλες αυτές τις πράξεις και ενέργειες περί τις οποίες ομιλεί εδώ. Είπαγε, φάγε τον άρτον σου, ενεφροσύνη, πιέ τον ύμνο σου, ενεφθύμω καρδία. Μα δεν μπορεί να τα κάνεις εκεί βέβαια αυτά, ούτε θα πεις κρασάκι, ούτε θα φας. Οι νεκροί δεν γνωρίζουν, δεν έχουν πλέον απόλαυση. Εννοεί δεν γνωρίζουν εδώ, όπως γνωρίζει ο άνθρωπος εδώ πέρα στον κόσμο τούτον. Είναι άλλη κατάσταση. Δεν εξετάζει το πέραν του τάφου τι γίνεται. Εδώ σταματάει στα παρόντα. Υπό τον ήλιον τι συμβαίνει. Και σου λέει αυτές τις απολαύσεις δεν τις έχουν εκεί. Από αυτό θα βγάλουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα πέραν του τάφου. Για να πάμε και σε μερικά άλλα εδάφια τα οποία λένε. Στον ψαλμό, στον εκκλησιαστή πάλι, στο γάμα κεφάλαιο, στο 18-22, λένε τα εξής. Λέει τα εξής. Είπα εγώ εν την καρδία μου, λέει ο εκκλησιαστής, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και οι ιδίοι, και θέλουν οι ιδίοι ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνοι.
διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτήνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς, καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και εκεί και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί καθουδέν το κτήνος, διότι τα πάντα είναι ματιώδη. Και τούτο εδώ το εδάφιο δεν λέγει για την πέρα του θανάτου κατάσταση. Μιλάει για τα εδώ. Κοιτάζει υπό τον ήλιο τι συμβαίνει. Και λέει, να κοίταξε, πεθαίνει το κτήνος. Πεθαίνει και ο άνθρωπος. Άρα την ίδια τύχη έχουν. Σου δεν διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν μιλάει για την πέρα όμως του τάφου κατάσταση. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσει για την πέρα του τάφου κατάσταση, ο ίδιος ο εκκλησιαστής έρχεται και μας λέει τα εξής. Εις το κεφάλαιο το Ι' Α στο εδάφιο 7. Όταν μιλάει για το θάνατο εκεί λέει. Στο Ι' Ι' Β' εδάφιο 7. Λέει, πριν λυθεί η άργυρα άλυσος και σπάσει ο λίθνος ο χρυσούς, η συντριφτή ίδρυα εν τη πηγή, η χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γη, καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεό, ως της έδωκε αυτό. Δεν μπορούσε ο εκκλησιαστής να αγνοήσει ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα που του το έδωκε ο Θεός, το λέει στο βιβλίο της γενέσεως, ότι εφύσηξε στους μυκτήρας πνεύμα ζωής. Λέει, μα το πνεύμα της ζωής δεν είναι αέρας. Μα αν ήταν αέρας, θα έπαιρνε τον αέρα απ' έξω και να του βάλει. Μπορούσε να πάρει αέρα απ' έξω και να του βάλει. Δεν πήρε αέρα, εφύσηξε. Και αυτό που εφύσηξε δεν ήταν διοξίδιο του άνθρωπος που έβγαλε ο Θεός. Μας λέει, εφύσηξε ρούαχ, πνεύμα. Συνεπώς ο άνθρωπος εγίνηκε υπόστασης, πνευματική, πνευματική ύπαρξης. Συνεπώς. Ο εκκλησιαστής που το ξέβρει αυτό το πράγμα έρχεται και τα χωρίζει τα πράγματα σαφώς. Το χώμα επιστρέφει στη γη, από την οποία ελήφθη. Δηλαδή το σώμα του ανθρώπου. Σαν να γίνεται χώμα. Αλλά είναι μόνον αυτό. Όχι, υπάρχει και πνεύμα που το έδωκε ο Θεός. Και πού πάει το πνεύμα, πάει στο Θεό. Δεν είπε ο Στέφανος, Κύριε δέξου το πνεύμα μου. Δεν είπε ο Ιησούς Χριστός, Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Συνεπώς. Να που υπάρχει το πνευματικό στοιχείο, το οποίο αυτοί το αγνοούν και θέλουν να το αγνοούν, ενώ ο λόγος του Θεού το βεβαιώνει. Συνεπώς ο εκκλησιαστής, όταν έλεγε ένα συνάντημα είναι στο κτήνος και στον άνθρωπο, εννοούσε ότι και ο ένας πεθαίνει και ο άλλος πεθαίνει. Και όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει απόλαυση στους νεκρούς, εννοούσε τις απολαύσεις που έχει ο ζωντανός άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν μπορεί να τις έχει ο άλλος εκεί πέρα ο νεκρός. Ας έρθουμε σε άλλο εδάφιο. Στον Ψαλμό Ι' Α. Στο εδάφιο 3. Λέει εκεί, στο ψαλμό Ι' Α, στο 3 εδάφιο. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου. Μήποτε είπε ο εχθρός μου υπερίσσα κατά αυτού, τον ύπνο του θανάτου. Βέβαια, η γραφή λέει ο νεκρός κοιμάται, αλλά το λέει μόνο για το σώμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μέσα στις Άγιες Γραφές που να λέει ότι η ψυχή κοιμάται. Αλλά μιλάει για το σώμα, ότι κοιμάται επειδή ο νεκρός πέφτει και η όλη όψη εμφάνιση είναι σαν να πέφτει σε έναν ύπνο. Και διότι επιπλέον παραδέχεται η γραφή ότι αυτός που απέθανε μια μέρα θα εγερθεί. Και όπως ο κοιμισμένος εγείρεται, έρχεται στιγμή που ξυπνάει και σηκώνεται, και αυτός θα σηκωθεί διότι υπάρχει σωματική ανάσταση. Σε αυτά τα σημεία βεβαίως, δεν μας μιλάει η γραφή περί της ψυχής. Ψυχή κοιμάται. Η ψυχή δεν κοιμάται. Πού φαίνεται ότι δεν κοιμάται. Μα έχουμε του κόσμου τα εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή. Και είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού που κράζουν και λένε στο Θεό πότε θα εκδικηθεί στο αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης. Ακόμα λέει, ο προφήτης προσευχήθηκε και είπε, Κύριε, σε παρακαλώ, ας επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου και ανέζησε το παιδάριο. Λέει για την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, απέθανε ο ένας και τα και εν το άδει, θα έπρεπε να σταματήσει εκεί. Η ερμηνεία που κάνουν οι άλλοι, μαλτάνε, είναι τραβηγμένα πράγματα να μας πούνε ότι ο Λάζαρος είναι, ο πτωχός ο Λάζαρος είναι τα έθνη και ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ. Πού βγαίνουν αυτά από μέσα από την Αγία Γραφή. Ή πού λέει η Γραφή ότι είναι παραβολή. Απέθανε ο Λάζαρος και εφέρθη υπό των αγγέλων.
Τον πήραν άγγελοι. Θα πούμε πέθαναν τα έθνη και τους πήραν άγγελοι και τους πήγαν. Αν δεν βγαίνει η ερμηνεία. Τι θα πεις για τους πέντε αδελφούς οι

θέλουν αγνοεί τα αδελφίπεριτων και κοιμημένων, για αυτούς που κοιμήθηκαν, δηλαδή που τα σώματά τους έπεσαν και κοιμήθηκαν, αλλά δεν εννοεί όμως ότι εξαφανίστηκαν. Μόνο το σώμα κοιμάται, η ψυχή δεν κοιμάται, έχει συνείδηση του εαυτού της και θα το δούμε. Περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας για του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν για του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάρτηγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Για τούτο ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Θα έρθουν μαζί με τον Κύριο οι κοιμηθέντες. Θα τους φέρει ο Κύριος. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει σαφέστατα ότι το μεν σώμα πεθαίνει, η ψυχή όμως πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου, εάν είναι πιστός ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος έχει δεχτεί Χριστόν και έχει πιστέψει Χριστόν, η ψυχή του επιβιεί πέραν του τάφου. Έχει συνείδηση και υπάρχει και κατευθύνεται στο Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είχε χαρά να φύγει και να πάει στο Χριστό. Ονόμαζε το θάνατο κέρδος. Το αποθανήν κέρδος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνέχομαι εκ των δύο, στενεχωρούμε εκ δύο πραγμάτων. Απ' μια μεριά επιθυμώ να είμαι μαζί σας, απ' την άλλη για μένα είναι καλύτερο να αναλύσω. Το αναλύω είναι ρήμα που χρησιμοποιείται συνήθως στην αναχώρηση των πλοίων. Λύνονται τα παλαμάρια που είναι δεμένο το πλοίο και φεύγει το πλοίο. Αλλά το πλοίο δεν εκμηδενίζεται, το πλοίο δεν εξαφανίζεται. Ανάλυση θα πει αναχώρηση του πλοίου. Λύει στα παλαμάρια και φεύγει το πλοίο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα λυθούν τα παλαμάρια που σε δένουν με τούτο τον κόσμο και η ψυχή σου θα αναχωρήσει όπως αναχωρεί το πλοίο. Θα φύγει. Συνεπώς, ποικιλοτρόπος μες στις γραφές φαίνεται ότι η ψυχή επιβιεί και ο θάνατος δεν είναι απώλεια εκμηδένισης, εξαφάνισης. Άλλωστε τη λέξη θάνατος και νεκρός η γραφή τη χρησιμοποιεί υπό διαφόρους ενίας. Όταν λέει είμαι θα νεκροί δια της αμαρτίας σημαίνει ότι είμαστε ανύπαρκτοι, έχουμε εξαφανιστεί. Ότι ο αμαρτωλός είναι νεκρός εξαιτίας των αμαρτημάτων του, θέλει να πει απλούστατα ότι είναι χωρισμένος από το Θεό. Ότι ο Θεός δεν έχει επαφή και σχέση μαζί του. Αυτός απεχωρίστηκε από το Θεό. Και ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του. Όταν ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό, δεν εκμηδενίστηκε, δεν εξαφανίστηκε, εφώναξε ο ίδιος εις την εγκατέλειπες. Η ψυχή υπήρχε, είχε συνείδηση, αλλά εγκατελείφθη από τον Πατέρα, τον Θεό. Και απέθανε το σώμα, ηχήθηκε το αίμα, η ζωή του σαρκός. Μάλιστα, και εν συνεχεία μας λέει η Γραφή, ζωοποιήθηκε υπό του Πνεύματος, δια του οποίου Πνεύματος πορευτής, εγκήρυξε στα πνεύματα τα τηρούμενα εν φυλακή, τα οποία άλλοτε ποτέ είχαν αμαρτήσει εν τες ημέρες του Νόε. Να λοιπόν, ότι εκείνοι οι αμαρτήσαντες εν τες ημέρες του Νόε ήσαν φυλακισμένοι στον Άδη, αλλά είχαν συνείδηση, υπήρχαν και προς αυτούς επορεύθηκε ο Χριστός και ομίλησε. Υπενθυμίζω στην προκειμένη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν κάτι περισσότερο για το θέμα της ψυχής, μπορούν να αγοράσουν στο βιβλιοπωλείο την περιψυχής συζήτηση. Είναι το βιβλίο το οποίο είχε γράψει ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός. Είναι πολύ διαφωτιστικό και μπορείτε να το πάρετε και φτηνή έκδοση άλλωστε. Μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αφορά την ύπαρξη της ψυχής. Και έτσι λοιπόν ο λόγος του Θεού μας διαφωτίζει με τα εδάφια αυτά τις πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επειδή έχουν ξεκυλήσει και γεμίσει την γη ολόκληρη με τη φιλολογία την οποία δίδουν, μάλιστα δωρεάν χτυπάνε τα σπίτια από πόρτα σε πόρτα και υποστηρίζουν τις πλάνες τους, οι οποίες πουθενά μέσα στο λόγο του Θεού δεν στηρίζονται. Ούτε για το Τριαδικό, την Τριάδα Θεό, ούτε για την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ούτε για την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, ούτε για την επιβίωση της ψυχής, ούτε για την εμφανή παρουσία του Κυρίου όταν θα έρθει να βασιλέψει, ούτε για την ανάσταση των νεκρών που λένε ότι το σώμα του Χριστού εξαφανίστηκε και είναι άλλο αυτό πνευματικό που βγήκε. Η Γραφή λέει αυτό το σώμα βγήκε. Ο Ιησούς είπε στον

0: στον Θωμά, δείξε, έλα βάλε τα δαχτυλά σου στον τύπον των ύλων, για να βεβαιωθείς ότι είμαι εγώ. Κατά συνέπεια ήταν το ίδιο σώμα που αναστήθηκε του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ούτε όσον αφορά την προσωπικότητα του Πνεύματος. Τι μου έλεγε λοιπόν ένας προημερών. Είχα μια συζήτηση κάτω εκεί στην Κορινθία που είχα κατεβεί με δύο που ανήκουν σε μια άλλη συνάντηση εδώ του Ξηρόχωστα, είναι όμως σαν για αυτούς, σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Περίπου λίγοι, πρωτοξάλλητα. Δεν θέλουν να παραδεχθούν με κανένα τρόπο την προσωπικότητα του Πνεύματος. Η ενεργός δύναμης του Θεού, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενεργός δύναμης είναι λόγια αόριστα. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν. Δύναμης είναι και ο ηλεκτρισμός. Δύναμης είναι και ο μαγνητισμός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μας λέει ότι λυπείτε, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται, το Άγιο Πνεύμα διδάσκει, το Άγιο Πνεύμα υπενθυμίζει, το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Μια δύναμη δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Απρόσωπη δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος. Έλεγαν λοιπόν, τους λέω καλά, όταν ο Ιησούς λέει συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος, εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο εγώ θέλω στείλει από πάνω από τον Πατέρα. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, εγώ το στέλνω. Τι εννοούσε εκεί. Δεν λέει ότι πρέπει να φύγει αυτός για να έρθει άλλος, ένα άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Ω, λέει, ξέρετε, λέει, τι θα πει αυτό. Εννοούσε ότι θα έρχονταν αυτός ο ίδιος, υπό πνευματική κατάσταση. Είναι το Άγιο Πνεύμα, λέει, είναι ο Χριστός πνευματικός. Μα δεν λέει ότι θα έρθω εγώ. Λέει θα έρθει άλλος, ο παράκλητος, εκείνος, το πνεύμα της αληθείας ή το αδύνατο να τους πείσεις. Η επιμονή ήταν φοβερά. Δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα σγραφάς. Είναι σε τέλειο σκοτάδι και επειδή απριόρι αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής και την επιβίωση της ψυχής, αρνούνται κατά συνέπεια και την αιώνια κρίση. Σου λέει δεν θα κρυθούμε και γι' αυτό μπορούν να κάνουν και ό,τι θέλουν. Η ζωή τους μπορεί, συγχωράει και το ψέμα και την αμαρτία κλπ. Διότι αφού δεν υπάρχει ψυχή, αφού δεν θα κρυθώ. Αλλά όμως η Γραφή, φίλε, μιλάει για αιώνια κρίση και μιλάει για αιώνια βάσανα. Στην περίπτωση που θα μείνεις στην αμαρτία και θα μείνεις στην αποστασία και δεν θα δεχτείς τον Χριστό ως σωτήρα σου και η ζωή σου δεν θα αλλάξει και δεν θα μεταβληθεί να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος. Κατά συνέπεια. Είμεθα μέσα στην αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Φωτίζομαι τα πράγματα προς πάσαν κατεύθυνση και δείχνομαι ότι τόσες αιρέσεις και πλάνες που υπάρχουν τριγύρω που μπορούν να πλανήσουν την ανθρώπινη ψυχή έξω από την αλήθεια την αποκαλυπτωμένη μέσα στην Αγία Γραφή είναι βλαβερές για την ψυχή και εδώ όπου ο Θεός μας επίτευσε στο έδαφος αυτός της αληθείας ας τα δούμε και ας μείνουμε. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει μονάχα ο άνθρωπος είναι η εσωτερική του αναγέννηση. Είναι ανάγκη να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα σου. Να αλλάξει την προσωπικότητά σου, την ύπαρξή σου. Να την φωτίσει το Πνεύμα του Θεού. Να αλλάξει τρόπο ζωής. Να αγιαστεί η ζωή σου. Διότι τότε μόνο και έτσι μόνο μπορείς να καταλάβεις και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Επειδή είναι αλήθειες που δίδονται κατά αποκάλυψη. Λέει ο Λόγος του Θεού και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Θα τους διδάξει ο Θεός στα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας για του Αγίου Πνεύματος και μας διδάσκει όλες τις αλήθειες. Αν υπάρχουν ψυχές οι οποίες έχουν αμφιβολίες στα θέματα αυτά και ερωτηματικά, είναι στη διάθεσή τους για μία συζήτηση και μία έρευνα από μέσα από τις Άγιες Γραφές. Αν έχουν παρασυρθεί τυχόν από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και αυτές τις πλάνες, μπορούν να συζητήσουν μαζί μου, να κλείσουν ένα ραντεβού, να μιλήσουμε απάνω στις Άγιες Γραφές και να βρούμε τα εδάφια. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι δίστομος μάχαιρα κοπτερά. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και αμφιβολία. Αν θέλεις την αλήθεια, θα τη μάθεις την αλήθεια. Φτάνει να διψάς και να θέλεις ειλικρινά να μάθεις. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε στην έρευνά μας. Τελειώσαμε για τους μάρτυρες του Ιεχωβά.
1: Παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις τη δέηση και την παρακλήσή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κυρία, μας παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έλα να μεσά μας την ώρα αυτή. Και άγγιξε μας. Και μίλησέ μας. Και δίδαξέ μας. Και διόρθωσέ μας. Και έλεγξέ μας. Και ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καπαδέλτα. Τον διαβάζω στην καινούργια μετάφραση στην νεοελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 24. Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Οι οικουμένοι και όσοι μένουν σε αυτήν. Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε και στα ποτάμια πάνω τη στερέωσε. Ποιος μπορεί να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και ποιος τον Άγιό του τον τόπο να σταθεί. Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρή είναι η καρδιά του, όποιος δεν επιδόθηκε σε μάτια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του. Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από το Θεό του που τον σώζει. Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θυρές αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο ισχυρός. Ο Κύριος, ο δυνατός τον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θυρές αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε από τα μαύρα υμνολόγια και πάλι τον ύμνο που έχει ρυθμό 164. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σύ εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά». 164.

μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε την ώρα αυτή. Γιατί έχουμε το μέγιστο προνόμιο που είναι δικό σου δώρο, δική σου παραχώρηση, να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, να ψάλουμε στο όνομα σου το Άγιο, να υμνούμε, να δοξολογούμε και να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι εσύ είσαι ανάμεσά μας και μας ακούς. Κύριε, μας ευγνωμονούμε για την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου, τη φροντίδα σου για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι εμείς στο όνομα του Χριστού, σε ευγνωμονούμε μέσα από τις καρδιές μας, ψάλουμε στο όνομα το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας και ακούς τη δέηση και την προσευχή μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος, ο γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς. Και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από μας. Κύριε, μας ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά. Ήταν εκείνο που μας έπλυνε, μας καθάρισε. Σε ευγνωμονούμε, Κύριε, γιατί εσύ δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Και ήταν άλλωστε το μόνο που μπορούσαμε να διαθέσουμε εμείς. Δέξου, Κύριε, την ώρα αυτή την προσκύνηση, τη λατρεία μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και ο Άγιος Λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμενείστε. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και καθώς και πάλι τώρα θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Παρακαλούμε και δεόμαστε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος που θα οδηγήσει τη σκέψη για την καρδιά καθενός από μας. Κυρία μας, θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία σου και θέλουμε να πούμε ότι νιώθουμε αδύναμοι, μικροί, τυποτένοι. Πώς να προχωρήσουμε στα βάθη των αποκαλύψεών σου εάν δεν μας οδηγήσεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θείος Παράκλητος να μας πιάσει από το χέρι, να οδηγήσει τα βήματά μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να φωτίσει το νου μας. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς νιώθουμε αδύναμοι, μικροί, εξουθενωμένοι, παρακαλούμε και δεόμαστε σήμερα το πρωί, ας είναι το Πνεύμα το Άγιο για ακόμη μια φορά που θα στηρίξει τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε εκείνους ανάμεσά μας που ακόμα δεν είναι του Χριστού. Επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν και σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, έπεσαν. Κύριε, θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα όλους εκείνους γύρω μας, ανάμεσά μας, μακριά μας, που πονούν, που πενθούν, που είναι χτυπημένοι, που είναι δακρυσμένοι, που είναι άρρωστοι. Κάλυψε τους, Κύριε, παρακαλούμε, με τη χάρη και το ελαιό σου. Άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, σκούπισε στη δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Θέλουμε ιδιαίτερα να παρακαλέσουμε για τον κόσμο μας που είναι τόσο ταραγμένος, εκεί που ακόμα το αίμα τρέχει, οι πληγές είναι ανοιχτές. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι του ελαίου σε εσύ. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να σε δούμε, να δράς, να κινείσαι παντοδύναμα, ευλογημένα, όπως έκανες τόσες και τόσες φορές, χθες και προχθές. Κύριε, μας παρακαλούμε, στείλε μας τώρα μέσα από το λόγο το δικό σου ένα μήνυμα δικής σου αλήθειας και δικού σου φωτός, αγνού καθαρού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που ποθούμε να ακούσουμε σήμερα το πρωί. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, Κύριε, παρακαλούμε, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, ψάλουμε το Άγιο όνομά σου
και παρακαλούμε και δεόμαστε. Άκουσε, Κύριε, τη δέηση και την προσευχή μας που ανεβαίνει στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 21, κάπα αλφα. Κατά Ματθαίον, κάπα αλφα, 21. Θα το διαβάσω από τη μετάφραση στην νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Κατά Ματθαίον, 21. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και ήρθαν στη Βηθφαγή, στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις φτάσετε θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με ένα πουλάρι. Να λύσετε και τα δύο ζώα και να μου τα φέρετε. Και αν κανένας σας πει τίποτε, πέστε του πως τα χρειάζεται ο Κύριος και θα τα στείλει χωρίς καμιά αντίρρηση». Κι όλο αυτό έγινε έτσι, ώστε να εκπληρωθεί αυτό που λέχθηκε μέσω του προφήτη Ισαΐα: «Πέστε στη θυγατέρα της Ιών, νάτος ο βασιλιάς σου, έρχεται σε σένα πράος και καβάλα πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι γέννημα υποζυγίου». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και, κάνοντας όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς, έφεραν το θηλυκό γαϊδούρι και το πουλάρι και έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και κάθισε ο Κύριος πάνω σε αυτά. Και οι περισσότεροι από τον κόσμο έστρωσαν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Και τα πλήθη, τόσο εκείνα που προπορεύονταν όσο και εκείνα που ακολουθούσαν, έλεγαν φωνάζοντας: «Ψάλτε ύμνο στο γιο του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, ψάλτε ύμνο σε αυτόν ύψιστες δυνάμεις». Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, συγκλονίστηκε όλη η πόλη και ρωτούσαν οι κάτοικοι: «Ποιος είναι αυτός?» Και τα πλήθη απαντούσαν: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που σήμερα το πρωί το κείμενο αυτό του Θείου Λόγου θα το ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα το εντυπώσει στην καρδιά μας και θα το εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός μας για τη δόξα του Χριστού.

0: Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα τρία πρώτα εδάφια του 21ου κεφαλαίου του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Και ότε ίγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον αυτής, πορεύθητε εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθέως ευρίσσεται όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής, λύσαντες αγαγετέμι. Και αν τη ημιν ύπητη, ερείται ότι ο Κύριος αυτόν χρίαν έχει. Ευθέως δε αποστελεί αυτούς. Στη ροή του χρόνου, αδελφοί, την ασταμάτητη, βρισκόμαστε και πάλι σήμερα στην Κυριακή των Βαΐων, την Κυριακή που προηγείται από το Πάσχα. Και είναι φυσικό και αυτονόητο το θέμα μας να είναι η είσοδος του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Εκείνη ακριβώς που προηγήθηκε από το πάθος το δικό του. Από όλα εκείνα που θα θυμηθούμε την εβδομάδα που αρχίζει σήμερα. Και σκέφτομαι την ώρα αυτή, στις αρκετές δεκαετίες που θητεύω πάνω σε άμβονα χριστιανικής εκκλησίας, πόσες φορές έχω κηρύξει πάνω σε αυτό το κείμενο, στην είσοδο του Κυρίου, τη θριαμβευτική όπως τη λένε, μέσα στα Ιεροσόλυμα. Είναι μια περίπτωση πραγματικά μοναδική μέσα στα Ευαγγέλια. Καμία άλλη φορά ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν έχει τέτοιου είδους ενθουσιώδη υποδοχή. Ο κόσμος φωνάζει, πετάνε τα ρούχα τους, κόβουν κλαδιά, στρώνουν κάτω, γίνεται πανζουρλισμός. Και ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω αυτό το κείμενο, έχω την εντύπωση ότι έχω μπροστά μου κάποια πυροτεχνήματα που κάνουν θόρυβο, εντυπωσιάζουν, ενθουσιάζουν και ύστερα από λίγα λεπτά δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Διαβάστε αν θέλετε προσεκτικά τη διήγηση αυτή από τον Ματθαίο ή από κάποιον άλλον Ευαγγελιστή και θα δείτε ότι ενώ γίνεται τόση φασαρία, τόσος ξεσηκωμός, το πνευματικό αποτέλεσμα στο τέλος είναι σχεδόν μηδαμινό. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, που μας δίνει ο Κύριος την ευκαιρία για ακόμη μια φορά να σταθούμε μπροστά σε αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό και μοναδικό κείμενο, θα πρότεινα να προσπαθήσουμε να σταθούμε όσο γίνεται απομακρυσμένοι από εκείνο, ώστε η ματιά μας επάνω του να είναι όσο είναι δυνατόν αντικειμενική. Έχω την αίσθηση ότι το κείμενο αυτό που είναι 11 εδάφια στην πραγματικότητα χωρίζεται σε τρία διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη, τα εδάφια 1 έως 5, που αναφέρεται απλώς σε ένα ζώο που είναι χρήσιμο για τον Κύριο. Η δεύτερη, στα εδάφια 6 έως 9, που μας περιγράφει τις κραυγές, τις φωνές, τα τραγούδια, τον ξεσηκωμό. Και η τρίτη, τα εδάφια 10 και 11, όπου τίθεται ένα πραγματικά σημαντικό και κρίσιμο ερώτημα. Θα ήθελα λοιπόν αυτές τις τρεις ενότητες να τις δούμε μία-μία. Και για να είναι η προσπέλασή μας ευχερέστερη, θα δώσω από έναν τίτλο στην καθεμιά. Την πρώτη, 1 έως 5, θα την ονομάσω «Η χρησιμότητα». Την δεύτερη, 6 έως 9, θα την ονομάσω «Η επιπολαιότητα». Και την τρίτη, 10 και 11, θα την ονομάσω «Η κρισιμότητα». Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους ένα-ένα. Πρώτον, η χρησιμότητα. Εδάφια 1 έως 5, όπου μας λέει ο Ευαγγελιστής πάρα πολύ καθαρά ότι ένα ζώο ασήμαντο, άγνωστο, ξεχασμένο αποδεικνύεται ξαφνικά ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον Κύριο. Δείτε ότι στο εδάφιο 3 τονίζει «Εάν τι σας υπητεί, θα πείτε ο Κύριος έχει χρίαν αυτού». Το χρειάζεται ο Κύριος. Τι? Ένα γαϊδουράκι. Και ξέρετε, αδελφοί, καθώς το διαβάζω, τι σκέφτομαι την ώρα αυτή. Εάν ένα γαϊδουράκι ήταν χρήσιμο για τον Χριστό, Γιατί άραγε δεν μπορώ να είμαι κι εγώ ή δεν μπορείς να είσαι κι εσύ χρήσιμος για τον Χριστό? Ξέρω ότι όταν τα ακούμε αυτά σκεφτόμαστε κοιτώντας τον εαυτό μας. Μα εγώ τι είμαι, ένας άνθρωπος κοινός, χωρίς προσόντα, δεν έχω χαρίσματα. Ποιος το είπε ότι για να είσαι χρήσιμος για τον Χριστό πρέπει να έχεις προσόντα και χαρίσματα? Δείτε τι γίνεται εδώ. Ένα ζώο περιφρονημένο, άγνωστο, ξεχασμένο, ταπεινό, και το τονίζει εδώ ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Αυτό το ζώο είναι χρήσιμο για τον Χριστό. Και αν με ρωτάς την ώρα αυτή εάν και εσύ μπορείς να είσαι χρήσιμος για τον Χριστό, η απάντηση είναι σίγουρα θετική. Αλλά με μία προϋπόθεση που τονίζει ο λόγος ο δικός του και που θα ήθελα να τη διαβάσω από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, από το δεύτερο κεφάλαιο στο εδάφιο 21. Εάν της καθαρίσει εαυτόν, περί εις θεσκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον Δεσπότη. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, όταν εκεί θυμίζει ο Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο ότι είμαι θα τέκνα Θεού, συμπληρώνει την παράγραφο στο εδάφιο 3, κεφάλαιο 3, πάσος της έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Να τη λοιπόν η χρησιμότητα. Εάν με ρωτάς αν μπορείς και εσύ να είσαι χρήσιμος για τον Χριστό, όπως εκείνο το ταπεινό το γαϊδουράκι, χωρίς προσόντα, χωρίς χαρίσματα, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο, η απάντηση από το Λόγο του Θεού είναι θετική. Με μία προϋπόθεση, την καθαρότητα στην παρουσία του Κυρίου. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, αυτή την χρησιμότητα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η επιλογή. Δηλαδή το ερώτημα που γεννιέται μέσα μου, άραγε γιατί εδιάλεξε εκείνο το συγκεκριμένο γαϊδουράκι εκείνη τη μέρα ο Χριστός. Αλλά ποιος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό? Διάβαζα τις προάλλες ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, που είναι η αυτοβιογραφία του μεγάλου Ευαγγελιστή του Μπίλι Γκράχαμ. Και λέει ο μεγάλος αυτός άνθρωπος του Θεού, όταν θα φτάσω εκεί θα του πω: Κύριε, γιατί εμένα? Τι βρήκε σε μένα, ένα χωριατόπεδο από τη Βόρεια Καρολίνα, με μία μόρφωση συνηθισμένη, τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ξεχωριστό, γιατί εμένα? Καμιά φορά δεν σκέφτεσαι και εσύ άραγε γιατί διάλεξε εσένα ο Χριστός? Τόσοι φίλοι σου, τόσοι συγγενείς σου που μένουν ακόμα στο σκοτάδι και όμως εσένα σε φώτισε και σε έφερε στην αλήθεια τη δική του ο Χριστός. Κοιτάξτε τι λέει στον Άγιο Λόγο το δικό του. Κάτι που μας δίνει έτσι κάποιες δυνατότητες να καταλάβουμε άραγε γιατί. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους. Εάν σε κάλεσε ο Ιησούς Χριστός, είναι γιατί το κατάλαβες πως δεν είσαι δίκαιος, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Να γιατί σε κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Επειδή ακριβώς είσαι αμαρτωλός. Θυμάστε τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος όταν απευθύνεται στη συντροφιά των πιστών του Ιησού Χριστού. 1 Πέτρου 2, εδάφιο 9, είστε γένος εκλεκτών, είστε λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Να γιατί σε διάλεξε ο Χριστός. Γιατί ήσουν αμαρτωλός και γιατί θέλησε να σε φέρει από το σκότος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Αλλά έχει και μια απέτηση από σένα ο Χριστός, τώρα που σε κάλεσε. Μας τη λέει στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο εδάφιο 7. Δεν εκαλέσεν ημάς ο Θεός προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Το πρώτο λοιπόν, σχετικά με την χρησιμότητα, η επιλογή. Το δεύτερο, η διαταγή. Δείτε πόσο ξεκάθαρη είναι η διαταγή αυτή στο δεύτερο εδάφιο. Πηγαίνετε, θέλετε ευρυώνων και πολλάριων, λύσατε και φέρετε μη. Εδώ δεν σηκώνει διαπραγμάτευση. Δεν λέει αν θέλουν, δεν λέει προϋποθέσεις. λέει απλώς μια προσταγή. Πάρτε τα και φέρτε μούτα. Μήπως έχεις ακούσει κάποτε αυτήν την προσταγή του Ιησού Χριστού? Θυμάστε εκείνη τη μέρα που περιφέρεται ο Κύριος? Μας το λέει αυτό ο Ματθαίος στο 4ο κεφάλαιο και βρίσκει μπροστά του κάποιους ανθρώπους στο εδάφιο 19 και λέγει προς αυτούς: «Έλθετε ο πίσω μου και δεν σας κάμει αλληλής ανθρώπων». Έχεις ακούσει αυτή την προσταγή του Κυρίου Ιησού Χριστού? Και αν δεν την άκουσες, μήπως την ακούς σήμερα το πρωί? Το πρώτο, η επιλογή. Το δεύτερο, η διαταγή. Το τρίτο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, η υποταγή. Εδάφιο 3. Και αν κάποιος σας ρωτήσει κάτι, θα απαντήσετε: «Και ευθύς θέλει αποσκύλια αυτά». Θα υποταχθεί αμέσως. Εάν δεν υποταχθείς αμέσως, χαμένη όλη η υπόθεση. Χάθηκε η πρόσκληση. Δεν την εκμεταλλεύτηκες. Έχασες την ευκαιρία. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που όταν ακούν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, την προσταγή τη δική του, σκέφτονται: «Στάσου να δούμε τι θα πει ο κόσμος». Ξέρετε τα σχόλια του κόσμου? Πόσους έχουν ανακόψει στην πορεία τους προς τον Χριστό? «Θα με υποτιμήσουν οι φίλοι μου. Θα υποστώ διωγμό». Κατά πάσα πιθανότητα όλα αυτά θα γίνουν. Ο λόγος του Θεού δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν σοι διωχθεί. Εάν δεν διώχθηκες ποτέ σου, τότε εγώ αμφιβάλλω αν είσαι χριστιανός. Εάν είσαι του Χριστού, θα διωχθείς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά πρόσεξε. Θέλεις να είσαι χρήσιμος για τον Χριστό? Θέλεις αν και αυτό το γαϊδουράκι να μπει στην υπηρεσία του? Τότε, καθώς εκείνος κάνει την επιλογή και καθώς εσύ ακούς την διαταγή, το μόνο που σου απομένει είναι η υποταγή. Ξέρετε, είναι ένα εδάφιο στην επιστολή προς Φιλήμωνα, όπου ο Απόστολος Παύλος ίσως λιγάκι λογοπαίζει με το όνομα του Ονησίμου, που σημαίνει χρήσιμος, και λέει στο εδάφιο 11: «Ώστις Ονήσιμος, ήτο ποτέ άχρηστος είσαι, τώρα δε είσαι και είσαι με, είναι χρήσιμος». Μακάρι την ώρα αυτή να μπορούσε το ίδιο πράγμα να πει ο Κύριος για όλους εμάς, ότι κάποτε ήμασταν άχρηστοι για εκείνον, αλλά τώρα είμαστε χρήσιμοι για τη δόξα του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν τμήμα του κειμένου μας, εδάφια 1 έως 5, η χρησιμότητα. Το δεύτερο τμήμα, εδάφια 6 έως 9, η επιπολαιότητα. Δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Φέρνουν την όνον, βάζουν τα ρούχα τους, καθίζουν απάνω τον Χριστό. Εδάφιο 8, ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν η μάτια, άλλοι έκοπτον κλάδους από τον δέντρα, έστρωναν στην οδό και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον. Χαλούσε ο κόσμος. Ξέρετε, αδελφοί, τι μου κάνει εντύπωση. Στις μέρες που ζούμε γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το σωστό τρόπο της λατρείας. Και λένε κάποιοι, για να λατρεύσουμε σωστά πρέπει να φωνάξουμε, πρέπει να χοροπηδήσουμε, πρέπει να κάνουμε όπως οι άνθρωποι αυτοί εκείνη την ημέρα στα Ιεροσόλυμα που υποδέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση για εκείνους που νιώθουν την ανάγκη να κάνουν τρία δεν στους Αθηναίους που έχουν να κάνουν με τη λατρεία του Θεού. Πρώτο δεν, εδάφιο 24, κεφάλαιο Ι.Ζ. Ο Θεός δεν κατοικεί εν χειροποιητής ναής. Δεύτερο δεν, εδάφιο 25, δεν λατρεύεται διαχειρών ανθρώπων. Τρίτο δεν, εδάφιο 29, δεν είναι όμοιος με άργυρον ή χρυσόν ή λίθους τιμίους και χαραγμένα δια τέχνης και ποινίας ανθρώπων. Τρία δεν. Προσοχή λοιπόν. Μπορεί να θέλουμε να εκτονωθούμε όταν λατρεύουμε το όνομα του Θεού, αλλά όμως αυτό χρειάζεται προσοχή. Και οι άνθρωποι αυτοί εκείνη την ημέρα έξω από το Ιεροσόλυμα, φοβάμαι ότι χάσανε το μέτρο. Ας δούμε όμως αυτή την επιπολαιότητά τους λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω εγώ, ο ενδιασμός. Τι είναι εκείνο που δεν μ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει ο πολύς ο θόρυβος. Δεν μ' αρέσουν οι πολλές υπερβολές. Εμένα προσωπικά με τρομάζουν εκείνοι που είναι υπερπνευματικοί. Ο Κύριος, με τη χάρη του Κυρίου, φτάνει τόσο. Θυμάστε εκείνη την ημέρα, στο όρος των Ελαιών, μιλάει στους μαθητές του ο Χριστός και τους λέει ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και τους θυμίζει πώς πρέπει να είναι η λατρεία, η ζωντανή προς τον Χριστό. Αυτές οι φωνές, αυτές οι κραυγές, όλη αυτή η ιστορία που την περιγράφει εδώ ο Ματθαίος και την περιγράφει όσο γίνεται αντικειμενικά, βλέπετε, δεν παίρνει θέση καθόλου. Μου θυμίζει εμένα εκείνη τη διήγηση που έχουμε στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, στο κεφάλαιο Ιωταΐτα, όταν συγκεντρώθηκαν οι ιερείς του Βάλ και κάλεσαν το λαό να προσκυνήσει το Θεό τους. Και μας λέει εκεί το ιερό κείμενο, πρώτο βασιλέων Ιωταΐτα, εδάφιο 26, και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίο οκοδόμησαν, εδάφιον 28, και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθειαν αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, έως ου αίμα εξεχύθη επ' αυτούς. Αυτός είναι ο ενδιασμός μου. Αυτό δεν το νιώθω εγώ σαν να είναι λατρεία στο όνομα του Θεού. Το πρώτο, ο ενδιασμός. Το δεύτερο, ο σχολιασμός που θέλω να κάνω. Ξέρετε, αυτή η περιγραφή, οι όχθοι που στρώνουν τα ημάτια, που κόβουν κλαδιά, τα στρώνουν στο δρόμο, προπορεύονται κάποιοι, ακολουθούν κάποιοι άλλοι και κράζουν. Το ρήμα κράζω κατά κανόνα δεν έχει μουσικότητα μέσα του, δεν έχει αρμονία, έχει ήχους που κατά κανόνα είναι κακό ήχοι. Και εγώ διαβάζοντας το Λόγο του Θεού έχω μάθει ένα μάθημα. Όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι γαλήνη, εκεί είναι ειρήνη, εκεί είναι ηρεμία. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους την πρώτη επιστολή του και φαίνεται πως οι πιστοί του Ιησού Χριστού στην Κόρινθο τα είχαν μπερδέψει λιγάκι πάνω στο θέμα αυτό, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, τους λέει «Εάν συνέλθει η Εκκλησία και όλοι μαζί μιλάτε αγνώριστες γλώσσες και μπουν ιδιώτε οι άπιστοι, θα νομίσουν ότι είστε μενόμενοι». Και προχωράει λίγο παρακάτω στο εδάφιο 33 και τους δίνει έναν κανόνα ο Παύλος. «Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης». Και καταλήγει στο εδάφιο 40, εννοώντας τις συνάξεις των πιστών, «Πάντα ας γίνονται ευσχημόνος και κατατάξεις». Το πρώτο, ο ενδιασμός. Το δεύτερο, ο σχολιασμός. Και το τρίτο, ο σκεπτικισμός. Προσέξτε, αδελφοί, αυτά που λέω σήμερα το πρωί δεν θα ήθελα να παρανοηθούν. Δεν υποτιμώ καμία αδελφική συντροφιά που έχει συνήθειες διαφορετικά από τις δικές μας. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτά που έχω μάθει εγώ είναι τα πιο σωστά. Και σέβομαι όλους τους αδελφούς με όποιον τρόπο νιώθουν ότι πρέπει να λατρεύουν το όνομα του Κυρίου. Εκείνο που δεν μπορώ όμως να αποδεχθώ είναι σχήματα οργανωμένα από πριν που τάχα με αυθορμητισμό αναπαράγουν το φαινόμενο που εκείνη την ημέρα σημειώθηκε έξω από τον Ιερουσαλήμ. Βλέπετε όλον αυτό το θόρυβο, όλον τον ξεσηκωμό, τον ενθουσιασμό, τις κραυγές. Φαντάζεστε την άλλη μέρα πόσοι από αυτούς είναι βραχνιασμένοι. Ναι, αλλά εγώ σας ρωτώ πού είναι η ευλογία. Τίποτα δεν έγινε. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή του προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο, τους λέει, εδάφιο 5, «Αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπον την τάξη σας».
1: Έτσι λέει ο Παύλος.
0: Χαίρεται, γιατί οι Κολοσσαείς είχαν τάξη που δεν την είχαν οι Κορίνθοι. Το πρώτο λοιπόν, εδάφια 1 έως 5, η χρησιμότητα. Το δεύτερο, εδάφια 6 έως 9, η επιπολαιότητα. Το τρίτο και τελευταίο, εδάφια 10 έως 11, η κρισιμότητα. Προσέξτε ότι εδώ τώρα στο τέλος της ιστορίας έχουμε ένα σημαντικότατο προβληματισμό όσοι διαβάζουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού. Στεκόμαστε και λέμε, για δες, για πρώτη φορά ο κόσμος στο σύνολό του υποδέχεται ενθουσιασμένος τον Χριστό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ένας ανθρωπάκος εδώ, ένας παραπέρα, τα πλήθη, τα πιο πολλά, διάφορα εχθρικά, εδώ τελείως διαφορετικά. Κι όμως το αποτέλεσμα στο τέλος είναι πενιχρό, είναι σχεδόν μηδενικό. Απομένει ένα ερώτημα μόνον. Ποιος είναι ο Χριστός? Εδάφιο 11, μάλλον το 10. Ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσείς χτυπάσε η πόλη. Λέγουσα, τι είναι ούτος? Εκείνο το ερώτημα το παλιό, που από την πρώτη στιγμή συνόδευσε τον Ιησού Χριστό στη δημόσια διακονία του, ακόμη μια φορά στο προσκήνιο. Ποιος είναι αυτός? Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Από εκείνη την πρώτη φορά που διατυπώθηκε το ερώτημα, μέχρι στις μέρες τις δικές μας, δεν έπαυσε να επαναλαμβάνεται ποτέ. Πάρτε έντυπα περιοδικά, ανοίξτε τηλεοράσεις, ακούστε ραδιόφωνα, ξεφυλίστε ό,τι έντυπο θέλετε που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, θα δείτε ότι στο βάθος όλων των κειμένων ένα ερώτημα εξακολουθεί να υπάρχει. Ποιος είναι αυτός? Γιατί απλούστατε οι άνθρωποι δυστυχώς δεν το κατάλαβαν καθόλου ποιος είναι αυτός. Δείτε την απάντηση που δίνουν στο εδάφιο 11. Οι δε όχλοι έλεγον, ούτως είναι ο Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Μία απάντηση υποτονική, μισοπεθαμένη, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς παλμό. Εγώ ξέρετε τι τους είδα αυτούς? Αντί να ξεφωνίζουν και να χοροπηδούν την άλλη μέρα, να δίναν μία σωστή απάντηση στο ερώτημα την επόμενη. Αυτοί φωνάξανε, βραχνιάσανε, σκοτώθηκαν. Για την άλλη μέρα το πρωί δεν ξέραν ποιος είναι αυτός. Και λένε απλά και πολύ υποτιμητικά, είναι ο Ιησούς ο προφήτης. Και ξέρετε, προφήτες είχαμε σε εκείνη την περιοχή επανειλημμένα και πολλούς. Δεν το κατάλαβαν. Δεν άγγιξε η αλήθεια της καρδιάς τους. Δεν τους δόνησε η πραγματικότητα ποιος είναι ο Χριστός. Δείτε, δύο εδάφια μόνον θα μπορούσα να επικαλεστώ και πολλά άλλα, αλλά αυτά νομίζω είναι αρκετά. Πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, κεφάλαιο γάμα, εδάφιο 16. Αν αντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ποιος προφήτης μου λες εμένα, και ποια Ναζαρέτ και ποια Γαλιλαία? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και δεν το κατάλαβαν αυτό. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και μου λέτε τώρα εσείς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ, χαιρόμαστε. Δεν καταλάβατε τίποτα απολύτως. Και πολύ φοβάμαι, αδελφοί, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα στον καιρό μας που δεν κατάλαβαν τίποτα απολύτως. Ξέρετε ποιο είναι τραγικό? Ότι αυτές τις μέρες θα γεμίσουν οι εκκλησίες. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα πάνε. Αρκετή με ειλικρίνεια, με συντριβή, με πόνο, με ενδιαφέρον, με ευσέβεια. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Το κατάλαβαν άραγε ποιος είναι αυτός? Κάντε αν θέλετε μία στατιστική, πιάστε και ρωτήστε. Φοβάμαι ότι οι απαντήσεις που θα πάρετε δεν πρόκειται να είναι σωστές. Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που θα σας πούν ο προφήτης, ο διανοητής, ο φιλόσοφος, ο ηγέτης, ο αρχηγός, ο εμπνευστής, ο δεν ξέρω ποιος. Τι να τα κάνω όλα αυτά? Είδατε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Εάν δεν το κατάλαβες αυτό, δεν κατάλαβες τίποτα απολύτως. Να γιατί μιλάω σήμερα το πρωί για κρισιμότητα. Θα ήθελα όμως να διατυπώσω μερικές ακόμη παρατηρήσεις πάνω σε αυτό και θα τελειώσω. Το πρώτο είναι εκείνο που θα το ονομάσω εγώ η ατυπία. Δείτε ότι εδώ έχουμε κάτι που δεν είναι τυπικό. Είναι άτυπο. Είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος είναι αυτός. Και η απάντηση που δίνουν είναι μια απάντηση για να τελειώνουμε. Ποιος είναι αυτός? Ένας προφήτης. Σκεφτείτε κάτι, πώς οι άνθρωποι στο περιβάλλον σας ξέρουν πραγματικά ποιος είναι ο Ιησούς. Είναι ένα όνομα. Είναι μια εικόνα. Είναι ένας τύπος. Είναι ένας δάσκαλος. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, μοναδικός, σπάνιος. Τίποτα από όλα αυτά. Ή μάλλον, αν θέλετε, όλα αυτά, αλλά όχι μόνον αυτά. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Να, γιατί μιλάω για ατυπία. Γιατί εκείνη την ημέρα, καθώς μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, εσύ στη Πάσελ πόλης έγινε ένας πολιτικός, πνευματικός, ηθικός σεισμός. Και από εκείνον τον σεισμό δεν βγήκε τίποτα απολύτως. Όταν βλέπετε και γίνονται σεισμοί, μην επηρεάζεστε. Δεν είναι πάντοτε σεισμοί που τους κάνει ο Θεός. Θυμάστε την προειδοποίηση που δίνει ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΔ και στο εδάφιο 24. Θέλουσι να γερθεί ψευδόχριστη και ψευδόπροφήτη και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Να, γιατί μιλάω για ατυπία. Όταν βλέπετε σεισμούς, μην επηρεάζεστε. Θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο όταν ο Ηλίας θέλει να δει τον Κύριο και βέβαια τον Κύριο δεν μπορεί να τον δει και γίνεται σεισμός και περνάει ανεμοστρόβιλος και χαλάει ο κόσμος και δεν είναι ο Κύριος εκεί και μετά ως ήχος λεπτού αέρος και ο Ηλίας πέφτει κάτω. Εκεί είναι ο Κύριος. Το πρώτο, η ατυπία. Το δεύτερο, η ουτοπία. Όλα αυτά τα πράγματα μοιάζουν ουτοπικά. Τα φανταζόμαστε. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε να μπορούσαμε να επηρεάσουμε τους ανθρώπους, να έχουμε πολλούς πιστούς, να κάνουμε μια κοινωνία χριστιανική, να αλλάξουμε τον κόσμο. Εμένα μου λες, δεν αλλάζει ο κόσμος. Και δεν αλλάζει ο κόσμος γιατί η πιστή του Ιησού Χριστού πάντοτε θα είναι μια μικρή μειοψηφία. Το είδαμε μαζί όσοι είσαστε παρόντες την περασμένη Τετάρτη. Είναι στενή η πύλη. Είναι τεθλιμμένη η οδός. Είναι ολίγοι ευρίσκονται σε αυτήν. Να μου λες, θα βγούμε έξω. Θα κηρύξουμε, θα τραβήξουμε τους πολλούς. Θα πλατείνουμε την πύλη. Θα στρώσουμε την οδό. Εσένα περίμενε ο Χριστός για να στρώσεις την οδό. Όταν μιλάει στους μαθητές του ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία, λέει μερικά πράγματα που είναι συγκλονιστικά. Κεφάλαιο Ζήτα κατά Ματθαίον 21. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών όποιος με φωνάζει Κύριε, Κύριε, αλλά ο πιστεύων, ο πράττων το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής. Και λέει παρακάτω ο Χριστός, εκείνη την ημέρα θα είναι κάποιοι που θα πούν μα Κύριε, δεν προφητεύσαμε, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα. Τα κάναν όλα αυτά. Ο Χριστός δεν το αμφισβητεί. Αλλά τι να το κάνω. Και θα τους πει ο Κύριος, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Το πρώτο η ατυπία, το δεύτερο η ουτοπία. Το τρίτο και τελευταίο για σήμερα το πρωί, η μοιοπία. Και μιλάω για μοιοπία πνευματική, για εκείνους που δεν βλέπουν, που δεν καταλαβαίνουν, που στο ερώτημα ποιος είναι ο Χριστός, η απάντησή τους είναι ένας προφήτης από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Λάθος. Να, γιατί μιλάω για μοιοπία. Δείτε εδώ ο Ματθαίος που το αναφέρει. Έχει έναν τόνο λύπης και μελαγχολίας στο γράψιμό του. Εσύ τι είπαζε η πόλης λέγουσα. Τι είναι ούτως. Είδε όχλοι έλεγον ούτως είναι Ιησούς ο προφήτης. Ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Μόνον αυτό. Γι' αυτό δεν άλλαξε τίποτα. Γι' αυτό την άλλη μέρα είναι ίδιοι όπως πριν. Γι' αυτό σε λίγες μέρες είναι χειρότεροι από πριν. Και αυτοί που φωνάζανε και ενθουσιασμένοι τον υποδέχονταν θα φωνάξουν σε λίγο σταυροδίτο. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα τους δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί δεν τους μίλησε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί δεν άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς τους να μπει μέσα ο Χριστός. Θυμάστε πως γράφει εκεί στην επιστολή προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για την ταπείνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού και λέει ότι ο Θεός τον υπερύψωσε, δεύτερο κεφάλαιο Φιλιππισίους, εδάφιο 10, διανακλίνει εις το όνομα αυτού πανγόνι και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Όχι ο προφήτης ο από Ναζαρέτ, αλλά Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις ομολογήσει αυτό? Είναι κάτι που αποτελεί για σένα πεποίθηση? Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι Κύριος. Είναι εκείνος που εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Είναι εκείνος που και εσύ μπορείς γι' αυτό να πεις μαζί με τον Θωμά: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο πάρα πολύ γνωστό, που νομίζω ότι αυτή την ώρα το Πνεύμα του Θεού το απευθύνει σε πολλούς από εμάς. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 9. Εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, τότε θέλει σωθεί. Amén.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε την ώρα αυτή. Γιατί ο λόγος ο δικός σου, δυνατός, σημερινός, επίκαιρος, ήρθε και πάλι σήμερα το πρωί να αγγίξει τις καρδιές μας. Και θέλουμε, Κυρία, να παρακαλέσουμε αυτό το κτύπημα το δικό σου στην πόρτα της καρδιάς. Να μείνει έντονο στη σκέψη και στη μνήμη καθενός από εμάς. Κυρία, μας ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου, γιατί εσύ θεωρείς χρήσιμο καθέναν από εμάς. Εμάς που είμαστε χωρίς προσόντα, χωρίς χαρίσματα, που όμως εσύ αποδέχεσαι τη συμμετοχή και τη συνεργασία μας στο έργο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνο που μας ζήτησες δεν είναι οι φωνές, οι υπερβολές, οι κραυγές. Σε ευχαριστούμε γιατί στο κρίσιμο ερώτημα ποιος είναι αυτός, είσαι εσύ που δίνεις την απάντηση και τη βάζεις και στο στόμα το δικό μας την απάντηση αυτή, για να μπορούμε να λέμε όλοι μαζί ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Κύριε, παρακαλούμε αυτήν την αλήθεια, σφράγισε την εσύ σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Μην επιτρέψεις κανείς να μείνει έξω μακριά, αδιάφορος, κρύος. Κάνε όλοι μας να προσκυνήσουμε τον Ιησού Χριστό. Και τις μέρες αυτές, την εβδομάδα αυτή, που θα έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε το πάθος Του. Κύριε, το Πνεύμα Σου ας δουλέψει μέσα μας, για να θυμηθούμε ποιος είναι ο Χριστός. Συγκεντρωμένοι στο όνομά Του την ώρα αυτή, για χάρη δική Του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και πάλι σήμερα το πρωί, ουράνιε Πατέρα μας, γιατί μας έσωσες όχι από μια προσωρινή γήινη θλίψη, όσο βαριά και μεγάλη κι αν ήταν, και αυτό το έκαμες, αλλά από μια αιώνια, κυρίως από μια αιώνια θλίψη, να βρεθούμε μακριά από σένα, τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας, τον Πατέρα των Φώτων. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες όπως είμαστε, μέσα στις αμαρτίες μας, άθλιους, βλάσφημους, ασεβείς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες την αγάπη σου στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έμπασες μέσα στα μυστικά της Βίβλου. Βεβαίωσες την καρδιά μας και κάθε μέρα, καθώς τα γεγονότα προχωρούν, αν μπορούμε να πούμε, βεβαιωνόμαστε κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριέ μας, ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ανθρώπινο, είναι θείο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για κάθε σου ευλογία στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας βοήθησες μέχρι τώρα να σταθούμε στην πίστη παρόλους τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τις στενοχώριες, τα αδιέξοδα που βρεθήκαμε και τις πτώσεις μας, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί και σήμερα το πρωί άνοιξες το δρόμο και μας οδήγησες εδώ να συναντήσουμε σαν επιμέρους οικογένειά σου το πρόσωπό σου, να αποδώσουμε λατρεία και τιμή και προσκύνηση σε σένα τον Θεό μας. Σου χρωστάμε τα πάντα, Πατέρα μας, τη ζωή, την πνοή και τα πάντα. Αλήθεια είναι. Το αναγνωρίζουμε πως εσύ είσαι η πηγή κάθε αγαθού και εμείς κοιτάζουμε στα χέρια σου όπως ο δούλος στα χέρια του Κυρίου του και ζητούμε έλεος και χάρη και κάθε σου ευλογία που έχουμε ανάγκη και σήμερα και προκαταβολή για αύριο, αν είμαστε σε τούτο τον κόσμο, Κύριε. Εισάκουσέ μας, Πατέρα μας, σε παρακαλούμε. Κάμε αισθητή την παρουσία σου δια του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Ευλόγησε, Πατέρα μας, μαζί με εμάς όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Αφύπνισε την Εκκλησία σου. Μόνο εσύ μπορείς, Κυρία μας, να συμβιβάσεις τα λόγια σου, άραγε θα βρω την πίστη επί της γης όταν θα έρθω. Η αγάπη των πολλών ψυγίσεται με μια αναζωπήρωση που ζητάμε. Τη ζητάμε γιατί την έχουμε ανάγκη, την νιώθουμε ανάγκη μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, αλλά και στην Εκκλησία σου τούτη, την τοπική και στην πατρίδα μας και αναντήρητα παντού. Εισάκουσέ μας, Πατέρα μας. Κάμε μεγαλεία και θαυμάσια ο δυνατός Θεός. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Άμην. Διαβάζω, αδελφοί μου, από την Β' Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Β' Κορινθίους, Ιώτα γάμα κεφάλαιο. Ιώτα γάμα κεφάλαιο. Ύμνο 212. 212 ύμνος. Χριστέ, θα ψάλω με χαρά που μέσωσες εσύ. Θα σε δοξάζω πάντοτε, σ' όλη μου τη ζωή.

Και διαβάζω και το 22 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου της προς Γαλάτας επιστολής. Ο 10 καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο 10 καρπός του πνεύματος είναι χαρά. Το λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε. Ένα δίδυμο δέντρο παράγει αυτόν τον επιμέρους καρπό που κάθε ανθρώπινη ψυχή τον θέλει, τον λαχταράει, τον επιδιώκει με κάθε τρόπο σε όλη της τη ζωή. Ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό του Γολγοθά, με το Άγιο Αίμα του, μας λέει στο Λόγο του ο Θεός ότι οι στρατιώτες του ηγεμόνος τον έντυσαν μια χλαμίδα, του φόρεσαν ένα αγκάθινο στεφάνι, του δώσαν και για σκύπτρο βασιλικό ένα καλάμι στο χέρι του και τον εμπέζανε λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Πόσο ηρωνικό αυτό το «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αλλά όσο ηρωνικά κι αν το έλεγαν εκείνοι, εκείνος μόλι την λύπη εκείνης της ώρας προετοίμαζε για την ίδια του την καρδιά μια ασύλληπτη θεϊκή χαρά. Μας λέει ο Ισαΐας, αφού δώσει στην ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα δει έκγωνα. Το θέλημα του Θεού θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορταστεί. Και η λέξη που υπονοείται εδώ είναι η λέξη χαράς. Θα χορταστεί χαράς ο Ιησούς Χριστός. Και στην Γαλάτας που διαβάσαμε, ο καρπός του πνεύματος του Αγίου είναι μεταξύ των άλλων χαρά. Αυτό το δίδυμο αλλά θείο δέντρο παράγει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά τη χαρά. Χωρίς χαρά δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αν του λείψει η χαρά, πέθανε. Είναι πλασμένος, είναι φτιαγμένος για τη χαρά. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τον προβλέπει τόσο πλατιά. Μιλάει τόσο πολύ για τη χαρά του ανθρώπου και του προσφέρει και τις προϋποθέσεις και το κλίμα μέσα στο οποίο ο άνθρωπος θα αναπτυχθεί και θα γευτεί και θα γεύεται κάθε μέρα τις χαρές του Κυρίου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που τον περιζώνει. Η χαρά του Ιησού Χριστού δεν έχει να κάνει με τα γεγονότα της ζωής του. Έχει να κάνει με ένα και μοναδικό γεγονός. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μετανόησε, επίστεψε στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός ήρθε και κατοίκησε στην καρδιά του. Το Άγιο Πνεύμα τον αναγέννησε και τον φώτισε και τον πληροφόρησε ότι είναι ήδη σωσμένος και είναι παιδί του Θεού. Από εδώ ακριβώς πηγάζει η χαρά της ανθρώπινης καρδιάς. Και όποιος την αναζητήσει σε άλλους τομείς, σε άλλα κλίματα, θα πρέπει τραγικά να τον βεβαιώσουμε ότι και τραγικά θα απογοητευτεί. Δεν υπάρχει αλλού γνήσια χαρά παρά στο μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν κανείς ζει σε στενή επικοινωνία με τον Κύριο. Και για αυτή τη χαρά ο Ιησούς Χριστός προετοίμασε, όπως είπαμε, το έδαφος με τη θυσία του στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο άνθρωπος δεν θα την φτιάξει ούτε μέσα από τη φιλοσοφία του, ούτε η ψυχολογία του θα την κατασκευάσει, ούτε τα διπλώματά του, ούτε ο πλούτος του, ούτε η κοινωνική του προβολή και θέση. Την έχει ετοιμάσει ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό. Θυμηθείτε, και λίγο πριν είχε κάνει μια προετοιμασία. Εκείνοι οι μάγοι που ήρθαν από την Ανατολή οδηγήθηκαν από το αστέρι για να βρουν εκείνον που θα ήταν
η πηγή της χαράς τους, το δέντρο της χαράς, να κόψουν από τον καρπό του και να τρώνε και να χαίρονται στην παρουσία του. Εχάρισαν χαράν μεγάλοι οι μάγοι, ξαναβλέποντες, ειδώντες, αλλά επειδή είναι ξανά, τον είχαν δει, βγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ, ξαναβλέποντας το αστέρι του, το αστέρι που τους οδήγησε. Και ακόμη, όταν κατέβαινε στο όρος των ελαιών, άρχισαν άπαντο πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνούν τον Θεόν μεγαλοφόνος, λέγοντες: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου». Χαίροντες υμνούσαν τον Θεό μεγαλοφόνος: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου». Δοξασμένο το όνομα του Θεού, γιατί καθένας μπορεί να οδηγείται από τούτο το άστρο. Μπορεί να οδηγείται από τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό πλέον και αναστημένο Χριστό. Δεν έμεινε ένα αστέρι, δεν έμεινε ένα βρέφος εκεί στη Βηθλεέμ που θα έπρεπε να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι στη Βηθλεέμ να τον προσκυνάνε και εκείνος τόσο νάνος να μένει σε όλη την ιστορία μας, ένας νάνος, ένα βρέφος, πιο νάνος από όλους τους άλλους, για να βρίσκουμε ένα βρέφος εκεί στη Βηθλεέμ. Αλλά όπως τον ακούμε έξω, για την ανθρώπινη φαντασία και λίγο την ανοησία και την άγνοια, ο Χριστός έχει μείνει τέτοιος, ο Χριστούλης. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος αποκλείοντας τις άλλες χαρές, μάλιστα τις πιο έντονες χαρές που μπορεί να προκαλέσει μια θαυματοποιία, δηλαδή ο άνθρωπος να βγάλει δαιμόνια. Μη χαίρεστε ότι τα δαιμόνια, τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς. Μη χαιρόσαστε για άλλα πράγματα φτηνά. Πρέπει να χαιρόμαστε για όλα τα πράγματα, αλλά η έντονη, η δυνατή, η μόνιμη χαρά μας δεν πρέπει να είναι τα άλλα πράγματα. Γιατί τα άλλα πράγματα εξανεμίζονται, σβήνουνε, χάνουνε, είναι περαστικά, εφήμερα. Να χαιρόσαστε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Είναι μια προετοιμασία ώστε όταν θα έρθει η ώρα και το άλλο μέρος, το άλλο κλαρί αυτού του δέντρου, το Άγιο Πνεύμα θα αναλάβει την υπόθεση της παραγωγής και αναπαραγωγής της χαράς του Χριστού μέσα στις ανθρώπινες καρδιές, να είναι πλούσιος αυτός ο καρπός, να είναι εύγευστος, να είναι δυνατός και με αποτελέσματα στηριγμού και οικοδομής της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έπρεπε δε να χαρούμε, λέει ο πατέρας, στο γιο τον Φαρισαίο, τον πιο μεγάλο, ο οποίος δεν σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του σε ασωτίες, αλλά ήταν σκληρός, ήταν άτεγκτος, ήταν άνθρωπος χωρίς αγάπη, χωρίς αισθήματα, ένα παγερό ρομπότ που έκανε το θέλημα του πατέρα του χωρίς μέσα του να έχει καν ουσιαστικά υποταγή και αγάπη και διάθεση. Ποιος ξέρει, από φόβο. Έπρεπε λοιπόν, του λέει ο πατέρας, να χαρούμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου χαμένος ήταν και βρέθηκε και νεκρός και ανέζησε. Πρέπει να χαίρεται κανείς όταν μια ψυχή έρχεται στον Ιησού Χριστό. Πόση χαρά, ανανεώνει τη χαρά μας η κάθε καινούργια ψυχή στην Εκκλησία του Χριστού. Προστίθεται ένας κόσμος, ένα σύμπαν ολόκληρο στην Εκκλησία του Κυρίου. Και ο Κύριος μας πληροφορεί ότι πρέπει να χαιρόμαστε. Και ακόμη θυμηθείτε πράγματα βεβαίως πριν από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, πως Ακχαίος κατέβηκε ταχαίως και υποδέχτηκε τον Ιησού Χριστό με τα χαράς. Δεν είναι ασυνηθισμένο πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, ώστε να αφήνει την ανθρώπινη καρδιά ασυγκίνητη, παγερή. Εάν συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν χαίρεται κανείς, όταν μελετάει το Λόγο του Θεού, όταν προσεύχεται, όταν συζητάει για τον Κύριο, όταν κάνει συναναστροφές με πιστούς ανθρώπους
Και όταν γλιστράει να συζητήσει για τον Κύριο, υπάρχουν χριστιανοί που γλιστράνε, δεν θέλουν τη συζήτηση για το πρόσωπο του Κυρίου στις συναναστροφές τους. Μπορεί να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων με τις ώρες. Δεν θα είναι ένα καλό δείγμα αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να χαιρόμαστε το πρόσωπο και το όνομα του Ιησού Χριστού να είναι διαρκώς στα κύλη μας. Οι συζητήσεις μας να γεμίζουν από Ιησού Χριστό. Για να είναι και να αποδεικνύεται ότι η καρδιά μας είναι γεμάτη από Χριστό και από όπου και αν την ζουλήσεις που λέμε, όποιο κουμπί και αν τις πατήσεις θα βγάλει Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ακόμη, θυμηθείτε μετά την Ανάσταση, για να προχωρήσει σε μια καρποφορία ζωής, η χαρά να γίνει τρόπος ζωής στην Εκκλησία της σχηματιστήσα πλέον μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Βέβαια η Εκκλησία ουσιαστικά, μάλλον τυπικά θα έλεγα, σχηματίζεται την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά ουσιαστικά ετούτη η ομάδα είναι πλέον πιστοί άνθρωποι και τους μένει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος να τους αναγεννήσει και να βεβαιωθούν και οι ίδιοι για την πορεία των πραγμάτων για τον Ιησού Χριστό και όλα εκείνα τα οποία δεν είχαν καταλάβει, είχαν παρεξηγήσει και κάπου αμφισβητούσαν και τα περίμεναν διαφορετικά να εμφανιστούν και να εκδηλωθούν. Στην Ανάσταση λοιπόν, ενώ οι γυναίκες ερχόντουσαν, επέστρεφαν μάλλον από τον τάφο, απάγγειλαν προς τους μαθητάς ότι είδαν τον Ιησού και τη συνάντησε ο Κύριος στον δρόμο και τους είπε «Χαίρετε! Χαίρετε!» Ήτανε ώρες που είχε πέσει μέσα στις καρδιές πάχνη, σκοτάδι, απογοήτευση, θλίψη βαριά. Θυμηθείτε εκείνους τους δύο που πήγαιναν προς τους Εμαούς. Πόσο θλίψη είχε βαρύνει την καρδιά τους. Δεν έμαθες εσύ τι έγιναν, ποια πράγματα. Και ότι τον εσταύρωσαν. Αυτή ήταν η κατάληξή τους. Και αυτό ήταν το τέλος της ζωής του Ιησού Χριστού για αυτές τις καρδιές. Και το γεγονός της Ανάστασης έφερε χαρά και ο Κύριος τους το ανάγγειλε. Χαίρετε, δεν είμαι πια στον τάφο, αναστήθηκα από τους νεκρούς. Εγώ είμαι. Χαίρετε. Τους έδειξε στους μαθητές τα χέρια για την πλευρά. Εχάρισαν οι μαθητές, οι δόντες των Ιησούν. Εχάρισαν. Χαρήκανε. Το πρώτο συνέστημα που λειτουργήσε ήταν η χαρά. Και δεν είναι βεβαίως καθόλου μικρό πράγμα με τα ίδια τους τα μάτια να δούνε, να συλλαμβάνεται, να μαστιγώνεται, να φορτώνεται το σταυρό, να πεθαίνει και να εγκαταλείπεται από το σταυρό. Κάποια στιγμή άδειασε ο Γολγοθάς, κανένας δεν έμεινε εκεί. Είπανε πέθανε, τελείωσε. Τον θάψανε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, διαδώσανε στους μαθητές, εκεί τον έχουμε βάλει, τελείωσε αυτή η ιστορία και η υπόθεση. Και ξαφνικά να το δουν, να τον δουν αναστημένον. Εχάρηκαν οι μαθητές. Χαρά ανεκλάλητη και θαυμαστή είναι αυτή πραγματικά. Αλλά μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Εάν πραγματικά ζούμε τον αναστημένο Ιησού Χριστό, τον σταυρωμένο Χριστό για το έργο που έκαμε, την Ανάσταση η οποία επιβεβαιώνει τη σταυρική του θυσία και το αποτέλεσμά της, ότι κατήγαγε μια νίκη ενάντια στον εχθρό της ψυχής, ότι πλήρωσε τα λύτρα των αμαρτιών μας και μας έσωσε και μας έκαμε παιδιά του Θεού, τότε αυτό προετοιμάζει τις καρδιές μας ακόμη και για καιρούς δύσκολους και για τις θλίψεις που έρχονται αναπόφευκτα στη ζωή, γιατί ο Θεός ξέρει το ρόλο τους και τις μεταχειρίζεται στη ζωή κάθε πιστού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει περάσει μέσα στην πίστη, τα χρόνια της πίστεώς του, από θλίψεις. Δεν υπάρχει καμιά εξαίρεση μεταξύ του κόσμου και των παιδιών του Θεού όσον αφορά στις θλίψεις. Ο Θεός τις επιτρέπει. Για εκείνους μήπως ξυπνήσουν, για τους πιστούς, για να οικοδομηθούν περισσότερο στην αγιωτάτη πίστη. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού.
ως λυπούμενοι, αΐ όμως χαίροντες. Ως λυπούμενοι είναι οι πιστοί. Σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να μην λυπόμαστε για εκείνα που λυπάται ο κόσμος, γιατί βουλώσανε τα σωληνάκια του από την νικοτίνη, επειδή κάπνιζε και τώρα πρέπει να κάνει bypass. Δόξα τω Θεώ, η ατμόσφαιρά μας είναι καθαρή, τα πνευμόνια μας είναι καθαρά. Δεν λυπόμαστε για ένα σωρό άλλα πράγματα που είναι ο αριθμός τους τέτοιος που δεν μπορούμε να τον απαριθμίσουμε, να τα απαριθμίσουμε. Αλλά υπάρχουν πράγματα και υπάρχει μια ζωή ολόκληρη που λυπάται κανείς μέσα σε πειρασμούς, σε δυσκολίες, σε αδειξοότητες, σε αρρώστιες. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αν και συμβαίνουν αυτά, να δείχνουμε ένα πρόσωπο χαροπό, ως χαίροντες, αΐ χαίροντες, πάντοτε χαίροντες. Μακάρι είσαστε όταν σας ονειδήσουν και σας διώξουν και υπούν κάθε κακό λόγο ψευδόμενοι ένε και νεμού εναντίον σας, χαίρετε εσείς και αγαλιάστε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στους ουρανούς. Κοιτάξτε και τι κίνητρο μας δίνει ο Κύριος. Θα έχετε μισθό πολύ, θα πληρωθείτε καλά, εάν μέσα σε αυτές τις θλίψεις που σας προκαλούν οι ονειδισμοί, οι διωγμοί, τα ψεύδι εναντίον σας και οι συκοφαντίες, αν μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζείτε χαιρόσαστε, χαίρετε και αγαλιάστε, γιατί εκείνη την ημέρα εγώ ετοιμάζω στα ταμεία μου μισθό πολύ για καθέναν από εσάς. Παραδοξότητες είναι πραγματικά όλα τούτα, αλλά είναι αλήθειες που δόξα στον Θεό ότι τις ζούμε. Βλέπεις τον άρρωστο αδελφό να χαίρεται. Είναι αλήθεια αυτό. Όσοι δεν αρρωστήσαμε, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά μπορείτε να το δείτε στους αρρώστους αδελφούς. Όσοι επισκεφτήκατε τον αδελφό Πανούση προημερών στο νοσοκομείο, είχε βγει και κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος? Το πρόσωπό του ήταν χαρούμενο, μιλούσε για τον Κύριο, θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει, τούτο εδώ είναι φθαρτό. Έχετε τους χαιρετισμούς από την Αλέκα, τηλεφώνησε τώρα, πάει καλύτερα ο αδελφός, αλλά όλοι τους φαίνεται ότι ήταν και ιός συγχρόνως και έχουν αδιαθετήσει. Ακόμη στους πειρασμούς, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να χαιρόμαστε και να το νομίζουμε αιτία και αφορμή χαράς. Πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονίας έχει έργο τέλειο. Η δοκιμή της πίστεως εργάζεται υπομονή, και η υπομονή είναι απαραίτητη για τη ζωή του χριστιανού, και αυτό είναι αναγκαίο για τη ζωή μας, ώστε και να το θεωρούμε προνόμιό μας ότι πειραζόμαστε, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο ευλογημένο, και να το θεωρούμε χαρά, πάσαν χαρά μάλιστα, κάθε είδους χαρά, να χαιρόμαστε μέσα στους πειρασμούς. Δεν λέει ο Θεός να τους ζητάμε, δεν λέει ο Θεός να τους προκαλούμε, μη γέννητο να προκαλούμε εμείς τους πειρασμούς και το διάβολο, αλλά εκείνα που επιτρέπει ο Θεός, επειδή είναι ο παιδαγωγός μας, είναι ο πατέρας μας, ο στοργικός, και είναι εκείνος που έχει μπροστά του το πρότυπο, τον Ιησού Χριστό, και θέλει απαραίτητος σε κάθε ένα από τα παιδιά του να μορφώσει τον Ιησού Χριστό μέσα του. Ο Κύριος ξέρει ότι χρειάζονται και αυτοί, και χρειάζονται γιατί μας γυμνάζουν εξάλλου στην αντίσταση, στην πάλη ενάντια στον εχθρό. Ξεκαθαρίζουμε το έδαφος της πίστεώς μας και της ζωής μας, της σχέσης μας με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, αν πράγματι τον αγαπούμε ή όχι. Στην ελπίδα να χαιρόμαστε, μας προτρέπει ακόμη, ή στην ελπίδα χαίροντες. Μα είναι μια ελπίδα ασύγκριτα και απίθανα ένδοξη και θαυμαστή. Δεν είναι ελπίδα για τούτο τον κόσμο, τον φθαρτό, τον λίγο. Όταν δεν έχει κανείς αυτοκίνητο, ελπίζει να αποκτήσει κάποτε ένα αυτοκίνητο.
όταν δεν έχει σπίτι να αποκτήσει ένα σπίτι. Και φόμαστε σε όσους δεν έχουν σπίτια, αδελφούς μας, να αποκτήσουν από ένα σπίτι. Και ένα αυτοκίνητο όποιος δεν έχει. Μα δεν είναι εκεί το μυστικό της χαράς. Σας έχω πει ίσως άλλοτε ότι όταν απέκτησα το πρώτο αυτοκίνητο, εχάρηκα μια δεκαριά χιλιόμετρα. Χαρά, όσια χαρά και όποια χαρά μπορεί να είναι όταν πάρει κανείς μάλιστα και ένα Wartburg. Χαρήκαμε και χαιρόμαστε που ο Θεός μας έβαλε σε ένα σπίτι εκεί πέρα και κουρνιάσαμε και γλιτώσαμε τον Νίκη τόσα χρόνια. Αλλά η χαρά της ελπίδας, της αιώνιας ελπίδας, ότι ο άνθρωπος θα φύγει κάποια στιγμή και θα βρεθεί στην παρουσία του Θεού, και αυτή είναι μια ελπίδα η οποία δεν είναι φρούδα για εκείνον που την πιστεύει, για εκείνον που έχει αποδεχτεί στην καρδιά του αυτό το βιβλίο ως θεόπνευστο. Όταν η ελπίδα του πραγματοποιηθεί, όταν βρεθεί στην παρουσία του Θεού, αυτή η χαρά του θα είναι απερίγραπτη. Μόνο εκείνος ο κόσμος θα μπορεί να την νιώσει τη χαρά του. Ο άλλος κόσμος που θα είναι ακόμη εδώ κάτω, όταν μετά την αρπαγή βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και αποκτήσουμε και τα καινούργια σώματα, τα ένδοξα, τα ουράνια, μόνο εκείνος ο κόσμος θα καταλαβαίνει και θα βιώνει αυτή τη χαρά, στην πραγματοποίηση αυτής της ένδοξης και αιώνιας ελπίδας, να βρεθούμε κοντά στον Κύριο. Και ακόμη είναι μια αναγκαιότητα που δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού. Φαντάζομαι μάλλον ότι είναι κάτι πιο βαρύ, κάτι πιο σοβαρό, που είναι για Ολυμπιονίκες, για αθλητές της άρσης βαρών. Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε για τον βασανισμό των κινόμενων προς εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς.

πώς μπορούμε εμείς να αντέξουμε τέτοια πράγματα. Εκείνος τα άντεξε γιατί ήταν Άγιος. Πολλοί δικαιολογούνε, δικαιολογούμε, συγγνώμη, μερικές αδυναμίες μας. Μια σοβαρή αδυναμία μας ίσως είναι τούτη. Και τη θεωρώ σοβαρή αδυναμία μας και πιστεύω ότι την έχουμε σε μεγάλο βαθμό, επειδή εμείς τέτοιου είδους δοκιμασία δεν έχουμε περάσει. Μια κουβέντα να μας πούνε και μας στοιχίζει, φουσκώνουμε. Αλλά ο Θεός το θεωρεί για πολλούς αναγκαίο. Αυτό το είπε ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, Δέλτα 12-13. Να χαιρόμαστε στις χαρές των άλλων. Κοιτάξτε πόσο ευρύ είναι το φάσμα της χαράς. Και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, ο Θεός θέλει να τα βλέπουμε σαν αιτία χαράς. Όχι αιτία θλίψης, όχι αιτία κατάθλιψης, όχι αιτία κατσουφιάσματος, όχι αιτία μεμψημυρίας και γκρίνιας και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι. Όλα αιτία χαράς. Μπορεί να αποβούν όλα χαρά στην ανθρώπινη καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα θα μεταλλάσσει μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα αλλάζει και διαμορφώνει συνθήκες καρδιάς, μέσα στην καρδιά τέτοιες, ώστε και όταν συμβαίνουν δύστιχα περιστατικά στη ζωή, αυτά να τα μετατρέπει ο Ιησούς Χριστός σε χαρά. Δεν συνεργεί τα πάντα στο αγαθό ο Θεός μας? Και όταν έρχεται μια θλίψη στη ζωή, δεν θα πρέπει να περιμένουμε εμείς να το συνεργήσει στο αγαθό, να βγάλει αγαθό? Και όχι μόνο, γι' αυτό πρέπει, λέει, να χαιρόμαστε, επειδή θα έχει αποτέλεσμα ευλογημένο. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου. Και ακόμη να χαίρεται με τα χαιρόντων. Βλέπεις κάποιον να χαίρεται, να χαίρεσαι κι εσύ. Μα εκείνος, ξέρω εγώ, παντρεύει τον γιο του. Τι σχέση έχω εγώ? Έχει χαρά, αδερφέ. Να χαίρεσαι, είναι ένα γεγονός. Χαρούμενο γεγονός. Να χαίρεσαι. Δεν μας πάει βέβαια τόσο έξω στον κόσμο για τις χαρές του κόσμου. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό. Αλλά στις χαρές τις πνευματικές κατά κύριο και πρώτη στο λόγο. Στις χαρές των αδελφών μας. Στις διηγήσεις που μπορεί να κάνουμε πολλές φορές. Είχαμε μια νίκη εκεί. Δόξα στο Θεό, τι χαρά πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας. Ο Κύριος μου έδωσε μια απάντηση, λέει ένας άλλος αδελφός, μια αδελφή σε ένα αίτημά μου. Είχα ένα αίτημα προσευχής και μου έδωσε ο Κύριος μια απάντηση και χαίρομαι. Να χαιρόμαστε κι εμείς. Ο Κύριος μου χάρισε αυτό και έχω χαρά. Να χαιρόμαστε κι εμείς. Όπως είπαμε, και τα απλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Για όλα τα πράγματα ο Λόγος του Θεού μας λέει και μας συνιστά και μας προτρέπει να χαιρόμαστε. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Υπάρχει ένα άλλο είδος χαράς την οποία ο Απόστολος Παύλος δοκίμασε. Έχει μια αρνητική όψη βέβαια γι' αυτό. Τώρα χαίρω όχι γιατί λυπηθήκατε. Χαιρότανε γιατί λυπήθηκαν οι Κορίνθοι. Τουλάχιστον αν το έκοβε κανείς μέχρι εδώ αυτό, θα έλεγε όπο, μη μου μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο. Στενοχωρήθηκαν οι άλλοι και εκείνος χαιρότανε. Α, δεν τον θέλω. Κοιτάξτε τι θαυμάσια εξήγηση δίνει σε αυτή τη χαρά που ένιωσε ο Παύλος και τι είδους χαρά ήταν αυτή. Όχι γιατί λυπηθήκατε, αλλά ότι λυπηθήκατε κατά Θεόν. Γιατί κατά Θεό λύπη γεννά μετάνοια προσωτηρίαν αμεταμέλητον. Α, τι να σας πω, τους λέει, όταν πήρατε την επιστολή και πληροφορήθηκα ότι είχε αποτέλεσμα χαρά στην καρδιά σας. Λυπηθήκατε για τον τρόπο που μου συμπεριφερθήκατε, για όλα αυτά που είπατε, για τη ζωή σας, για όλα. Και ταπεινωθήκατε και μετανοήσατε και εξομολογηθήκατε και πενθήσατε. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, αδέρφια μου, χάρηκα πάρα πολύ. Και θαυμάσια μπορεί κάλλιστα μάλλον να τον δικαιολογήσει κανείς τον Παύλο σε αυτού του είδους την παράδοξη χαρά. Ποιος από εμάς δεν θα χαιρότανε εάν βλέπαμε ότι κάποια ψυχή δεν πάει καλά και κάποια στιγμή τη βλέπαμε να ανορθώνεται, να σηκώνεται.

να έχει γη και στη ζωή της, να απολαμβάνει το πρόσωπο του Κυρίου. Και όλα αυτά φαίνονται, είναι έκδηλα. Φαίνονται στην προσευχή, φαίνονται στην προθυμία, φαίνονται στην αγάπη στους αδελφούς, φαίνονται σε κάθε εκδήλωση. Το βλέπει ο Κύριος, μεταφέρεται αυτό το πράγμα, διαχέεται παντού. Η χαρά δεν κρύβεται και η λύπη δεν κρύβεται. Για να μην πω ότι περισσότερο κρύβεται η λύπη από τη χαρά. Η λύπη μπορεί να σκύψει κάπως το κεφάλι σου και να περάσει απαρατήρητη. Η χαρά όμως είναι κάτι άλλο, είναι κάτι που σε βγάζει προς τα έξω και δεν μπορείς να το κρύψεις. Ο πιο κλειστός άνθρωπος και εσωστρεφής, η χαρά τον κάνει να δείχνει εξωστρέφεια και να την εκδηλώνει τη χαρά του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ακόμη μια μορφή χαράς είναι στην κοινωνία με τους πιστούς, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή Α4, και τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτά σας τα γράφω για να είναι πλήρης η χαρά σας, και η χαρά ημών είναι στην κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αυτή είναι πολύ μεγάλη χαρά. Εάν χαιρόμαστε εδώ για τα άλλα όσα είπαμε, στις θλίψεις, στην κοινωνία των παθημάτων του Χριστού, στις χαρές των άλλων, στις χαρές τις δικές μας, για κάποιο γεγονός, για κάποια απάντηση, για κάποια ευλογία, μα αυτή είναι η ύψιστη ευλογία και αυτή είναι η υπέρτατη χαρά που πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος, ότι έρχεται σε επικοινωνία με τον ύψιστο Πατέρα, τον ουράνιο Θεό, και με τον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτός που είπαμε ότι είναι και το δέντρο της χαράς. Ο Θεός είναι το δέντρο της χαράς. Εκείνος παράγει την χαρά σαν ένα ωραίο, πολύχρωμο, ζουμερό και εύγευστο καρπό, τον καρπό της χαράς. Στην πίστη ακόμη σε έναν αόρατο Θεό και στην απόλαυση της σωτηρίας των ψυχών μας προτρεπόμαστε να χαιρόμαστε. Βέβαια, αυτό καθώς το καταλαβαίνω, δεν είναι θέμα προτροπής. Εάν έχεις πραγματικά πιστέψει ότι υπάρχει ένας Θεός που μπορεί να μην τον βλέπεις με τα φυσικά μάτια και τον αγαπάς, όπως λέει η Γραφή, αγαπάμε εκείνον τον οποίον δεν είδαμε, και έχεις σωτηρία Χριστού και την απολαμβάνεις αυτή τη σωτηρία του Χριστού, είναι τόσο σπουδαίος λόγος που δεν μπορείς να τον κρατήσεις και να κρατήσεις τη χαρά σου. Είναι να απορεί κανείς πραγματικά πως, ενώ έχουμε τόσους πολλούς λόγους και τόσο μεγάλους ισχυρούς λόγους να χαιρόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, και αυτοί οι λόγοι είναι σε θέση να υπερκαλύψουν τις θλίψεις των γεγονότων που έρχονται στη ζωή μας. Όπως η χάρις υπερεπερίσσευσε όπου επερίσσευσε η αμαρτία, έτσι και η χαρά της πίστεως σε έναν Θεό που έγινε Πατέρας μας, σε έναν Ιησού Χριστό που έγινε λυτρωτής και σωτήρας με τη σταυρική του θυσία στο Γολγοθά, στην ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, στην ελπίδα της αιωνιότητας, πρέπει να υπερκαλύπτει όλες τις στενοχώριες που προκαλούνται σε αυτόν τον κόσμο από διάφορα γεγονότα. Στον οποίον Θεόν, αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον. Αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, πιστεύοντας έναν Θεό που δεν τον βλέπουμε, αλλά που υπάρχει, που μπορούμε να πούμε ότι τον ψηλαφούμε μέσα στη φύση, μέσα στην ιστορία, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στις συναναστροφές μας, στην προσευχή μας, στο λόγο του Κυρίου, στην ιστορία, όπου και να σταθεί κανείς και από όποια οπτική, και αν κοιτάξει και αναζητήσει τον Θεό θα τον δει παντού, και είναι πραγματικά μια αιτία χαράς. Ακόμη για το περπάτημα στην αλήθεια μας προτρέπει ο λόγος του Θεού και μας δείχνει ο Ιωάννης τι χαρά είχε όταν διαπίστωνε ότι τα παιδιά του τα πνευματικά περπατάνε στην αλήθεια. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά, τους γράφει στην τρίτη του επιστολή 4,
από το να ακούω ότι τα τέκνα μου περπατάνε στην αλήθεια. Όχι στις αγάπες εκείνα που λέει, που λένε τα μοντέρνα κηρύγματα. Τα μοντέρνα κηρύγματα, ξέρετε, των Ευαγγελικών εννοώ, δεν εννοώ τον άλλο. Υπάρχει ένα μοντερνιστικό κήρυγμα που λέει άστε τώρα τα δόγματα. Η αγάπη έχει σπουδαίος ρόλο να παίξει στη ζωή. Η αγάπη είναι εκείνη που θα μας ανεβάσει. Η αγάπη θα μας αναζωπηρώσει. Δεν είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια. Αλίμονο αν φύγει κανείς από την αλήθεια και να ζητήσει ποιες αγάπες. Πού θα τη βρεις την αγάπη? Την αγάπη θα τη βρεις σε ένα στέρεο έδαφος που το δημιουργεί η αλήθεια και το παγιώνει. Θεμελιώνεσαι απάνω στην αλήθεια. Αυτό είναι αιτία χαράς πραγματικά. Και ο Ιωάννης που ήξερε την αξία της αλήθειας δεν είπε στους αδελφούς χαίρομαι γιατί έχετε αγάπη, αλλά γιατί ζείτε στην αλήθεια και περπατάτε στην αλήθεια. Η αγάπη είναι προϊόν της αλήθειας. Θα έρθει νομοτελειακά η αγάπη στην καρδιά του πιστού και μιας εκκλησίας εάν ζει στην αλήθεια, εάν απολαμβάνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι η αλήθεια προσωποποιημένη, εάν χαίρεται τις βασικές, τις σπουδαίες, τις μεγάλες αλήθειες του Λόγου του Κυρίου, εάν πιστέψεις για παράδειγμα όπως οι μάρτυρες ότι εκμηδενίζεσαι με το θάνατο, ποια χαρά μπορεί να σου παρέξει αυτή η αγάπη που μπορεί να δημιουργείς με όποια τέλος πάντων ανθρώπινα μέσα σε μια σύναξη και σε μια συντροφιά. Όταν σκέφτεσαι ότι πεθαίνω και εκμηδενίζομαι, η πίστη λοιπόν στην αθανασία της ψυχής και στη μετάβασή της κατευθείαν σε δευτερόλεπτα, τι λέω δευτερόλεπτα, δεν μετράει από εκεί και πέρα ο χρόνος, αυτό είναι αιτία χαράς. Η αλήθεια στην πίστη της Τριαδικής Θεότητος. Η αλήθεια και η πίστη μάλλον στην αλήθεια της Τριαδικής Θεότητος. Η πίστη στην αλήθεια ότι ο Χριστός μας έσωσε κατά χάρη. Αυτό είναι αιτία πραγματικής ουσιαστικής χαράς των καρδιών των πιστών. Και έτσι διανύει κανείς μια ολόκληρη πορεία μέσα από πλημμύρες, από αμπότιδες και παλήριες γεγονότων. Έτσι περνάει η ζωή του πιστού. Δεν είναι μια ζωή διαρκούς, ανέφελης, ακύματης, ανώδυνης πορείας και χαράς. Χαράς που την φέρνουν και την προκαλούν ευχάριστα γεγονότα. Αλλά είναι χαρά που πηγάζει από το δέντρο που λέγεται Θεός. Ο Θεός είναι η πηγή της χαράς μας. Και όσο μένει κανείς ενωμένος με αυτό το δέντρο, με πίστη στον ουράνιο Πατέρα, με πίστη στον Ιησού Χριστό, με πίστη στην παρουσία και στο έργο και στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά, με ασκημένο αυτή στη φωνή του Αγίου Πνεύματος, στην οδηγία του, με υπακοή στις υπαγορεύσεις του Θεού που είναι γραμμένες και σαφώς καταχωρισμένες μέσα σε αυτό το βιβλίο, τότε ο άνθρωπος έχει αυτή τη χαρά σε όλη του την πορεία. Ο Παύλος έγραφε για το τέλος του δρόμου: εγώ δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου, είπε απάνω στην Ασία, όταν όλοι τον πληροφορούσαν και το Πνεύμα το Άγιο ότι θα έχει περιπέτεια στην Ιερουσαλήμ, και τους λέει εγώ δεν νοιάζομαι για τη ζωή μου, μην κλαίτε και μου με καταστενοχωρείτε, μπροστά μου έχω τον Κύριο Ιησού Χριστό και το θέλημά του. Όπως το να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς. Είναι εκείνος που περισσότερο από όλους τους άλλους δοκιμάστηκε στη ζωή του και μιλάει για τη χαρά. Δεν τη μιλάει τη χαρά, είναι βίωμά του. Και λέει τα βιώματα της χαράς που είχε μέσα από όλες τις θλίψεις του. Και τώρα λέει που είμαι στο τέλος του δρόμου, δεν νοιάζομαι για τίποτε άλλο παρά το δρόμο μου να τον τελειώσω έτσι όπως τον ξεκίνησα με χαρά.
Μπορεί να ήταν προς στιγμή λύπη εκεί η συνάντησή του με τον Κύριο, η οποία παρήγαγε τη χαρά της λύτρωσης και της σωτηρίας, και στη συνέχεια τον Παύλο δεν τον ένοιαζαν οι πληγές. Αν και πονούσε, αν και υπόφερε, έβλεπε τον καρπό που του χάρισε ο Θεός, έβλεπε τον Κύριο και την ανοχή του, τη μακροθυμία του, θυμότανε το έλεος του και χαιρότανε μέσα στην καρδιά του. Χαιρότανε στο σχηματισμό των εκκλησιών. Χαιρότανε όταν μάθαινε κι αυτός και έστενε τον Τιμόθεο, στον Τίτο στην Κρήτη να καταστήσει πρεσβυτέρους, τον Τιμόθεο στη Θεσσαλονίκη να δει τι γίνονται οι ψυχές, και του φέρε καλά νέα. Τι χαρά που ένιωθε στην καρδιά του. Και τώρα που τελειώνει το δρόμο του, σαν ένας δρομέας, πνευματικός Ολυμπιονίκης, δεν νοιάζεται για τίποτε άλλο παρά πώς να τελειώσει το δρόμο του με χαρά. Με χαρά. Βλέπετε ότι περνάει ολόκληρη τη ζωή σαν σπονδυλική στήλη, σαν φλέβες και αρτηρίες. Ολόκληρη την ανθρώπινη καρδιά, όλη τη ζωή, η χαρά του Χριστού. Καμιά άλλη χαρά. Για αυτή τη χαρά και μόνο για αυτή μιλάμε, αυτήν έχουμε ανάγκη, αυτή λαχταράει η καρδιά μας και από αυτή μας ποτίζει κάθε μέρα ο Κύριος. Ακόμη υπάρχουν ένα-δυο σημεία, μπορεί να βρει κανείς πολλά, αλλά δεν μπορεί να τα εξαντλήσει σε μισή ώρα. Στη φανέρωση της δόξης του Κυρίου είναι, και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείται αγαλλιόμενοι. Δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε αυτές και τις δυο λέξεις, να τις βάλουμε μαζί και να βγάλουμε ένα, να κάνουμε σύνθεση τι σημαίνει χαρά και αγαλλίες. Μπορεί να πάρουμε λεξικά και να πούμε και να γράψουμε και ό,τι λένε τα λεξικά, να την αναλύσουμε και εμείς και να βγάλουμε μια σύνθετη λέξη, αν μπορούμε να βρούμε μια άλλη. Δεν είναι αυτή η πρόθεση του Θεού. Δεν θέλει ο Θεός να μας διδάξει εδώ πέρα φιλολογία. Θέλει να μας διδάξει τη δυνατή χαρά, τη μεγάλη χαρά, τη χαρά που δεν υποχωρεί η στάθμη της από τα γεγονότα. Ό,τι και να γίνεται, η θάλασσα έχει το ύψος της εκεί. Της έχει δώσει ο Θεός εντολή, μέχρις εκεί θα φτάνει η υπερηφάνεια των κυμάτων σου. Και αν πέφτουν υπεροκεάνια μέσα στη θάλασσα, η θάλασσα είναι θάλασσα. Και αν πέφτουν μετεωρίτες, δεν εξατμίζεται η θάλασσα. Έτσι και η χαρά μας είναι πάγια και μόνιμη. Και πρέπει και εμείς στην προσμονή του προσώπου του Ιησού Χριστού να έρθει. Τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε. Θα έρθει. Είναι γεγονός ότι θα έρθει. Είναι αναντήρητο γεγονός ότι ο Κύριος εκεί θα έρθει, αλλά έρχεται. Και αν μας λέει αιώνες πριν τώρα ότι είναι ο ερχόμενος, σημαίνει ότι έρχεται, ακριβώς έρχεται, σημαίνει αυτή η λέξη. Αλλού μας λέει ότι είναι πλησιεστέρα η σημάς η σωτηρία, δηλαδή η απολύτρωση, παρότι επιστέψαμε και εμείς οι ίδιοι. Πριν από 5 χρόνια και πριν από 10 χρόνια, ήτανε, τέλος πάντων, είχε κάποιο μάκρος ο δρόμος, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο κοντά από κάθε άλλη εποχή και ώρα. Δεν θα βραδύνει, αλλά θα έρθει ο ερχόμενος. Και τέλος, υπάρχει και ένας λόγος ακόμη που μας κάνει και μας σπρώχνει να δούμε τον κόσμο γύρω μας, να συνειδητοποιήσουμε την αποστολή μας, να βγούμε έξω από τον εαυτό μας, όχι εκτός εαυτών, έξω από τις δικές μας προσωπικές ανάγκες, έξω από τα προσωπικά μας, τα εμού, τα εγώ, τα δικά μου, εκείνα που φτιάχνω, εκείνα που προγραμματίζω, εκείνα που θέλω, που μου αρέσουν, που μου δίνουν άνεση. Να βγούμε και να δούμε τις ψυχές τις αθάνατες, τις πολύτιμες, να ευαγγελιστούμε το περιβάλλον μας, τον κόσμο. Διότι τις η ελπής ημών και η χαρά, ποια είναι η ελπίδα μας και η χαρά μας, λέει ο Παύλος, ή ο στέφανος της καυχήσεως. Ποιος είναι αυτός? Ποια μπορεί να είναι άλλη η χαρά μας
και το στεφάνι για το οποίο θα καυχηθούμε και θα καυχιόμαστε εκείνη την ημέρα, αν όχι κι εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στην παρουσία Του, γιατί εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε τις ψυχές μια-μια να λαμπυρίζουν σαν διαμάντια στο βασιλικό του στέμα. Θα του φορούσε ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Παύλος παρών, και θα βγει εκεί μπροστά και ο Κύριος θα του δώσει ένα στεφάνι, το στεφάνι της καυχήσεως. Και η χαρά του Παύλου δεν ήταν μόνο μια προκαταβολή σε αυτόν τον κόσμο, ή να πω καλύτερα, δεν σκεφτόταν εκείνη τη χαρά, αλλά εκείνη η χαρά όπως τη σκεφτότανε του έδινε και μια προκαταβολή, μια πρόγευση δυνατής χαράς σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό που προείπα, ότι αυτά τα γεγονότα καλύπτουν και υπερκαλύπτουν όλα τα άλλα τα που δεν έχουν καλό πρόσωπο, τις τύψεις, τις στενοχώριες, τους πειρασμούς, την κοινωνία των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν, αδέρφια μου, να μας δώσει αυτή τη χαρά στην καθημερινή μας ζωή, να σκεφτόμαστε ποιους και πόσους σοβαρούς και ένδοξους και μεγάλους λόγους έχουμε, να χαιρόμαστε, όχι απλά να σπάζει το πρόσωπό μας εδώ, να βλέπουμε την καρδιά μας να εκδηλώνει τη χαρά της, όχι επειδή βλέπουμε ένα τον άλλο να κάνουμε εκείνο το του παλιάτσου που λέμε το χαμόγελο, αλλά να τη ζητάμε τη χαρά. Κύριε, εσύ λες ότι είναι καρπός δικός σου. Εάν εγώ είμαι καρπός του πόνου της ψυχής του Ιησού Χριστού και εσείς, εάν το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα είναι αδύνατο να μην παράγει αυτόν τον καρπό των επιμέρους που λέγεται χαρά. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός κανείς και να μην έχει χαρά στην καρδιά του. Δεν μπορεί να σκέπτεσαι ότι είσαι μια ένδοξη προσωπικότητα, ότι θα βρεθείς στον ουρανό, θα είσαι όμοιος με τον Ιησού Χριστό, θα μοιραστείς την κληρονομιά, όχι κομματιαστεί. Θα είναι όλη δική σου και όλη δική του και όλη του καθενός μας, όπως ο ήλιος είναι όλος δικός μου και όλος του καθενός. Και δεν μπορείς να μην έχεις χαρά στην καρδιά σου επειδή συμβαίνουν κάποια γεγονότα στη ζωή δυσάρεστα. Ναι, δυσάρεστα. Αλλά τα ευχάριστα είναι ένδοξα, είναι αιώνια. Το δέντρο της χαράς είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ας αγρυπνούμε και ας γευόμαστε αυτόν τον γλυκύτατο, τον ωραιότατο, τον τόσο θρεπτικό, θα τον έλεγα καρπό, για την καθημερινή μας ζωή και την πορεία μας της χαράς, και ο οποίος είναι όχι μόνο εφήμερος αλλά και αιώνιος, αιώνιος. Γι' αυτό θα συστήσει ο Παύλος: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάλι θέλω ειπή. Χαίρετε. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε. Ο καρπός του πνεύματος είναι χαρά. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου. Να ψάλουμε, αδελφοί μου, τον ύμνο 339, παρακαλώ. 339.

εν φευρότιδη και εν χαρά πολύ.

Πατέρα μας, σου είμεθα ευγνώμονες για την αγάπη σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αυτή την αγάπη που έδειξες για μας τους αμαρτωλούς, θυσιάζοντας τον στο σταυρό του Γολγοθά. Ω Κύριε, τώρα καταλαβαίνουμε κάτι από την προκείμενη χαρά του. Εκείνος χαιρότανε γιατί θα έβλεπε ψυχές λυτρωμένες, γιατί θα σχηματιζότανε μέσα από τις πληγές του, όπως του στριβιού την πληγή, το διαμάντι, το διαμάντι της αιωνιότητας, Κύριε μας. Εκείνο το υπέροχο σώμα, η νύμφη του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την απέραντη καλοσύνη σου. Βοήθησέ μας να χαιρόμαστε, θύμισέ μας τους λόγους, μαραζώνουμε μερικές φορές. Γιατί? Γιατί ξεχνάμε τίνος παιδιά είμαστε, πώς μας κέρδισες, πώς και ποιος μας υιοθέτησε, για πού μας προορίζεις, ποιο είναι το αιώνιο μέλλον μας. Κύριε, θύμισέ μας το λόγο σου, σε παρακαλούμε, και δώσ' μας όρεξη να τον μελετούμε. Και ευλόγησέ μας, Πατέρα ουράνιε. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας, μας προτρέπεις και μας θυμίζεις. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα μας, για το μήνυμα της σημερινής ώρας. Σχολίασέ το στις καρδιές μας και καθώς θα φύγουμε από εδώ, Κύριε. Όχι μόνο για εδώ, μη γέννητο, Κύριέ μας. Και να σταθεί ευλογία μεγάλη για μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν, Πατέρα μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσέξτε, να μην ξεγελαστείτε με όμορφα λόγια, ωραία πρόσωπα ή φανταχτερά πράγματα. Μείνετε σταθεροί και δυνατοί σε αυτό που ο Θεός θέλει από τον καθένα μας.

Μην αντιγράφετε τους τρόπους και τις συνήθειες του κόσμου γύρω σας, αλλά να μορφώνετε τον εαυτό σας σε ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Έτσι θα ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή σας και θα είναι για σας το αγαθό, καλόδεχτο και τέλειο.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Αρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου, και ο Μάρκος, ο ανεψιός του Βαρνάβα, για τον οποίον πήρατε παραγγελίες, εάν έλθει προς εσάς να τον υποδεχτείτε, και ο Ιησούς, ο λεγόμενος Ιούστος, οι οποίοι είναι εκ της περιτομής, δηλαδή είναι Ιουδαίοι. Αυτοί μόνοι είναι συνεργοί μου στη Βασιλεία του Θεού, οι οποίοι έγιναν σε μένα παρηγοριά. Οι λίγες σκέψεις που θα κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι ακριβώς στο 11ο εδάφιο του 4ου κεφαλαίου της προς Κολοσσαείς επιστολή, αυτό που λέει «έγιναν σε μένα παρηγοριά». Είναι γεγονός και όλοι το ξέρουμε ότι για τις αρρώστιες οι οποίες υπάρχουν, τις σωματικές αρρώστιες, υπάρχουν ανάλογα φάρμακα. Πας στο γιατρό όταν έχεις μία αρρώστια, κάνει ο γιατρός τη διάγνωση και σου δίνει το κατάλληλο φάρμακο, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για την αρρώστια για να σε κάνει καλά. Αλλά όμως εκτός από τις σωματικές αρρώστιες, έχουμε και αρρώστιες πνευματικές, έχουμε αρρώστιες ψυχικές, έχουμε αρρώστιες οι οποίες πραγματικά, και αυτές είναι οι αρρώστιες που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, της ψυχής. Έχουμε ανθρώπους πονεμένους, ανθρώπους απογοητευμένους, ανθρώπους οι οποίοι στενάζουν κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Υπάρχουν φάρμακα για αυτές τις αρρώστιες, βεβαίως. Κάποιος είχε πει ότι ο λόγος του Θεού είναι το φαρμακείο του Θεού. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για το πνεύμα του και για την ψυχή του είναι καταχωρημένο μέσα στο λόγο του Θεού. Και σήμερα θα πούμε δύο λόγια, θα κάνουμε κάποιες σκέψεις για ένα τέτοιο σπουδαίο φάρμακο που υπάρχει και το οποίο είναι η παρηγοριά. Είναι η παρηγοριά. Λίγο πολύ όλοι έχουμε διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα στον Παύλο. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι τον υπονόμευαν. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι τον αμφισβητούσαν. Μερικούς από αυτούς τους διαβάζουμε λόγου χάριν στην επιστολή του Παύλου προς τους Φιλιππισίους. Μας λέει ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, υπήρχαν κάποιοι που κήρυταν το Ευαγγέλιο γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Παύλο αντιζηλίας και κήρυταν το Ευαγγέλιο εξαιτίας φθόνου και έρηδας. Στην επιστολή προς Τιμόθεο τη δεύτερη λέει ότι υπήρχε ένας που είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Παύλο, ο Αρίσταρχος, ο Χαλκουργός. Αλλά όμως ο Παύλος μας λέει ότι υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι του δημιουργούσαν ανακούφιση στην ψυχή του. Ήταν βάλσαμο στην ψυχή του. Και κάποιοι από αυτούς τους διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 4ο κεφάλαιο και είναι αυτοί οι τρεις. Ο Αρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου, ο Μάρκος, ο ανεψιός του Βαρνάβα και ο Ιησούς, ο λεγόμενος Ιούστος. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αλήθεια, ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη από παρηγοριά? Ποτέ να μην νομίσουμε και ποτέ να μην πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού, όσα χρόνια και αν βρίσκεται στην πορεία του μαζί με τον Κύριο, όσα χρόνια πνευματικής πείρας και αν κουβαλάει επάνω του, ποτέ να μην θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ανάγκη από παρηγοριά. Δεν έχει ανάγκη από βάλσαμο να πέσει στην ψυχή του, η οποία θα τον ανακουφίσει, γιατί όλοι μας είμαστε στόχος του εχθρού και όλοι μας έχουμε ανάγκη ακριβώς αυτό το φάρμακο. Και έχουμε ανάγκη αυτό το φάρμακο να το δίνουμε ο ένας τον άλλον. Και κάτι το οποίο ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς, στην η λέξη αυτή παρηγοριά υπάρχει μόνο μία φορά στο αρχαίο κείμενο. Παρηγοριά. Μόνο μία φορά. Εάν θέλει ο Λόγος του Θεού να χρησιμοποιήσει την έννοια της παρηγοριάς, χρησιμοποιεί κάποιες άλλες λέξεις. Χρησιμοποιεί λόγου χάριν το ρήμα παρακαλώ και παράκληση. Στη μετάφραση το δίνει ως παρηγοριά. Αλλά γιατί ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη παρηγοριά? Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα φάρμακο το οποίο ήταν ανακουφιστικό και αποτελούσε βάλσαμο για σωματικές αρρώστιες. Και αυτό το φάρμακο λεγότανε παρηγοριά. Συνεπώς, τυχαία δεν χρησιμοποιεί ο Παύλος αυτή τη λέξη. Τώρα τι σημαίνει παρηγοριά? Όλοι λίγος πολύ γνωρίζουμε. Σημαίνει ανακουφίζω κάποιον με λόγια, σημαίνει ενθαρρύνω κάποιον, σημαίνει συμβουλεύω κάποιον με αγάπη, σημαίνει προτρέπω κάποιον με αγάπη, σημαίνει στέκομαι δίπλα του και τον ελαφρύνω από κάποιο βάρος το οποίο έχει ψυχικό βάρος, από κάποιο βάρος τον οποίο του δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Και ένα λεξικό λέει, προξενώ ανακούφιση χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Βοηθώ. Συνεπώς, η παρηγοριά είναι μια έκφραση αγάπης. Όπως έκφραση αγάπης είναι η συγχωρητικότητα, η μακροθυμία και η επίοικια. Και αν θέλετε τώρα να κοιτάξουμε και ένα σημείο από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Ισαΐα, από το 40ο κεφάλαιο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και για τις σκέψεις μας, τις λίγες που θα κάνουμε. Προκαταβολικά να πούμε ότι ο προφήτης Ισαΐας, αν θέλαμε να χωρίσουμε τις νοηματικές του ενότητες, θα τον χωρίζαμε σε δύο νοηματικές ενότητες. Η μία πιάνει από το πρώτο κεφάλαιο έως το 39ο και η δεύτερη πιάνει από το 40ο έως το 66. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος παίρνει ένα μήνυμα από τον Θεό και εξαγγέλει κρίση ενάντια στον Ιούδα, ενάντια σε ειδωλολατρικά έθνη και ενάντια στο λαό του εξαιτίας της αποστασίας και της αμαρτίας τους. Εξαγγέλει κρίσεις φοβερές. Αλλά το δεύτερο μέρος, από το 40ο κεφάλαιο έως το τέλος, θα μπορούσαμε να του δώσουμε τον τίτλο «Παρηγορητικοί λόγοι», βλέπουμε ότι έρχεται ο Θεός να δώσει στο λαό του αυτό το λάδι της παρηγορίας και να τον προετοιμάσει για μια απελευθέρωση που θα γινόταν όσον αφορά τον κατασάρκα λαό, ο οποίος είχε πάει, ο οποίος θα πήγαινε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, αλλά προλέγεται η απελευθέρωσή του. Αλλά επειδή ο προφήτης Ισαΐας δεν κοιτάει μόνο το παρόν, αλλά κοιτάει και το απότερο μέλλον, μιλάει ο προφήτης και για μια απελευθέρωση μελλοντική, πνευματική που θα γίνει και η οποία θα είναι από την αμαρτία και από το διάβολο. Γι' αυτό άλλωστε μιλάει για τον Μεσσία. Στο 53ο κεφάλαιο μας μιλάει για τον Πάσχοντα δούλο του Κυρίου. Μας μιλάει για το έργο του Σταυρού. Όχι άδικα έχει ονομαστεί ο προφήτης Ισαΐας ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Επίσης μιλάει για τις μελλοντικές δόξες της Επουρανίου Ιερουσαλήμ. Και στο 40ο κεφάλαιο που αρχίζει αυτό το δεύτερο μέρος, λόγοι παρακλήσεως και παρηγορίας, ξεκινάει με προστακτικές. Αυτές είναι προστακτικές. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Και οι προστακτικές αυτές καταρχήν απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κληθεί να είναι οι επικεφαλείς του λαού, να είναι οι πνευματικοί ηγήτορες του λαού. Υπάρχει μια διπλή επανάληψη. Παρηγορείτε, παρηγορείτε, όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει αυτή η επανάληψη των λέξεων, είτε διπλή είτε τριπλή. Σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλη αξία σε αυτό στο οποίο γίνεται η επανάληψη. Παραδείγματος χάρη, θα θυμάστε στον προφήτη Ισαΐα, στο 8ο κεφάλαιο, όταν ο Ισαΐας βρέθηκε μπροστά στη δόξα του Κυρίου, όταν άκουσε αυτό το «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων». Αυτή η τριπλή επανάληψη σημαίνει τη σπουδαιότητα της έννοιας που περιέχει η λέξη «Άγιος», που σημαίνει ότι ο Θεός είναι κάτι ξεχωριστό και δεν είναι κάτι σαν όλα τα άλλα που υπάρχουν στο σύμπαν. Και οπουδήποτε συναντήσετε αυτή τη διπλή αναφορά, σημαίνει ότι δίνει ο Θεός έμφαση, ο Θεός τονίζει μια πραγματικότητα και ο Θεός θέλει να περάσει μια αλήθεια. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μετράμε ποσοτικά αυτό που λέει ο Θεός, αν μπορούσαμε να το συλλάβουμε, που δεν μετριώνται οι πνευματικές έννοιες ποσοτικά, θα λέγαμε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σημαίνει μια τρομερά μεγάλη ποσότητα αγιότητος που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρά μόνο στον Θεό. Παρηγορείτε, παρηγορείτε. Σημαίνει ο Θεός μιλάει για μια παρηγοριά η οποία είναι μεγαλύτερη σε ποσότητα από μια φυσιολογική παρηγοριά που θα πήγαινε το μυαλό μας. Το ρήμα παρηγορώ τώρα. Θα βοηθηθούμε εάν τρέξουμε στη ρίζα του ρήματος. Μιλάω πάντοτε για την Παλαιά Διαθήκη, μιλάω πάντοτε για το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Προέρχεται από μια ρίζα που σημαίνει αναστενάζω. Βγάζω ένα αναστεναγμό από μέσα μου. Βγάζω ένα αναστεναγμό εξαιτίας της δυστυχίας που βλέπω, εξαιτίας του προβλήματος που βλέπω να υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο. Βγάζω έναν αναστεναγμό εξαιτίας της αμαρτίας που βλέπω να υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο. Συνεπώς, ένα πρώτο πράγμα που θέλει να μας πει ο Θεός εδώ είναι όταν παρηγορεί κάποιος κάποιον, τότε συμπάσχει και συμπαθεί με αυτόν που παρηγορεί. Δεν είναι νοητή στην Αγία Γραφή και ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη να παρηγορείς κάποιον ουσιαστικά χωρίς να έχεις μπει στο πετσί του και να καταλαβαίνεις από τι περνάει. Και οποτεδήποτε αναφέρεται αυτό το ρήμα, στον Θεό, δηλαδή ο Θεός παρηγορεί, στον προφήτη Ισαία στο 51ο κεφάλαιο λέει «Εγώ είμαι αυτός που σας παρηγορεί». Σημαίνει ότι ο Θεός, εκτός από τη λεκτική παρηγοριά, αναλαμβάνει και άλλους τρόπους πρακτικούς, έτσι ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο που παρηγορεί να ξεφύγει από το πρόβλημα, να τον ανακουφίσει πρακτικά, θα λέγαμε. Ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ως ο μεγάλος παρηγορητής και παρηγορεί τους δικούς του, τα πρόβατά του, με την αγάπη ενός ποιμένα. Θα σας διαβάσω έτσι επί τροχάδιν κάποια εδάφια που φαίνεται αυτή η αλήθεια. Παραδείγματος χάρη στον Ισαΐα στο 40ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο λέει το εξής. Φαίνεται η στοργή του και η παρηγορία του. Σαν ποιμένας, λέει, θα ποιμάνει το κοπάδι του. Με το βραχίωνά του θα συγκεντρώσει τα αρνιά και στην αγκαλιά του θα τα βαστάξει. Εκείνα που θυλάζουν θα τα οδηγήσει δείχνοντας φροντίδα. Στον προφήτη Εζεκιήλ, στο 34ο κεφάλαιο, ο Θεός θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι ένας ποιμένας όπως ήταν οι ποιμένες του λαού Ισραήλ, τους οποίους είχε θέσει για να ποιμένουν τα πρόβατα, οι οποίοι είχαν αφήσει τα πρόβατα στην τύχη τους, θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίοι αντί να βόσκουν τα πρόβατα έβοσκαν τους εαυτούς τους, έρχεται και λέει ότι αυτά τα πρόβατα τα οποία φύγαν από την ποίμνη μου εξαιτίας των ποιμένων αυτών, αυτά τα πρόβατα θα βγω εγώ έξω και θα τα μαζέψω. Στο 34ο κεφάλαιο θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Είναι μια τρομερή προειδοποίηση του Θεού εναντίον εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τα πρόβατα. Δεν ενδιαφέρονται για την ποίμνη, δεν ενδιαφέρονται για το απολωλός και οι οποίοι δείχνουν αδιάφοροι όταν τα πρόβατα φύγουν ή είναι υπεύθυνοι όταν τα πρόβατα φεύγουν εξαιτίας δικού τους λόγου από την ποίμνη. Στο 34ο κεφάλαιο ο προφήτης Εζεκιήλ λέει «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, ή ανθρώπου προφήτευσε ενάντια των ποιμένων του Ισραήλ, προφήτευσε και πέπρος αυτούς. Έτσι λέει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένες. Αλίμονο στους ποιμένες του Ισραήλ, οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους. Δεν βόσκουν τα πρόβατα οι ποιμένες, έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά εσείς τρώγετε το πάχος και ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχαία, δεν βόσκετε τα ποίμνια. Και τι θέλει ο Θεός, δεν ενισχύσατε το ασθενές, δεν γιατρεύσατε το κακός έχον, δεν κάνετε επίδεσμα στο συντετριμένο, δεν επαναφέρατε το πεπλανημένο, δεν ζητήσατε το απολωλός, αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω στα πρόβατα. Και αυτά διασκορπίστησαν, επειδή δεν υπήρχε ο ποιμήν. Και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θηρία του αγρού και διασκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιπλανώνται επί πάνω όρος και επί πάνω λόφο υψηλό. Και επί πάνω το πρόσωπο της γης ήσαν διασκορπισμένα τα πρόβατά μου. Και δεν υπήρχε ο ερευνών, ουδέ ο ζητών. Δια τούτο ακούσατε επιμένες το λόγο του Κυρίου. Ζω εγώ, λέει Κύριος ο Θεός. Εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρα και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων του αγρού εξαιτίας της έλλειψης ποιμένος και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες ευόσκησαν εαυτούς και δεν ευόσκησαν τα πρόβατά μου, για τούτο ακούστε ποιμένες το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θα εξητήσω τα πρόβατά μου εκ της χειρός τους και θα πάψω αυτούς από του να ποιμένουν τα πρόβατα και δεν θα βόσκουν πλέον τους εαυτούς τους οι ποιμένες, διότι θα ελευθερώσω από τα στόματά τους τα πρόβατα και δεν θα είναι κατάβρωμα σε αυτούς. Και τι θα κάνει ο Κύριος, έτσι λέει Κύριος ο Θεός. Εγώ θέλω και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα επισκεφτώ. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθήν ημέρα βρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διασκορπισμένων. Έτσι θα επισκεφτώ τα πρόβατά μου και θα τα ελευθερώσω από όλους τους τόπους που ήσαν διασκορπισμένα. Κατά την ημέρα την συννεφιασμένη και τη σκοτεινή. Ένα άλλο σημείο του Λόγου του Θεού, εδώ φαίνεται ότι ο Κύριος παρηγορεί τα πρόβατα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από την ποίμνη εξαιτίας των ποιμένων, οι οποίοι δεν είναι άξιοι να είναι ποιμένες. Κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, και εγώ είμαι ένα πρόβατο το οποίο ταλαιπωρούμε, αλλά δεν έχω ακόμη πάρει απάντηση του Κυρίου, ας πούμε, στο πρόβλημά μου, ενώ το θέτω. Προχτές είχα μία συνάντηση με κάποιο πρόσωπο και λέει κάποια χρόνια, λέει, από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα προσεύχομαι στον Κύριο και ζητάω μια κάποια απάντηση για το πρόβλημά μου, αλλά ο ουρανός είναι κλειστός. Δεν παίρνω ούτε φωνή, ούτε απάντηση. Είναι σίγουρο ότι κάποιες φορές ο Θεός αργεί να απαντήσει. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός για διάφορους δικούς του λόγους δεν απαντάει σε διάφορα θέματα, αλλά θα έρθει η ώρα που εκείνος κρίνει ότι είναι η δική του ώρα και για το συμφέρον μας και θα απαντήσει. Η υπόσχεση υπάρχει στον προφήτη Ισαΐα και σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού. Χαρακτηριστικά θα σας διαβάσω εγώ από τον Ισαΐα. Ισαΐα 41:17-18. «Οι ταλαιπωρημένοι και οι φτωχοί αναζητούν νερό, αλλά δεν υπάρχει καθόλου. Η γλώσσα τους ξεράθηκε από τη δίψα. Εγώ, ο Κύριος, θα τους απαντήσω. Εγώ, ο Θεός του Ισραήλ, δεν θα τους εγκαταλείψω». Σε ένα άλλο σημείο, στον προφήτη Ισαΐα στο 49 και στα χωρία 13-16 και 23, λέει τα εξής: «Βγάλτε κραυγή εφροσύνης ουρανή και να χαίρεσαι η γη. Ας ευθυμίσουν τα βουνά με κραυγή εφροσύνης, διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και δείχνει εσπλαχνία στους ταλαιπωρημένους του. Αλλά η Σιών έλεγε: ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος με ξέχασε. Μπορεί μια γυναίκα να ξεχάσει το βρέφος που θυλάζει, ώστε να μην σπλαχνιστεί το γιο της κοιλιάς της? Ακόμη και αν αυτές οι γυναίκες μπορεί να ξεχάσουν, λέει ο Κύριος, εγώ δεν θα ξεχάσω. Δες, πάνω στις παλάμες μου σε χάραξα. Τα τείχη σου είναι διαρκώς μπροστά μου και θα γνωρίσεις εξάπαντος ότι εγώ είμαι ο Κύριος για τον οποίον δεν θα ντραπούν εκείνοι που ελπίζουν σε μένα». Εάν υπάρχουν συνεπώς άνθρωποι σήμερα το βράδυ που έχουν ζητήματα, θέματα, έχουν αναπέμψει στον Κύριο αιτήματα και δεν έχουν πάρει ακόμη τις απαντήσεις, ας επιμένουμε και ας ζητάμε από τον Κύριο. Ο Κύριος θα απαντήσει στη δική του ώρα για τη δόξα του και για το πνευματικό μας συμφέρον. «Παρηγορείτε λοιπόν, παρηγορείτε το λαό μου». Είναι μια προσταγή, πραγματικά προσταγή, την οποία δίνει ο Κύριος. Λέει Κύριος ο Θεός σας. Και συνεχίζει και λέει: «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ». Η καταλέξη μετάφραση εδώ είναι «μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ». Εμένα μου αρέσει σαν έκφραση. «Μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ». Και η καρδιά έχει την έννοια του εσωτερικού ανθρώπου, ολόκληρου του εσωτερικού ανθρώπου. Απευθύνεται η καρδιά στην Παλαιά Διαθήκη, έχει το νου, έχει τη θέληση, έχει και το συναίσθημα. Η προσταγή του Κυρίου είναι «μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ», έτσι ώστε να καταλάβει αυτά που της λέτε, έτσι ώστε να την αγγίξετε με το λάδι της παρηγοριάς, με την αγάπη, αλλά και ταυτόχρονα να μπει η θέλησή τους σε εφαρμογή για να κάνουν το δικό μου το θέλημα. Και μάλιστα, «μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ», η έκφραση, μάλλον το «στην», έχει την έννοια «πάνω στην καρδιά της Ιερουσαλήμ». Τα λόγια που θα φύγουν από το στόμα σας να πέσουν πάνω στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Και η εικόνα είναι, τι εικόνα? Είναι η εικόνα μιας ξερής γης, η οποία έχει καιρό να δεχτεί το νερό της βροχής και έρχεται η απαλή βροχούλα και πέφτει πάνω σε αυτή τη γη και φανταστείτε, έχετε δει τη γη πως ρουφάει το νερό μετά από έντονη ξηρασία. Ο Κύριος λέει, η καρδιά του λαού μου είναι ξερή και χρειάζεται παρηγοριά. Και χρειάζεται τη βροχή της παρηγοριάς, την απαλή βροχή της παρηγοριάς, να πέσει επάνω σε αυτή την καρδιά για να την μαλακώσει και να τη γλυκάνει. Να μιλήσετε στοργικά, να μιλήσετε ζεστά, να μιλήσετε δείχνοντας κατανόηση. Αυτή είναι η έννοια και η σημασία του «λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ». Έτσι ο Κύριος μας παρηγορεί και έτσι θέλει και εμείς, οι δικοί του, να μεταφέρουμε λόγια παρηγορίας προς τους αδελφούς μας και τους άλλους ανθρώπους. Είπαμε ότι η ρίζα του ρήματος είναι από μία έννοια που σημαίνει «αναστενάζω». Συμπάσχω με αυτόν που παρηγορώ. Αλλά είπαμε ότι σημαίνει και «αναστενάζω εξαιτίας των αμαρτιών κάποιου άλλου». Εδώ βγαίνει μια έννοια μέσα από το Λόγο του Θεού που ίσως δεν είναι πολύ, θα λέγαμε, στο προσκήνιο. Η έννοια του ότι παρηγορία χρειάζονται ακόμη και αυτοί που έχουν πέσει και θέλουν να σηκωθούν. Αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Θα πρέπει να προσέξουμε η παρηγορία αυτή να είναι η παρηγορία όπως ο Θεός την θέλει. Τι εννοώ και θα το καταλάβουμε αμέσως. Από το πρώτο κεφάλαιο έως το 31ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, ο Κύριος στρέφεται ενάντια στην Ιερουσαλήμ, αναγγέλει την αποστασία της, αναγγέλει κρίση εναντίον της αποστασία της, δεν κρύβει την κατάστασή της, δεν της λέει ότι ξέρεις όλα είναι καλά και όλα ωραία, εγώ θα έρθω να σε παρηγορήσω, εσύ συνέχισε το δρόμο σου. Της αναγγέλει την κατάσταση και μετά έρχεται από την άλλη πλευρά και επιχαίει την καρδιά της με το λάδι της παρηγοριάς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι είπαμε καταρχήν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πτώση και θέλουν να σηκωθούν χρειάζονται την παρηγορία του Θεού. Αλλά αυτή η παρηγορία δεν θα είναι μόνο συναισθηματικής υφής. Δηλαδή θα υπάρχουν λόγια όμορφα τα οποία θα ακούσει κάποιος. Αλλά θα υπάρξει μία με αγάπη φανέρωση της κατάστασης και απ' την άλλη δεν θα τον αφήσεις χωρίς ελπίδα. Θα πεις ότι ο Θεός σε περιμένει, ότι ο Θεός θέλει να επιστρέψεις, ο Θεός θέλει να γυρίσεις. Δεν μπορείς να αφήσεις τον άλλον χωρίς το λάδι της παρηγορίας. Δεν μπορεί κάποιος να μαστιγώνει συνέχεια κάποιον. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει ένα προτεταμένο δάχτυλο. Χωρίς να υπάρχει η άλλη πλευρά της παρηγορίας και της ενθάρρυνσης ότι ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει να επιστρέψει και να μετανοήσει. Εάν μείνουμε μόνο στο μαστίγιο, μόνο στον έλεγχο θα μπορούσαμε να πούμε, τότε ίσως ο άνθρωπος χάσει κάθε ελπίδα. Εάν μείνουμε απ' την άλλη στο συναισθηματικό λόγο, τότε δεν θα υπάρχει η αλήθεια του Θεού. Συνεπώς, ο Θεός αυτό που θέλει είναι να υπάρχει η παρηγορία όπως την θέλει Εκείνος, όπως την λέει μέσα στο Λόγο Του. Η μεγαλύτερη παρηγορία, αδελφοί μου και αδελφές μου, για τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά από τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πονεμένοι, οι οποίοι έχουν βαρυνθεί από την αμαρτία, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Ποιος θα τους βγάλει από αυτό το λάκκο της ταλαιπώριας? Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος είπε, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι και ας μου επιτραπεί να πω όλοι οι απογοητευμένοι, όλοι εκείνοι που πονάτε και εγώ θα σας γιατρέψω, εγώ θα σας δώσω ανάπαυση, εγώ θα σας δώσω παρηγοριά. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να μπορεί να προμηθεύσει αυτή την παρηγοριά. Πόνεσε Εκείνος για να μην πονάμε εμείς, για να μην πονάμε πνευματικά. Πόσο μεγάλη ευχαριστία και δοξολογία πρέπει στον Κύριό μας για αυτό το πράγμα. Και αν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα το πρωί που βρίσκονται έξω από την Βασιλεία του Θεού, έξω από τον ουρανό του Θεού, έξω από τη σωτηρία, τότε η πρόσκληση του Θεού είναι προς αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό. Μια μεγάλη πηγή παρηγορίας για την Εκκλησία του Χριστού αποτελεί το Πνεύμα το Άγιο. Εάν διαβάσουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών. Ο Άγιος Παράκλητος είναι αυτός ο οποίος στέκεται δίπλα μας στον δρόμο της ζωής. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για το Άγιο Πνεύμα. Μια άλλη πηγή παρηγορίας για την Εκκλησία του Χριστού είναι οι παρηγορητικοί λόγοι που απευθύνονται στην Εκκλησία από τους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι να φέρνουν το μήνυμα του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει ο ένας με τον άλλον να είμαστε άνθρωποι που θα παρηγορούμε. Έχουμε ανάγκη το γλυκό λόγο του αδελφού. Ο αδελφός έχει ανάγκη το δικό μας γλυκό λόγο. Χρειαζόμαστε μια ζεστασιά στην καρδιά μας. Παρηγορία είναι η παρουσία δίπλα στον άλλον. Παρηγορία είναι το να είσαι κοντά του, να τον ακούσεις. Παρηγορία είναι το να προσευχηθείς μαζί του. Ο Κύριος θέλει να είμαστε τέτοιες πηγές που θα εκπέμπουμε την παρηγορία τη δική του. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η παρηγορία είναι έκφραση αγάπης. Το θέλει ο Θεός. Και ας θυμηθούμε το εξής. Αίσθηση, ότι θέλετε αυτή τη στιγμή να πνεύσει στην Εκκλησία του Χριστού ένας άνεμος τόνωσης και παρηγορίας. Πολλές οι επιθέσεις. Πολλά τα ζητήματα. Αλλά ο Κύριος μας είναι δυνατός. Χρειαζόμαστε την παρηγορία τη δική του και χρειαζόμαστε οι ίδιοι να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Εμάς στέλνει ο Θεός να παρηγορήσουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τον Χριστό, αλλά και να παρηγορούμε ένας τον άλλον, με γλυκύτητα λόγου. Πρακτικά αν μπορούμε. Εάν μπορούμε πρακτικά, παράλληλα με τον λόγο, τον γλυκό, να βοηθήσουμε, τότε ο Θεός το δέχεται. Ας μην πληγώνουμε, ας το βάλουμε θέμα προσευχής. Να είμαστε ο ένας τον άλλον φάρμακο και όχι φαρμάκι. Και θα ήθελα Είναι νωρίς, αλλά θα κλείσω. Να κλείσω με δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι στον Ισαΐα 51:12, που λέει το εξής. Ο Κύριος, εγώ είμαι ο οποίος σας παρηγορώ. Αυτός είναι ο οποίος είναι η παρηγορία μας. Αυτός είναι που γλυκαίνει την καρδιά μας σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Απ' την άλλη όμως, να μην ξεχάσουμε και αυτό που διαβάσαμε στο 40ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα και στο πρώτο εδάφιο και στο δεύτερο. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Κύριος. Μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ και φωνάξτε δυνατά προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεώς της συμπληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε. Και πραγματικά ένα μήνυμα παρηγοριάς για τους ανθρώπους έξω είναι ότι ο Κύριος έχει κάνει συγχώρηση πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Και ένα μήνυμα παρηγοριάς για την Εκκλησία του Χριστού σήμερα για όλους μας είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας έως τη συντελείας του αιώνος. Ο Θεός να ευλογήσει αυτές τις λίγες σκέψεις. Αν θέλετε να ψάλουμε ένα ύμνο...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

να προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αιώνια αγάπη και έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο είχες, τον Υιόν Σου, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό του Μαρτυρίου. Αυτός σύντριψε το κράτος του εχθρού, το κράτος του κακού, σύντριψε τις δυνάμεις του σκότους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσε, μας ελευθέρωσε. Τώρα χαιρόμαστε κοντά Σου, απολαμβάνουμε το πρόσωπό Σου. Τελούμε σε μια διαρκή, στενή επικοινωνία μαζί Σου. Είσαι η χαρά μας, είσαι το καύχημά μας, είσαι η δόξα μας, είσαι ο βράχος μας, το πέλαγος της αβεβαιότητας που μας περιζώνει. Σε Σένα μπορούμε να ακουμπήσουμε, να ελπίσουμε, να καταφύγουμε. Είσαι το προπύργιό μας. Πατέρα ουράνιε, σε Σένα προστρέχουμε στις χαρές μας και στις συμφορές μας, στα βάσανά μας και στους πόνους μας και στις χαρές μας. Κοντά Σου η θλίψη μας μετριάζεται και η χαρά μας πολλαπλασιάζεται. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό Σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά Σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά Σου, Εσύ είσαι το ύψιστο αγαθό μας. Γέμισέ μας αυτό το πρωινό με την παρουσία Σου, αποκάλυψέ μας τα μεγαλεία Σου, τα θαυμάσια Σου. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα, αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Παρακαλούμε θερμά ο Λόγος Σου να αντυχήσει με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να βρει απήχηση στην καρδιά μας, να μας οικοδομήσει. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Πόσοι αδελφοί μας δοκιμάζονται δεινά, παρηγόρησέ τους. Την αδελφή μας τη Σοφία, ενίσχυσέ την. Τον μικρό Ιάσονα, θεράπευσέ τον, δυνάμωσε τους γονείς του. Όλους εκείνους που πονούν, που θρηνούν, παρηγόρησέ τους, εγκαρδίωσέ τους. Κύριε, υπάρχει τόσος πόνος σε αυτή τη ζωή. Σύ είσαι η καταφυγή, η δύναμή μας, η ελπίδα μας. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησέ μας πλούσια. Τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, την πατρίδα μας, τους όντας εν αξιόμαση. Κύριε, ελέησε τους ισχυρούς της γης. Σοφρόνησέ τους, θύμισέ τους ότι είναι άνθρωποι. Βρωτοί, θνητοί. Κι ας γίνει γνωστή η σωτηρία Σου απ' άκρου εις άκρον της οικουμένης. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίδουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Χαμηλόφωνα μπορούμε να ψάχνουμε.

Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς ελευθύτητοι. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος οι επεδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε.

πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γήν. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Θα ψάλλουμε, αδελφοί, τώρα τον επόμενο ύμνο που έχετε μπροστά σας, σαν γη που ποτέ...

αυτό το πρωί είναι η δύναμη του κακού και η νίκη του Χριστού. Επαναλαμβάνω, η δύναμη του κακού και η νίκη του Χριστού. Διαβάζω κάποια σχετικά εδάφια από την Επιστολή προς Εφεσίους, σελίδα 1037, κεφάλαιο στίγμα, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 10.

Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίες του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν

Πολλοί πολιτικοί αναλυτές και κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και θεολόγοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το τρομερό τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, να ανοιχνεύσουν τα βαθύτερα αίτια, να διαφωτίσουν τα σκοτεινά παρασκήνια. Αλήθεια, ποιος όπλησε, τι όθησε το χέρι των τρομοκρατών για να διαπράξουν το αποτρόπαιο έγκλημα? Ποιος έμπνευσε, ποιος σκότισε το νου των ηθικών αυτουργών για να σκορπίσουν τον ασύλληπτο όλεθρο? Πίσω από τα όποια πρόσωπα, επώνυμα ή ανώνυμα, μήπως υπάρχει μια απότερη αιτία? Μήπως είναι η κοινωνική αδικία? Μήπως είναι η αυθαιρεσία των ισχυρών? Μήπως είναι η καταπίεση των πτωχών? Μήπως είναι η αλαζονία της υπερδύναμης? Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι μορφωμένοι, τυφλωμένοι από το μίσος και το πάθος, να διαπράττουν τέτοιες φρικαλαιότητες? Ποιος φταίει, τι φταίει για τις αθλειότητες που παρακολουθούμε καθημερινά?

καθημερινά τα γοερά σκάνδαλα, τα ηθικά έκτροπα, τις μοιχείες, τις κλοπές, τις ληστείες. Γιατί συγκρούονται οι άνθρωποι? Γιατί διαλύονται οι οικογένειες? Γιατί σπαράζονται τα έθνη? Γιατί καταλύονται οι ηθικές αξίες? Γιατί στην χαραυγή του 21ου αιώνα, ενώ η επιστήμη μεσουρανεί, η ανθρωπότητα να ζει στην βαρβαρότητα, να σύρεται στην αθλειότητα και στον ξεπεσμό? Γιατί δεν διδασκόμαστε, γιατί δεν σοφρονιζόμαστε από την ιστορία? Γιατί εξακολουθούμε να μισούμε, να εγκληματούμε, να πολεμούμε? Γιατί δεν ζούμε ειρηνικά, αρμονικά, ευτυχισμένα? Γιατί? Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, αυθεντικά, διεισδυτικά, αποκαλύπτει την απότερη αιτία. Είναι η τρομακτική δύναμη του κακού. Η δύναμη του κακού που φωλάζει μέσα μας, η δύναμη του κακού που οριάζει γύρω μας. Είναι η δύναμη που διαπερνά ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, που διαποτίζει ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία. Είναι μια δύναμη αόρατη, πνευματική, αλλά πραγματική. Είναι ασύλληπτα πιο καταστρεπτική και από την πιο ισχυρή πυρηνική βόμβα. Ασύγκριτα πιο μολυσματική και από την πιο αποτροπιαστική ασθένεια. Είναι η δύναμη που κυριαρχεί στη ζωή μας, που σκοτίζει τη λογική μας, που διεγείρει τα πάθη, που φλογίζει τα μίση, που μας οδηγεί σε επέσχυντες πράξεις. Τι τρομερή η δύναμη του κακού που φωλάζει μέσα μας, που οριάζει γύρω μας. Ο Απόστολος Παύλος ένιωσε την κυριαρχία της, έζησε την αγωνία της, γι' αυτό ομολογεί. Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Ένιωθε μέσα του βαθιά δυο τρομερούς αντίπαλους να αντιπαλεύουν, να συγκρούονται. Την δύναμη του καλού και την δύναμη του κακού. Η δύναμη του καλού τον ύψωνε προς τον ουρανό, προς τον Θεό, ενώ η δύναμη του κακού τον έσερνε προς τη γη, τη λάσπη, την συχαμερή, τον φούρκο. Αυτή η εσωτερική πάλι πολλές φορές τον σπάραζε, γι' αυτό κράβγαζε με αγωνία. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει, ποιος? Ποιος από μας δεν ένιωσε την δύναμη του κακού που φωλιάζει μέσα μας, που οριάζει γύρω μας, ποιος? Αλλά ποια είναι η προέλευσή της, ποια είναι η πηγή της? Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού μας βεβαιώνει πως πίσω από την τρομακτική πραγματικότητα του κακού υπάρχει η υπερβατική προσωπικότητα του διαβόλου. Είναι αυτός ο ποιητής του. Είναι αυτός ο εμπνευστής του. Στο σύμπαν του Θεού δεν υπάρχει μόνο ο Θεός, ο υπέρτατος δημιουργός. Υπάρχει και ο εχθρός, ο καταστροφέας, ο φθοροποιός. Η Αγία Γραφή περιγράφει την προϊστορία του, την πορεία του διαμέσου των αιώνων, αλλά και την ικτρή κατάληξή του στο τέρμα των καιρών, στη λίμνη του πυρός. Αυτός ο προαιώνιος εχθρός δεν είναι όπως οι άνθρωποι τον φαντάζονται, ικτρός και καταγέλαστος. Είναι σοφός, είναι ισχυρός, είναι ίσως ο ισχυρότερος άγγελος του Θεού, αλλά ξεπεσμένος, διεφθαρμένος, πρικισμένος με εξαιρετικά χαρίσματα, με μια ακαταμάχητη λογική, με μια απεριόριστη ευφυΐα, αλλά στραμμένος ενάντια στον Θεό και διεστραμμένος. Είναι αυτός ο άρχον της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα που ενεργεί σήμερα επάνω στους ιούς της απειθίας. Είναι αυτός που πλανά ολόκληρη την οικουμένη. Κάτω από την κυριαρχία του και στην υπηρεσία του έχει μια ολόκληρη ιεραρχία αόρατων, πονηρών, υπερβατικών όντων. Η Αγία Γραφή τα αποκαλύπτει και τα κατανομάζει.
Είναι οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, είναι τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Πνεύματα αόρατα, αλλά πραγματικά κακοποιά, που πραγματοποιούν τα καταχθόνια έργα του διαβόλου. Αυτός είναι ο προαιώνιος εχθρός. Αυτός είναι ο ποιητής, ο εμπνευστής του κακού. Εκεί στη χαραυγή της ιστορίας, μέσα στον κήπο της Εδέμ, πλησίασε τον άνθρωπο και τον απάτησε. Τον δελέασε, τον παγίδευσε, τον εξώθησε στην αμαρτία. Και ο άνθρωπος υπάκουσε στον εχθρό και παράκουσε στον Θεό. Και έκτοτε το κακό που υπήρχε γύρω μας μπήκε μέσα μας. Και μας διέστρεψε, μας διέφθυρε, μας κατέστρεψε, θρονιάστηκε στην καρδιά μας, αλυσόδεσε τη θέλησή μας. Τι θλιβερή ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή την περιγράφει. Ακούστε την. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να την γνωρίσει, ποιος μπορεί να την κατανοήσει. Ο Ιησούς Χριστός βεβαιώνει, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, βλασφημίες. Ω, τι σπήλαιο ληστών η καρδιά των ανθρώπων. Το κακό που φωλάζει μέσα μας, που οριάζει γύρω μας, το ενεργοποιεί, το υποκινεί, το πυροδοτεί ο εχθρός. Και ο άνθρωπος χωρίς τη δύναμη του Θεού αδυνατεί να του αντισταθεί και παρασύρεται σε πράξεις εχθρές, σε ενέργειες αποτροπιαστικές, απέσιες. Ο μεγάλος ποιητής Μποντλέρ θρηνεί για την αδυναμία του με τους στίχους. Πάνω από το προσκεφάλι μας ο σατανάς γερμένος, πάντα στα μάγια του κακού το νου μας να νουρίζει. Την πιο ατσαλένια θέληση με μιας την εξατμίζει αυτός ο μέγας χημικός, ο τετραπερασμένος. Τι τρομερή, τι ακαταμάχητη η δύναμη του κακού. Ποιος μπορεί να την ελέγξει, ποιος μπορεί να την τιθασεύσει. Ούτε η τελειότερη παιδεία, ούτε η σοφότερη νομοθεσία, ούτε η ισχυρότερη αστυνομία, ούτε η ιδανικότερη δημοκρατία, κανένας ανθρωπισμός, κανένας πολιτισμός, κανένας σεισμός δεν μπορούν να αλυσοδέσουν την δύναμη του κακού, δεν μπορούν να το εξουδετερώσουν, δεν μπορούν. Το θηρίο που κρύβεται μέσα μας ορθώνεται απειλητικό. Τρίζει τα δόντια του, εξαπλύει την καταστροφή. Και σε μια στιγμή όλα αυτά που ο άνθρωπος έκτισε και μόχθησε και όρθωσε, όλα αυτά τα γκρεμίζει, μας βυθίζει στην αθλειότητα, στην βαρβαρότητα. Τι τρομερή, τι ακαταμάχητη η δύναμη του κακού. Είναι αυτή η δύναμη που όπλησε το χέρι των τρομοκρατών. Είναι αυτή η δύναμη που έμπνευσε το νουν των ηθικών αυτουργών. Είναι η δύναμη που υποκινεί τους εγκληματίες να εγκληματούν, τους ισχυρούς να ποδοπατούν τους φτωχούς, τους άνδρες να απατούν τις γυναίκες να μισούν τους άνδρες, τους κλέφτες να κλέβουν, τους ψεύτες να ψεύδονται, τους μοιχούς να μοιχεύουν. Ανάβει τα πάθη, εξάπτει τα μίση, εξαπολύει τους πολέμους, καταλύει τα πάντα. Ο πανάρχαιος διάβολος, που πολλοί νόμιζαν πως είχε εξαφανιστεί, επανεμφανίζεται στην σημερινή εποχή πιο τρομερός, πιο πονηρός, πιο φωνικός. Επανεμφανίζεται και σαρκάζει. Καγχάζει με τιμωρία των ανθρώπων. Το πανάρχιο κακό, η αμαρτία, που πολλοί την ταύτιζαν με την απαιδευσία, με το σμό, ογκώνεται, γιγαντώνεται,
απειλεί να αφανίσει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της σημερινής ανθρωπότητας δεν είναι η τρομοκρατία. Είναι η αμαρτία, είναι η αποστασία από τον Θεό τον ζωντανό. Στα χίλια μέτρη των ανθρώπων ανεβαίνει σήμερα το εναγώνιο ερώτημα. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα του κακού? Αγαπητοί μου αδερφοί και φίλοι, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού διακηρύττει, υπάρχει. Είναι η λύση του Σταυρού, είναι η λύτρωση του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει πως ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Σε όλη την επίγεια ζωή του συγκρούστηκε με το κακό και πάλεψε με τον εχθρό. Πάλεψε και θριάμβευσε. Ποτέ δεν υποχώρησε, ποτέ δεν ενέδωσε, ποτέ δεν αμάρτησε, ποτέ. Εκεί στην έρημο των πειρασμών διεξάχθηκε μια πάλι φρικτή. Ο Σατανάς επιστράτευσε όλη την εμπειρία του, όλη την πονηρία του. Αλλά δεν νίκησε, νικήθηκε, κατατροπώθηκε. Αργότερα επανήλθε, μετήλθε όλα τα μέσα, αλλά δεν νίκησε, νικήθηκε, κατατροπώθηκε. Όμως η σφοδρότερη μάχη των αιώνων δόθηκε εκεί στο Σταυρό. Σας καλώ την ώρα αυτή να στρέψετε το βλέμμα σας σε εκείνο το γυμνό, τον έρημο λόφο που έχει σχήμα κρανίου. Αυτός ο λόφος υπήρξε το πεδίο της μάχης, όπου έλαβε χώρα η φρικτότερη σύγκρουση των αιώνων. Η σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στον Χριστό και στον εχθρό. Δέστε τον εσταυρωμένο, πληγωμένος, πονεμένος, είναι φορτωμένος με τις αμαρτίες όλων των αιώνων, με τις δικές σου αμαρτίες, με τις δικές μου ανομίες. Είναι ο εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας στη μάχη ενάντια στο κακό, ενάντια στον εχθρό. Ενώ ο Χριστός πονούσε και αγωνιούσε, ο Σατανάς τον πολεμούσε με λύσα, με μίσος, με πάθος. Είχε επιστρατεύσει εναντίον του όλες τις δυνάμεις της κόλασης. Αλλά δεν νίκησε ο εχθρός. Νικήθηκε. Κατατροπώθηκε. Ο Χριστός με τα τρυπημένα χέρια του κατενίκησε όλες τις δυνάμεις του σκότους. Με τα σταυρωμένα πόδια του ποδοπάτησε τις δυνάμεις της κόλασης. Σύντριψε την κεφαλή του αρχαίου Όφεως. Την σύντριψε, την κατασύντριψε. Η Βίβλος διακηρύττει την νίκη του Χριστού. Επάνω στο Σταυρό απεγύμνωσε τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκότους. Τους έσυρε εγμάλωτους τον θρίαμβό του. Διακηρύξτε την νίκη του Χριστού. Νίκησε. Νίκησε το κακό, νίκησε κάθε εχθρό, νίκησε τον θάνατο, νίκησε τον Άδη, νίκησε τον διάβολο, νίκησε. Ο εσταυρωμένος, τώρα αναστημένος, τώρα παντοδύναμος, μας προσφέρει την λύτρωσή του, την μοναδική λύση στο πρόβλημα του κακού, την λύτρωσή του από τα δεσμά του εχθρού. Μας προσφέρει την αιώνια νίκη του. Τώρα μαζί με τον Χριστό μπορούμε να νικούμε κι εμείς. Μπορούμε να υπερνικούμε το κακό, τον εχθρό. Μπορούμε να ζούμε μια άγια ζωή στη σημερινή διεφθαρμένη εποχή. Μπορούμε να πορευόμαστε ενάντια στο πνεύμα του, ενάντια στο ρεύμα του. Μπορούμε. Αδελφοί, ολόγυρά μας σήμερα διεξάγεται ένας τρομερός, αόρατος πόλεμος. Όχι ο πόλεμος της τρομοκρατίας, ο πόλεμος της αμαρτίας. Και σε αυτόν τον πόλεμο όλοι έχουμε εμπλακεί. Όλοι οι λαοί, όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι,
όλοι έχουμε εμπλακεί. Σε αυτό τον πόλεμο τον αόρατο, τον πνευματικό, αδελφοί, νικούμε ή νικούμαστε? Αν μπορείς την ώρα αυτή να πεις στον εχθρό όχι, αν μπορείς την ώρα αυτή να πεις στον Χριστό ναι, αν μπορείς μέσα από την καρδιά σου να του φωνάξεις: Ιησού, σε δέχομαι σωτήρα μου. Ιησού, σε ευχαριστώ και για μένα πέθανε στο σταυρό. Για μένα θυσιάστηκες, για μένα τιμωρήθηκες. Σε ευχαριστώ. Αν μπορείς την ώρα αυτή να δεχτείς με πίστη τον Ιησού Χριστό λυτρωτή σου, Κύριό σου, σωτήρα σου. Αν μπορείς, είσαι νικητής. Αν διλάζεις, αν διστάζεις, αν υποχωρείς, είσαι νικημένος. Αν μπορείς να αντισταθείς στα πάθη της παλιάς σου ζωής, στις αμαρτωλές ροπές, στις άνομες ορμές, αν μπορείς, είσαι νικητής. Αν υποχωρείς, είσαι νικημένος. Αν μπορείς να φωνάξεις όχι στους συμβιβασμούς, όχι στους αμαρτωλούς, τους πονηρούς υπολογισμούς, όχι στη σάρκα, όχι στο ψέμα, όχι στο βούρκο. Αν μπορείς, είσαι νικητής. Αν υποχωρείς, είσαι νικημένος. Αν μπορείς να αρνηθείς το εγώ σου, τον εαυτό σου, αν μπορείς να κρατήσεις τον σταυρό του Χριστού, αν μπορείς να ζεις τον σταυρό καθημερινά, αν περπατείς το δρόμο το στενό της πίστης, αν μπορείς, είσαι νικητής. Αν υποχωρείς, είσαι νικημένος. Αν μπορείς να αντισταθείς στον εχθρό που σε πειράζει, που σε τρομάζει, αν μπορείς να του φωνάξεις θριαμβευτικά: Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, ήπαγε, τότε είσαι νικητής. Αν υποχωρείς, είσαι νικημένος. Αν συγχωρείς εκείνους που σε έβλαψαν, που σε έθιξαν, αν λησμονείς τα λόγια τους και τα λάθη τους, αν τους χαμογελάς, αν μπορείς να τους αγαπάς, τότε είσαι νικητής. Αν νήσει κακής, αν καλλιεργείς κακίες και πικρίες, είσαι νικημένος. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει: μην νικάσαι από το κακό, νίκα το κακό δια του αγαθού. Μη εκδικήστε, αδελφοί μου αγαπητοί, μη ανταποδίδετε εις κανένα κακόν αντικαλού. Εάν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι τούτο πράτον θα σωρεύσεις άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσαι υπό του κακού, νίκα το κακό δια του αγαθού. Αδελφοί, σε αυτόν τον πόλεμο το πνευματικό όλοι, όλοι ανεξαίρετα έχουμε εμπλακεί, μικροί και μεγάλοι. Αλλά, μήπως μερικοί έχουμε ιτηθεί, μήπως δώσαμε τόπο στο κακό, μήπως ενδώσαμε στον εχθρό, μήπως κατέκτησε έδαφος, μήπως έκτισε έργα, μήπως. Θα παρακαλούσα θερμά αυτό το πρωί να εξετάσουμε την προσωπική, την οικογενειακή, την εκκλησιαστική ζωή μας. Να αναρωτηθούμε: μήπως ο εχθρός προχώρησε, εισχώρησε στην καρδιά μας και μας υπέβαλε κακία και πικρία? Μήπως μας παγίδευσε με κάποια αμαρτία του? Μήπως εισέδισε στην οικογένειά μας? Μήπως ψυχαρθήκαμε με τη γυναίκα μας ή με το παιδί μας? Μήπως συγκρουστήκαμε με τη συγγένειά μας? Μήπως εισχώρησε μέσα στην εκκλησία και πάγωσε τις σχέσεις μας και μάρανε την αγάπη μας? Μήπως? Αν ναι, αδελφοί, ας ζητήσουμε από τον νικητή Χριστό να καταστρέψει τα έργα του εχθρού. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο ο Υιός του Θεού, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Σε αυτόν τον πόλεμο τον τρομερό, τον τιτάνιο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε αβοήθητοι. Κοντά μας είναι ο παντοδύναμος Χριστός.
Ο λόγος του Θεού γράφει: όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει την σημαία εναντίον του. Στις ώρες του μεγάλου φόβου και της αγωνίας, όταν βρίσκεσαι κάτω από την πίεση των γεγονότων που δεν μπορείς να ελέγξεις, όταν η απογοήτευση και η αποθάρρυνση σε καταθλίβουν, αδελφέ μου, μην το ξεχνάς ποτέ, δεν είσαι μόνος. Ο αιώνιος νικητής, ο παντοδύναμος Χριστός είναι μαζί σου, στέκει στο πλευρό σου. Θα σε βοηθήσει, θα σε ελευθερώσει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς υπέρ την δύναμή σου. Σε αυτό τον τρομερό, τον τιτάνιο πόλεμο, τον πνευματικό, δεν είμαστε απροστάτευτοι, δεν είμαστε ακάλυπτοι. Έχουμε ασπίδα άτρωτη, ακαταγόνιστη. Έχουμε πανοπλία, την πανοπλία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει: εν δυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να αντισταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Και προσθέτει: περιζωστείτε την οσφή σας με αλήθεια. Φορέστε τον θώρακα της δικαιοσύνης. Βάλτε στα πόδια σας την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Στον κόσμο αυτό των εσχάτων ημερών έχουμε μια θαυμαστή αποστολή να διακηρύξουμε τα χαρμόσυνα νέα της νίκης του Σταυρού, της σωτηρίας του Χριστού. Και κρατήστε την ασπίδα της πίστης, την φλογερή ασπίδα με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Και πάρτε στο χέρι το μαχαίρι του Πνεύματος, τον Λόγο του Κυρίου. Φορέστε και την περικεφαλαία της σωτηρίας. Είμαστε σίγουροι για τη σωτηρία μας. Δεν αμφιβάλλουμε. Είμαστε βέβαιοι. Είμαστε σωσμένοι. Είμαστε λυτρωμένοι. Και πάνω από όλα τα όπλα, το υπερόπλο της προσευχής. Αδέρφια, στους σκοτεινούς έσχατους καιρούς, ας κρατήσουμε στο χέρι το μαχαίρι του Πνεύματος, τον Λόγο του Κυρίου. Ας ζήσουμε με προσευχή. Και θα νικήσουμε. Είναι βέβαιο. Θα νικήσουμε. Ποιος δεν το βλέπει? Στις μέρες μας το κακό έχει γιγαντωθεί και σε λίγο θα αποκορυφωθεί. Σε λίγο θα εμφανιστεί ο άνομος, ο αντίχριστος. Αυτός θα είναι η ενσάρκωση του κακού. Η σκηνή έχει στηθεί. Σύγχυση, βία, φόβος, αγωνία, τρόμος παντού. Σε λίγο θα ξεκινήσει η τελευταία πράξη του πανάρχιου δράματος. Άρχισε χιλιάδες χρόνια πριν εκεί στον κήπο της Εδέμ. Θα ολοκληρωθεί, θα περατωθεί στην συντέλεια του αιώνος. Σήμερα, σε κάθε γωνιά της γης, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, συνειδητά ή ασυνείδητα, εκλέγουν τις θέσεις τους. Άλλοι τάσσονται με τον Χριστό, άλλοι παρατάσσονται με τον εχθρό. Εσύ με ποιον θα συνταχθείς, με ποιον θα στρατευτείς? Με τον Χριστό ή με τον εχθρό, με ποιον? Την ώρα αυτή ο Ιησούς Χριστός επλησιάζει. Σου ψιθυρίζει με πόση αγάπη τα λόγια του, τα γλυκά, τα γλυκύτατα. Θέλει να σε σώσει, θέλει να σε λυτρώσει. Θέλει να σε ελευθερώσει από τα επερχόμενα δεινά, από την ερχόμενη οργή. Δέξου τον, επικαλέσου τον και θα σωθείς, θα λυτρωθείς. Πότε? Τώρα, αυτή την ώρα, τώρα. Αλλά και ο εχθρός σε αντιμάχεται, στέκει στο πλευρό σου, σε τρομάζει ή σε δελεάζει. Σου τάζει χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, άνομες ειδονές. Φίλε μου, υποτάξου στον Χριστό, αντιτάξου στον εχθρό. Αδέρφια, όλοι ασυνταχθούμε, όλοι αστρατευθούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του αιώνιου νικητή. Ποιος δεν το βλέπει? Η ανθρωπότητα μπήκε στη μεγάλη νύχτα. Σκότος σκεπάζει τη γη, ζώφος τα έθνη. Αλλά,
Μια ελπίδα ανθίζει στην καρδιά μας και φλογίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Σε λίγο η αυγή θα ανατείλει. Σε λίγο η αρπαγή θα συντελεστεί. Ο αιώνιος νικητής θα κατέβει ξανά. Θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Εμείς οι ζωντανοί σε μια στιγμή θα μεταμορφωθούμε. Και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα. Έχουμε ελπίδα μέσα στην καρδιά. Γλυκιά, βέβαιη, ασάλευτη. Και μετά ο λαμπρός ουρανός, η βασιλεία του Θεού, το σπίτι του Πατέρα. Εκεί το κακό επιτέλους θα ξεριζωθεί. Για πάντα, για πάντα. Εκεί δεν θα μπει οτιδήποτε μιένει και προξενεί δέδειγμα. Μπορείτε να φανταστείτε μια ευτυχία χωρίς την αμαρτία? Μπορείτε να συλλάβετε έναν ουρανό χωρίς το κακό, χωρίς τον εχθρό? Μπορείτε? Η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία της γης. Σε λίγο θα απλωθεί η ειρήνη απ' άκρου εις άκρον της οικουμένης. Ειρήνη και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη και ειρήνη σαν θάλασσα πλατιά. Εκεί δεν θα μας τρομάζουν τα φόβητρα της τρομοκρατίας και του Μπιν Λάντεν. Εκεί δεν θα υπάρχει η αγωνία της αμαρτίας, η τραγωδία του πόνου. Αδέρφια μου, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, λίγο ακόμα, η αυγή θα ανατείλει, η νύχτα θα ξημερώσει, το σκοτάδι θα φύγει. Το κακό θα ξεριζωθεί και ο εχθρός, ο προαιώνιος εχθρός, ο καταχθόνιος, ο πονηρός, θα ρηχθεί στη δίμνη του πυρός, στη φωτιά των παθών, στα ατέλειωτα βάσανα. Δόξα, αλληλούια, στον αιώνιο νικητή, τον λυτρωτή μας, τον Κυριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αμήν.

Θα παρακαλούσα θερμά τα έντυπα να τα αφήσετε στο κάθισμά σας, ώστε και μια άλλη φορά να τα χρησιμοποιήσουμε. Να κλείσουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε Ιησού Χριστέ, τι να ανταποδώσουμε σε Σένα. Ήρθες εδώ στη γη και πάλεψες με το κακό. Πάλεψες με τον εχθρό που μας δυνάστευε αιώνες και χιλιετίες. Τι νίκη, τι θρίαμβος, η νίκη και ο θρίαμβος του Σταυρού. Πώς να σε ευχαριστήσουμε, πώς να σε δοξάσουμε. Ω Κύριε, προσπέφτουμε στα πόδια Σου και τα φιλούμε. Είσαι ο αιώνιος νικητής. Στάθηκες ο εκπρόσωπός μας στη μάχη ενάντια στο κακό, ενάντια στον εχθρό. Πάλεψες Εσύ για μας και θριάμβευσες για μας. Και τώρα η νίκη Σου μας ανήκει. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το μεγαλείο της νίκης Σου και δίδαξέ μας τον πόλεμο τον αόρατο, τον τρομερό, τον πνευματικό που διεξάγεται ολόγυρά μας, να νικούμε, να υπερνικούμε, να θριαμβεύουμε όλοι. Πατέρα, αν στην καρδιά μας, αν στην οικογένειά μας, αν στην εκκλησία μας ο διάβολος έκτισε έργα, κατάστρεψέ τα. Ελευθέρωσέ μας. Χάρισέ μας τη δική Σου νίκη. Κύριε, όλους μας ανεξαίρετα, κάνε μας νικητές και θριαμβευτές. Στις καθημερινές σχέσεις, στους αγώνες μας. Να τιμούμε, να δοξάζουμε το όνομά Σου. Πατέρα ουράνιε, βλέπουμε ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπουμε ότι το κακό ολόγυρά μας γιγαντώνει. Προετοίμασέ μας για τα ερχόμενα, για τον ερχόμενο. Όχι μόνο να επιπλέψουμε στους σκοτεινούς έσκατους καιρούς, αλλά να θριαμβεύσουμε, να σε δοξάσουμε. Προετοίμασέ μας για την αρπαγή, για αυτή την ασύλληπτα χαρμόσυνη στιγμή. Δώσ' μας τον οραματισμό του ουρανού, την προσδοκία του Κυρίου. Τι κόσμος είναι αυτός, ο κόσμος που μας ετοιμάζεις. Ένας ουρανός δίχως το κακό και δίχως τον εχθρό. Μια ευτυχία δίχως την αμαρτία. Κύριε, τι απέραντη ευδαιμονία και μακαριότητα. Σε ευχαριστούμε για τη βασιλεία Σου στην οποία θα βρεθούμε. Την προσδοκούμε με όλη μας την καρδιά. Πέρα από το σκοτάδι, πέρα από τους θρήνους και τους σκοπετούς που ακούγονται ολογυρά μας, πέρα από την αγωνία των εθνών. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξολογούμε. Σε Σένα τον αιώνιο Θεό, τον λυτρωτή μας Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουράνιε Θεέ μας, ευχαριστούμε για τη βεβαιότητα της σωτηρίας που εσύ μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί όσοι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, μας έβγαλες από το σκοτάδι, από την άγνοια, μας έφερες το δικό σου φως, την αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ για το έλεος που κάνεις στη ζωή μας, γιατί εξακολουθείς και βρίσκεσαι δίπλα μας. Ευχαριστούμε γιατί είσαι υπομονετικός πολύ μαζί μας και όταν εμείς απιστούμε, εσύ μένεις πιστός. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλύωτο στο χαρακτήρα σου. Θέλεις τόσα πολλά να κάνεις στη ζωή μας, να κατεργαστείς μέσα μας το αγαθό. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να είμαστε ανοιχτοί στο λόγο σου. Τόσο παρακαλούμε να αποθήσουμε τις αλήθειες σου, όπως τα παιδιά, το γάλα της μητέρας. Δώσε μας, σε παρακαλούμε πολύ, να καταλάβουμε ότι οι καλές μας ημερίδες, το συμφέρον μας είναι σε σένα. Αξίωσέ μας με αποφασιστικότητα να στραφούμε στο δικό σου το θέλημα. Φύλαξέ μας να μην υπάρχει σε κανέναν από εμάς δίψυχη καρδιά, δίγνωμη, και εδώ και στον κόσμο, και με σένα και γυρίζοντας πίσω, να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ. Παρακαλούμε πολύ, μίλησέ μας μέσα από το λόγο σου, τον αιώνιο λόγο σου, τις αλήθειες, τις αναλύωτες, τις ζωοποιές. Θρέψε τις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας, έλεγξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου τα ζητάμε. Αμήν. Θα διαβάσω μέσα από το λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το 9ο κεφάλαιο, αρχή μέχρι το 8ο εδάφιο, και στη συνέχεια θα ψάλουμε και έναν ύμνο. Είναι σχετικό, δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό, αλλά δεν πειράζει. Θα το πούμε. Λοιπόν, διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 9ο κεφάλαιο, από την αρχή. Και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, στις σελίδες, στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 854, και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, πέρασε απέναντι και ήλθε στην πόλη του. Και να φέραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν πάνω σε ένα κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχει θάρρος, συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου». Είναι το γνωστό περιστατικό το οποίο μας διασώζουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Ο Μάρκος είναι εκείνος ο οποίος προσθέτει κανένα δύο λεπτομέρειες ακόμη, ότι ήταν τέσσερις αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν πάνω στη στέγη, την χάλασαν και κατέβηκαν στη μέση. Και να ήταν μερικοί από τους γραμματείς και είπαν μεταξύ τους, «Αυτός βλασφημεί». Και όταν κατάλαβε ο Ιησούς τις σκέψεις τους, τους είπε, «Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά στις καρδιές σας? Τι άραγε είναι ευκολότερο να πω, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες», λέει στον παραλυτικό, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε στο σπίτι του. Και όταν είδαν οι όχλοι, θαύμασαν, απόρρισαν και δόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα σχολιάσει τις καρδιές μας. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 232-347. Το κήρυγμα του λόγου πανταχού επί της γης, ένας ύμνος έργου, όπως λέει και η επικεφαλίδα των σχετικών ύμνων.

Ξαναδιαβάζω τα δύο πρώτα εδάφια. Το δεύτερο μάλλον. Και να έφεραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν επάνω σε ένα κρεβάτι και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχε θάρρος, είναι συγχωρημένες σε σένα οι αμαρτίες σου». Όπως είπα και την ώρα που διάβαζα την περικοπή αυτή, θα θυμάστε πως ο Μάρκος, όταν την περιγράφει, λέει πως ήταν ο Ιησούς σε ένα σπίτι, αν το διάβασα από εδώ, το διάβασα γιατί έχει μια άλλη λεπτομέρεια, όταν ήταν ο Κύριος

0: σπίτι από τα πολλά τα οποία μίλαγε, είχε μαζευτεί τόσο πολλοί κόσμος, ώστε ήταν αδύνατο να προσπελάσει κανείς το κέντρο του σπιτιού εκεί που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη συνήθεια των ανθρώπων της εποχής πήγαιναν άρρωστους, ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονισμένοι στον Ιησού για να τους κάνει καλά. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ήταν τόσο βαριά παράλυτος που δεν μπορούσε καν να καθίσει. Ήταν εξαπλωμένος. Και ανέλαβαν 4 άνθρωποι να τον πάνε στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως έφτασαν μπροστά του, τι περίεργο, τι ατυχία για τον άνθρωπο αυτό, ο δρόμος ήταν κλειστός. Ήταν αδύνατο να φτάσει κανείς στον Ιησού. Τι ευτυχία όμως για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είχε αυτούς τους 4 συγκεκριμένους ανθρώπους, ανώνυμους, άγνωστος, οι οποίοι δεν τον πήραν να γυρίσουν πίσω, αλλά πρώτοι ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού, χάλασαν τα κεραμίδια και με σκυλιά τον κατέβασαν κάτω, εκεί μπροστά που βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός. Και να ποια είναι τώρα η αντίδραση του Κυρίου. Όταν είδε, λέει, την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου». Θα ήθελα να προσέξουμε ένα λεπτό σημείο εδώ. Πότε είδε ο Ιησούς Χριστός την πίστη αυτών των ανθρώπων? Εδώ βλέπουμε αυτούς απλώς να έχουν μια διάθεση, μια προσπάθεια, να θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Πήραν τον άνθρωπο τον παραλυτικό και παρόλο που δεν είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν στον Ιησού Χριστό, δεν τα μάζεψαν να γυρίσουν πίσω, την υποχρέωση τη βγάλανε. Αλλά μηχανεύτηκαν τι τρόπο θα έβρισκαν για να φτάσουν μπροστά σε εκείνον. Δεν είπαν ότι εμάς η δουλειά μας ήταν μέχρι εδώ. Μας αγκάρεψες, μας παρακάλεσες, φίλες του, ναι βέβαια, αλλά βλέπεις και εσύ ο ίδιος τι γίνεται. Ποιος να μπει εδώ μέσα? Να τους πρόξουμε έξω, θα δημιουργηθεί φασαρία. Τι να κάνουμε? Να γυρίσουμε πίσω, κάποια άλλη φορά όταν θα είναι εύκαιρος ο καιρός, διαφορετικές οι συνθήκες, εμείς πάλι ήδη θα αναλάβουμε και θα σε φέρουμε. Δεν είπανε αυτό. Αλλά κάνανε και κάτι το οποίο είχε ρίσκο. Ανέβηκανε πάνω, χάλασαν το σπίτι και κατέβασαν τον παραλυτικό κάτω. Και όταν είδε ο Ιησούς Χριστός τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί σκέφτηκαν, τον τρόπο με τον οποίο ενέργησαν, λέει, όταν είδε την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό: «Είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου». Είδε δηλαδή αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, αυτή την επιθυμία, τη διάθεση της καρδιάς, το ζήλο τους, και εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Δεν εκτίμησε το ζήλο τους, εκτίμησε την πίστη τους. Ο Ιησούς Χριστός πήγε πολύ πιο πίσω. Αυτό είναι σπουδαίο για μας, να το φέρουμε στα δικά μας. Εμείς μπορούμε να πούμε τι ζηλωτής που είναι αυτός. Δεν κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Εδώ όμως ο λόγος αυτό μας αποκαλύπτει πως ο Θεός έχει ένα πολύ καλύτερο βαθμό για αυτόν τον άνθρωπο από αυτόν τον οποίο εμείς θέλουμε να του δώσουμε. Δεν λέει ότι αυτός είναι ζηλωτής. Θαυμάζει την πίστη αυτού του ανθρώπου που κάνει κάτι τέτοιο. Και σε περιπτώσεις διάφορες μέσα στα Ευαγγέλια, αν θα θυμηθούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε πως πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός εκτίμησε όχι την πίστη των ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν ήδη και ζήταγαν κάτι για τον εαυτό τους, όσο την πίστη άλλων οι οποίοι μεσολαβούσαν. Θυμηθείτε τον Ιάιρο που μεσολάβησε για την κόρη του. Εκείνο τον εκατόνταρχο που είχε ένα στρατιώτη, ένα δούλο, ο οποίος ήταν άρρωστος και παρακάλεσε τον Ιησού Χριστό. Για χάρη ποιον πήγε ο Ιησούς Χριστός? Για χάρη αυτών οι οποίοι έκαναν τον κόπο. Εκτίμησε ο Ιησούς Χριστός την πίστη τους. Και όχι τόσο την πίστη εκείνου ο οποίος ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Αυτό είναι σπουδαίο, αδελφοί, για όλους εμάς. Είναι κίνητρο, είναι όθηση, είναι παρότρινση. Σκέφτομαι πως νομίζουμε μερικές φορές ότι έχουμε βγάλει το χρέος μας μπροστά στο Θεό όταν αναλάβουμε μια διακονία και την κάνουμε μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο και βρούμε κάποια εμπόδια τα οποία λογικά κανείς δεν μπορεί να τα υπερκεράσει και λέμε μέχρι εδώ. Και ξεκινάς έτσι να πας σε κάποιον να δώσεις μια γραφή, να κάνεις μια επίσκεψη σε κάποιον τον οποίο θέλεις να ευαγγελιστείς, έχεις τη διεύθυνσή του, κάπως έχεις συνεννοηθεί να τον βρεις, πηγαίνεις, λείπει. Τι να κάνουμε, λείπει. Γυρίζουμε πίσω. Όταν θα ξαναέχουμε ευκαιρία, θα πάμε σε αυτό. Αν ξαναέχουμε ευκαιρία ποτέ. Αν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Βέβαια, τυπικά σωστά είναι αυτά. Έκανες το μέρος σου, πήγες, δεν τον βρήκες, έφυγες. Θα μπορούσαν να κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί το ίδιο. Δεν το έκαναν όμως. Σκέφτηκαν τι άλλο θα κάνουν. Το πέδεψαν μέσα στο μυαλό τους. Και δεν είναι μόνο ένα και δύο σημεία. Πόσες φορές υπάρχουν ζητήσεις για ανθρώπους να βοηθήσουν κάπου. Εδώ στην εκκλησία, στο Σούνιο, σε άλλα κοινά έργα. Έλα, βοήθησε. Πάρε με τηλέφωνο την τάδε ώρα. Θα σε πάρω. Παίρνει τηλέφωνο την τάδε ώρα. Και εκείνος ο οποίος του είχε πει να τον καλέσει το τηλέφωνο, τυχαίνει να λείπει. Α, εγώ την έβγαλα την υποχρέωση. Τον πήρα και έλειπε. Βέβαια, τον πήρε και έλειπε. Τυπικά σωστά είναι αυτά. Αλλά τελείωσε άραγε εκεί η υποχρέωση. Εντάξει, ο Θεός το μέτρησε. Μπράβο, αυτός πήρε τηλέφωνο, το άρχισε να χτυπήσει 5 φορές, δεν απάντησε. Καλός είναι αυτός. Δεν ήταν το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους. Φρόντισαν να βρουν τι ήθελε ο άνθρωπος αυτός. Φρόντισαν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Δεν απογοητεύτηκαν. Δεν είπαν ότι έβγαλαν την υποχρέωση. Και βλέπετε πώς το μέτρησε ο Κύριος. Εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Ίσως εμείς δεν το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Δεν λέμε μπράβο στην πίστη αυτού. Ο Ιησούς Χριστός όμως έτσι το βλέπει. Το μετράει σαν πίστη. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το μετράει ο Ιησούς Χριστός αυτό το οποίο κάνεις, όχι απλώς σαν μια εκδήλωση έργου, αν όχι, όχι σαν μια εκδήλωση έτσι δραστηριότητας και ζήλου, αλλά σαν μια εκδήλωση πίστης και σωστής πίστης. Και γιατί έχει σημασία, το βλέπουμε αμέσως μετά, με τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι εδώ αξιοπρόσεκτο, ότι χάρη αυτόν είχε ένα ευεργέτημα σπουδαίο μέσα στη ζωή του ο παραλυτικός. Χάρη αυτόν των τεσσάρων ανθρώπων. Δεν βλέπουμε εδώ κάποιο σημείο που να λέει τι έκανε ο παραλυτικός, τι σκέφτηκε, πώς το αντιμετώπισε μέσα στο μυαλό του, τι θα ήθελε εκείνος να γίνει, τι τους είπε. Είναι ένας άφωνος. Δεν παρουσιάζεται καθόλου. Δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις του. Κατεβαίνει, γίνεται καλά, παίρνει το κρεβάτι, σηκώνεται και φεύγει. Βλέπουμε μόνο τους άλλους να τον φέρουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τι θέλει να πει αυτό? Είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό. Θέλει να πει το εξής. Πως όταν έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Όταν έχουμε ένα έργο για το οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, αυτό το έργο πρέπει να το κάνεις. Ο Θεός που το έχει αναθέσει για σένα. Καταλαβαίνεις πόσο σπουδαίο είναι. Όποιο και αν είναι αυτό το έργο. Πόσο το πονάς αυτό το έργο. Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Ο Κύριος κινείται, ευαισθητοποιείται. Αν σε δει να είσαι φιλότιμος. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση την οποία τη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Φιλοτιμούμενη λέει μπροστά του. Έκφραση που τη χρησιμοποιούμε και εμείς στη ζωή μας. Αν μας δει ο Θεός να είμαστε φιλότιμοι με αυτό το οποίο κάνουμε, να έχουμε τέτοια ευαισθησία, να μην τα παρατούμε αμέσως στην πρώτη δυσκολία, εντάξει, τελείωσε, άλλη φορά. Αλλά όταν μας δει να είμαστε φιλότιμοι μπροστά του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέει εδώ ότι μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο, τον οποίο τον ευαγγελίζεσαι, που σου έχει βάλει ο Θεός βάρος μέσα στην καρδιά σου, που φροντίζει να φέρει τις συνθήκες έτσι, αλλιώς από εδώ, από εκεί, για να τον φέρει σε επαφή με τον Θεό. Και βλέπεις ότι ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος είναι αδιάφορος, δεν θέλει, άνθρωπος ο οποίος δεν τον πολυνιάζει αυτό το πράγμα. Ο Θεός συγκινείται από σένα, από αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Και για το Θεό έχει σημασία αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Μα θα πεις δηλαδή τι θα γίνει. Ο Θεός άραγε θα παραβιάσει την ελευθερία του άλλου και θα τον κάνει σώνη και καλά να αναγεννηθεί, να γίνει χριστιανός στη στιγμή που ο άλλος δεν θέλει. Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν τα κάνει ποτέ αυτά. Δεν έρχεται με το ζόρι στη ζωή κάποιου να τον αναγκάσει σώνη και καλά να τον δεχθεί. Θα μπορούσε να το κάνει. Να τον περάσει από χίλια κόσκινα, από χίλια ταλαιπωρίες, δυστυχίες, θλίψεις, δάκρυα. Και στο τέλος αυτός ο άνθρωπος να παραδοθεί και να πει: αμάν, δικό σου να γίνω, να σωθώ. Δεν το κάνει αυτό. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να έρθει μόνος του στην αλήθεια και στο φως. Αλλά τι κάνει όμως? Τι σημαίνει πως ο Ιησούς Χριστός συγκινείται? Τι σημαίνει πως ευαισθητοποιείται? Σημαίνει πως τον έχει τον άνθρωπο από κοντά. Σημαίνει πως δεν τον αφήνει. Και μπορεί βέβαια εμείς μέσα στο μυαλό μας να τον έχουμε ίσως ξεγράψει, να λέμε δυστυχώς με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Απλώς έτσι να προσευχόμαστε για να βγάλουμε την υποχρέωση. Τον έχουμε στην προσευχή μας. Και πού και πού, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, αλλά είμαστε απογοητευμένοι ότι με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Μάται ο σκόπος. Ο Κύριος όμως, καθώς βλέπει τις καρδιές μας, τον έχει αυτόν τον άνθρωπο από κοντά. Του φέρνει ευκαιρίες, του φέρνει δυνατότητες, τον φέρνει άλλοτε από καλή μεριά, τον φέρνει άλλοτε από δυσάρεστη μεριά. Αλλά ότι τα φέρνει τα πράγματα καλά, αλλά ότι τα φέρνει άσχημα. Μήπως είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο άνθρωπος τελικά έρθει στη γνώση της αλήθειας. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μίλαγε στους ακροατές του, ο Ματθαίος πάλι μας το διασώζει. Λέει, μοιάζεται, η γενεά αυτή, λέει, αυτοί που με ακούνε, μοιάζουν με τα παιδιά. Λέει, σας γελάσαμε, σας παίξαμε, λέει, και δεν γελάσατε. Σας κάναμε πως κλαίμε και δεν κλάψατε. Το ίδιο, λέει, γίνεται και με εσάς. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έτρωγε, δεν έπινε, είπατε, δαιμόνιο έχει. Ήρθα, λέει, εγώ, ο οποίος και τρώω και πίνω μαζί με τους αμαρτωλούς, και λέτε, αυτός είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Τι θα γίνει με εσάς? Τι ήθελε εδώ να πει ο Ιησούς Χριστός? Ήθελε να πει ότι για τον κάθε άνθρωπο φέρνει διάφορες συνθήκες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ελκυστεί στο Ευαγγέλιο. Και εκείνος ο οποίος έχει το ευεργέτημα να έχει το ενδιαφέρον ενός πιστού ανθρώπου, τόσο δυνατό όμως και τόσο συνεχές, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές ευκαιρίες από μέρους του Θεού, τέτοιες που δεν θα έχει ένας άλλος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε όλοι αγαπητά πρόσωπα. Έχουμε όλοι ανθρώπους τους οποίους ευαγγελιζόμαστε, όλοι, για τους οποίους υπάρχει ένα βάρος μέσα στην καρδιά μας, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται την ώρα του δείπνου. Κύριε, αξίωσέ μας όλοι όσοι είμαστε εδώ να βρεθούμε στην παρουσία σου. Και εμείς και τα αγαπητά μας πρόσωπα. Σωστός πόθος αυτός. Όλοι έχουμε ένα βάρος, λίγο ή πολύ, μες στις καρδιές μας. Για κάποιους από τους δικούς μας. Τι θα γίνει με αυτούς? Εμπιστεύσου στον Κύριο. Στάσου μπροστά στον Κύριο φιλότιμος. Στάσου μπροστά στον Κύριο άνθρωπος ο οποίος δεν θα απογοητεύεται, δεν θα τα βάζει κάτω. Στην πρώτη δυσκολία, όταν τα πράγματα φανούν πως κάπως ξεφεύγουν από τη ρότα τους, για μας. Ας κανονίσει αυτός μόνος του. Του είπα μια, του είπα δυο, του είπα τρεις, τελείωσε. Όταν δεν είναι έτσι, Τότε ο Ιησούς Χριστός φέρνει πολλές ευκαιρίες εκείνο τον άνθρωπο. Τελικά τι θα γίνει, θα σωθεί αυτός? Αυτό δεν το ξέρω εγώ και δεν το ξέρει και κανείς. Το σίγουρο είναι όμως ότι ο Θεός με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Τον άνθρωπο αυτόν με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Αυτό είναι και το ευεργέτημα το οποίο έχουν τα παιδιά των πιστών οικογενειών. Αυτό είναι το ευεργέτημα. Ότι ο Θεός τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Όχι μόνο ότι μαθαίνουν πολλά, όχι μόνο ότι ακούνε πολλά και ξέρουν από μικρά τα ιερά γράμματα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αποβρέξουν νωρίς τα ιερά γράμματα, ο Παύλος προς τον Τιμόθεο, αλλά είναι γιατί ο Θεός τους περικυκλώνει και τους δίνει πολλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες από αυτές τις οποίες έχει ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται έξω. Εξαιτίας των γονιών, είναι αυτή η έννοια την οποία έδινε στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, εξαιτίας Δαβίδ του δούλου μου, έκανε έλεος και σε όλους τους απογόνους του. Επειδή βρέθηκε ένας ο οποίος στάθηκε σωστά μπροστά στο Θεό, ο Θεός αυτό το μετρούσε και για όλους τους απογόνους του. Έτσι λοιπόν και στη ζωή πιστών ανθρώπων, ο Θεός έχει μια ειδική έννοια για τα παιδιά των πιστών ανθρώπων. Όχι πως θα τα σώσει επειδή είναι παιδιά των πιστών ανθρώπων. Δεν τους δίνει την ταυτότητα του πιστού μόλις τα παιδιά αυτά γεννηθούν. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι τα παιδιά των ευαγγελικών οικογενειών, τα παιδιά των πιστών οικογενειών, είναι μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, κάθε άλλο. Είναι πολύ κοντινά μας πρόσωπα, είναι παιδιά τα οποία τα αγαπούμε, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, οστό, κόκαλο από τα κόκαλά μας, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Μακάρι κάποτε όλα να γίνει, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Έχει ο Θεός ένα έκδηλο, ένα ζωηρό ενδιαφέρον για αυτά και τα πολιορκεί μέχρι ότου να γίνουν δικά του. Όταν δεν είναι, μπορεί να είναι βέβαια παιδιά δικά μας, αίμα μας, σάρκα μας, τα πονάμε, δεν όμως του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει και σε αυτά τα παιδιά να δείξει το ενδιαφέρον του και γι' αυτό τα φέρνει και από εδώ και από εκεί και τα πολιορκεί. Και βλέπει κανείς, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία πέρασαν από τα κυριακά σχολεία, πέρασαν μέσα από τις εκκλησίες, αργότερα έφυγαν μέσα στον κόσμο, απομακρύνθηκαν, τα κυνηγούσε όμως η αγάπη του Θεού, τα κυνηγούσε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που μετά από πολλά χρόνια επανέκαμψαν. Έφερνε ο Θεός ευκαιρίες ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί ο Θεός δεν δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί άραγε να δίνει ο Θεός ευκαιρίες σε μερικούς ανθρώπους και να μην δίνει ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους? Σε όλους δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Σε όλους ο Θεός δίνει ευκαιρίες και όταν ο άνθρωπος θελήσει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και μία ευκαιρία να του δοθεί στη ζωή του, θα την αρπάξει και θα έρθει στο μήνυμα του Ιησού Χριστού, θα έρθει στο Ευαγγέλιο του. Θα καταλάβει ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέλλον και πως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τον πάρει και να τον αλλάξει. Θα το καταλάβει αυτό, έστω και μια φορά να το ακούσει τη ζωή του. Με κάποιο τρόπο να το πει μια φορά ο Θεός στη ζωή του, θα το καταλάβει. Σε όλους επομένως ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Αλλά ο Θεός ακριβώς επειδή με τους ανθρώπους συνάπτει μια συνθήκη, συνάπτει μια συμφωνία. Γι' αυτό και για τους δικούς του τους ανθρώπους δεσμεύεται ο Θεός να ακούει τις προσευχές τους. Να ακούει τις προσευχές τους. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το οποίο λέει: αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Έχω τη γνώμη ότι αυτό το τρίπτυχο δεν είναι απλώς φιλολογικό, λέει τα ίδια με άλλα λόγια ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι συνηθισμένος ο Λόγος του Θεού σε τέτοιες φιλολογίες. Κάθε λόγος που πέφτει, που γράφεται, έχει βαρύτητα. Έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Όταν λέει λοιπόν: ζητείτε και θα βρείτε, ζητείτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί, σημαίνει αυτό. Να χτυπάς και ανοιχτές πόρτες. Να χτυπάς και κλειστές πόρτες. Να μην περιορίζεις και να λες μέχρι εδώ είναι, βρήκα κλειστά τα πράγματα, να επιμένεις αυτό το οποίο πρόκειται να κάνεις. Να ψάχνεις να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να ψάχνεις να δεις που ο Θεός θέλει, σε θέλει. Να ψάχνεις να δεις με τι τρόπο θα ικανοποιήσεις περισσότερο τον Θεό. Όχι έτσι τα πράγματα άνετα, καθόμαστε στην πολυτρόνα μας, τα σκεφτόμαστε, τι ωραία, συλλογιζόμαστε. Δεν είναι έτσι η χριστιανική ζωή. Αλλά σημαίνει ενδιαφέρον, σημαίνει φιλοτιμία. Ψάχνεις, τι θέλει ο Θεός από σένα. Σου ανέθεσε μια διακονία, πώς μπορείς να τη βελτιώσεις. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη. Να μάθεις, να ρωτήσεις. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Και δεσμεύεται ο Θεός. Λέει στο ίδιο σημείο: αν εσείς λέει, οι οποίοι είστε πονηροί, και πράγματι όλοι οι άνθρωποι, συμφεροντολόγοι, αν εσείς λέει, οι οποίοι είστε τέτοιοι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας που θα σας ζητούν τις αντίστοιχες δόσεις, και όταν κάποιος θα σας ζητήσει ψωμί, να του δώσετε πέτρα. Έχετε τη γνώμη, λέει, ότι ο Θεός, ο Πατέρας, λέει, ο Ουράνιος, θα κάνει κάτι διαφορετικό, χειρότερο από αυτό το οποίο κάνετε εσείς? Γι' αυτό λοιπόν προτρέπει ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους να ζητούν από αυτόν. Και αυτό δεσμεύεται ο Θεός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Να δεσμεύεται ο Θεός μπροστά στους δικούς του. Είναι στα πλαίσια της συμφωνίας της οποίας κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Να δεσμεύεται και να ακούει τις προσευχές τους. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος του Θεού ζητάει από τον Θεό κάτι για μια ψυχή και τον βλέπει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι φιλότιμος, ότι έχει πόνο μέσα στην ψυχή του για αυτόν τον άνθρωπο, ότι κοπιάζει, πως δεν τα βάζει κάτω, πως αγωνίζεται. Να το πω έτσι, ο Θεός συγκινείται και δίνει πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Ευτυχισμένος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν ο ίδιος δεν το ξέρει, κάποια στιγμή ίσως το καταλάβει. Ευτυχισμένος αυτός ο άπιστος ο άνθρωπος που έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Ένα πιστό άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Το θωρακίζει αυτός με την αγάπη του και με το ενδιαφέρον του. Και να τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον παραλυτικό. Παιδί μου, έχε θάρρος. Είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Να μια ακόμη από τις παραδοξολογίες που ο Ιησούς Χριστός έλεγε. Άλλα περίμεναν να ακούσουν, άλλα έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν στα αλήθεια ένας ειρηνικός επαναστάτης του καιρού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγαν οι άλλοι. Ξάφνιασε. Δεν παίρναγε απαρατήρητο το μήνυμά του. Έκανε πολλούς εχθρούς, άσπονδους εχθρούς. Έκανε πολλούς φίλους. Δεν άφησε όμως κανέναν αδιάφορο. Και εδώ αναρωτιέμαι για τη σημερινή Εκκλησία. Πόσο αλήθεια είναι αυτό? Έχω τη γνώμη πως πολλούς αφήνουμε αδιάφορους. Στο πέρασμά μας, πολλούς αφήνουμε ανέγγυφτους. Θα πρέπει να τους κάνουμε όλους εχθρούς. Όχι βέβαια, μακάρι να τους κάναμε όλους φίλους. Αλλά ουσιαστική χριστιανική ζωή είναι εκείνη η χριστιανική ζωή η οποία δεν περνάει απαρατήρητη. Εκείνη η οποία αφήνει κάποιο στίγμα, κάποιο αποτύπωμα, κάποια σφραγίδα. Και μπορεί να σε μισούν οι άλλοι γιατί είσαι αυτό που είσαι, γιατί είσαι χριστιανός. Μπορεί να μην σε φωνεύουν, μπορεί να μην σε κοροϊδεύουν. Ή μπορεί να σε αγαπούν, μπορεί να σε τιμούν. Είναι πολύ άσχημο όμως αν σε αγνοούν. Πάρα πολύ άσχημο. Αν σε θεωρούν σαν έναν από τους άλλους. Δεν είναι καλή μαρτυρία. Σίγουρα δεν είναι. Είναι η χλιαρότητα. Το οποίο ο Θεός δεν τη θέλει. Λέει λοιπόν εδώ στον παραλυτικό ο Ιησούς Χριστός με αυτά τα περίεργα λόγια, και θα πούμε γιατί είναι περίεργα, έχε θάρρος παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Οι άνθρωποι δεν τον κατέβασαν αυτόν εκεί μπροστά για να του συγχωρήσει ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες του. Τουλάχιστον δεν είχαν αυτό στο μυαλό του. Άλλα περίμεναν. Ο Θεός όμως βάζει μέσα στη ζωή μας τις σωστές προτεραιότητες. Τις προτεραιότητες που εκείνος θέλει και που εκείνες είναι οι σωστές. Εμείς βλέπουμε μόνο το φαινόμενο, το υλικό. Εκείνος όμως δεν βλέπει μόνο το υλικό, βλέπει και το πνευματικό. Και δεν βλέπει μόνο τώρα, βλέπει και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν οι σχεδιασμοί τους οποίους κάνει ο Θεός και οι ενέργειες τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή μας είναι τέτοιες που αποβλέπουν στο καλό μας όπως εκείνος το ξέρει. Και βάζει μερικές προτεραιότητες μέσα στη ζωή μας. Και η σπουδαιότερη προτεραιότητα την οποία βάζει ο Θεός είναι η πνευματική προτεραιότητα. Γι' αυτό και είχε πει ο Ιησούς Χριστός, εσείς να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ποιων πραγμάτων έχετε χρία. Δεν βλέπετε, λέει, τα πτηνά πώς είναι, πώς πετούνε, πώς ζούνε. Δεν φροντίζει για αυτά ο Θεός. Δεν βλέπετε, λέει, τα κρίνα του αγρού πώς δίνονται. Δεν φροντίζει για εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Γι' αυτό λοιπόν προτεραιότητα για τον Θεό έχει η ικανοποίηση των πνευματικών ζητημάτων. Εμείς πολλές φορές θέλουμε από τον Θεό να μας δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα. Και είναι πρόβλημα καυτό, Να βγούμε από τη δυσκολία, να βγούμε από την ανεργία, από την οποιαδήποτε δύσκολη θέση βρισκόμαστε. Και βλέπουμε πως ο Θεός δεν απαντάει. Μα γιατί δεν απαντάει? Μα δεν ακούει. Δεν βλέπει. Τι θα γίνει? Και βλέπει και ακούει και απαντάει. Κάθε φορά που φέρουμε ένα αίτημα μπροστά στον Θεό και το αίτημα αυτό μένει αναπάντητο. Δεν εξετάζουμε αν παίρνει θετική απάντηση ή αρνητική απάντηση. Κάθε φορά που φέρνουμε ένα αίτημα μπροστά στο Θεό και το αίτημα αυτό είναι αναπάντητο, είναι μια πολύ ευλογημένη απάντηση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί η απάντηση που κυκλοφορείται περίμενε, είναι πολύ ωραία απάντηση. Είναι μια απάντηση εκπαίδευσης. Σε μαθαίνει ο Θεός. Όταν σου λέει περίμενε, είναι μια πολύ ωραία απάντηση γιατί σε δουλεύει εκείνη την ώρα. Έχει βάλει ο Θεός σε προτεραιότητα τα πνευματικά ζητήματα. Όταν σου λέει περίμενε, δεν σου απαντάει μες στον υλικό τομέα και εσύ έχεις το πρόβλημά σου και εσύ έχεις την αγωνία σου και θέλει να σου απαντήσει ο Θεός στο πρόβλημα το οποίο έχεις. Πρόβλημα αρρώστιας, πρόβλημα σπουδών, το ένα, το άλλο. Έχεις αυτή την αγωνία και ο Θεός απαντάει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Ο Θεός όμως απαντάει. Και απαντάει στο πνευματικό ζήτημα. Σε μαθαίνει την υπομονή, σε μαθαίνει την εμπιστοσύνη σε εκείνο, σε μαθαίνει την επιμονή, σε μαθαίνει το να μην αποκάμεις, σε μαθαίνει το να επανέρχεσαι και ξανά να αφήνεις αυτόν το φορτίο σου, να μάθεις να επαναπάβεσαι σε αυτόν, να ανανεώνει τη δύναμή σου σαν του αετού. Αυτά είναι όλα πνευματικά κέρδη, τα οποία δεν θα τα είχες εάν μόλις έλεγες στον Θεό, δώσε μου αυτό το οποίο θέλω εκείνος, ναι, εδώ και τώρα, πάρ' το. Δεν θα τα είχες αυτά ποτέ. Και αν τον ενδιέφερε τον παραλυτικό, και αν έκανε αυτό μόνο ο παραλυτικός, αν έκανε μόνο αυτό ο Ιησούς Χριστός να τον κάνει καλά, αυτό σας σηκωνόταν και θα έφευγε. Πού θα πήγαιναν οι αμαρτίες του? Θα έφευγε με τις αμαρτίες του. Αλλά τι λέει εδώ ο Θεός? Ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία για τον άνθρωπο είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Να σωθούν οι αμαρτίες του. Και όχι το να γίνει καλά. Αναμφισβήτητα σπουδαίο. Αναμφισβήτητα σπουδαίο. Εκείνο όμως το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Εκείνο που έχει ανάγκη να καταλάβει ο άνθρωπος του καιρού μας είναι πως η πρώτη προτεραιότητα μέσα στη ζωή του, το νούμερο ένα το οποίο χρειάζεται περισσότερο κάθε άνθρωπος κάθε εποχής, κάθε ηλικίας και γνώσης, είναι να στραφεί στον Ιησού Χριστό και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Παράλληλα, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι του Χριστού, πολύ περισσότερο εκείνοι, θα πρέπει να εκτιμούμε, αδελφοί, πως εκείνο που έχει σημασία στις σχέσεις μας με τον Θεό είναι να κερδίζουμε τα πνευματικά μαθήματα. Δεν είναι να πάρουμε τόσο το αίτημα το οποίο έχουμε δώσει μπροστά στο Θεό. Είναι όσο το να κερδίσουμε τα πνευματικά μαθήματα. Θα μας δώσει ο Θεός το αίτημά μας. Αλλά να μάθουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ορισμένα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει άλλα. Τι θα επιθυμήσουμε περισσότερο, αυτά τα οποία θέλουμε εμείς ή αυτά τα οποία θέλει ο Θεός? Αν αφήσουμε τους εαυτούς μας στη χάρη του Θεού, στην παντοδυναμία του, στην παντογνωσία του, στην πανσοφία του, και τον αφήσουμε να δουλέψει μέσα στη ζωή μας, εκείνος θα κάνει σπουδαία πράγματα. Εκείνος θα κάνει αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται και όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς. Αυτό το οποίο πρέπει μέσα στη ζωή μας. Χρειάζεται έτσι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στον Θεό. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε άνθρωποι που τον υποτιμούμε με τη σκέψη μας. Είμαστε άνθρωποι που δυσανασχετούμε όταν εκείνος δεν απαντάει στο αίτημά μας. Γιατί δεν απαντάει? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν ακούει εμένα? Γιατί ακούει μόνο τους άλλους? Δυσανασχετούμε. Ορισμένες φορές έχουμε μορφές τις οποίες δεν τις εκφράζουμε μπροστά στον Θεό. Παράπονα, ένα μεγάλο κατάλογο παράπονα μπροστά στον Θεό. Γιατί όχι το ένα, γιατί όχι το άλλο? Εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Την ώρα που έχουμε εμείς τον κατάλογο των παραπώνων, τα ερωτηματικά, τα γιατί, τα ανεξήγητα, ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Είναι ώρα που φέρνει τις πνευματικές διεργασίες, τα πνευματικά τα ωφέλη ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και είναι μεγάλο λάθος να μην καταλάβεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Μπορεί να κερδίσεις τελικά αυτό το οποίο θέλεις, αλλά κρίμα, πολύ κρίμα. Πέρασες από μια δυσκολία, από μια ταλαιπωρία, πέρασες μέσα από ένα καμίνι και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτε. Τίποτε δεν κατάλαβες. Εσένα σε ενδιέφερε μόνο πώς θα βγεις μέσα από το καμίνι. Το μεγάλο κέρδος όμως εκείνων των τριών παιδών, οι οποίοι μπήκαν στο καμίνι του βασιλιά, ήταν όχι τόσο το ότι βγήκανε και γλίτωσαν, βέβαια, αναμφισβήτητα, σπουδαίο το ότι γλίτωσαν. Είναι το ότι μέσα στο καμίνι είχαν και ένα τέταρτο πρόσωπο, και το τέταρτο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτή ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη, την οποία δεν επρόκειτο να τη ζήσουν ποτέ, ούτε ξέρω πολλούς ανθρώπους επάνω στη γη, οι οποίοι είχαν μια τέτοια εμπειρία. Αν δεν είχαν περάσει μέσα από το καμίνι, αν τους ενδιέφερε μόνο να φύγουμε, να φύγουμε, δεν θα παίρνανε χαμπάρι ότι είχαν κι άλλον δίπλα τους. Συνομιλούσαν όμως, λέει, με αυτόν τον τέταρτο. Ας μην αφήνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, τις πνευματικές ευκαιρίες, ας μην τις αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένες. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει, και το έχω ξαναπεί, κάθε φορά που ο Θεός απαντάει σε ένα αίτημα, είναι όχι τόσο το ότι ο Θεός απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα και ικανοποιείσαι γιατί ο Θεός απάντησε, αλλά είναι γιατί βλέπεις πως ο Θεός πέρασε μέσα από τη ζωή σου, άφησε το άρωμά του, άφησε τα χνάρια του, αποτύπωμά του και λες, εδώ ήταν ο Χριστός. Εδώ εκείνος ενέβησε, εδώ εκείνος δούλεψε. Πέρασε ο Χριστός μέσα από τη ζωή μου. Δεν τον είδα βέβαια. Αλλά κατάλαβα όμως ότι ήταν αυτός. Αυτός ο οποίος δούλεψε. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο είχε. Επαναλαμβάνω, όχι τόσο το ότι έγινε η δουλειά σου. Δεν είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει και χωρίς εσύ καν να το καταλάβεις. Χωρίς εσύ καν να το έχεις ζητήσει από τον Θεό. Ξέρει εκείνος τι έχουμε ανάγκη. Το κέρδος ήταν ότι είδαμε τον Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Να μην αφήνουμε λοιπόν κάθε τέτοια ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει, να μην την αφήνουμε να πηγαίνει χαμένη. Μην βιαζόμαστε να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Ας τον αφήσουμε τον Θεό να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου. Και συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του παραλυτικού. Και μετά από αυτό, φρόντισε ο Ιησούς Χριστός και για εκείνο το οποίο αναφέρεται στον υλικό τομέα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει άραγε ότι όλοι όσοι θα πάνε στον Ιησού Χριστό θα γίνουν καλά, πηγαίνουν τυφλοί, θα δούνε κουφοί, θα ακούσουν, άρρωστοι θα γίνουν καλά? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Στη δική μας την εποχή δεν σημαίνει αυτό. Τότε ήταν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Θεός επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήθελε να δείξει στους άλλους ποιος ήταν, τι έκανε. Είχε ανάγκη να βεβαιώσει με τα έργα του τους άλλους για το μήνυμα των λόγων του, για το περιεχόμενο των λόγων του. Γι' αυτό ακριβώς συνοδεύονταν τα λόγια του από τις αντίστοιχες πράξεις. Αν ήταν κάποιος ο οποίος είχε μείνει στο θεωρητικό επίπεδο, θα ήταν ένας από τους πολλούς δασκάλους οι οποίοι πέρασαν. Αλλά ο Θεός επισφράγιζε τα λόγια του με τα έργα του, που ήταν έργα δυνάμεως. Δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και γίνονταν αυτά τα έργα. Σήμερα θα ήταν άσχημο για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού αν υπήρχε, αυτή η δυνατότητα. Όποιος ερχόταν στον Ιησού Χριστό και αναγεννιόταν, τι έχεις εσύ, άρρωστος, καλά, τι είσαι εσύ, φτωχός, αμέσως πλούσιος. Κάθε πρόβλημα να λυνόταν μόλις ερχόμασταν. Το καταλαβαίνετε, είναι ευνόητο. Δεν θα υπήρχε κανείς ο οποίος δεν θα ήταν χριστιανός. Όλοι του Χριστού, όλοι αναγεννημένοι, όλοι εδώ. Αλλά βέβαια η Εκκλησία τότε δεν θα ήταν Εκκλησία έτσι όπως ο λόγος του Θεού τη θέλει. Θα ήταν ένα συνοθήλευμα συμφεροντολόγων ανθρώπων, οι οποίοι θα ήθελαν να βολευτούν. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν προβλέπει κάτι τέτοιο στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Ο Θεός μέσα στα πλαίσια της χάρης του, μέσα στα πλαίσια της σοφίας του, δίνει μερικές φορές και απαντήσεις τέτοιου είδους. Γίνεται καλά ο άλλος, εκείνος ο οποίος είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Απαντάει ο Θεός σε ένα αίτημά του, το οποίο ανθρώπινα ήταν αδύνατο να απαντηθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της δικής του σοφίας. Αλλά δεν απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το σίγουρο είναι όμως ότι έχει ο Θεός στα χέρια Του ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Και καλά θα κάνουμε αυτό να το καταλάβουμε. Έχει ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Ξέρει ο Θεός στα αλήθεια τι χρειαζόμαστε. Ξέρει ο Θεός πραγματικά ποιες είναι οι πρώτες μας ανάγκες. Ξέρει ο Θεός ποια είναι τα όρια της αντοχής μας. Και ανάλογα με όλα αυτά ο Θεός κινείται. Ξέρει ποια είναι τα όρια της αντοχής μας από πλευράς έλλειψης χρημάτων, μέχρι που μπορείς να φτάσεις και να μην έχεις χρήματα. Δεν πας παρακάτω, δεν αφήνει ο Θεός να πας παρακάτω. Ξέρει ο Θεός μέχρι που είναι τα όρια μας από πλευράς υγείας, αντοχής δηλαδή ως προς την καλή ή την κακή υγεία, πόσο αντέχεις εσύ να είσαι άρρωστος. Τα ξέρει ο Θεός αυτά. Ξέρει ο Θεός πόσο αντέχεις δυσκολίες μέσα στη ζωή και ανάλογα ο Θεός κινείται και φέρνει έτσι τις καταστάσεις ώστε μέσα σε αυτά τα γενικά πλαίσια τα οποία έχει ο καθένας, χωρίς να φροντίζει ο Θεός να υπερβαίνει αυτά τα άκρα, να υπερβαίνει αυτά τα όρια, κινούμενος ο Θεός μέσα σε αυτά τα όρια, θέλει να δουλέψει μέσα στη ζωή του καθενός μας και να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Θεός ορισμένες φορές επιτρέπει τα πράγματα και παίρνουν την καλύτερη πλευρά τους. Βελτιώνονται. Άλλες φορές τα πράγματα χειροτερεύουν. Ανάλογα πώς εκείνος θέλει να τα ρυθμίσει. Πάντως είναι ανάγκη να είμαστε αδελφοί σίγουροι πως ο Θεός έχει ένα μέτρο των ικανοτήτων μας. Ξέρει τα όρια μας. Και αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, το επιτρέπει γιατί μπορούμε να το αντέξουμε. Πολλές φορές εμείς λέμε δεν μπορώ άλλο. Πώς μου έτυχε αυτό, δεν μπορώ. Μπορείς. Όχι εσύ βέβαια. Εσύ από μόνος σου δεν μπορείς τίποτε. Αλλά αν εμπιστευτείς τον Θεό και τη δύναμή του, μπορείς. Αυτό το οποίο σου φαίνεται τόσο δυσβάστακτο ή αυτό το οποίο ακούσε άλλον και λες πώς το άντεξε αυτός. Δεν το άντεξε. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να το αντέξει. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη μέσα στη δυσκολία. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει το πραγματικό μέτρο. Και είναι εκείνος ο οποίος απαντάει ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν απάντησε και εδώ στον παραλυτικό. Στη δική μας τη ζωή μπορεί να μην συμβεί αυτό. Να φέρουμε στον Θεό τα αιτήματα, τα διάφορα τα οποία έχουμε και ο Θεός να μην κρίνει ότι χρειάζεται να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα τα οποία εμείς του θέτουμε. Απαντάει σε πνευματικές ανάγκες τις οποίες έχουμε, άσχετα αν εμείς τις καταλαβαίνουμε ή δεν τις καταλαβαίνουμε. Τα φέρνει ο Θεός έτσι ώστε σε κάποιο σημείο να εννοήσουμε τι χρειαζόμαστε και απαντάει σε αυτές τις ανάγκες τις οποίες πρέπει να απαντήσει. Δίνει απάντηση στα ερωτηματικά εκείνα τα οποία πρέπει να δώσει. Και διευκολύνει τα πράγματα, διαφοροποιεί την κατάσταση έτσι όπως εκείνος θέλει να τη διαφοροποιήσει και όχι όπως εμείς. Να μάθουμε όμως να εμπιστευόμαστε στη δύναμη του Θεού, να εμπιστευόμαστε στη σώζουσα χάρη Του, να εμπιστευόμαστε στο άπειρο έλεος Του, στη σοφία Του, στην αγαθότητά Του. Και για να ξαναγυρίσουμε καθώς κλείνουμε σε εκείνο που είπαμε στην αρχή, να μην αποκάνουμε πράττοντες το αγαθό. Έχουμε εμείς αποδοσία. Τα μετράει ο Θεός όλα αυτά. Τα βλέπει. Μετράει την πίστη μας. Εμείς μετρούμε έργο. Ο Θεός πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Μετράει και εκτιμάει την πίστη μας. Αυτό το οποίο κάνουμε, εφόσον το κάνουμε για τον Κύριο, φέρνουμε τις ψυχές, θέλουμε να βγάλουμε κάθε εμπόδιο το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις ψυχές και στον Κύριο, όπως έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι όταν ήταν μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, να κουνήσουν την πέτρα. Ο Θεός το εκτιμάει, το μετράει αυτό. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές και το λένε όλοι οι αδελφοί που πηγαίνουν στη Γερμανία, τον κόπο των Γερμανών αδελφών για να φέρουν Έλληνες στη συνάξεις. Χιλιόμετρα ολόκληρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Άνθρωποι που είναι σκληροί, άνθρωποι που δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον, τι γίνεται με αυτούς. Πάνε χαμένοι. Τι λέτε που πάνε χαμένοι. Ποιος το είπε. Κανένας τόπος δεν πηγαίνει χαμένος ο οποίος γίνεται εν Κύριο. Είναι πίστη την οποία τη μετράει ο Θεός. Ο Δαβίδ μιλάει για τα δάκρυά του. Τα δάκρυα που έχουν μπει σε φιάλι για να μην χαθούνε. Τα κρατάει ο Θεός. Τα θυμάται ο Θεός. Υπάρχουν βιβλία ενθυμίσεων στον ουρανό. Πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Ένα βιβλίο της ζωής και πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Τα οποία τα έχει ο Θεός. Και όλα είναι γραμμένα. Ποιος θα είπε ότι πηγαίνει χαμένος ο κόπος μας. Και δεν τον μετράει ο Κύριος. Το μετράει, είναι στο δικό μας του λογαριασμό. Και συγκινείται ο Θεός. Ας μην αποκάνουμε λοιπόν να κάνουμε το καλό. Ας μην αποκάνουμε να προσευχόμαστε για όλους εκείνους για τους οποίους ο Θεός μας έχει βάλει βάρος. Είναι γνωστό και αναφέρθηκε πρόσφατα εδώ στην Εκκλησία σε κάποια άλλη ώρα από έναν άλλο αδερφό το παράδειγμα του Γεωργίου Μίλλερ, του Τζορτζ Μίλλερ. Αυτού του ανθρώπου που ο Θεός τον είχε χρησιμοποιήσει για να θρέφει χιλιάδες ορφανά χωρίς να έχει ποτέ μία δραχμή στην τσέπη του. Ποτέ, ποτέ. Χωρίς να έχει ποτέ κανέναν τακτικό χρηματοδότη. Ουδέποτε. Ποτέ δεν το είχε πει κανείς ότι ξέρεις την πρώτη του μηνός θα έχεις ένα τσεκ από $1,000. Ποτέ. Ουδέποτε. Ο άνθρωπος αυτός είχε μάθει να εμπιστεύεται τον Θεό όχι σε βάση ετήσια, πενταετίας, δεκαετίας, σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν εκείνος ο οποίος έστελνε και χρήματα σε άλλες ιεραποστολές. Αυτός ο οποίος δεν είχε δεκάρα στην τσέπη του, αυτός χρηματοδοτούσε κι άλλους. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Χάτσον Τέιλορ, το θυμάστε. Πόσες φορές του είχε στείλει ο Τζορτζ Μίλλερ χρήματα του ανθρώπου αυτού. Ποιος, αυτός που δεν είχε τίποτα. Ήταν η ευλογία του Θεού επάνω του. Λέει λοιπόν αυτός ότι είχε ανθρώπους, είχε φίλους, τρεις φίλους, για τους οποίους προσευχόταν σε ολόκληρη τη ζωή του. 40, 50, 60 χρόνια, ένας ή δύο νομίζω, δόθηκαν στον Κύριο πριν πεθάνει ο Μίλλερ. Ο άλλος δόθηκε στον Κύριο αφού είχε φύγει ο Μίλλερ από αυτή τη ζωή. Δεν απέκαμε. Εξακολουθούσε να προσευχόταν για αυτόν για τον οποίο ο Θεός του είχε βάλει βάρος μέσα στην ψυχή του. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Έφερε πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Και λύγησαν τελικά οι καρδιές. Ο Κύριος λοιπόν θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Ας μας οπλίσει με θάρρος, με δύναμη, καθώς ο Κύριος μας έχει καλέσει το δικό του τον αγρό. Αμήν.
1: Ουράνιε παντοδύναμε Θεέ, Πατέρα δικέ μας, σε σένα στέλνουμε το ευχαριστώ μας αυτό το πρωί, στρέφουμε τις σκέψεις μας και τις καρδιές μας για το έργο που έκανες, για την προσφορά που έκανες στην ανθρωπότητα, για τον Ιησού Χριστό που χάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί οι αιώνες τον περίμεναν. Και ευχαριστούμε γιατί ήρθε. Έσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε. Δεν το καταλάβαμε τότε. Πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Και σήμερα λίγοι το καταλαβαίνουν. Ότι ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας. Ευχαριστούμε όμως γιατί είναι γεγονός. Ότι μπορεί και παίρνει ανθρώπους και τους μεταμορφώνει. Παίρνει ανθρώπους απογοητευμένους, χαμένους, ταλαιπωρημένους και τους δίνει νέα ζωή. Νέα καρδιά. Ευχαριστούμε γιατί έχεις τη δύναμη να ξαναγεννάς τους ανθρώπους. Να ανοίγεις όχι μια καινούργια σελίδα, αλλά ένα καινούργιο βιβλίο. Ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε γιατί πέθανε στη θέση μας. Χωρίς να το αξίζουμε και χωρίς να του το ζητήσουμε. Πριν εμείς το γνωρίσουμε, εκείνος το είχε κάνει. Εχθροί όντας απέναντί σου, εσύ πρόσφερες το γιο σου. Θερμά σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας. Όσοι είμαστε δικοί σου, όσοι δεχθήκαμε πως αυτό το έκανες για μας, σήμερα το πρωί θέλουμε να ανανεώσουμε την παραχώρησή μας σε σένα. Για άλλη μια φορά, να ξαναπούμε ότι καλά κάναμε και δοθήκαμε σε σένα. Ήταν σωστή απόφαση, η καλύτερη που πήραμε. Παρακαλούμε σήμερα, καθώς θα στραφούμε στο λόγο σου για άλλη μια φορά, την ανεξάντλητη πηγή της σοφίας, της γνώσης, της επανόρθωσης, του ελέγχου. Παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Ερχόμαστε μπροστά σου με αναξιότητα. Αν εσύ δεν μας τα αποκαλύψεις, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και αν εσύ δεν μας μιλήσεις, θα είναι ξένα λόγια στις καρδιές μας, ακατανόητα. Αλλά παρακαλούμε εσύ να βρεις τρόπο και να μας πλησιάσεις. Ερχόμαστε μπροστά σου και περιμένουμε από σένα. Ευχαριστούμε για την αγαθή σου πρόθεση και τα θαυμάσια σχέδιά σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

βράδυ, στη σειρά των παιδαγωγικών μαθημάτων, θα αναπτυχθεί το θέμα «Ο Σαμουήλ και η γη του Ηλί». Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια, από το 31ο και εξής. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, εδάφια 31 έως και εξής. Και πάλι βγήκε από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνος και ήρθε στη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Ιησούς μεταξύ των ορίων της Δεκαπόλεως και φέρουν σε αυτόν ένα κοφό μογύλαλο ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει και να μιλήσει και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του επάνω σε αυτόν. Και αυτός αφού τον παρέλαβε ιδιωτικά, ξεχωριστά από τους άλλους, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και αφού έφτισε, ακούμπησε τη γλώσσα του και κοίταξε πάνω προς τον ουρανό και στέναξε και λέγει προς αυτόν «Εφαθά», που σημαίνει «να ανοιχθούν». Και αμέσως ανοίχθηκαν τα αυτιά του και λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του και μιλούσε ορθώς. Ο Κύριος θα στα σχολιάσει τις καρδιές μας.

Αυτό που μόλις διαβάσαμε ήταν ένα από τα πολλά θαύματα του Ιησού Χριστού, και όπως κάθε θαύμα το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, κάθε θαύμα του Ιησού Χριστού το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, έχει πολυσήμαντη αξία για μας. Δεν είναι μόνο η παρουσίαση της θαυματουργικής ικανότητας την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός, μια ικανότητα την οποία ποτέ δεν απέδωσε στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά στη δύναμη την οποία ο Πατέρας του έδινε. Γι' αυτό και είχε πει και σε εκείνους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν, ότι αν έχετε πίστη τόσο μικρή σαν ένα κόκκοσι να πιού, μεγαλύτερα από αυτά θα κάνετε. Δεν ήταν, λέω, μόνο αυτό το οποίο ήθελαν οι Ευαγγελιστές να δώσουν, καθώς κινήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύει, να σηκώνει νεκρούς, να χορτάζει τους ανθρώπους, όλες αυτές τις εκδηλώσεις της καταπληκτικής δύναμης. Αλλά πέρα από αυτό, κάθε τι το οποίο ο Λόγος του Θεού παραθέτει και κατ' επέκταση και τα θαύματα αυτά τα οποία μας έχουν διασωθεί, έχουν να δώσουν και άλλα μηνύματα σε εκείνους οι οποίοι τα διαβάζουν. Θέλουν να δείξουν και άλλους τρόπους με τους οποίους ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο, να φωτίσουν άλλες πλευρές της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί κάθε θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός σήμαινε πως υπήρχε κάποιος άνθρωπος με τον οποίο είχε μια ξεχωριστή σχέση. Σήμαινε πως σε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός απομόνωνε έναν άνθρωπο από το πλήθος και με αυτόν είχε μια κουβέντα, μια δοσοληψία. Και κάθε φορά που προσεγγίζουμε μια τέτοια επαφή την οποία ο Ιησούς Χριστός είχε με έναν άνθρωπο, ένα κοινό άνθρωπο, θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς αν ζούσε εκείνη την εποχή. Κάθε φορά που βλέπουμε μια τέτοια σχέση, μια τέτοια κουβέντα, μια τέτοια αντιμετώπιση, πολλά έχουμε να διδαχθούμε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε όχι απλώς για να θεραπεύσει τους ανθρώπους, και τότε υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έγιναν καλά την εποχή του, ούτε ήρθε για να κάνει θαύματα. Και άλλοι πριν από εκείνον έκαναν θαύματα, και άλλοι μετά από αυτόν έκαναν θαύματα. Αλλά ήρθε για να δώσει τη ζωή του και παράλληλα με τη ζωή του, όσο καιρό βρισκόταν εδώ κάτω, να δείξει πολλά από εκείνα τα οποία εμείς δεν είχαμε καταλάβει. Ήρθε να μας αποκαλύψει τον Πατέρα Θεό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί δεν θα σταθούμε στο θαύμα αυτό καθεαυτό. Παρόλο που θα μπορούσε κανείς να πει πολλά ενδιαφέροντα για τα θαύματα. Τι είναι το θαύμα, σε τι συνίσταται, πόσων ειδών θαύματα έχουμε μέσα στις γραφές, ποιοι έκαναν τα θαύματα, σε τι αποσκοπούσαν τα θαύματα. Πολλά τέτοια, πολλά και ενδιαφέροντα. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε, ούτε θα πρέπει να αποσιωπείται αυτό το γεγονός, πως σήμερα ακόμα και στους κόλπους εκκλησιών, οι οποίες κάποτε δέχονταν τη θεοπνευστία και την αυθεντία του Λόγου του Θεού, έχουν αρχίσει και μπαίνουν τέτοιες σκέψεις. Μήπως δεν ήταν έτσι, μήπως τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν, μήπως κάποιοι άλλοι μπήκαν μετά και τα άλλαξαν και δεν ήταν έτσι από αρχής. Δεν είναι όμως της ώρας να εξετάσουμε πως ο Λόγος του Θεού είναι έτσι όπως ήταν ανέκαθεν, και γιατί μπορεί να είναι έτσι και γιατί τον δεχόμαστε έτσι όπως είναι, και δεν αισθανόμαστε καθόλου υποχρεωμένοι πως θα πρέπει να αλλάξουμε τα κείμενα του Λόγου του Θεού ή κάποια τμήματα να τα παραλλάξουμε, αλλά τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Θα ήθελα να σταθούμε σε τρία σημεία σε αυτή την περικοπή την οποία ο Θεός έφερε μπροστά μας. Τρία ξεχωριστά σημεία τα οποία φωτίζουν αυτό το θέμα. Το πώς ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Πώς τον πλησιάζει. Όταν κάποιος θα έρθει σε επαφή με τον Θεό, τι θα συμβεί. Τι σημαίνει αυτό που λέμε ότι ο Θεός θέλει να έχει μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό το οποίο συχνά ακούγεται στις εκκλησίες μας. Ότι ο Θεός ψάχνει τον αμαρτωλό. Και όταν τον ψάχνει, τι γίνεται. Υπάρχουν οι παραβολές της χαμένης δραχμής, οι παραβολές του χαμένου προβάτου. Πώς υλοποιούνται αυτές. Τι σημαίνει έτσι με διαφορετικά λόγια, με τρόπο που εμείς θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό. Τι θέλει ο Θεός μέσα από εδώ να μας δείξει. Καθώς ο Ιησούς Χριστός πλησίασε εκείνο τον άνθρωπο και τον θεράπεσε και έκανε ό,τι έκανε. Τι μηνύματα έχουν αυτά να μας δώσουν. Το πρώτο το οποίο βλέπουμε είναι η διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στις αντιλήψεις αυτών οι οποίοι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο στον Ιησού Χριστό, τον πρόφεραν, τον έσπρωξαν να πάει στον Ιησού Χριστό, ανάμεσα στις αντιλήψεις που αυτοί είχαν, στο τι φαντάζονταν ότι ο Ιησούς θα έκανε και στο τι τελικά έκανε εκείνος. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Πολλές φορές ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν στον Ιησού Χριστό, κάνε αυτό. Κάνε το άλλο, κάνε το τρίτο. Και ο Χριστός δεν έκανε αυτό, αλλά έκανε κάτι άλλο. Και εδώ βλέπουμε ότι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν κοφός και άλαλος. Και τον πήγαν στον Ιησού Χριστό και του λένε: Να δες το, να βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν. Και εκείνος έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, τον πήρε ξεχωριστά. Δεν τον άφησε μαζί με τους άλλους. Και δεύτερον, δεν έβαλε το χέρι του επάνω. Το έκανε κάπως διαφορετικά. Αυτό έχει σπουδαία αξία αν το δει κανείς πλατύτερα μέσα στη ζωή.
Πολλές φορές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν μερικά αιτήματα προς τον Θεό. Έχουν μερικές επιθυμίες και του ζητούν κάτι. Και συγχρόνως καθώς ζητούμε προς τον Θεό, καθώς στέλνουμε το αίτημά μας στον Θεό, το οποίο μπορεί να είναι έκφωνο ή άφωνο. Να το λέμε με λόγια ή να το σκεφτόμαστε και να υπάρχει σαν πόθος καρδιάς. Είτε έτσι είτε αλλιώς ο Θεός το βλέπει και το δέχεται. Καθώς φέρνουμε αυτό το αίτημά μας προς τον Θεό, συγχρόνως υποβάλλουμε στη σκέψη μας και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά ποτέ δεν συμβαίνει έτσι. Όσες φορές βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να ακούει τα αιτήματα κάποιων και να του υποδεικνύουν αυτή και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ενεργήσει, ο Ιησούς Χριστός απαντάει στο ερώτημα και στο αίτημα μεν, όχι όμως με τη μέθοδο και με τον τρόπο που θα ήθελαν εκείνοι δε. Έχει δηλαδή το δικό του τρόπο ο Θεός να δίνει την απάντηση. Έχει το δικό του τρόπο ο Θεός να διαμορφώνει τα γεγονότα, να αξιοποιεί τις καταστάσεις, ώστε τελικά να φέρνει το αποθούμενο αποτέλεσμα. Αυτό έχει πλατιά εφαρμογή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τον Χριστό και αυτό είναι καθόλου αθέμητο. Πολύ σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον Ιησού Χριστό, τη ζωή του, τη ζωή των χριστιανών, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στη γραφή, και σημερινών, αν θέλετε, χριστιανών. Βλέπουν τι μπορεί να κάνει ο Θεός στις ζωές των ανθρώπων και λένε ναι, και εγώ θέλω. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Αυτό είναι καθόλου αθέμητο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρεμβάλλουν μέσα στη σκέψη τους και βάζουν σε καλούπια το πώς θα το κάνει αυτό ο Θεός. Θέλουν να ζήσουν έτσι όπως ο Θεός θέλει, να κερδίσουν από τον Θεό. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό μαζί του? Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό συνεργάτη, βοηθό, συμπαραστάτη? Αλλά το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές εμείς υποδεικνύουμε στον Θεό τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Έλα, δες τον και βάλε το χέρι σου επάνω. Αλλά πώς το λέει ο Θεός? Η οδή μου, λέει, δεν είναι οδή σας και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Και ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Σπανιότατα να ταυτιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει με αυτό το οποίο ο άνθρωπος έχει σκεφτεί. Και κάτι το οποίο μου αρέσει συχνά να επαναλαμβάνω είναι η ποικιλία, η άπειρη ποικιλία, οι άπειρες λύσεις τις οποίες έχει ο Θεός να δώσει σε κάθε πρόβλημα. Κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός δίνει απαντήσεις και λύνει τα προβλήματα του λαού Ισραήλ σε όλες τις φάσεις της μακριάς ιστορίας του. Πως ο Θεός επενέβαινε κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Πως ο Θεός είχε να δώσει μια απάντηση έτσι όπως εκείνος ήθελε και όχι όπως ο λαός Ισραήλ ήθελε. Κάτι το οποίο εξακολουθεί και σήμερα. Ένα τρόπο αντιμετώπισης τον οποίο ο Θεός εξακολουθεί και τον έχει ακόμη και σήμερα. Δεν απαντάει ο Θεός στον τρόπο τον οποίο εμείς του ζητούμε να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός απαντάει στο αίτημα. Το πώς, αυτό είναι άλλη δουλειά. Συνεπώς, είναι τελείως λανθασμένη εντύπωση, αν υπάρχει σε κάποιον, να νομίζει πως θα πει στον Θεό ότι εγώ θέλω να γίνω δικό σου και παράλληλα να του θέτει και μερικούς όρους με το οποίο πρέπει να γίνει αυτό, πως εγώ θα γίνω δικό σου, αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αφήσω. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Θα εξακολουθήσω να κάνω το ένα, θα εξακολουθήσω να κάνω το άλλο, να συμπεριφέρομαι έτσι, αλλιώς. Μερικά θα τα αλλάξω, αλλά μερικά όχι. Κάτι μπορώ να διαφοροποιήσω, αλλά άλλα όχι. Μη μου ζητήσεις αυτό. Να έρθω, αλλά μη μου ζητήσεις το άλλο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να πας στον Χριστό και να έχεις κρατούμενα. Να του πεις ότι ναι, θέλω να αλλάξω. Θέλω να γίνω καινούριος, αλλά έχω μερικές απόψεις, μερικές αντιλήψεις. Αν θες να πας στον Ιησού Χριστό και να γίνει κάτι, θα πρέπει να τον αφήσεις να δουλέψει τελείως μόνος του. Φαντάζεστε εκείνο τον άνθρωπο αυτό, τον τυφλό, τον άλαλο, να πήγαινε στο Θεό και να περίμενε εκείνος ότι θα έπρεπε να, ο Ιησούς Χριστός να βάλει επάνω τα χέρια του. Και άμα τα έβαζε, α, δεν τα βάζεις, φεύγω. Θυμίζει εκείνη την ιστορία του Νεεμάν του Σύρου. Που πώς θα είχε πάρει τα πράγματα και όταν είχε πάει στον προφήτη του Θεού, τον Ελισέ, να τον κάνει καλά. Παρεξηγήθηκε. Γιατί όταν με τα πολλά επιτέλους βγήκε εκείνος ο προφήτης, του είπε κάτι πολύ απλό και πολύ ταπεινωτικό για έναν τέτοιο στρατηγό της περιοπής του Νεεμάν. Του λέει: πήγαινε σε εκείνο το ποτάμι και λούσου 7 φορές. Και ο άνθρωπος είχε πάρει την απόφαση να μην το κάνει. Βλέπετε τόσες φορές παρεμβαίνει στις αποφάσεις μας ο εγωισμός, η έπαρση, εγώ είμαι, γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι, σιγά και ποιος είναι εκείνος και ποιος είμαι εγώ. Και ήταν έτοιμος να μην το κάνει και έφευγε. Αν δεν υπήρχε αυτή η θαυμαστή παρέμβαση ανθρώπων, όπως και πάντοτε ευτυχώς ο Θεός βάζει έτσι μερικούς ανθρώπους δίπλα στους άλλους, οι οποίοι σε κρίσιμες ώρες λένε μια κουβέντα, μια σκέψη και διαφοροποιούν και αναστρέφουν την κατάσταση των πραγμάτων. Και τότε αποφάσισε ο Νεεμάν και το έκανε. Ας το κάνουμε. Και πράγματι έγινε καλά. Φανταστείτε ποιο θα ήταν το τέλος του Νεεμάν. Λεπρός θα έμενε έτσι όπως είχε πάει. Αν δεν έκανε αυτό το πολύ απλό.
Αν είχε ένα πατρόν στο μυαλό του με το οποίο ο άνθρωπος του Θεού εκείνος έπρεπε να ενεργήσει, και αν δεν ενεργούσε εκείνος έτσι όπως είχε φανταστεί ο Νεεμάν, να έφευγε και να γύρναγε πίσω. Θα έμενε αθεράπευτος. Όπως και αυτός εδώ θα έμενε αθεράπευτος. Αλλά είχε την ευφύ ιδέα. Θα έλεγα είχε φτάσει σε απόγνωση. Ήταν απελπισμένος όταν πήγε στον Ιησού Χριστό. Και στα αλήθεια μόνο οι απελπισμένοι, μόνο εκείνοι που δεν έχουν πια την πεποίθηση στον εαυτό τους, αλλά έχουν την πεποίθηση στον Θεό, μόνο εκείνοι μπορούν να κερδίσουν από αυτόν. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι έχει δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα μόνος του, όχι τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, δεν εννοώ αυτά, εννοώ τα άλλα, τα εσωτερικά του προβλήματα. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να τα λύσει, αυτός ασφαλώς και δεν θα μπορέσει να κερδίσει από τον Ιησού Χριστό. Αν πηγαίνεις εκείνον και εξακολουθείς και έχεις απόψεις για τον εαυτό σου και απόψεις για ορισμένα θέματα και δεν αφήνεις εκείνον εν λευκό να ενεργήσει, ασφαλώς και δεν πρόκειται να ενεργήσει. Ασφαλώς και δεν πρόκειται. Αλλά βέβαια αυτό έχει και μια άλλη εφαρμογή για όλους εκείνους οι οποίοι είναι του Ιησού Χριστού, για εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του, έχουν δώσει τους εαυτούς τους εκείνον, είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, έχουν αναγεννηθεί. Και για όλους αυτούς, για όλους εμάς, αν θέλετε, έχει ο Θεός να μας πει πως οι δρόμοι από τους οποίους εκείνος θα περάσει, θα μας περάσει, προκειμένου να οδηγηθούμε στην απάντηση του αιτήματος, είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Και ούτε είναι ανάγκη να τους μάθουμε, απλώς τους γνωρίζουμε καθώς τους περπατούμε. Θα μας περάσει ο Θεός από ποικίλους δρόμους, θα μας φέρει στο τέρμα το οποίο εμείς θέλουμε, αυτό που το έχουμε ζητήσει και είναι κατά Θεό, υπ' αυτή την προϋπόθεση. Θα μας φέρει ο Θεός σε εκείνο το αποτέλεσμα, αλλά από ποιους δρόμους θα μας περάσει. Βλέπετε, ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε από τη γη της Αιγύπτου για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Αλλά τι δρόμο πέρασε. Είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι λίγων μηνών και τελικά έφτασε ένα ταξίδι ετών, πολλών ετών. Δεν το φανταζόταν ο λαός Ισραήλ, ούτε και του το είχε πει ο Θεός. Και ευτυχώς που δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός τι θα υπάρξει στη ζωή μας και πώς θα είναι οι δρόμοι μας. Γιατί ο καθένας θα δίλιαζε και θα έλεγε πώς θα μπορέσω εγώ. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει και οδηγεί τον άνθρωπο μέσα από ποικίλους δρόμους. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι καθώς ο Θεός μας οδηγεί από διάφορους δρόμους τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε, οι δρόμοι αυτοί δεν θα είναι πάντοτε ευχάριστοι. Ούτε θα είναι πάντοτε αυτούς τους οποίους εμείς θα επιλέγαμε. Συνήθως είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν επιλέγουμε. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος μας οδηγεί μέσα σε τέτοιους δρόμους, μέσα σε τέτοια μονοπάτια. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος μεθοδεύει έτσι τα πράγματα και φέρνει έτσι τις καταστάσεις. Γιατί εκείνο το οποίο μετράει τελικά για τον άνθρωπο του Θεού δεν είναι να πάρει την απάντηση στο αίτημα το οποίο έχει θέσει. Εκείνο το οποίο μετράει στον άνθρωπο του Θεού είναι πώς θα κερδίσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Θεό, μόλις θα έρθετε κάποιος σε ένα αίτημα ενώπιον του, αμέσως ο Θεός να το έβαλε σε εφαρμογή και να γινότανε, τέλος. Αλλά θα ήταν πολύ φτωχό το αποτέλεσμα, το κέρδος του ανθρώπου. Ενώ έτσι όπως τα κάνει τώρα ο Θεός, έχει κάνει αφενός με το αποτέλεσμα το οποίο θέλει, αλλά αφετέρου και καθώς υπάρχει μια διαδρομή μέχρι να φτάσει κανείς εκεί. Και καθώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής ο άνθρωπος έχει παρεδώσει με τον Θεό, βλέπει το πόσο ο Θεός ενεργεί, από τι μονοπάτια τον περνάει, πόσο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του, κερδίζει γιατί μαθαίνει. Και είναι πολύ σπουδαίο να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει δηλαδή τη σημασία της γνώσης. Πόσο σπουδαίο είναι να γνωρίζει κανείς, να μαθαίνει, να βαθαίνει σε γνώση. Αλλά ο λόγος του Θεού μας έχει δείξει πως το υπέρτατο αγαθό είναι να γνωρίζουμε εκείνον. Αυτή είναι η τέλεια γνώση. Να γνωρίζουμε εκείνον. Τον Δημιουργό μας και τον Πατέρα μας. Και ολόκληρη η αιωνιότητα αυτό θα είναι. Να βρίσκεται κανείς μέσα στην τέλεια γνώση. Να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Αυτή θα είναι η αιωνιότητα. Σε αυτό θα συνίσταται το έργο μας στην αιωνιότητα. Να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν ενήργησε με τον τρόπο με τον οποίο φαντάζονταν οι άνθρωποι εκείνοι ότι θα ενεργούσε. Είχε άλλους τρόπους, άλλες μεθόδους. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο και σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται. Πως ο Ιησούς Χριστός επενεύει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά επενεύει εκεί που υπήρχε το πρόβλημα. Σε αυτά στα οποία είχε το πρόβλημα, σε αυτά στα οποία υπήρχε πρόβλημα. Επενεύει για να δώσει λύση στο αίτημα το οποίο άφωνα ίσως, αλλά παραστατικά, ο άνθρωπος αυτός του είχε υποβάλει. Ακούμπησε τα αυτιά του και τη γλώσσα του. Και κάθε φορά που βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να επεμβαίνει στις ζωές ανθρώπων, τον βλέπουμε να επεμβαίνει εκεί που υπάρχει

Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αιώνιος και αναλύωτος, και σήμερα έτσι κάνει. Δίνει απάντηση στα αιτήματα τα οποία έρχονται σε εκείνον. Τα συγκεκριμένα αιτήματα. Σε αυτόν τον άνθρωπο ακούμπησε τα αυτιά και τη γλώσσα. Και σε καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα, απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Για να φέρουμε μπροστά στο Θεό συγκεκριμένα αιτήματα. Σκέψεις, προβλήματα τα οποία έχουμε και είναι συγκεκριμένα. Δεν προσευχόμαστε στον Θεό ασαφώς για όλα, για τα προβλήματά μου, για όσα έχω, βοήθησέ με, ασάφειες είναι αυτά. Αλλά προσευχόμαστε και ζητούμε από τον Θεό συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Θεός δίνει λύσεις σε συγκεκριμένα αιτήματα και δίνει απαντήσεις ο Θεός σε συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι έχουμε συνειδητοποιήσει το ποιες είναι οι ανάγκες μας. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Άμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας, δεν μπορούμε να το πούμε στον Θεό. Και άμα δεν το πούμε στον Θεό, ο Θεός δεν δίνει λύση. Μα θα πει κανείς, αν δεν το πούμε εμείς στον Θεό, ο Θεός δεν το ξέρει. Το ξέρει. Τότε γιατί δεν επεμβαίνει να δώσει λύση? Γιατί άμα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο εσύ δεν έχεις καταλάβει, δεν πρόκειται να εκτιμήσεις την προσφορά του Θεού. Και τον Θεό τον ενδιαφέρει να καταλαβαίνεις ότι εκείνος επεμβαίνει μέσα στη ζωή σου. Αυτά τα οποία έχει ο Θεός δεν είναι για πέταμα. Και οι επεμβάσεις του Θεού δεν είναι επεμβάσεις για να παίρνουν απαρατήρητες. Όταν ο Θεός αποφασίζει να δράσει στη ζωή κάποιου, αυτό είναι κοσμοϊστορικό γεγονός. Για εκείνο τον άνθρωπο, για τη ζωή εκείνου του ανθρώπου. Ο Θεός δεν το κάνει έτσι χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ή χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Κάποτε το είχε πει ο Ιησούς Χριστός πολύ όμορφα, λέει: μη ρίχνετε τα μαργαριτάρια σας στα σκυλιά. Και αυτά τα οποία λέτε είναι λόγια πολύτιμα του σκεφτεί και μην τα ρίχνετε εκεί που δεν πιάνουν τόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός επεμβαίνει στις ζωές ανθρώπων εφόσον εκείνοι το καταλαβαίνουν. Δεν το κάνει μια και δυο και τρεις, και αυτό δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει πλέον ανταπόκριση εκ μέρους του ανθρώπου. Ο Θεός πάβει πλέον να επεμβαίνει. Ο Θεός πάβει πλέον να έρχεται αρρωγός και βοηθός εκείνου του ανθρώπου. Αλλά αντίθετα, καθένας ο οποίος έρχεται μπροστά στο Θεό και υποβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα. Τα συγκεκριμένα αιτήματα, αυτά για τα οποία ήρθε σε εκείνον. Και πάντα το βλέπουμε τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού. Πάντα ρωτούσε ο Ιησούς Χριστός, τι θέλεις να σου κάνω? Μα ήταν ηλίου φαϊνότερο. Τι θέλεις να σου κάνω? Και έλεγε ένας τυφλός, να αναβλέψω. Και έλεγε ο άλλος, να γίνω καλά. Και αυτό έκανε. Έβλεπε ο τυφλός, γινότανε καλά ο άλλος. Τι θα πεις στον Χριστό? Αυτό που νιώθεις. Έτσι όπως το καταλαβαίνεις, έτσι όπως το αισθάνεσαι, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Μα λέει, δεν ξέρεις να το πεις. Κανείς δεν ξέρει να προσευχθεί στον Θεό. Και όλες οι προσευχές που ακούτε μέσα στην Εκκλησία, και μερικές από αυτές νομίζετε ότι είναι πολύ καλές προσευχές και εξαιρετικές, είναι άχρηστες μπροστά στον Θεό. Αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να τις διαμορφώνει, αυτές οι προσευχές θα ανέβαιναν μέχρι το ταβάνι. Αλλά αν γίνονται αποδεκτές οι προσευχές μπροστά στον Θεό, γίνονται γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τις διαμορφώνει, και έτσι έρχονται μπροστά στον Θεό. Οι προσευχές του καθενός. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, αν έχει ειλικρινή καρδιά, να ξέρει ότι ο Θεός θα τον ακούσει. Όχι γιατί είναι ικανός εκείνος, αλλά γιατί θέλει ο Θεός. Είναι η δική του απόφαση, η δική του βούληση. Να θέλει ο Θεός να ακούει καθέναν ο οποίος με ειλικρινή καρδιά έρχεται σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, να πάμε μπροστά στο Θεό και του πούμε το πρόβλημα έτσι όπως το νιώθουμε. Και το φέρουμε μπροστά σε εκείνον. Εκείνος ακούει. Εκείνος πάντα ακούει. Και δεν υπήρξε περίπτωση να πάει άνθρωπος σε εκείνον και να φύγει κενός. Να του ζητήσει κάτι κάποιος από αυτόν, από τον Ιησού Χριστό και να μείνει χωρίς απάντηση. Γιατί ωραία που το λέει. Λινάρι λέει που καπνίζει, εγώ δεν θα το σβήσω. Και τι λέει? Τον ερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν θα το βγάλω έξω. Ποιος είναι ο ερχόμενος σε μένα? Καθένας. Μέσα σε αυτό μπαίνουν όλοι. Εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν έχουν ακούσει για τον Ιησού Χριστό και ξαφνικά πηγαίνουν σε εκείνον. Οι οποίοι άκουσα κάποτε και πισωγύρισαν. Και αυτοί, και αυτοί. Εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και ήταν βλάσφημοι και άκουσαν και απέρριψαν, αλλά κάποτε ξανακούνε και λένε, μήπως έχω ευκαιρία. Τον ερχόμενο προς εμέ, καθέναν, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Είναι σπουδαία αυτά τα λόγια. Γιατί δείχνει ο Θεός με τι πλατιά καρδιά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έκανε, τον δέχεται έτσι όπως είναι. Και υπάρχει ένα τρίτο σημείο, ένα πολύ όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κοθάλαλος. Δεν έβλεπε και δεν άκουγε. Δεν άκουγε και δεν μίλαγε. Και ο Ιησούς Χριστός επενεύει πρώτα στα αυτιά του και μετά στη γλώσσα του. Έχει σημασία το ότι ακολούθησε αυτή τη σειρά και δεν ακολούθησε την αντίστροφη σειρά. Γιατί ξέρετε, εκείνος ο οποίος δεν ακούει είναι αδύνατο και να μιλήσει. Ένας ο οποίος δεν έχει μάθει ποτέ να ακούει δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν έχει προσλαμβάνουσες ηχητικές παραστάσεις στο αυτί του.

Μπορεί η γλώσσα του να μην έχει πρόβλημα κανένα, αλλά αν έχει γεννηθεί κοφός, δεν θα μπορέσει ποτέ να αρθρώσει λέξη, γιατί δεν ξέρει πώς είναι η ήχη. Το παιδί μαθαίνει και μιλάει μιμούμενο τους ήχους τους οποίους ακούει. Κάποιος λοιπόν ο οποίος δεν έχει ακούσει ποτέ, στο και αν δεν έχει πρόβλημα στη γλώσσα του, δεν θα μιλήσει ποτέ. Η λογική λοιπόν σειρά είναι αυτή. Πρώτα διορθώνει την ακοή και μετά διορθώνει τη γλώσσα. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα και το δευτερογενές πρόβλημα ήταν η γλώσσα. Τι έκανε ο Χριστός? Επενέβη στο πρώτο πρόβλημα, το αρχικό, και επενέβη και στο δεύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δείχνει ότι ο Θεός έχει μία λογική και μία τάξη με την οποία επεμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση και τα τακτοποιεί. Δεν είναι νοητό να είναι κάποιος χριστιανός και να έχει μία ζωή ακατάστατη. Μία ζωή ακατάστατη. Που θα τον βλέπει ο άλλος, ο τρίτος, και θα λέει: μα πώς το κάνεις εκείνο? Δεν είναι σύμφυτο με την ιδιότητα του χριστιανού η ανόητη ζωή. Οι απρονοησίες, οι απερισκευσίες, οι ασύνετες ενέργειες. Αυτά τα οποία βλέπει ο τρίτος και απορεί. Τι κουτές ενέργειες, τι τραβηγμένες, τι περίεργα πράγματα. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος τακτοποιημένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει εκκρεμότητες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός και στην επαγγελματική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή και στην ατομική του ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά είναι Θεός ειρήνης. Και έχουμε δοθεί σε έναν τέτοιο Θεό, ο οποίος ξέρει να βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Οι χριστιανοί λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί, είναι ανάγκη να ζητήσουν από εκείνον να τους δείχνει τη σωστή σειρά των πραγμάτων μέσα στη ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει πρώτο, τι πρέπει να γίνει δεύτερο, τι τρίτο, τι πολλωστό. Θα πρέπει να αξιολογούμε μέσα στη ζωή μας μερικά πράγματα. Θα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Υπάρχουν πολλά που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές επιθυμίες, πολλά όνειρα, πολλές επιδιώξεις. Τι θα γίνει πρώτο, τι δεύτερο, που θα δώσουμε προτεραιότητα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνει ο Θεός. Αφήνουμε σε εκείνον να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Μόνοι μας σίγουρα θα τα μπερδέψουμε. Θα βάλουμε το πρώτο, τελευταίο και αντιστρόφως. Αλλά ερχόμαστε μπροστά στον Θεό και τον αφήνουμε εκείνος να τα βάλει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δεν προβάλλουμε σε εκείνον τις απόψεις μας. Δεν του λέμε αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει, το τρίτο πρέπει να γίνει. Αλλά ό,τι θέλει εκείνος. Με τη σειρά την οποία εκείνος ξέρει. Ο άνθρωπος αυτός πού να ήξερε ο καημένος τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός εκείνος, ο οποίος ήξερε τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Ποια σειρά έπρεπε να ακολουθήσει το πράγμα. Και πάντοτε έτσι γίνεται. Μην απορείς αν μερικά πράγματα μέσα στη ζωή σου δεν έχουν τακτοποιηθεί, ενώ τα έχεις φέρει μπροστά στον Θεό. Δεν έχουν βρει την απάντηση, δεν έχουν βρει τη λύση. Γιατί ξέρει ο Θεός. Είναι άλλα εκείνα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και ο Θεός μεθοδεύει έτσι τα πράγματα, αν τον αφήνεις φυσικά και αν δεν παρεμβαίνεις εσύ. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έτσι τα τακτοποιεί, τα φέρνει, τα ιεραρχεί και ακολουθούν τα πράγματα τη σωστή σειρά. Τη σειρά την οποία εκείνος έχει θέσει, όχι τη σειρά την οποία εμείς έχουμε θέσει. Η λογική, η χριστιανική λογική σειρά, την οποία ο Θεός έτσι τοποθετεί και παρουσιάζει μέσα στη ζωή μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε πάει στον Ιησού Χριστό φορτωμένος από τις αντιλήψεις τις οποίες οι άλλοι του είχαν υποβάλει. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα σε φτιάξει, θα κουμπίσει τα χέρια, αλλά κάτι άλλο έγινε. Μην απορρίσεις. Πηγαίνεις στον Χριστό για να κερδίσεις από εκείνον, για να πάρεις κάτι που θέλεις. Το πώς είναι δική του δουλειά. Μην επεμβαίνεις εσύ. Εκείνος έχει τους δικούς του δρόμους, τους δικούς του τρόπους. Φρόντισε μόνο να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Γιατί πηγαίνεις στον Χριστό? Σκέφτομαι ότι πολλοί. Φαντάζομαι και άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Δεν έχουν ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό τους. Γιατί πήγανε στον Ιησού Χριστό? Είπαν ότι θα ακολουθήσουν εκείνον και δόθηκαν σε εκείνον. Γιατί, για ποιο λόγο? Τι περίμεναν? Τι φαντάζονταν ότι θα γίνει από αυτή την υπόθεση? Τι απέβλεπαν? Γιατί έγινε αυτό που έγινε? Γιατί πήραν αυτή την απόφαση? Νομίζω ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο στις καρδιές όλων. Αλλά και ένα τελευταίο. Άσε τον Θεό να τακτοποιεί τα πράγματα στη ζωή σου. Μην παρεμβαίνεις εσύ. Πόσες φορές είναι που μας πνίγει το δίκιο και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλιώς είναι και το βλέπουμε και το λένε και οι άλλοι και ο καθένας το λέει. Και αποφασίζουμε να δράσουμε, να κινηθούμε το ένα, το άλλο, από εδώ και από εκεί, να κινήσουμε γη και ουρανό. Εντάξει, σύμφωνοι. Είναι ένας τρόπος, δεν είναι κακός αυτός ο τρόπος. Αλλά άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Κάνε αυτό το που πρέπει να γίνει και άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Εκείνος ξέρει. Θα τα τακτοποιήσει τα πράγματα, θα τα διαμορφώσει. Άσε την υπόθεση στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος σας θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Εκείνος σας μας μάθει έτσι να τον προσεγγίζουμε. Με αυτή τη διάθεση, με αυτή την καρδιά.
Απελευθερωμένοι από τους εαυτούς μας. Να αφήνουμε σε εκείνον το πρόβλημά μας. Να το εμπιστευόμαστε σε εκείνον. Και εκείνος θα ενεργήσει. Εκείνος θα εκτελέσει τα περί ημών. Ο Κύριος σας τα σχολιάζει στις καρδιές μας. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 77. Δεν πρέπει να είναι γνωστός, τουλάχιστον στους περισσότερους, αλλά είναι πολύ ωραίος ύμνος.

Πατέρα μας, παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη σου. Ευχαριστούμε γιατί είχαμε την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τίποτε από τα όσα είναι για το συμφέρον μας, εσύ δεν μας τα έχεις αποκρύψει. Παρακαλούμε το Πνεύμα σου να τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Ήταν λόγια που λέχθηκαν με ανθρώπινα χείλη, που τα επεξεργάστηκε ανθρώπινος νους, αλλά παρακαλούμε επειδή προέρχονταν, είχαν αφετηρία το λόγο σου. Παρακαλούμε εσύ να τα φυτέψεις μέσα μας. Το δικό σου το λόγο, το δικό σου το σπόρο. Και παρακαλούμε αυτός να καρποφορήσει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε σένα τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας, τον Κύριο της δόξης, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας, και στο Άγιο Πνεύμα αποδίδουμε σήμερα το πρωί την λατρεία, την προσκύνηση και τον έπαινο, την δόξα, την τιμή, την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη χάρη στο έλεος σου, στην μακροθυμία σου και στην αγάπη σου. Βρισκόμαστε την ώρα τούτη στην ευχάριστη, την ευλογητή θέση να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σου, να εκφράζουμε αισθήματα ευγνωμοσύνης σε σένα τον Θεό της αγάπης. Θυμόμαστε τη θυσία του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες και πήρε τη θέση μας στο Σταυρό. Δεν είχε εκείνος καμιά αμαρτία διαπράξει και δεν υπήρχε για τον εαυτό του κανένας λόγος να ενανθρωπίσει. Το έκαμε από αγάπη για μας, γιατί εμείς είχαμε ξεπέσει στο βόρβορο της ασωτείας και της αμαρτίας και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο δυνατό και πανάγιο σωτήρα. Σε ευχαριστούμε γιατί έχισε το αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά, λύτρο για τις αμαρτίες μας, εξαγορά για τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί με το Χριστό είναι αλήθεια, είναι βιωματική, πειραματική αλήθεια της καρδιάς μας. Μας εχάρισες τα πάντα, σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο, πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας κάλεσες και ήρθαμε με την καρδιά μας, με την θέλησή μας, να μιλήσουμε μαζί σου, αλλά και κυρίως να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Παρακαλούμε, δώσ' μας τη χάρη να προδιαθέσουμε τις καρδιές μας, να συγκεντρώσουμε τα πνεύματά μας, να μην μας φύγει ούτε μια λέξη από το Λόγο σου, ούτε μια σκέψη άπρεπη στο χώρο τούτο, ο Κύριέ μας, και ιδιαίτερα στο ότι επικοινωνούμε μαζί σου αυτή την ώρα. Αντίθετα, το Άγιο Πνεύμα να ξεχυθεί στις καρδιές μας, να μας κατακλείσει, να μας γεμίσει, να χορτάσουμε από τη θεώρηση της παρουσίας σου, Κύριέ μας, να πούμε ότι πράγματι ο Θεός είναι ζωντανός στο τέλος της ώρας μας. Κύριε, σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας και ευλόγησε όλη την Εκκλησία του Πατρικού, όσους σε αγαπούν, τους αναγεννημένους, τους πιστούς ανθρώπους που ξέρουν τι είναι πίστη και διαβάζουν, μελετούν το Λόγο σου και επικοινωνούν εν το ονόματι του Χριστού μαζί σου. Με τον ίδιο τρόπο επικοινωνούμε και εμείς και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας και μας ακούς. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν, Πατέρα μας. Θα διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, αποσπασματικά μερικά σημεία από το Λόγο του Κυρίου. Μάρκος Ιώτα 17-31. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ιώτα κεφάλαιο 17-31. Παρακαλώ να τα προσέξουμε τα χωρία αυτά του Λόγου του Θεού, επειδή έχουν και σήμερα ένα ιδιαίτερο μήνυμα μέσα τους, που κάποτε από μια άλλη οπτική γωνία έχουμε αναφερθεί βεβαίως. Ξανά, Μάρκος Ιώτα 17-31. 890 σελίδα, 890. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμε της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτών, των Χριστών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός, ημιείς, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν σοι λείπει, ένα πράγμα σου λείπει. Ήπαγε πόλησον όσα έχεις και δώσεις τους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. και ελθέ ακολούθημη σηκώσας τον σταυρόν. Εκείνος όμως κυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει στην Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Και ακόμη από το Ιωταβήτα 28 έως 34. Ιωταβήτα 28-34. Και προσελθόν εις των γραμματέων ως τις οίκουσεν αυτού συζητούντας τον Ιησού με τους ανθρώπους γύρω, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ρώτησεν αυτόν ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοί αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, «Καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας, ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και τον αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών». Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, «Δεν είσαι μακράν από της Βασιλείας του Θεού». Και ακόμη θα διαβάσω ένα κομμάτι από τις πράξεις των Αποστόλων, κάπα στίγμα 24-39. Κάπα στίγμα ταφ κεφάλαιο 24-39, 990 σελίδα, 24 χωρίο. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλην φωνήν, «Μένεσε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν. Ο δε, δεν μένομαι, είπε, κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτον ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώμε τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον. Διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, «Πάρω λίγον, με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπεν, «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, ουχι μόνον σύ, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνω σύ και πάρω λίγον και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και...» Η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει πολλές φορές υλικό από επεισόδια, το οποίο χαρακτηρίζει τους ανθρώπους όλων των εποχών και όλου του κόσμου. Είναι η ομοιότητα της σκέψης που έχουν όλοι οι άνθρωποι για το ζήτημα το μεγάλο της σωτηρίας των ψυχών τους. Μια σκέψη διστακτική, άτολμη, αναβλητική. Ο άνθρωπος, αν και είναι πεπισμένος ότι με όλη την αμαρτία του, μέσα στην οποία ζει νομίζοντας και πιστεύοντας πως απολαμβάνει τη ζωή, όμως είναι σίγουρος πως κάτι του λείπει, κάτι που θα άλλαζε ριζικά τη ζωή του. Και τραγικότερη είναι η μοίρα του και η κατάστασή του από τη στιγμή που, ενώ το εντοπίζει αυτό, αρνιέται να το χρησιμοποιήσει. Οι συνέπειες από εκεί και πέρα είναι τραγικές και όλιες. Και μία στις πράξεις των Αποστόλων, ανθρώπων που πήρανε αυτή τη θέση. Κάποτε κι άλλοτε το είδαμε από μια άλλη, όπως είπα, οπτική γωνία αυτό το θέμα. Είναι ο πρώτος ο νέος ο πλούσιος, ο δεύτερος είναι ο γραμματέας και ο τρίτος είναι ο Ηρώδης. Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις αυτές στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι, ούτε οι μόνες κατηγορίες ανθρώπων. Βέβαια, δεν είναι απλά έτσι παρμένες και στην τύχη, διότι είναι το Άγιο Πνεύμα που επιλέγει μέσα από τον κόσμο ποιες βασικές γενικές γραμμές, κατευθύνσεις υπάρχουν στους ανθρώπινους χαρακτήρες και μέσα από τις κοινωνικές ομάδες. Και παίρνει από κάθε κοινωνική ομάδα για να μας δείξει ότι σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες υπάρχουν οι τύποι αυτοί. οι άνθρωποι με την άτολμη θέληση, οι άνθρωποι της αναβλητικότητας, οι άνθρωποι του αύριο, οι άνθρωποι της αναβολής, οι άνθρωποι του πάρω λίγων, έτσι όπως τα χαρακτηρίζαμε το σημερινό μας θέμα με τίτλο «Πάρω λίγων». Αυτό το παίρνουμε από τον Ηρώδη, «Πάρω λίγων». Αλλά ας δούμε μια-μια αυτές τις περιπτώσεις. Για κοιτάξτε στον πλούσιο νέο. Ο πλούσιος νέος επήγε στον Χριστό γεμάτος ευσέβεια. Ήξερε πολλά πράγματα για τον Χριστό. Τον αναγνώρισε από μακριά. Σαν έφτασε κοντά του, με όλη του την ευσέβεια έπεσε, έδραμε, έτρεξε. Και έπεσε και τον προσκύνησε, τον αναγνώρισε. Και του είπε τα λόγια αυτά, τα μεγάλα λόγια. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Δεν είναι ο άνθρωπος ο αδιάφορος, ο αθεϊστής, ο χλεβαστής, ο άνθρωπος που απορρίπτει κάθε ιδέα σχετική με την ύπαρξη του Θεού, όχι μόνο, αλλά αναγνωρίζει μέσα στην ψυχή του, τον καίει πραγματικά ως ένα σημείο βεβαίως η διάθεση, ο πόθος, η λαχτάρα να κερδίσει, να πάρει την αιώνια ζωή. Και ρωτάει τον Χριστό, αυτόν που έχει μπροστά του, που τον αναγνωρίζει ως τον μόνο που μπορεί να του δώσει λύση και απάντηση θετική στο ερώτημά του, τι να κάνω κι εγώ, είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος διψασμένος, νέος, αλλά αγαπάω την αιώνια ζωή και θέλω να την κληρονομήσω. Καταλαβαίνω ότι μέσα στην αιώνια ζωή είναι η μεγάλη κληρονομιά. Αλλά τι του λέει ο Χριστός? Ο Ιησούς του είπε, αφού τον κοίταξε, αχ αυτόν τον ωραίο νέο, τον πλούσιο νέο, τον κοίταξε και τον αγάπησε. Μόνο αυτόν κάθε άνθρωπο αγαπάει ο Χριστός. Αλλά και αυτόν ειδικά και συγκεκριμένα τον πλούσιο νέο. Και εδώ δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός μας λέει το Άγιο Πνεύμα τον κοίταξε και τον αγάπησε αυτόν τον νέο. Έδειξε μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτόν τον νέο. Για το ότι ήταν τόσο πολύ κοντά στα πράγματα. Αλλά φοβάμαι ότι πάρω λίγο. Κάπου ακριβώς εκεί τοποθετεί και αυτός ο νέος τον εαυτό του. Εκεί που και ο Ηρώδης. Για κοιτάξτε, σαν του είπε ο Χριστός, ένα σου λείπει. Ένα, έχεις τούτο, έχεις εκείνο, έχεις ευσέβεια, έχεις ζήλο, έχεις εξήτηση, έχεις ταπεινοφροσύνη, έχεις, αλλά σου λείπει ένα. Είναι σαν να λέγαμε, έχεις μηδενικά, έχεις, από εδώ μέχρι το Ζευγολαντιό, μηδενικά. Βάλε και παρακάτω και μέχρι το κάτω, ένα τρένο από μηδενικά, φόρτωσέ το, αλλά σου λείπει το ένα. Και αυτό το ένα ο νέος το νόμισε πως αφού έχω τόσα άλλα πολλά, μου το αναγνωρίζεις κι εσύ, ω αγαπημένε Μεσσία, ω Σωτήρα, σε λίγο όμως εκείνο το ένα, κάποτε αργότερα, λίγο μετά, τι έγινε? Πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς, σήκωσε το σταυρό μου και ακολούθησέ με. Καλά, ναι, βεβαίως. Αλλά έφυγε και ικανοποιημένος. Γιατί ο Ιησούς του αναγνώρισε πως ήταν πάρα πολύ κοντά. Πως είχε πάρα πολλά πράγματα. Πως δεν ήταν μακριά από το να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών, τη βασιλεία του Θεού. Δεν έφυγε τελείως απογοητευμένος σαν τόσους άλλους ανθρώπους. Κράτησε κάτι μέσα του, αλλά τι ήταν αυτό? Η ικανοποίηση του εγώ. Έθρεψε το εγώ του ο πλούσιος νέος, ότι να, επήρα και την επιδοκιμασία του Χριστού. Καλά έλεγα εγώ, πως είμαι και σπουδαίος άνθρωπος, πως έχω και ευσέβεια. Είδες, μου το αναγνώρισε. Εκείνο το ένα τώρα, ποιος ξέρει, άραγε, είναι σκόπιμο, είναι πρέπον τώρα στα νιάτα μου να κάνω εγώ αυτή τη θυσία που ζητάει ο Ιησούς? Άσε για αργότερα, που θα πάρουμε σύνταξη, λένε στη σύγχρονη κοινωνία. Όταν θα πάρω σύνταξη θα τα καλοσκεφτούμε τα πράγματα. Και ο Κύριος του είπε, όταν εγύρισε τις πλάτες κυθροπάσας, ικανοποιήθηκε το εγώ του, αλλά κατσούφιασε, γιατί ο Ιησούς δεν τον επίνεσε πέρα για πέρα. Να του πει, τι να σου πω, σαν και σένα δεν βρήκα κανέναν άλλο. Εκεί που τέριαζε το είπε ο Ιησούς. Δεν είναι φιδωλός στους επένους. Κάπου είπε, τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε μέσα στον Ισραήλ. Γίνε μεγάλη σου η πίστη. Τα λέει εκεί που πρέπει ο Χριστός. Δαβίδ, τι να σου πω. Α, η καρδιά μου είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη με σένα. Χαίρομαι γιατί βρήκα έναν άντρα σαν και σένα που θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Και στον Δανιήλ θα του πει, μη φοβάσαι, σε θεωρώ σφόδρα αγαπητό και σε έχομαι στην καρδιά μου με πολύ πολύ αγάπη. Άξω τι θα γίνει. Και του δίνει τις μεγάλες αποκαλύψεις όλης της διαδρομής της ιστορίας. Θα του το έλεγε, αλλά δεν το είχε εκείνο το ένα και σκυθρόπασε, γιατί δεν του βάλε 20 ο Χριστός. Άριστα, μα δεν ήτσουνα για άριστα. Και το θέμα είναι, ποιος θα ήταν τάχα ο τελευταίος βαθμός που πήρε εκείνος ο πλούσιος νέος. Βεβαίως φανταστείτε και ελεημοσύνες και άλλα πράγματα μπορεί να έκανε, αλλά δεν ηθέλησε εκείνο το ένα, την ακεραία μονάδα να τη βάλει μπροστά του για να πάρουν αξία και όλα εκείνα τα μηδενικά. Διότι στο τέλος αποδεικνύονται ότι ήταν μηδενικά όλα αυτά. Εφόσον ο νέος αυτός έχασε τον Χριστό, σκυθροπάσας για τον λόγο να ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Όλα τα άλλα καλά, αλλά πού τα στήριζε, σε ποιο βάθρο ακουμπούσε ο πλούσιος νέος? Απάνω στα κτήματά του, στην περιουσία του. Μα έχω και περιουσία, είμαι και ευσεβής, αναγνωρίζω τον Ιησού, έχω φόντα. Θα πάω μπροστά στον Θεό μια μέρα και θα του πω, σαν τον Φαρισαίο εκεί της παραβολής που είπε ο Χριστός, επήγε στο ναό, εφούσκωσε από αέρα καλά καλά και στάθηκε και είπε στον Θεό εκείνες τις μεγαλοστομίες. Δεν είμαι έτσι, δεν είμαι αλλιώς, δεν είμαι σαν εκείνο εκεί πέρα, τον θελώνει. Εγώ ξέρεις Θεέ, νηστεύω 2 φορές του Σαββάτου, όπως κάνουν απ' έξω. Νηστεύεις λέει Τετάρτη και Παρασκευή. Πάπα, τρως λάδι την Τετάρτη, καταραμένος να ένεσαι. Τάσου άνθρωπέ μου, αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζεις εσύ? Λέει τέτοια πράγματα το Ευαγγέλιο? Εδώ λέει ότι σου χρειάζεται ένα πράγμα, το έχεις? Από εκεί και πέρα και τίποτε άλλο να μην έχεις. Αν έχεις αυτό, έχεις τα πάντα. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, μετά του Χριστού μας εχάρισε ο Θεός τα πάντα. Μα δεν έχουμε τίποτε άλλο. Υπήρξαν εποχές που οι χριστιανοί, φτωχοί, μουρελίδες, γυμνοί, δύστιχοι, περιφρονημένοι, καταφρονεμένοι, διωγμένοι, κυνηγημένοι, τους έτρωγαν τα λιοντάρια, τους κατασπάραζαν τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια τους. Είχαν το ένα και είχαν όντως τα πάντα. Ο Ηλίας έζησε μια τόσο στερημένη ζωή σε εκείνη την παλιά εποχή. Είχε μια μιλωτή, μια κάπα. Μα αυτή μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι. Στερήσεις και κυνηγητό από την διάβολο γυναίκα εκείνη, την Ιεζάβελ. Πω, τι τύπος ήταν αυτή η γυναίκα. Και έσερνε και τον Αχάβ, καθώς εκείνη αυτόν, η Ιεζάβελ, η γυνή αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Και τι έγινε? Περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς τους μαθητάς αυτού, όσο δυσκόλως θα εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Εγύρισε ο νέος, τον φαντάζομαι, με σκυμμένο το κεφάλι, και έφυγε. Ένας χαρακτηριστικός τύπος ανθρώπου του πάρω λίγο. Επήγε τόσο κοντά στο Χριστό. Βρέθηκε τέτα τέτ με τον Χριστό. Εμίλησε, προσκύνησε τον Χριστό. Τον αναγνώρισε. Είχε ευσέβεια. Πολλά πράγματα μέσα του. Αλλά
2: Τα κράτησε όλα εκείνα για τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι αυτά είναι το πάνω. Και αρνήθηκε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι τα περί Χριστού, αλλά το Χριστό έχουμε ανάγκη. Ο Χριστός θα μας δώσει και τα περί του εαυτού του. Και διδαχή και ψωμί και αναγνώριση από τους ανθρώπους εκεί και όταν χρειάζεται. Γιατί αν είναι για άλλες ώρες και για άλλου είδους αναγνώριση, να μας λείπει. Έχουμε την αναγνώριση εκείνου που σταυρώθηκε στον Γολγοθά. Δεν ζητάμε τα πράγματα αυτού του κόσμου να ικανοποιηθούμε όπως ζητάει ο κόσμος. Και η δεύτερη περίπτωση είναι αυτός ο γραμματέας, που ένας είναι από την τάξη των πλουσίων, ψηλά, λεφτά και τα λοιπά, ο άλλος είναι από την τάξη των θρησκευωμένων ανθρώπων. Α, εδώ είναι κάτι άλλο, κάτι τόσο διαφορετικό. Καλά, οι πλούσιοι δεν ασχολούνται και τόσο με τα πράγματα του Θεού και δεν είναι τέλος πάντων και επιφορτισμένοι με ευθύνες ώστε να τους πιέζει κάπως και η ευθύνη για να εγκύψουν στο λόγο του Θεού, να μελετήσουν περισσότερο, να ξέρουν περισσότερα πράγματα. Αν και ο νέος αυτός ο πλούσιος είχε ασχοληθεί, όμως διαφορετική, πολύ διαφορετική είναι η περίπτωση του γραμματέα. Γραμματείς ήταν οι άνθρωποι των γραμμάτων, των θείων γραμμάτων. Ισχολούντο με τον νόμο του Θεού, μελετούσαν περισσότερο τα πράγματα του Θεού, και έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να είναι τουλάχιστον, αν κανένας άλλος όχι, αυτός να είναι κοντά στον Ιησού, να τον αναγνωρίσει και να τον δεχτεί. Και τι έγινε? Ο γραμματέας έδωσε και αυτός άριστες εξετάσεις σε λογική, σε κρίση, σε γνώμη και σε γνώση. Και τι είπε? Όχι μόνο, αλλά επένεσε και τον Χριστό. Για κοιτάξτε τι του λέει. Επένεσε τον καλός διδάσκαλε. Λίγο έλειπε να του πει και δεν τα λες και καλά. Αλλά όχι, δεν είναι τέτοιος τύπος ο γραμματέας. Είναι άνθρωπος που επαινεί ακόμη και τον Χριστό. Καλός διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι πρώτη εντολή είναι να αγαπάς τον Θεό με όλη και με όλη και με όλη. Και ότι τον αγαπάει κανείς και των πλησίων του, αυτό προσθέτει εδώ πέρα, προσθέτει κάτι δικό του, κάτι που δεν είναι άσχημο, αν και είναι λόγια ενός γραμματέα, ότι αυτό είναι περισσότερο από όλες τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα. Λοιπόν, εσείς τι θα φανταζόσαστε αν δεν ξέρατε τι λέει στη συνέχεια για τον γραμματέα αυτόν? Ότι ο άνθρωπος αυτός μπήκε, είναι ήδη μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Κύριος αρχέστηκε να του αναγνωρίσει και αυτού ότι δεν είναι μακριά. Δεν του είπε ότι μπήκε μέσα. Δεν του έδωσε κανέναν έπαινο. Δεν φαίνεται να έγινε μαθητής του Χριστού ο γραμματέας. Να δέχτηκε δηλαδή ταπεινά και απλά τον Χριστό σαν τον Μεσσία. Και μοιάζει να είναι και αυτό στην κατηγορία του πλουσίου νέου, του πάρω λίγο. Έφτασε ως εκεί, είδε τον Ιησού, συζήτησε μαζί του, άκουσε, πήρε την διαβεβαίωση από το στόμα του Χριστού ότι η εντολή πρώτη είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Φαντάστηκε ότι και αυτός αγαπάει έτσι τον Θεό. Επιπρόσθεσε και αυτός τα λόγια του Χριστού. Ξέρεις τι πράγμα είναι να προσθέτεις στα πράγματα του Θεού αλήθειες, να έχεις τέτοιο ζήλο, τέτοιο ενθουσιασμό, έτσι ώστε εκείνη την ώρα να πεις και εσύ κάτι δικό σου? Και εδώ φαίνεται κάτι από το περίσσευμα του ανθρώπου, αλλά είναι μυστηριώδης η ανθρώπινη καρδιά, είναι περίεργη. Ο λόγος του Θεού μας τη λέει σφόδρα διεφθαρμένη, υπερπάντα απατηλή, σε ξεγελάει. σαν να υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου κάποιο κέντρο από εκείνα των μυστικών πρακτόρων, που όταν έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, έχουμε έρθει εμείς, δεν φαντάζουμε ποτέ με κανέναν τέτοιο τύπο σε επαφή, αλλά τους φαντάζεται κανείς, να μην ξέρεις πού το πάει, να μην ξέρεις τι σου λέει, να μην ξέρεις τι ρόλο παίζει. Είναι ειλικρινής, είναι πονηρός, είναι ψεύτης, θέλει να σε εξαπατήσει, να σου πάρει το πορτοφόλι, να σου αρπάξει κανένα μυστικό, τι θέλει, να σε ξεψαχνίσει, να δει τι είσαι. Έτσι είναι μέσα στην καρδιά μας. Κάτι τέτοιο περίεργο γίνεται. Και μόνο αν στεκόμαστε στο φως της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, με κάθε ειλικρίνεια και ευθύτητα καρδιάς, μπορούμε να ξέρουμε την ίδια μας την καρδιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εισδύσει στα μυστικά που κρύβει η καρδιά μέσα του. Το Άγιο Πνεύμα όμως μπορεί να τα ανασύρει από εκεί πέρα και να του τα βάζει μπροστά στο τραπέζι και να του λέει αυτό και αυτό γίνεται εδώ μέσα. Για πρόσεξε, εδώ ανοίγονται δρόμοι. Εδώ κάποιο άλλο πονηρό ήρθε και τάραξε τα πράγματα. Εδώ κάπου χτίζει ο εχθρός, εκεί κάτι άλλο προσπαθεί να οικοδομήσει. Και ξέρεις, ήρθε ο Χριστός να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όλα αυτά που πάει να χτίσει αυτός μέσα στην καρδιά σου, ο Χριστός ήρθε να τα γκρεμίσει, να τα ισοπεδώσει και να τα οργώσει και να σπείρει δικό του σπόρο καθαρό. Δεν ήτανε μακριά από τη Βασιλεία του Θεού. Πάρω λίγο γραμματέας, όχι γραμματέας της κοινότητας, άνθρωπος που έπρεπε να καταλάβει από πολύ μακριά τον Χριστό, τον Χριστό που τον κατάλαβαν από μακριά ο Φίλιππος, που τον κατάλαβε ο Πέτρος, που τους έφερε το κύμα, η άμβρα της θάλασσας, το μήνυμα εκεί στην απλότητα της ζωής, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του ζωντανού. Και βγήκε από τα χείλη του Πέτρου η ομολογία: «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Πόσο μεγάλες αλήθειες είναι αυτές. Και ο γραμματέας έμεινε στο πάρο λίγο. Δεν είσαι μακριά, είσαι μεν πολύ κοντά. Και θέλω σήμερα με αυτές τις δυο περιπτώσεις και την τρίτη που θα πούμε πριν τελειώσουμε, αδελφοί μου και φίλοι μου, πριν τελειώσουμε αυτή την ώρα, να με συμπαθάτε, δεν είναι ώρα για ρητορικά σχήματα και για, ξέρω εγώ, κορώνες. Είμαστε εδώ για να καταλάβουμε ποια μηνύματα έχει να μας πει ο Θείος Λόγος, ο ίδιος ο Θεός. Να καταλάβουμε σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε στις σχέσεις μας με τον Θεό καθένα. Μην τυχόν και κάποιος από μεταξύ μας, μη γέννητο. Ενώ έχει το λόγο του Θεού, ενώ διαβάζει, ενώ έρχεται, ενώ ψέρνει, ενώ είμαστε κι εμείς από εκείνους που έχουν, σαν τον νέο, σαν τον γραμματέα, που έχουμε πολλά πράγματα αναντήρητα, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στις ταβέρνες, έξω. Θα είμαστε στα γήπεδα, δεν ξέρω κι εγώ πού. Το ότι είμαστε εδώ σημαίνει ότι έχουμε ενδιαφέροντα, πνευματικά, αλλά μήπως κάποια ψυχή δεν κάνει το αποφασιστικό βήμα. Έχω δει αρκετές ψυχές που τις παλεύεις ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια κάποιες ψυχές, και λες δεν έχει αναγεννηθεί ακόμη, δεν τον έχει επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, είναι ακόμη στο παρολίγο, είναι κοντά, μα κοντά, πολύ κοντά, αλλά ακόμη δεν έχει σπάσει, δεν έχει κάνει το καλάμι κρακ, λυγίζει, ακουμπάει κάτω στο χώμα, αλλά δεν έκανε το κρακ. Και ξαφνικά το βλέπει, εκδηλώνεται. Μιλάει για βεβαιότητα σωτηρίας, μιλάει για επεμβάσεις του Κυρίου, μιλάει ότι ο Κύριος τον ακούει. Είναι σίγουρος ότι εσώθηκε και ξέρει για ουρανό, απαλλάσσεται από φοβίες, αγωνίες, από το βραχνά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι λέει απάνω μας, και φοβόμουν πρώτα εκείνον, το συγγενή, το γείτονα, μήπως με δούνε, και έλεγα να πάω εκεί πέρα και κάθονται απέναντι, θα με δούνε, και τώρα δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό είναι δείγμα. Δόξα τω Θεώ, λες. Απλά τον επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το παρολίγο που ήταν μια μεμβράνη ελαχιστότατη, ξεπεράστηκε, έσπασε, έφυγε. να μην φύγει κανείς μας από το χώρο τούτο στη θέση του πάρω λίγο. Η τρίτη κατηγορία είναι από το χώρο της πολιτικής, της εξουσίας. Ού, εκεί πάνω, αν δεν πιάσουν αυτούς. Αυτοί δεν πιάνονται παρά μόνο εάν φερθούν αφρόνους και τους πιάσει ο χωροφύλακας και τους πάει στο δικαστήριο. Και γίνονται τέτοια πράγματα. Ο Αγρίπας, ο Ηρώδης, είδε τον Παύλο, άκουσε όλη την ιστορία της επιστροφής του Παύλου. Εκείνος ο φοβερός ιεροεξεταστής, ο μέγας ιεροεξεταστής, ο άνθρωπος, ο σαδιστής, ο σκληρός, που έσερνε τους χριστιανούς και τους ανάγκαζε με κλωτσιές και με βουρδουλιές να βλαστημάνε τον Χριστό, βλέπει μπροστά του ο Αγρίπας έναν άνθρωπο να κηρύττει τον Χριστό, τον οποίον ποτέ κατεπολέμει, όπως λέει ο ίδιος ο Παύλος. Και σίγουρα μέσα από ο Ηρώδης ταράχτηκε. Ήταν απόλυτα σίγουρος, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι ο Ιησούς τον οποίον επίστευε ο Παύλος και κήρυτε, ήταν όντως αναστημένος από τους νεκρούς. Τον είδε ο Παύλος αναστημένο από τους νεκρούς. Ποιος δεν το έμαθε, ποιος δεν το άκουσε εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες. Εκείνες οι γυναίκες τρέξανε στον Ιωάννη και στον Πέτρο, έκαμε σκυταλοδρομία, κάμανε οι δυο αυτοί στον τάφο, γυρίσανε, βρήκανε τους άλλους. Ο Χριστός τους εμφανίστηκε στο Ανόγιο, στη θάλασσα, σε 500 και πλέον διαμιάς. Έγινε όλος ο τόπος ανάστατος. Βγήκανε την ημέρα της Πεντηκοστής και αναστατώσανε τον κόσμο. Οι αναστατώσατε στην οικουμένη όλοι. Είπαν οι Θεσσαλονικοί σε πάνω, ήρθανε και εδώ, τρέξτε να τους προλάβουμε, να τους εξοντώσουμε. Αλλά όταν άκουσε ολόκληρη εκείνη την τόσο θαυμάσια ομολογία του Παύλου, τόσο καλοβαλμένη, τόσο από το Άγιο Πνεύμα τοποθετημένη, και πήγε σαν σφήνα. Και
3: ένα από τα δύο πράγματα μπορούσε να κάνει.
2: Ήταν ένα ή το άλλο. Είχε ένα δίλημα μπροστά του. Σε αυτό το δίλημα βρισκόμαστε πολλές φορές. Και μπορεί να βρισκόμαστε και μέσα στον χώρο της πίστεως, αν πιστέψαμε στον Χριστό. Τα διλήμματα δεν λείπουνε. Βεβαίως το θέλημα του Θεού δεν είναι δίλημα. Είναι ναι και αμήν. Αλλά εμφανίζεται

0: θέση είναι η τέλεια άργης. Αργήσε, καλά κάνεις, θέλεις και αργήσε. Η άλλη θέση είναι η αποδοχή. Η θέση της πλήρους αποδοχής, της ανεπιφύλακτης. Να αποδεχτείς τον Χριστό με όλη σου την καρδιά. Να του πεις έλα και πάρε με από τούτο το βόρβορο, από τούτη τη ζωή την άθλια που ζω. Μια ζωή χωρίς εσένα, χωρίς νόημα και σκοπό, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ελπίδα. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα μου, γύρω μου, εδώ και πέρα από εδώ. Ετούτη η θέση είναι η πιο επικίνδυνη. Η θέση του παρολίγου. Εάν είναι μακριά κανείς, όπως είπε ο Κύριος, σε κάποια εκκλησία εκεί πέρα στην Αποκάλυψη, ήθε να ήσουν τουλάχιστον ψυχρός. Είναι η θέση του χλιαρού. Του χλιαρός. Βέβαια δεν είναι πιστός εκείνος. Ο παρολίγος. Εκεί ήταν χλιαρός και μόνο τα αυτά. Πιστός, αλλά χλιαρός πιστός. Άλλη ιστορία και άλλη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία έχει να κάνει με εκείνους που δέχτηκαν τον Χριστό. Και πόσο πρέπει να προσέχουμε εμείς. Δεν θέλει τους χλιαρούς ο Θεός. Δεν θέλει τόσο θέλει ή ψυχρό, άθεο. Εκεί που μπορεί κάτω από τα γρανάζια των δοκιμασιών της ζωής να ξυπνήσει κανείς. Να ξυπνήσει πραγματικά. Ή τον θέλει ζεστό. Αλλά εδώ λέω είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι η κατηγορία του παρολίγου. Έρχονται ως εκεί, ρίχνουν μια ματιά, τα βλέπουν, αναγνωρίζουν ορισμένα πράγματα. Ναι, ο Ιησούς βεβαίως δεν το είδα εγώ, δεν άκουσα εγώ τον Άγιο για παράδειγμα, τον άνθρωπο εκείνον που επίστεψε στον Χριστό και πως άλλαξε η καρδιά του και η ζωή του. Ναι, όχι μόνο, αλλά άκουσα και τον Ηλία για παράδειγμα, την ομολογία του. Όλα αυτά τέρμα είναι αλήθεια, τα παραδέχομαι. Αλλά θα μείνεις εκεί στο παρολίγον. Έχει περισσότερη ευθύνη αυτός ο άνθρωπος και λιγότερο μπορεί να δουλέψει από ένα σημείο και πέρα ο Θεός πλέον. Κλείνεις του Θεού την πόρτα. Εάν μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, πενήντα, εκατό φορές έρθει σε επαφή με τον Ιησού και του πεις κάτσε λίγο ακόμη, περίμενε με, έχω και δουλειές, έχω τούτο να τακτοποιήσω και εκείνο, ξέρεις μήπως αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση, μήπως αλλάξουν οι συγγενείς και οι φίλοι και μαλακώσουν πρώτα και μετά για να τους κερδίσω, γιατί εγώ θέλω να φανώ σοφός και έξυπνος. Και δεν είναι εκεί σε μερικούς ανθρώπους, συγγνώμη, αλλά είναι η πονηρή καρδιά που βρίσκει, εφευρίσκει διεξόδους για να γλιστρήσει και να φύγει. Ο Ηρώδης λοιπόν, μεγαλοπρεπής, κλειδί, πολυτέλεια, εξουσία, δύναμη, όλα αυτά τα πράγματα, πώς να τα κάνουμε, Παύλε? Εσύ που σε έχω τώρα μπροστά μου, είσαι ένας ταλέπορος όμως, Παύλε, θα αλλάζαμε τη θέση μας τώρα με τη δική σου τη θέση, γιατί αν εγώ πω ναι στον Χριστό, ούτε λίγο ούτε πολύ, ξέρεις, θα πρέπει να καταντήσω στα δικά σου τα χάλια. Και ξέρεις και κάτι άλλο, Παύλε, μα πώς να γίνει, έχουμε και ένα μυστήριο παράνομο δεσμό.
1: Δεσμό πάρα πολύ άσχημο, που είχε κινήσει και σοβαρές υποψίες με την ίδια του την αδελφή.
0: Και τι να κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται επίστη. Όχι ότι δεν επίστη, απόλυτα επίστη ο Ιερός. Αλλά εκείνο το παρολίγο το κράτησε, επιφυλάχθηκε για να κρατήσει όλα τα άλλα. Αλλά όλα τα άλλα δεν είναι εκείνο το ένα που είπε στο νέο ο Χριστός. Δεν μπορούν όλα τα άλλα και όσα ακόμη μπορεί να φανταστεί κανείς να φτιάξουν το ένα. Εκείνοι που αρνούνται τον Χριστό χάνονται. Αλλά την ίδια τύχη έχουν και οι παρολίγοι. Και είναι τραγικότερη η θέση αυτών, διότι φαντάζονται, νομίζουν ότι εμείς δεν είμαστε, δεν αρνηθήκαμε ποτέ. Πώς θα γίνει, θα μας κατατάξει μαζί με εκείνους που αρνιόνται? Μα δεν είπε ο Χριστός ότι όποιος αρνηθεί να κάνει τον ευσεβή, να κάνει τον πιστό.

να μην πηγαίνει ποτέ σε εκκλησία, να μην αυτό. Όποιος αρνηθεί εμένα, είπε ο Χριστός, όποιος δεν σηκώσει τον σταυρό μου, όποιος δεν ανέχεται να του πούνε κουβέντες εις βάρος του, διότι είναι δικός μου, όποιος δεν με ακολουθεί, στα ίχνη μου δεν έρχεται, αυτός δεν μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή, την βασιλεία του Θεού. Η μόνη κατηγορία, οι μόνοι άνθρωποι που θα μπουν στον ουρανό θα είναι εκείνοι που αυτό το πάρω λίγο, γιατί όλοι βρεθήκαμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Βρεθήκαμε στο πάρω λίγο. Τουλάχιστον ξέρω από τον εαυτό μου, και κάποιο κρίσιμο τέτοιο σημείο έχετε όλοι σας από ό,τι ακούω από τις ομολογίες σας. Φτάσαμε κάπου σε ένα σημείο και είπαμε τώρα τι γίνεται. Ή θα πάμε πίσω ή θα πάμε μπροστά. Αλλά πίσω έχει χάος. Το χάος που γνωρίσαμε, και άλλο ένα απίθμενο σκοτάδι βαθύ, τέτοιο που δεν το γνωρίσαμε ακόμη, έτσι λέει η Γραφή. Δεν μένει παρά να πάμε μπροστά. Και κάναμε αυτό το άλμα πολλές φορές, και οι πιο πολλοί από εμάς, χωρίς να ξέρουμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ιδέα τι λέει η Γραφή, την αναγέννηση, την εσωτηρία, τι είναι ουρανός, τι θα γινότανε. Απλώς εκράβγασα, φώναξα στο Θεό, αμφισβητώντας και την ύπαρξή του. Ενώ εδώ ο γραμματέας προσθέτει μεγαλύτερο από τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα των αγαπάς των θυσίων σου. Και ο Θεός απάντησε. Η μόνη θέση που μένει λοιπόν στον άνθρωπο είναι να δεχτεί τον Χριστό στην καρδιά του, σωτήρα του προσωπικό, εδώ και τώρα, ανεπιφύλακτα, χωρίς όρους. Δεν μπορούμε να πούμε στον Κύριο περίμενε, κάποιος του είπε, τον κάλεσε ο Κύριος να τον στείλει στον αγρό του και του λέει, Κύριε κάτσε μια στιγμούλα να τρέξω να χαιρετήσω, λέει, τον πατέρα μου, πέθανε ο πατέρας μου, να πάω στην κηδεία του. Βέβαια εδώ, εκείνος του βάζει το αχέρι στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Εσύ δε, ακολούθη μη. Εσύ έλα πίσω από μένα. Και για αυτούς θα βρεθούν κάποιοι άλλοι, μην ανησυχείς. Δεν θα μείνει έτσι. Αλλά εάν σκεφτεί κανείς, αγαπητοί μου, ποια είναι τα κέρδη των ανθρώπων αυτών των τριών κατηγοριών, μέσα στις οποίες κάπου εκεί τέλος πάντων κατατασσόμαστε και εμείς, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων κατατάσσονται, και ποια είναι η ζημιά? Αν ήταν για τον πλούσιο να φάει περισσότερο φαγητό, δεν νομίζω να έτρωγε περισσότερο από ό,τι τρώμε όλοι εμείς σήμερα. Και ο πιο φτωχός άνθρωπος σήμερα χορταίει εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αν είναι πιο να κάνει και ένα ταξιδάκι, και εμείς ταξιδεύουμε. Εάν είναι να είχε άμαξα εκείνη την εποχή, δόξα τω Θεώ, και οι πιο πολλοί από εμάς διαθέτουμε ένα καρούλι για να κάνουμε τις δουλειές μας και να πηγαίνουμε και ένα ταξιδάκι, γιατί όχι. Δηλαδή ποια ήταν τα κέρδη αυτού του ανθρώπου? Πλούσιος άνθρωπος έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κέρδη και τις ζημιές. Δεν είχε κανένα κέρδος. Από κουταμάρα του έχασε τον Χριστό, από ανοησία του. Μα όχι και έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Αφού η ζημιά ήταν τόσο μεγάλη, ήταν ζημιά της ψυχής, απώλεια της ψυχής. Αυτό το ότι γύρισε τις πλάτες στον Χριστό ήταν μεγάλη ζημιά, και όχι προσωρινή, ήταν αιώνια ζημιά. Εάν δεχότανε τον Χριστό, λέτε ο Κύριος να είχε ανάγκη από τα πλούτη του να του τα πάρει ο Χριστός και να τα σπαταλήσει εκείνος, όπως κάνουν οι άνθρωποι? Φέρε εδώ σε εμάς, εμείς ξέρουμε να διαχειριζόμαστε, και τα βάζουν στις τσέπες τους. Ενώ ο Χριστός δεν είχε καθόλου τσέπη δική του. Τίποτα δεν είχε. Ούτε που να γύρει το κεφάλι. Ούτε και έδωσε ποτέ σημασία στα πράγματα αυτού του κόσμου. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν η ψυχή.
Η ψυχή, η αθάνατη, η πολύτιμη ψυχή, για την οποία είχε αγωνίες και έκλαψε και δάκρυσε και για την οποία έδωσε τη ζωή του ολόκληρη απάνω στο σταυρό, θυσία μοναδική, έχασε την αιώνια ζωή χωρίς κανένα κέρδος, ούτε σε αυτή τη ζωή. Δεν θα του λέγει ο Χριστός, μη φας την πείνα σου, μη πιείς νεράκι, μη πας παραπέρα. Οι Απόστολοι είχαν το προνόμιο να ταξιδέψουν. Ποτέ ο Παύλος δεν θα γύριζε όλο τον κόσμο. Τρεις φορές, πέντε πόσο γύρισε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ταξίδια θέλεις. Α, πας να δεις όλη την Ελλάδα, να δεις όλη την Ασία, να δεις όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ποιος ταξίδευε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή? Μήπως ο άλλος έχασε τίποτα, θα έχανε τίποτε ο γραμματέας? Αν υποτεθεί ότι εκεί το συνέδριο, άνθρωπέ μου, εδώ σε καλεί ο Χριστός να σε κάνει κληρονόμο της βασιλείας του, και εσύ λες αν το γύφτο ρίκια για κάρβουνο. Το γύφτο, ξέρετε, τον πηγαίνανε για βασιλιά. Τα μάτια του τα είχε γύρω στο μονοπάτι εκεί στο δάσος. Έκοβε δέντρα και τα πήγαινε τα ρίκια και έφτιαχνε κάρβουνο και τα πουλάγε. Και ενώ τον πηγαίνανε για βασιλιά, αυτό στα μάτια του τα είχε στα ρίκια, ρίκια για κάρβουνο. Εδώ σε καλεί ο Χριστός να πας απάνω στον ουρανό, να γίνεις αστέρι φωτεινό στη βασιλεία του μέσα, να κληρονομήσεις τη βασιλεία του Θεού, και εσύ φοβάσαι και λογαριάζεις τους Ιουδαίους, μπας και σε κάμουνε από συνάγωγο, χαρά στο πράγμα. Μπορεί να μην προλάβουνε πρώτα απ' όλα. Ποιος ξέρει, μήπως είναι στην εξουσία τους άραγε η ζωή μας? Μήπως αυτοί εξουσιάζουν τον κόσμο? Καθόλου, λέει ο Λόγος του Θεού, καθόλου δεν εξουσιάζουν. Ότι Κύριος της ιστορίας της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλη την ιστορία βλέπετε την προλέγει αιώνες, χιλιάδες χρόνια πριν ο Χριστός, ο Θεός, και την κατευθύνει εκεί που θέλει αυτός, εκεί που έχει προείπει ο Θεός. Άρα λοιπόν τι ρόλο παίζει ο άνθρωπος? Ή αρνητικό για τον εαυτό του, ή θετικό. Ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη, ούτε την περίπτωση του νέου του πλούσιου, ούτε την περίπτωση του γραμματέα, ούτε του Ηρώδη να μιμηθούμε. Πάρω λίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Αλλά δεν έγινε. Δεν έγινε, και ενώ δεν εχόρτασε ο Ηρώδης τις απολαύσεις αυτής της ζωής, αν τις πούμε απολαύσεις, δεν ξέρω τόσες 2000 χρόνια τώρα αν εχόρτασε από βάσανα εκεί που είναι, και αν θα χορτάσει ποτέ, αν θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά του. Λέτε να τελειώσουν? Δεν θα τελειώσουν. Ατέλειο τα βάσανα. Εκεί που το σκουλίκι δεν τελειώνει και η φωτιά δεν σβήνεται. Στο πυρ, στο σκότος, το αιώνιο. Γιατί καημένε Ηρώδη? Για μια αμαρτία να σταθεί μπροστά σου ένας Παύλος και να μην κατέβεις κάτω, να πετάξεις και τα στέματά σου και τη χλαμίδα σου και να αγκαλιάσεις τον Παύλο, αγκαλιάζοντας τον πρόσωπο του Παύλου, τον Ιησού Χριστό, και να του πεις αδερφέ μου Παύλο, πάμε μαζί όξο να κηρύξουμε τον Χριστό. Τι έχασες, Ηρώδη καημένε? Πόσο ανόητος αποδείχθηκε. Αδέρφια αγαπητά, ένας ηλίκη και στον πλούσιο νέο. Αλλά αυτός είναι γάρα πλούσιος και γύρισε πλάτη. Δεν είσαι μακριά από τη βασιλεία του Θεού, αλλά δεν μπήκε μέσα. Άκουσε και κατάλαβε, κι αν εκείνο το διαβολάκι ο κρίκος, η αμαρτία δεν τον τράβαγε προς τα πίσω, εκείνο το σκηνί, τον Ηρώδη, εκείνο το παρολίγο δεν θα ακουγότανε από τα χείλη του, και θα ακούγαμε ομολογίες, όπως έκανε ο Θεόφιλος, τον οποίο γράφει ο Παύλος το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του. Ο κράτηστε Θεόφιλε, τον λέει στην αρχή, και μετά, γιατί και γίνει αδερφός, τον λέει Θεόφιλε.
σε δικό μας τώρα. Τώρα έχουμε το θάρρος. Ήτανε κράτηστο. Και μπήκε το Ευαγγέλιο και μέσα στο παλάτι του Αυτοκράτορα. Και μέσα από του Ηρώδη, εκεί κάτω του άλλου, το παλάτι παίρνει πληροφορίες. Ο Ιωάννης που μελετάμε εδώ πέρα, ήρθαν πιστές ψυχές μέσα εκεί στα παλάτια. Εμπήκε το Ευαγγέλιο σαν αέρα. Με δύναμη φοβερή. Είναι τραγική η κατάσταση του ανθρώπου που θα σταθεί στο πάρο λίγο. Θέλω σήμερα το πρωί να σε προειδοποιήσω, να σε παρακαλέσω. Τι μπορώ να κάνω? Αυτή η θέση είναι η πιο επισφαλή, η πιο τραγική. Θα χάσεις την αιωνιότητα. Θα χαθείς την αιωνιότητα. Σε περιμένει η φρίκη της αιώνιας κόλασης. Μην το κάνεις για το όνομα του Θεού. Τι σου στοιχίζει ο Χριστός, θα στα δώσει όλα. Δεν λέω σώνει και καλά, θα σου ρίξει από πάνω με ένα αλεξίπτωτο 400 τόνους χρυσάφι. Μα δεν πρόκειται, πλούσιος ήταν αυτό. Δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτε με αυτό. Θα σου δώσει τόνους χρυσό μέσα σου στην ψυχή σου. Θα σου αλλάξει την καρδιά και τη ζωή. Η χαρά και την ευτυχία δεν λαχταρά στη ζωή σου. Θα στη δώσει ο Χριστός. Χωρίς μέτρο. Μέτρο πεπιεσμένο λέει. Καλοστιβαγμένο. Όπως σακαρίζαμε κάποτε τα σακιά εκεί πέρα που τα γεμίζαμε από τα αλόνια. Τα πιάνανε δυο στην άκρη και τα σηκώνανε πάνω και τα χτυπούσανε κάτω. Για να μην υπάρχουν κενά. Και μια σταλιά από πάνω και το δέναμε με ένα σύρμα. Έτσι θα είναι ο πνευματικός πλούτος που θα σου χαρίσει ο Χριστός. Μες στην καρδιά σου. Πες του ανεπιφύλακτα. Ναι Κύριε. Οδήγησέ με από εδώ και πέρα. Θέλω την απέραντη ευτυχία που χαρίζεις εσύ στην ψυχή του ανθρώπου και θέλω να σωθώ αιώνια, να είμαι στην παρουσία σου, να μην το διακινδυνεύσω σαν τον νέο τον πλούσιο, σαν τον γραμματέα, σαν τον Ηρώδη στη θέση του πάρω λίγο. Να ψάλουμε έναν ήχο.

244, 185, α 185, 244 στο ημνολόγιο, α 185 ημνος.

Ω Κύριέ μας, νιώθουμε πως δεν μας χωρίζει παρά ένα βήμα από τον ουρανό, από την πύλη της δόξης. Πατέρα μας, τις τραγικές προσωπικότητες που μας έδειξε σήμερα από τον Λόγο Σου, βοήθησέ μας να τις φοβηθούμε. Πατέρα μας, έλκυσε την καρδιά μας, σε παρακαλούμε, στο πρόσωπό Σου, στο πρόσωπο του Χριστού, δια του Πνεύματός Σου του Αγίου. Όλο το είναι μας να ανήκει σε Σένα. Να είμαστε δικοί Σου και να μπορείς να βάλεις στην καρδιά μας και στη ζωή μας την δική Σου σφραγίδα, την επιδοκιμασία, την επιβεβαίωση. Να έχουμε κι εμείς την βεβαιότητα και τη χαρά στην καρδιά μας, το Πνεύμα, το τολμηρό αντί για το άτολμο, την θέληση, την δυναμική αντί για την ασθενική, την ανεμική. Να κάνουμε το θέλημά Σου και να ακολουθούμε τα ίχνη Σου με πιστότητα. Πατέρα, ομολογούμε ότι μόνοι μας είμαστε τέλεια δύναμη, αλλά παράλληλα ομολογούμε και αναγνωρίζουμε την παντοδυναμία Σου και είδαμε τις ενέργειές Σου πολλές φορές στη ζωή μας. Θέλουμε ακόμη πιο δυναμικό να Σε γνωρίσουμε στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούς την προσευχή μας. Σε ευχαριστούμε για τον πλούσιο χαρακτήρα Σου και γιατί είσαι πλούσιος σε όλους όσους Σε επικαλούνται. Δοξασμένο το όνομά Σου, να είμαστε ολότελα δικοί Σου θέλουμε. Εν το ονόματι του Χριστού. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Δεν ήταν, λένε, πάντα τα αγκάθια, έτσι μονάχα, δίχως ανθό. Κι αυτά λουλούδιαζαν το Μαγιαπρίλι, μέχρι που κάποιο δίλι, άνομα χέρια, στεφάνι τάπλεξαν για το Χριστό. Τα αγκάθια μπήχτηκαν, ίδια καρφιά, βόγγιξαν, μάτωσαν, κι ούτε που βγάλανε λουλούδι πια. Πέτρο, μην κλαις, τα δάκρυα δεν ωφελούν κι ούτε τα λόγια πάντοτε μιλούν. Δεν τον ανέβασε στο ξύλο η άρνησή σου, είχε δεχθεί το Γολγοθά πριν απ' τη γέννησή σου. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά για να δροσίσει το ραβί αυτόν που πήγε στη Σιχάρ και ξέχασε να πηγεί. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά για τα φρυγμένα χείλη και εκείνοι που πιαν στην Κανά τον πότισαν με ξύδι. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά στον κύρι των ωκεανών, στον πονεμένο βασιλιά των κρυσταλλοπηγών. Δε βρέθηκε νερό στα ξιά και δω διώξαν διψασμένον εκείνον που αγάπησε τον κόσμο μέχρι τέλος. Δεν είναι μόνη η Καλαμιά που μες του κάμπου την ερμιά το κλάμα της τονίζει. Πίσω από το φράχτη το φτωχό, λουλουδαπλό και ταπεινό μια ιστορία αρχίζει. Η αγριοτριάντα φιλιά για την ανθρώπινη απονιά τονίζει μυρολόι. Ένα νηξιάτικο πρωί απ' τα αγκαθένιο της κορμή που μύριζε αλόι, δυο χέρια που ήταν χθες κουλά για το ραβί που τα είχαν γιάνει επλέξανε στεφάνι. Είπαν αρχόμουν στο πρωινό το μούχρωμα να πέρνα τα νηφόρη να έρθω στο Γολγοθά. Είπαν αρχόμουν στα πάγιο του σταυρού σου μακριά από το ξεροβόρι κάτω στα πόδια η πόλη και να μένα εκεί. Είπαν αρχόμουν, μάθελα κοιτώντας τα διαχέρια ντράπηκα. Να έρθω είπα και να σου φέρνα δρόσο σταλιές αυγούλας, να πλύνω τα φρυγμένα σου τα χίλια λυτρώτη. Τα ρόδα του Μαγιά Απριλίου του Θυμαριού τα μοίρα, της θάλασσας η αλμύρα, αρώματα και σάβανο στην άδικη θανή. Να έρθω είπα μάθελα κοιτώντας τα διαχέρια ντράπηκα. Γιατί δεν ήξερα πως ήθελες να ερχόμουν δίχως κανένα δώρο στο θείο σου το δρόμο. Χριστέ, μονάχα εγώ. Ο Νικόδημος σε καρτερούσε για να έρθει στο ευχαριστώ σου να του πεις πάνω από δύο χρόνια. Μα τα κρύψε τα λόγια ο φόβος τάχα τι θα πει όποιος σε δει με το ραβί. Στερνά μετάνιωσες πικρά ως φαίνεται, μα ήταν αργά να υπηρετήσεις τη ζωή, τον νοιάστηκες εις την ταφή. Να μην πεις στη ζωή πως γεννήθεις φτωχός, σε τσιγκάνου σκηνίαν πρωτόδες το φως, πάλι θα σουν πιο πλούσιος από ότι ο Χριστός. Ένα λάκκο φτωχό και δυο πύχες με γη, όσο κι αν είσαι φτωχός θα τους έχεις εσύ. Στου Θεού τον Υιό τ' αρνηθήκαν κι αυτό. Θυγατέρες Σιών, ας μη κλαίτε και παράπονου λόγια μη λέτε. Στο ραβί που οδεύει στον πόνο δεν ταιριάζει συμπόνια στο φόνο. Κι αν δε στέρεψαν ακόμα τα δάκρυα, θυγατέρες Σιών, απ' τα μάτια, ας μη κρύψει κάθε μια στην καρδιά της, για να κλάψει τα δόλια παιδιά της. Σαν τα τείχη γίνουν τάφος ανδρών, θυγατέρες, θυγατέρες Σιών. Δεν είναι το υγρό κελί κάποια ανήλια φυλακή που σου έχω ανοίξει μοναχά, Βαραβά, Βαραβά. Κι αν μόνο επάνω στο σταυρό σου χάριζα του ήλιου φως, θα ήταν ψεύτρα λευτεριά, Βαραβά, Βαραβά. Σαν τι τη θέλει στη ζωή, όσον κι αν είναι μακρινή, αφού σημώνει η σκοτεινιά, Βαραβά, Βαραβά. Απ' τα μπελιού σε λύτρωσα το θάνατο και σύψωσα σ' αληθινό κλίμα κοντά. Βαραβά, Βαραβά. Του πράσινου του τραπεζιού τη δύναμη και του χαρτιού σε τράβηξα την αγκαλιά. Βαραβά, Βαραβά. Κι από του μίσους της οργής το ξάναμα ναι της τυφλής σου ρίσα σκλάβε τα δεσμά. Βαραβά, Βαραβά. Κι αν λίγα πεις, σου χάρισα, από του χάροντα σε τράβηξα την άσωστη σκλαβιά. Βαραβά, Βαραβά. Και σε έφερα στον ουρανό, σε φώτισα δικός μου φως, με τον πατέρα συντροφιά. Βαραβά, Βαραβά. Αναστάσιμο μήνυμα. Το ψιθύρισε σιγά ντροπιασμένη η παπαρούνα σε χαμόμηλα δειλά και αυτά στην πεταλούδα. Το μάθε η πασκαλιά, τόπες του αγρού τα κρίνα, ρόδισε τριάντα φιλιά αφού γκράστηκε το κύμα. Και ο γλάρος ταξιδιάρης τόπε αλμυρό τραγούδι, το μάθε τα γνώ θυμάρι κι η γαζία και το γιούλι. Και το αέρι μυρωμένο ενανούρισε τα κλόνια, το φεγγάρι, τα σημαίνιο, τα σπαθά, τα χελιδόνια. Παρθενόντι την υφούλα το μάθε πρώτη η γη και ως πρόβαλη αυγούλα εφωτίστηκε κι αυτή. Και το μάρμαρο του τάφου μέριασε για να υψωθεί ο συντρίψας του θανάτου το φαρμακερό κεντρί. Παγωμένη όλη η πλάση δεν μπορούσε να κρατεί κίνον που την είχε πλάσει, κίνον που τη συντηρεί. Τα στόματα που χόρτασες τώρα σε βλαστημάνε, τα μάτια πέδωκες το φως, γιωμάτα μάνη τα κοιτάνε. Τα χέρια όπου γιάτρεψες σου μπήγουνε καρφιά και εμείς που τόσο αγάπησες στέκουμε όλοι μακριά. Γιώμησε δάκρυ και λιγμό τον απριλιάτικο ουρανό, κλάμα βουβό, κλάμα αργό, σκοτώσαν το Χριστό. Σάβανο ντύθηκε μουντό, ντροπής η γη για το κακό, μόνοι μας σβήσαμε το φως, σκοτώσαν το Χριστό.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η υμνοδία σας.
2: You actually sang one of my favorite songs tonight.
1: Ψάλατε σήμερα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Shine, Jesus, shine.
1: Αυτό το «Λάμψε Χριστέ», πώς λέει το τραγούδι, έτσι λέμε.
2: My only complaint is that I could not sing along with you.
1: Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να ψάλω κι εγώ μαζί σας.
2: You sang that song and another, Hosanna, by a friend of mine.
1: Ψάλατε και το άλλο, το Hosanna, στους δρόμους, το λέμε εμείς, και στις πλατείες, πώς το είπαμε, του Graham Kendrick.
2: In my third presentation on Thursday evening, I'll tell you the story of the church where Graham Kendrick lives.
1: Στην τρίτη παρουσίασή μου σε δύο μέρες, θα σας πω κάτι που αφορά στην ιστορία της εκκλησίας την οποία ο Graham Kendrick υπηρετεί.
2: So God and the poor.
1: Το θέμα μας είναι ο Θεός και η πτωχή.
2: I'll never forget an old woman that I met in India.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια γερόντισσα την οποία συνάντησα στις Ινδίες.
2: I visited her little house in a slum of.
1: Επισκέφτηκα το σπιτάκι της σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.
2: Slum of Bangalore, one of the great cities of India.
1: Στην πόλη του Bangalore των Ινδιών.
2: She lives in a little house about 10 feet by 10 feet.
1: Ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι κάπου 2 μέτρα.

0: Τέσσερους δεν έχει καμία παιδεία.
1: No health care.
0: Καμία υγειονομική περίθαλψη.
1: They probably have enough food for one meal a day.
0: Ίσως έχουν αρκετή τροφή για μια φορά τη μέρα.
1: And that doesn't have enough calories to really make them healthy.
0: Και αυτή έχει ελάχιστα καλωρί και αδυνατή θερμίδες και αδυνατή να τους συντηρήσει στη ζωή.
1: 35,000 children will die today of starvation.
0: 35,000 παιδιά θα πεθάνουν σήμερα εξαιτίας της πείνας.
1: Now there's lots of wealth in the world.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως πολύ πλούτος υπάρχει στον κόσμο μας.
1: Everyone could very easily have a decent life.
0: Οι περισσότεροι σχεδόν μπορούν να έχουν μια επαρκή ζωή, ένα επαρκές πεδίο, επίπεδο διαβίωσης.
1: But the gap between the rich and poor is getting greater and greater.
0: Το χάσμα όμως ανάμεσα στους πτωχούς και τους πλουσίους μεγαλώνει μονίμως.
1: 30 years ago, the richest 20% in the world.
0: 30 χρόνια πριν, το 20% των πλέον πλουσίων ανθρώπων
1: had 30 times as much wealth.
0: Είχε 30 φορές περισσότερο πλούτο
1: as the poorest 20%.
0: Από το 20% των πτωχότερων.
1: Today, the richest 20%.
0: Σήμερα το 20% των πλουσίων
1: has 60 times as much.
0: Έχει 60 φορές περισσότερο.
1: Now there's not that kind of drastic difference here in Greece.
0: Βέβαια εδώ στην Ελλάδα κανείς δεν βλέπει μια τόσο τεράστια διαφορά.
1: But there are refugees from Albania and the former Soviet Union.
0: Υπάρχουν όμως πρόσφυγες που μας έρχονται από την Αλβανία ή την τέως Σοβιετική Ένωση.
1: And even some of you struggle with unemployment for a while.
0: Και πιστεύω ότι ίσως και ορισμένοι, ότι ορισμένοι από εσάς αγωνιάτε με την έλλειψη εργασίας, ίσως για λίγο καιρό.
1: With so many poor people in the world,
0: με τόσους πολλούς πτωχούς ανά τον κόσμο.
1: If you and I want to be truly biblical,
0: εάν επρόκειτο εμείς να είμαστε στα αλήθεια τοποθετημένοι βιβλικά,
1: then we need to ask what God and the Bible says about the poor.
0: Θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι έχει να πει ο Θεός και αφορά στους πτωχούς.
1: And I'm going to develop two key biblical themes tonight.
0: Και θα ήθελα να αναπτύξω δύο βασικά βιβλικά ζητήματα το βράδυ αυτό.
1: And then I'll ask what practically can we do.
0: Και να απαντήσω στο ερώτημα τι μπορούμε εμείς να κάνουμε από την πρακτική πλευρά του πράγματος.
1: The first biblical theme is that God has a special concern for the poor.
0: Το πρώτο θέμα είναι ότι τον Θεό τον ενδιαφέρει πολύ, τον ενδιαφέρει πολύ η πτωχή.
1: I sometimes say that in a strong way.
0: Το λέω αυτό πολλές φορές δίνοντας έμφαση σε αυτό.
1: And say God is on the side of the poor.
0: Λέγοντας ότι ο Θεός είναι με την μεριά των πτωχών.
1: Now, I don't mean God's biased.
0: Δεν εννοώ ότι ο Θεός έχει προκαταλήψεις.
1: I don't mean God's a Marxist.
0: Δεν λέω ότι ο Θεός είναι μαρξιστής.
1: I don't mean that wealth is bad.
0: Ούτε εννοώ ότι ο πλουτισμός αυτός καθ' αυτός είναι άσχημος, κακός.
1: God made a fantastically beautiful world.
0: Ο Θεός έφτιαξε έναν θαυμαστά όμορφο κόσμο.
1: If God wasn't interested in beauty,
0: και αν τον Θεό δεν τον ενδιέφερε η ομορφιά,
1: then he wouldn't have created the fantastic Greek islands.
0: Δεν θα έφτιαχνε ουδέποτε τα όμορφα, πανέμορφα ελληνικά νησιά.
1: And I think God wants us to use our skills and create wealth.
0: Και ο Θεός θέλει, αισθάνομαι από μας, να βάλουμε σε εφαρμογή τις δωρές που μας δίνει, τις ικανότητες που μας δίνει, για να έχουμε πόρους και να έχουμε πλουτισμό.
1: But still the Bible says some very strong things about God's special concern for the poor.
0: Παρά τα αυτά όμως, ο Λόγος του Θεού επιμένει να επισημαίνει το ενδιαφέρον του Θεού, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον του Θεού για τους πτωχούς.
1: The Bible shows us God's concern for the poor in three ways that I'll mention.
0: Και η Γραφή κάνει αναφορά στο ενδιαφέρον του Θεού για τους πτωχούς με τρεις τρόπους τους οποίους προτίθεμαι να εκθέσω.
1: First of all, when God steps into our history to reveal salvation.
0: Πρώτα απ' όλα, όταν ο Θεός εισβάλλει στην ιστορία μας για να αποκαλύψει το σωτήριον του,
1: God also acts in history to lift up the poor.
0: Ο Θεός ταυτόχρονα ενεργοποιείται μέσα στην ιστορία για να ανορθώσει τους πτωχούς.
1: You remember the story of the Exodus.
0: Θυμόσαστε την ιστορία της εξόδου του Ισραήλ.
1: Now certainly God acted there to keep the promise to Abraham.
0: Σίγουρα ο Θεός ενήργησε δρώντας σε μια υπόσχεση που είχε δώσει στον Αβραάμ.
1: And to call out the chosen people to give us salvation.
0: Καλώντας τους εκλεκτούς του για να τους δώσει την σωτηρία του.
1: But if you read the text, it says again and again.
0: Εάν διαβάσετε όμως με προσοχή τον λόγον του Θεού, επαναλαμβάνεται πάλι και πάλι.
1: that another reason God acted was because God saw the oppression and the evil.
0: Το ότι ο Θεός ενήργησε

0: ενήργησε σωτηριακά όπως ενήργησε γιατί ήθελε να επέμβει εξαιτίας της καταπίεσης του λαού του.
1: Exodus 3:7 says it very clearly.
0: Έξοδος γάμα 7 λέει ξεκάθαρα.
1: I've seen the oppression of my people.
0: Είδα την καταπίεση του λαού μου.
1: I've heard their cry because of their taskmaster.
0: Άκουσα την στεναχωρία και τον κλαθμό τους εξαιτίας των εκείνων που τους καταδούλωναν.
1: And I've come down to deliver them.
0: Και ήρθα να τους ελευθερώσω.
1: Or take the destruction of Israel and Judah.
0: Πάρτε για παράδειγμα την καταστροφή του Ισραήλ και του Ιούδα.
1: The prophets say that God destroyed those two kingdoms for two reasons.
0: Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός κατέστρεψε εκείνα τα δύο βασίλεια για δύο λόγους.
1: First, because they were worshiping idols.
0: Πρώτα απ' όλα επειδή είχαν δοθεί στην ειδωλολατρία.
1: And second, because they were oppressing the poor.
0: Και δεύτερον επειδή καταπίεσαν τους φτωχούς.
1: So God just destroyed His chosen people.
0: Ο Θεός επενέβη καταστροφικά στον εκλεκτόν του λαό.
1: Or think of the final moment of Revelation history when Jesus Himself comes.
0: Σκεφτείτε το έσχατο σημείο της αποκαλυπτικής ιστορίας με την επάνωδο του Ιησού Χριστού.
1: Jesus said He came to preach good news to the poor.
0: Ο Κύριος Ιησούς ήρθε φέρνοντας χαρμόσυνα αγγέλματα στους πτωχούς.
1: And Jesus said in incredibly powerful words.
0: Και με ένα εξαιρετικά δυναμικό τρόπο, με δυναμικά λόγια, ο Κύριος είπε ότι εκείνοι που τον ακολουθούν πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον προς τους πτωχούς.
1: Listen to Matthew 25, 41 to 43.
0: Ακούστε τα λόγια του Ματθαίου, κάπα
1: έψιλον. Verses 41 to 43.
0: Shall I read them?
1: Yeah. The background, as you know, is the last judgment.
0: Το υπόβαθρο των λόγων του Κυρίου είναι η τελική κρίση.
1: And some people have cared about the poor.
0: Ορισμένοι εκ των ανθρώπων ενδιαφέρονται για τους πτωχούς.
1: And Jesus says, enter into the joy of heaven.
0: Και εκεί ο Κύριος τους καλεί να εισέλθουν εις την μακαριότητα του ουρανού του.
1: And then there are the others on the other side.
0: Απ' την άλλη μεριά είναι και εκείνοι στους οποίους αναφέρεται ο λόγος του Θεού μας. Τότε θέλει η ποιή 41 και 42 προς τους εξ αριστερών υπάγεται απαιμού η κατηραμένη εις το πύρτο αιώνιο, το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού, διότι επίνασα και δεν με εδώκατε να φάγω, εδίψισα και δεν με εποτίσατε, και ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εν φυλακή και δεν με επισκέφθητε. Ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε είναι ο ενεργόν στην ιστορία για την ανόρθωση των πτωχών.
1: And he wants you and me to do the same thing.
0: Και θέλει και εγώ και εσύ να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Now the Bible takes another big step.
0: Ο λόγος όμως του Θεού προβαίνει και σε μια άλλη διατύπωση.
1: The Bible doesn't only say that God lifts up the poor.
0: Η Γραφή δεν διδάσκει μόνο ότι ο Θεός ανορθώνει τους πτωχούς.
1: It also says God sometimes casts down the rich and powerful.
0: Η Γραφή επισημαίνει ότι ο Θεός κατακριμνίζει τους πλουσίους και τους δυνατούς.
1: You remember Mary's song in Luke chapter 1.
0: Θυμόσαστε το μαγνηφικά της Μαρίας στο Λουκά.
1: Mary praises the Lord. Why?
0: Δοξάζει και υμνεί τον Θεόν. Ξέρετε γιατί?
1: She says he has put down the mighty from their thrones.
0: Γιατί καταβιβάζει τους ισχυρούς από τους θρόνους του.
1: And exalted those of low degree.
0: Και ανυψώνει τους ταπεινούς.
1: He's filled the hungry with good things.
0: Ταΐζει τους πεινασμένους με τα αγαθά του.
1: And the rich he has sent empty away.
0: Και τους πλουσίους τους διώχνει άδειους, αδιανούς.
1: Or James in chapter 5 verse 1 says, come now you
0: rich. Ιάκωβος 5:1, έλθετε εσείς οι πλούσιοι τώρα.
1: Weep and howl for the miseries that are coming.
0: Να θρηνήσετε και να κλάψετε για αυτά που θα ακολουθήσουν.
1: Now, why does God say this?
0: Γιατί ο Θεός λέει αυτά τα πράγματα?
1: Is God a Marxist?
0: Μήπως ο Θεός είναι μαρξιστής?
1: I already said that God's not a Marxist.
0: Είπα όχι, δεν είναι.
1: I feel fairly sure about that.
0: Και είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό.
1: But the Bible keeps telling us that God cast down rich and powerful people.
0: Η Γραφή όμως επαναλαμβάνει μονίμως ότι ο Θεός κατεβάζει, ταπεινώνει τους πλουσίους, τους υψηλούς της γης.
1: Now why?
0: Γιατί?
1: Well, the Bible says that sometimes, not always, sometimes rich people get rich by oppressing others.
0: Επειδή, λέει η Γραφή, το κάνει αυτό ο Θεός, επειδή πολλές φορές, όχι πάντοτε, αλλά πολλές φορές, οι πλούσιοι γίνονται πλούσιοι και δυνατοί επειδή καταπιέζουν τους πτωχούς.
1: Or they're rich and they do not share.
0: ή επειδή είναι πλούσιοι και δεν μοιράζονται τα αγαθά τους με τους άλλους.
1: In either of those cases, God is very upset.
0: Και για τη μία αλλά και για την άλλη την περίπτωση ο Θεός δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος.
1: Now please note, I'm not saying that it's a bad thing to work hard and create wealth.
0: Προσέξτε, δεν προσπαθώ να πω ότι δεν είναι καλό κάποιος να εργάζεται σκληρά και να αποκτά πλούτον.
1: But if we get rich by oppressing others,
0: όμως εάν πλουτίζουμε με το να καταπιέζουμε άλλους,
1: or if we get rich and don't share with others,
0: ή εάν πλουτίζουμε και δεν μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους,
1: then according to the Bible, God is very angry.
0: Τότε σύμφωνα με τη Γραφή ο Θεός δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος μαζί μας.
1: Just listen to a couple biblical texts.
0: Προσέξτε και δώστε ακρόαση σε δύο επισημάνσεις του Λόγου του Θεού.
1: James 5 goes on to tell
0: Ιάκωβος 5 συνεχίζει να πει στους πλουσίους.
1: This is why the rich must fear the future.
0: Γι' αυτό οι πλούσιοι θα πρέπει να τρέμουν, να ταινίζονται στο μέλλον.
1: Because they were not paying their workers a fair wage.
0: Επειδή οι πλούσιοι τους οποίους καταδικάζει ο Ιάκωβος δεν επλήρωναν σωστά εκείνους που εργάζονται για αυτούς.
1: And listen to Jeremiah 5.
0: Προσέξτε το λόγο του Κυρίου από τον Ιερεμία 5.
1: It's verses 26 to 29.
0: Ιερεμίας 5:26 έως 29.
1: It clearly says that these rich people got rich by tricking the poor.
0: Λέει εκεί η Γραφή ότι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν πλούσιοι με το να παγιδεύουν και να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των πτωχών.
1: And God says, I'll punish you for that.
0: Και ο Θεός, ο Λόγος του Θεού λέει, θα σας τιμωρήσω γι' αυτό.
1: Jeremiah 5:26-29.
0: Διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς, έστησαν εν έδρα καθώς οστήνων βρόχια, θέτουσι παγίδα συλλαμβάνουσιν ανθρώπους, καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως είναι οίκη αυτών είναι πλήρης δόλου, δια τούτο εμεγαλήθησαν και επλούτησαν, επαχύνθησαν από στήλβουσιν, υπερεύησαν μάλιστα τα σπράξεις των ασεβών, δεν κρίνουσιν την κρίση του ορφανού και ευημερούσι και το δίκαιον των πενήτων δεν κρίνουσι. Δεν θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψιν, λέγει Κύριος, η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους τιούτου.
1: When we get rich by tricking the poor, God's going to punish us.
0: Όταν πλουτίζουμε με το να παγιδεύουμε και να καταδυναστεύουμε τους πτωχούς, η οργή του Θεού θα έρθει επάνω μας.
1: Now in Ezekiel we have the story of why Sodom was destroyed.
0: Στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ έχουμε έναν ενδιαφέροντα λόγο για τον οποίο ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα.
1: And here the text says that they were destroyed because they were rich.
0: Εκεί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι εκαταστράφησαν επειδή
1: but they did not share with the needy.
0: Ενώ ήσαν πλούσιοι δεν εμοιράζονται τον πλούτον τους με εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη.
1: It does not say that they got rich in bad ways.
0: Δεν λέει εκεί η Γραφή ότι έγιναν πλούσιοι κάνοντας φαύλα.
1: It just says they were wealthy and didn't care for the needy.
0: Λέει ότι επλούτησαν και δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον προς τους ενδεείς.
1: Let's take some time when you get back in your room and read Ezekiel 16.
0: Όταν ξαναπάτε στο δωματιό σας, ανοίξτε τη Γραφή στο 16ο κεφάλαιο του Ezekiel.
1: Verses 49 and 50.
0: Εδάφια 49 και 50.
1: So the Bible says God's at work pulling down some rich people.
0: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός δίδεται στο να κατακριμνίζει τους πλουσίους και τους δυνατούς.
1: If they get rich by oppression,
0: εάν έχουν πλουτίσει με το να καταπιέσουν,
1: or if they're rich and refuse to share with the poor.
0: Εάν είναι πλούσιοι αλλά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να μοιραστούν τον πλουτισμό τους με τους ενδεείς.
1: Now the Bible says one more thing that underlines God's special concern for the poor.
0: Η Αγία Γραφή όμως επισημαίνει και κάτι άλλο που μιλάει για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θεού για τους πτωχούς.
1: I think it actually teaches that if we claim to be God's people.
0: Λέει εκεί η Γραφή και διδάσκει ότι αν εμείς στα αλήθεια εννοούμε όταν λέμε ότι είμαστε ο λαός του Θεού,
1: but do not share God's concern for the poor.
0: Χωρίς όμως να δείχνουμε το ενδιαφέρον του Θεού προς τους ενδεείς,
1: then we're really not God's people at all.
0: Τότε δεν είμαστε καθόλου οι άνθρωποι του Θεού.
1: Even if our theology is very orthodox.
0: Μπορεί να είναι απόλυτα ορθόδοξη η θεολογία μας.
1: Or evangelical would be a better word.
0: Η ευαγγελική θα ήταν μια καλύτερη λέξη που θα χρησιμοποιούσαμε.
1: And even if we seem very pious.
0: Μπορεί να φαινόμαστε πολύ ευσεβείς εξωτερικά.
1: Now where does the Bible say that?
0: Γιατί όμως η Γραφή το λέει αυτό?
1: Well, again and again, the prophets say that God is angry at the worship of the people.
0: Η Γραφή πάλι και πάλι αναφερόμενη στην λατρεία του λαού του Θεού εκφράζεται με δυσαρέσκεια από την πλευρά του Θεού γι' αυτό.
1: You've heard the passage in Amos 5, verse 21.
0: Amos 5:21, για παράδειγμα.
1: I hate, I despise your feasts.
0: Δεν μου αρέσουν οι λατρείες σας, οι τελετές σας, τα γιορτάσα σας.
1: Those were the prayer meetings and the worship services that God told them to have.
0: Αυτά τα γιορτάσα ήταν οι συμπροσευχές και οι πανηγύρις του λαού του Θεού, τα οποία ο Θεός ο ίδιος είχε διατάξει.
1: God is angry according to Amos because they're oppressing the poor.
0: Ο Θεός είναι οργισμένος εξαιτίας του ότι ο λαός του καταδυνάστευε τους ενδεείς, τους πτωχούς.
1: He says the rich were bribing the judges.
0: Η Γραφή μας λέει ότι οι πλούσιοι δωροδοκούσαν τους κριτάς και τους δικαστάς του λαού.
1: So the poor could not get justice in the court.
0: Έτσι που δεν έβρισκαν δικαιοσύνη στα δικαστήρια οι ενδεείς.
1: It sounds like Philadelphia today.
0: Μου θυμίζει την πόλη μου τη Φιλαδέλφια στις μέρες μας.
1: I don't know. I hope it doesn't happen here in Greece.
0: Ελπίζω αυτό να μην συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Δωροδοκία καθόλου.
1: But the prophet ends by saying,
0: αλλά ο προφήτης καταλήγει λέγοντας,
1: let justice roll down like waters.
0: Ας αφήσετε, επιτρέψτε να κυλήσει η δικαιοσύνη.
1: So God is saying, if you try to worship me and oppress the poor,
0: ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν προσπαθείτε να λατρεύετε εμένα ενώ ταυτοχρόνως καταδυναστεύετε τους πτωχούς,
1: your worship makes me angry.
0: Η λατρεία σας με παροργίζει, με εξοργίζει.
1: There's another amazing text in Jeremiah 22.
0: Ιερεμίας 22 είναι, στον Ιερεμία 22 συναντάμε ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι της Γραφής.
1: It starts with verse 13.
0: Αρχίζει μάλλον με το εδάφιο 13.
1: It talks about a wicked king, the son of Josiah.
0: Μιλάει για τον γιο του Ιωσία, έναν κακό βασιλιά.
1: And this wicked king builds a huge, wonderful palace.
0: Τον κακό αυτό βασιλιά, ο οποίος χτίζει ένα τεράστιο, όμορφο, πανέμορφο παλάτι.
1: But the prophet says he does it by oppressing the poor.
0: Το κάνει όμως αυτό, μας λέει ο προφήτης, με το να καταδυναστεύει τους πτωχούς.
1: He didn't pay their wages.
0: Δεν πλήρωνε τους μισθούς τους.
1: And God is so angry that he says, I'm going to destroy this king.
0: Και ο Θεός παροργίζει τον Θεόν με την ενέργεια του αυτή σε τέτοιο βαθμό που ο Θεός εκφράζεται λέγοντας ότι θα καταστρέψω και αυτόν και το παλάτι του.
1: And then by contrast, the prophet talks about this.
0: Σε αντίθεση με αυτό, ο προφήτης κάνει αναφορά στον πατέρα του.
1: His father Josiah was a good king.
0: Τον Ιωσία, ο οποίος ήταν ένας καλός βασιλιάς.
1: And the prophet says he did justice and cared for the needy.
0: Και μας λέει ο προφήτης ότι έκαμε δικαιοσύνη και μερίμνησε για τους πτωχούς.
1: And then the prophet says this.
0: Και συνεχίζει ο προφήτης λέγοντας.
1: Verse 16.
0: Εδάφιο 16.
1: After talking about good king Josiah's caring for the poor.
0: Αφού κάνει αναφορά εκεί για τον καλό βασιλιά τον Ιωσία, ο οποίος μεριμνά για τους ενδεείς.
1: God says, is not this to know me?
0: Λέει εκεί ο Κύριος, δεν είναι αυτό η γνώση περί εμού?
1: Knowing God includes sharing God's concern for the poor.
0: Γνωρίζω τον Θεόν, θα πει, συμπεριλαμβάνει, η γνώση του Θεού συμπεριλαμβάνει και μέριμνα για τους ενδεείς και τους πτωχούς.
1: Now some radical Christians say that all we need to do to know God is care for the poor.
0: Ορισμένοι ριζοσπάστες χριστιανοί μπορούν να περιορίσουν το πράγμα λέγοντας ότι γνωρίζω τον Θεό θα πει δίνω τον εαυτό μου στη μέρημνα των πτωχών.
1: That's nonsense.
0: Αυτό είναι καθαρή ανοησία.
1: In fact, it's heresy.
0: Όχι μόνον, αλλά αποτελεί και αίρεση.
1: We know God through prayer.
0: Γνωρίζουμε τον Θεό μέσω της προσευχής.
1: We know God through Bible reading and
0: γνωρίζουμε τον Θεό μέσω της μελέτης του Λόγου Του και της λατρείας του ονόματός Του.
1: But this text does say one very astonishing thing.
0: Όμως ο Λόγος, το εδάφιο αυτό, επισημαίνει και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό.
1: One part of knowing God truly, according
0: κομμάτι,
1: to the Bible.
0: Κομμάτι, τμήμα της περί Θεού γνώσης, της γνώσης του Θεού.
1: Is sharing God's concern for the poor.
0: Είναι το να φορτωνόμαστε τη μέρημνα του Θεού για τους πτωχούς και εμείς.
1: We simply don't know the God of the Bible in a biblical way.
0: Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τον Θεό της Γραφής με από βιβλική οπτική γωνία, σκοπιά.
1: If we don't share God's concern for the poor.
0: Εάν το ενδιαφέρον του Θεού για τους πτωχούς δεν είναι και δικό μας ενδιαφέρον.
1: And Jesus, as you heard a bit ago, put it even more sharply.
0: Και γνωρίζετε ότι ο Κύριος Ιησούς όταν το έθεσε ακόμα πιο δραστικά αυτό.
1: In Matthew 25, he says,
0: Ματθαίος 25 θα μας πει,
1: if we don't feed the hungry, we go to hell.
0: Εάν δεν ταΐσουμε τους πεινασμένους, πάμε στην απώλεια.
1: And 1 John 3:17 says,
0: Αλφα Ιωάννη 1:17 λέει εκεί,
1: If we have the world's goods, if we're
0: μπορεί
1: rich,
0: να έχουμε τον πλουτισμό, τον πλούτο του κόσμου,
1: and see a brother in need,
0: και βλέπουμε κάποιον αδελφό σε ανάγκη,
1: but don't help him,
0: και δεν τον βοηθήσουμε,
1: then how can God's love
0: πώς
1: abide
0: είναι
1: in
0: δυνατόν
1: us?
0: Η αγάπη του Θεού να μένει εν ημίν?
1: Is it not a fair summary of all those texts?
0: Αυτό δεν δίνει μια σωστή σύνοψη όλων των χωρίων τα οποία είδαμε μέχρι τώρα?
1: To say that if we claim to be God's people,
0: μπορεί να λέμε ότι είμαστε ο λαός του Θεού,
1: but don't share God's concern for the people, for the poor,
0: το βάρος όμως του Θεού για τους πτωχούς δεν βαραίνει και εμάς,
1: then we're really not God's people at
0: all.
1: Τότε
0: δεν είμαστε καθόλου ο λαός του Θεού.
1: Now I know what you're thinking.
0: Μπορώ να διαβάσω τη σκέψη σας.
1: You're thinking it sounds like works righteousness.
0: Ορισμένοι από εσάς λένε, α, να τον, το πιάσαμε, μας πασάρει δικαιοσύνη δια των έργων.
1: Sounds like trying to climb up to God by caring for the poor.
0: Μας έχει στρώσει τη σκάλα για να σκαρφαλώσουμε με τα έργα του νόμου εις τον Θεόν.
1: I don't mean that for a minute.
0: Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση και δεν το εννοώ καθόλου έτσι.
1: We can never do enough good deeds to satisfy God.
0: Δεν υπάρχει κανένα σετ πραγμάτων και καλών έργων τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στον Θεόν και να αποκτήσουμε τη δικαιοσύνη μας.
1: Even if you give your body to be burned,
0: μπορεί να δώσεις το σώμα σου για να καεί.
1: We get accepted with God simply because Jesus died for us on the cross.
0: Γινόμαστε δεκτοί στην μπροστά στον Θεόν μόνο με βάση του τετελεσμένου έργου του Σταυρού του Χριστού.
1: But Jesus says that people who are forgiven through His cross.
0: Ο λόγος όμως του Θεού, Ιησούς Χριστός, είπε ότι εκείνοι που είναι συγχωρημένοι μέσω του αίματος του Σταυρού του,
1: are supposed to live the way He lived.
0: Πρέπει, υποτίθεται, ότι πρέπει να ζήσουν όπως εκείνος έζησε.
1: And it's very clear that Jesus and all of the Bible.
0: Σε κάθαρο ότι και ο Ιησούς Χριστός μέσα σε ολόκληρη τη γραφή
1: calls us to care for the poor.
0: Μας καλεί να δείξουμε ενδιαφέρον προς τους ενδοείς.
1: John Calvin.
0: Ο Ιωάννης Καλβίνος, για παράδειγμα,
1: was a great Reformation figure who certainly did not.
0: Η μεγάλη αυτή προσωπικότητα της αναμόρφωσης.
1: He did not believe for a minute in works righteousness.
0: Μεταρρύθμισης.
1: I'm sorry. He did not believe for a minute in works righteousness.
0: Δεν πίστευε καθόλου στην δικαίωση δια των έργων.
1: But Calvin said that. If we claim to have saving faith,
0: έλεγε όμως ο Καλβίνος ότι αν λέμε ότι έχουμε σώζουσα πίστη,
1: but don't do what the Bible says,
0: δεν ενεργούμε όμως σύμφωνα με τις υποδείξεις της γραφής,
1: what the Bible says people with saving faith do,
0: τις υποδείξεις της γραφής αναφορικά με το πώς θα πρέπει να ζουν εκείνοι που είναι οι σεσωσμένοι του Χριστού,
1: then probably we don't have saving faith at all.
0: Τότε είναι αμφίβολο αν έχουμε σώζουσα πίστη.
1: So this third point is this.
0: Το τρίτο λοιπόν σημείο είναι το εξής.
1: We need to question whether we're really God's people if we don't share God's concern for the poor.
0: Θα πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο μικροσκόπιο σε περίπτωση που δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον προς τους πτωχούς.
1: You can see how powerfully the Bible talks about God's special concern for the poor.
0: Βλέπουμε πόσο δυναμικά η Αγία Γραφή μιλάει για το ενδιαφέρον του Θεού για τους προς τους πτωχούς.
1: There are hundreds of texts.
0: Εκατοντάδες κομμάτια της γραφής αναφέρονται σε αυτό.
1: I actually collected all the biblical texts about the poor in a little
0: book. Έχω κάνει μια συλλογή σε ένα βιβλίο όλων εκείνων των χωρίων που εκφράζουν το ενδιαφέρον του Θεού για τους ενδεείς.
1: It was 200 pages.
0: 200 σελίδες βγήκε το βιβλίο.
1: Now notice, God is not biased.
0: Προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ούτε μία προκατάληψη, δεν προσωποληπτεί.
1: God does not care more about the poor than the rich.
0: Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός περισσότερο για τους πτωχούς από ότι για τους πλούσιους.
1: But you and I are biased.
0: Εσύ όμως και εγώ είμαστε προσωπολήπτες. Προσωποληπτούμε πολλές φορές.
1: We care more about the rich and the powerful.
0: Μας ενδιαφέρει περισσότερο, οι πλούσιοι και οι δυνατοί του κόσμου.
1: Than we care about the poor.
0: Παρά οι πτωχοί.
1: So God's lack of bias really looks like a bias.
0: Η απουσία προσωποληψίας λοιπόν από μεριά του Θεού.
1: Makes us look biased? No, God's lack of bias looks like a bias.
0: Η έλλειψη προσωποληψίας των Θεών μοιάζει σαν προσωποληψία.
1: When it's compared with our real bias.
0: Όταν συγκρίνεται με τις πραγματικές δικές μας προσωποληψίες.
1: God calls you and me to a powerful concern for the poor.
0: Ο Θεός καλεί και σένα και μένα σε ένα δυναμικό ενδιαφέρον προς τους πτωχούς.
1: That's the first biblical point.
0: Αυτό είναι το πρώτο σημείο της γραφής.
1: The second biblical point is this.
0: Το δεύτερο σημείο με βάση τον λόγο του Θεού που θα ήθελα να κάνω.
1: According to the Bible, sin is personal and social.
0: Είναι ότι η αμαρτία δεν είναι ένα φαινόμενο ατομικό αλλά και κοινωνικό.
1: Now you know what I mean by personal sin.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν αναφέρομαι σε προσωπική αμαρτία.
1: Lying, stealing, committing adultery.
0: Όταν κλέβω, όταν λέω ψέματα, όταν μιχεύω.
1: Those are very evil things.
0: Αυτά είναι άσχημα και κακά πράγματα.
1: They destroy people, they destroy
0: καταστρέφουν ανθρώπους, καταστρέφουν και κοινωνίες.
1: Social sin is something different.
0: Κοινωνική όμως αμαρτία είναι κάτι διάφορο.
1: Slavery is an example.
0: Η δουλεία είναι ένα παράδειγμα κοινωνικής αμαρτίας.
1: Slavery was perfectly legal.
0: Η δουλεία ήταν εντελώς νόμιμο κάποια φορά.
1: Christians used to capture black people in Africa and take them.
0: Χριστιανοί παλιότερα χρόνια πήγαιναν και συνελάμβαναν μαύρους Αφρικανούς και τους έφερναν.
1: There was even a slave ship called the Good Ship Jesus.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική. Μάλιστα υπήρχε ένα πλοίο του οποίου το όνομα ήταν
1: The Good Ship Jesus.
0: Το καλό πλοίο Ιησούς. Βάλαγε σκλάβους.
1: Perfectly legal.
0: Ήταν εντελώς νόμιμη επιχείρηση αυτή.
1: But very evil.
0: Αλλά τρομερά αμαρτωλή και άσχημη.
1: That's what I mean by social sin.
0: Αυτό εννοώ με κοινωνική αμαρτία.
1: Something that's in the structures of society.
0: Κάτι που βρίσκεται υποδόρια μέσα στις δομές της κοινωνίας.
1: It's accepted, it's legal.
0: Δεκτόν και νόμιμο.
1: But it destroys people.
0: Αλλά που φέρνει καταστροφή σε άτομα.
1: Now, for some sad reason, Christians in the 20th century
0: είναι θλιβερό το φαινόμενο ότι χριστιανοί στον 20ο αιώνα
1: have often focused on just one part of sin.
0: Συχνά επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα τμήμα, κομμάτι της αμαρτίας, τομέα της αμαρτίας.
1: Evangelical Christians often focused on personal sin.
0: Εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις προσωπικές αμαρτίες.
1: And liberal Christians often focused on social sin.
0: Οι φιλελεύθεροι Χριστιανοί επικεντρώνουν την προσοχή τους σε κοινωνικές αμαρτίες, κοινωνικά αμαρτήματα.
1: The interesting thing about the Bible is that it cares about both.
0: Το ενδιαφέρον της Γραφής επικεντρώνεται και στα δύο.
1: One of the very interesting texts is in Amos chapter 2.
0: Αμός 2 είναι στον Αμός 2 συναντάμε ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια της Γραφής.
1: I'm sorry, it's verses 6 and 7.
0: Εδάφια, συγγνώμη, 6 και 7.
1: Amos 2, 6 and 7.
0: Αμός 2, 6 και 7.
1: For three transgressions of Israel and for four.
0: Τρία τα αμαρτήματα, για τέσσερα μιλάω.
1: I will not revoke the punishment.
0: Για αυτά τα τέσσερα δεν θα εμποδίσω την έκφραση της οργής μου.
1: Why is God going to punish the nation of Israel?
0: Γιατί πρόκειται ο Θεός να επέμβει δραστικά έτσι με τιμωρία στο λαό του Ισραήλ?
1: Because he says they sell the needy for a pair of shoes.
0: Επειδή πουλάνε τον πτωχό για ένα ζευγάρι παπούτσια.
1: They trample the head of the poor.
0: Συντρίβουν, πατάνε πάνω στο κεφάλι των ενδεών.
1: Into the dust of the earth.
0: Και το κατεβάζουν μέσα στο χώμα της γης.
1: Now it's talking about oppressing the poor.
0: Εδώ η γραφή αναφέρεται σε καταπίεση των πτωχών.
1: And then in the next breath, the prophet says something else.
0: Και στο επόμενο εδάφιο ο προφήτης επισημαίνει.
1: God is going to punish them because a man and his father are the same maiden.
0: Εκεί η γραφή λέει, ο προφήτης λέει ότι ο πατέρας και ο γιος πηγαίνουν προς τον ίδιο, στην ίδια δούλη.
1: Sexual sin.
0: Αναφέρεται εδώ για αμαρτία σεξουαλικής φύσεως, σαρκικής φύσεως.
1: In one breath, the prophet condemns.
0: Από τη μία μεριά ο προφήτης
1: oppressing the poor,
0: καταδικάζει την καταπίεση των πτωχών
1: and sexual sin.
0: Και από την άλλη μεριά βλέπουμε αμαρτία καθαρότητος, σεξουαλική αμαρτία στο ίδιο επίπεδο.
1: Or look at Isaiah chapter 10, 1 and 2.
0: Ισαΐας 10:1 και 2. Ιώτα 1 και 2.
1: Woe to those who decree iniquitous decrees.
0: Αλίμονος εκείνους που υπογράφουν διατάγματα ασεβίας.
1: And woe to the writers who keep writing oppression.
0: Και αλίμονος τους γραφείς που υπογράφουν καταπίεση.
1: He's talking about legislators who write unfair laws.
0: Αναφέρεται σε άτομα τα οποία νομοθετούν και τα οποία περνάνε νομοθετήματα καταπίεσης των ανίσχυρων.
1: And he's talking about bureaucrats who carry out unfair laws.
0: Μιλάει για γραφειοκράτες οι οποίοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τους καταπιεσμένους.
1: The next verse says why they do that.
0: Το επόμενο εδάφιο λέει, του εκθέτει τον λόγον για τον οποίο γίνεται αυτό.
1: To turn aside the needy from justice.
0: Προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των ενδεών στη δικαιοσύνη.
1: To rob the poor of my people of their right.
0: Να κλέψουν, να καταστρατηγήσουν τα δικαιώματα των πτωχών.
1: You see, it's possible to do oppression legally.
0: Βλέπετε, είναι δυνατόν να ενεργήσει κάποιος καταπιεστικά πάνω σε άλλους νομίμως.
1: But God hates legalized oppression.
0: Ο Θεός όμως μισεί την νομοθετημένη βία και καταπίεση.
1: Now just one other text about social sin.
0: Και άλλο ένα κομμάτι της γραφής το οποίο κάνει αναφορά σε κοινωνική αμαρτία.
1: In Amos chapter 4 verses 1 and
0: 2. Αμός 4:1 και 2.
1: It's one of the nastiest words in all of scripture.
0: Εδώ η γραφή χρησιμοποιεί μία από τις πιο σκληρές εκφράσεις.
1: Amos is talking to the cultured women of his day.
0: Ο Αμός κάνει αναφορά στις κουλτουριάρες κυρίες της εποχής του.
1: Speaking for God, he says,
0: η αναφορά στο όνομα του Θεού λέει,
1: hear this word, you cows of Bashan.
0: Θα ήθελα, ακούστε το λόγο του Κυρίου, θα μιλάω σε εσάς, αγελάδες της Βασάν.
1: Now that's not very nice.
0: Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να πεις στις γυναίκες αγελάδες.
1: That's not the way you win friends and influence people.
0: Δεν κερδίζεις φίλους με αυτόν τον τρόπο, ούτε επιρροή κερδίζεις πάνω σε άλλους με το να τους αποκαλείς αγελάδια.
1: But he goes on and he tells us why.
0: Συνεχίζει όμως και λέει αυτό το πράγμα.
1: He says, "You who oppress the poor."
0: Εσείς είσαστε εκείνες που καταπιέσετε τους πτωχούς.
1: Who crush the needy.
0: Που καταπιέζετε και κατασυντρίβετε τους ενδεείς.
1: Who say to your husbands,
0: που λέτε στους άντρες σας,
1: bring that we may drink.
0: Πιείτε εσείς να πιούμε κι εμείς.
1: You get the picture.
0: Η εικόνα είναι εμφανής.
1: The wives say to their husbands,
0: οι γυναίκες λένε στους άντρες τους,
1: we need a little more income to maintain our good standard of living.
0: Θέλουμε ακόμα λίγο περισσότερα έσοδα προκειμένου να διατηρήσουμε το επίπεδο διαβίωσης υψηλά όσο ψηλά γίνεται.
1: The next verse tells what God says.
0: Το επόμενο εδάφιο λέει όμως τι ο Θεός λέει για αυτά τα
1: the
0: πράγματα.
1: Lord has sworn by his holiness.
0: Ο Θεός ορκίστηκε.
1: The days are coming upon you.
0: Ότι έρχονται οι μέρες που θα πέσουν επάνω σας.
1: When they shall take you away with fish hooks.
0: Που θα σας πάρουνε.
1: He means that the women are going to be dragged out of the city by hooks in their noses.
0: Θα σας πάρουνε με δολώματα. Με δολώματα στις μύτες σας θα σας σύρουν στην εχμαλωσία, εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού.
1: And it happened a few years
0: Αγίστρια.
1: Later. It happened a few years later.
0: Συνέβη λίγα χρόνια μετά.
1: Now those women, those wealthy women, probably had very little contact with the poor.
0: Οι πλούσιες αυτές κυρίες για τις οποίες αναφέρθηκε εδώ ο Αμός, στις οποίες αναφέρεται ο Αμός, είχαν ελάχιστη επαφή με τους πτωχούς.
1: Maybe they didn't fully realize the connection between their wealth and the oppression of the poor.
0: Δεν είχαν πλήρη αντίληψη της σύνδεσης ανάμεσα στον Θεό και τους πτωχούς.
1: Maybe they gave Christmas baskets once in a
0: while. Ίσως μια φορά στο τόσο να δίναν κάποια καλαθάκια τα Χριστούγεννα με λίγα φαγάκια μέσα.
1: Occasionally helping the poor.
0: Μια φορά στο τόσο βοηθώντας τους ενδεείς.
1: But you see, these privileged wealthy women profited from a whole system.
0: Όμως οι προνομιούχες πλουσιογυναίκες του Ισραήλ είχαν τα έσοδά τους ήρχοντο από το σάπιο σύστημα, το άσχημο σύστημα, το κοινωνικό.
1: And therefore God says, you're responsible, you're guilty.
0: Έχετε και εσείς ευθύνη όμως, λέει ο λόγος του Θεού, και ως εκ τούτου και μερίδιο της καταδίκης.
1: So social sin is just as sinful as personal sin.
0: Κοινωνική δικαιοσύνη, αμαρτία λοιπόν είναι το ίδιο, στο ίδιο επίπεδο με την προσωπική αμαρτία. Βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο.
1: Those are two key biblical themes.
0: Αυτά είναι τα δύο θέματα κλειδιά στα οποία η γραφή αναφέρεται.
1: You know, a funny thing happens in evangelical circles.
0: Κάτι που μοιάζει με αστείο συμβαίνει στους ευαγγελικούς μας κύκλους.
1: I think we evangelicals often become theological liberals.
0: Αισθάνομαι ότι εμείς οι ευαγγελικοί πολλές φορές γινόμαστε θεολογικά φιλελευθερίζοντες.
1: Now, when we think of liberals, we usually think of people who deny the deity of Christ.
0: Όταν ακούμε τη λέξη φιλελεύθεροι θεολογικά, το μυαλό μας πάει σε άτομα τα οποία αμφισβητούν τη θεότητα του Χριστού.
1: And they deny the cross and the Jesus resurrection.
0: Αμφισβητούν το έργο του Σταυρού ή την Ανάσταση του Κυρίου εκ νεκρών.
1: And that's very wrong.
0: Και βέβαια αυτά είναι εσφαλμένες τοποθετήσεις.
1: And we rightly condemn them.
0: Σωστά τους καταδικάζουμε.
1: But notice why it happened.
0: Αλλά προσέξτε γιατί συμβαίνει αυτό.
1: They looked around at society.
0: Οι άνθρωποι αυτοί έριξαν μια ματιά στην κοινωνία γύρω τους.
1: And they said, most people think we shouldn't believe that.
0: Και άκουσαν τον κόσμο να λέει αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα πιστεύουμε.
1: So we'll abandon the scriptures.
0: Θα εγκαταλείψουμε λοιπόν τις γραφές.
1: Now we evangelicals condemn that liberalism, that heresy.
0: Αυτός ο φιλελευθερισμός, αυτή η αίρεσης, η αιρετική τοποθέτηση δεν μας αρέσει καθόλου.
1: And then we turn around and do the
0: την καταδικάζουμε.
1: Same thing.
0: Αλλά κάνουμε μία στροφή και κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουν και αυτοί.
1: when it comes to the poor and economics.
0: Όσον αφορά την μεταχείρισή μας, την μεταχείριση για τους φτωχούς και τα οικονομικά.
1: We often let surrounding society rather than the Bible.
0: Αφήνουμε ο περίγυρος και η κοινωνία και όχι η γραφή.
1: Shape our attitude toward the poor.
0: Να καθορίσουν τη δικιά μας αντίληψη και στάση απέναντι στους πτωχούς.
1: And the money.
0: Και τα χρήματα.
1: Is that not theological liberalism?
0: Αυτό δεν αποτελεί θεολογικό φιλελευθερισμό?
1: Well, let's ask then the final question. What can we do?
0: Ας ρωτήσουμε λοιπόν μια τελευταία ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
1: God cares this much about the poor.
0: Εάν ο Θεός ενδιαφέρεται και νοιάζεται τόσο πολύ για τους φτωχούς.
1: So should we, but how do we do it?
0: Και εμείς πρέπει να νοιαζόμαστε εξίσου το ίδιο. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Well, you have to ask, why are people poor?
0: Θα πρέπει να θέσουμε το εξής πρώτο ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι είναι πτωχοί?
1: And there's not one simple answer.
0: Δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη απάντηση.
1: Some people are poor because they're lazy.
0: Ορισμένοι είναι πτωχοί επειδή είναι αδρανείς, επειδή είναι τεμπέληδες.
1: Or they made sinful choices about...
0: Ή έχουν κάνει αμαρτωλές επιλογές.
1: And we need to call them to repent and change.
0: Και πρέπει να τους καλέσουμε να μετανοήσουν και να αλλάξουν τη στάση τους.
1: Some people are poor because of a whole world.
0: Ορισμένοι είναι πτωχοί επειδή η περικόσμου αντίληψή τους είναι σε αυτή τη θέση, προς αυτή την κατεύθυνση.
1: We need to share a biblical worldview.
0: Θα πρέπει όμως να μιλήσουμε για την περικόσμου θεώρηση των γραφών.
1: Some people are poor because there's just been an earthquake.
0: Ορισμένοι είναι πτωχοί επειδή υπήρξαν θύματα κάποιου σεισμού.
1: We need to get there with Christmas baskets.
0: Θα πρέπει εκεί να πάμε με τρόφιμα.
1: Some people are poor because they don't have the right tools.
0: Άλλοι είναι πτωχοί επειδή δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία.
1: We need to get there with better seeds.
0: Θα πρέπει να πάμε με σπόρο καλύτερο ίσως.
1: Help them dig well so they can irrigate.
0: Να τους βοηθήσουμε να κάνουν γεωτρήσεις για νερά, να σκάψουν για πηγάδια για να μπορέσουν να ποτίσουν τα χωράφια τους.
1: Some people are poor because of a whole system that's unfair.
0: Άλλοι είναι πτωχοί επειδή βρίσκονται σε ένα άδικο κοινωνικό σύστημα.
1: Slavery. Was one of those
0: η δουλεία systems. Είναι από αυτά τα συστήματα.
1: It had to be changed.
0: Αυτό έπρεπε να αλλάξει.
1: In some countries in Latin America, just a few wealthy families.
0: Σε ορισμένες χώρες στην Νότια Αμερική, ορισμένες λίγες πλούσιες οικογένειες
1: own most of the good land.
0: Είναι οι μεγάλοι γεωκτήμονες που στους οποίους ανήκει η πλειονότητα των χτημάτων.
1: That needs to be changed.
0: Αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Or let me put it differently.
0: Θα το θέσω όμως το θέμα λίγο διαφορετικά.
1: You and I can, we should work at the poor in three ways.
0: Εσύ και εγώ μπορούμε όλοι μας να δουλέψουμε με τρεις τρόπους προς την κατεύθυνση των πτωχών.
1: In our personal lives,
0: με τις προσωπικές μας ζωές, μέσω της εκκλησίας μας
1: and in the larger society.
0: Και μέσω του κοινωνικού μας περίγυρου, του ευρύτερου περίγυρου, κοινωνικού περίγυρου.
1: Personally, you and I should live more simply.
0: Προσωπικά, σε προσωπική βάση και εσύ και εγώ θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μια πιο απλή ζωή.
1: So that others may simply live.
0: Έτσι που άλλοι απλά να ζήσουν.
1: Now that doesn't mean living in poverty.
0: Αυτό δεν θα πει πως θα ζήσουμε κάτω από το επίπεδο διαβίωσης ενδεός.
1: But it does mean spending some less on ourselves.
0: Αυτό όμως θα πει ότι πρέπει να μάθουμε να δαπανάμε λιγότερα για το ατομάκι μας.
1: So we can share more with others.
0: Έτσι που να έχουμε περίσσευμα πλεώνασμα να το μοιραστούμε και με τους άλλους.
1: I have a very good friend by the name of David Gousseau.
0: Έχω ένα καλό φίλο που τον λένε David Gousseau.
1: He was an Australian businessman.
0: Ένας Αυστραλός επιχειρηματίας.
1: And he made his million by the time he was 30.
0: Που έκανε τα εκατομμύρια του τα περισσότερα όταν ήταν 30 χρονών.
1: And then God called him and his family to live among the poor.
0: Και ο Θεός τον κάλεσε μαζί με την οικογένειά του να ζήσουν ανάμεσα σε πτωχούς.
1: And they lived for several years in a poor part of Indonesia.
0: Και έζησαν για πολλά χρόνια σε ένα πολύ φτωχό κομμάτι της Ινδονησίας.
1: And David began to see that poor people needed a hand rather than a handout.
0: Είδε ο άνθρωπος αυτός ότι οι ενδεείς αυτοί, οι πτωχοί αυτοί, ήθελαν ένα χέρι βοηθείας παρά κάποιο φιλοδόρημα.
1: He started to make very tiny loans to very poor people.
0: Άρχισε λοιπόν να κάνει μικρά δανειάκια στους πτωχούς αυτούς ανθρώπους.
1: $25 to this person.
0: 5,000, 6,000 σε έναν φτωχό.
1: So they could buy a couple tools.
0: Για να αγοράσουν 2-3 εργαλειάκια για να φτιάξουν κάτι.
1: And slowly.
0: Και σιγά σιγά, λίγο.
1: That became a very large movement.
0: Άρχισε αυτό να γίνεται ένα μεγάλο κίνημα.
1: In the last 13 years, David's organization.
0: Και τα Τα περασμένα 13 χρόνια, μιλάμε, μετά από 13 χρόνια μιλάμε για μια οργάνωση ήδη.
1: Have made about 80,000 loans.
0: Η οποία έχει κάνει 80,000 δάνεια.
1: Every loan costs about $500.
0: Κάθε δάνειο είναι γύρω στις στα $500 του τέστην κάπου στις 100,000.
1: They charge regular interest.
0: Χρεώνουν τον κανονικό τόκο.
1: And almost always the money is paid back within a year.
0: Και τα περισσότερα από τα χρήματα αποπληρώνονται μέσα στο χρόνο.
1: And within a year, a whole family
0: εξοφλούνται. Για μια οικογένεια 5 ατόμων, 5 μελή.
1: Has an increase in their standard of living.
0: Αυτό σημαίνει αύξηση του επίπεδου διαβίωσης
1: of 50%.
0: Της τάξης του 50%.
1: That's really empowering the poor.
0: Αυτό είναι ενδυνάμωση των πτωχών.
1: But it only happens because thousands of people around the world give their money.
0: Αυτό όμως συνέβη επειδή χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο έδωσαν από τα χρήματά τους.
1: Second, we need to work in the church.
0: Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει μέσω της εκκλησίας να ενεργούμε και να δουλεύουμε.
1: All parts of the church.
0: Όλων των κομματιών της εκκλησίας.
1: Need to reflect the fact that we worship the God of the poor.
0: Όλα τα κομμάτια πρέπει να αντανακλούν ακριβώς αυτή τη σκέψη του ενδιαφέροντος του Θεού για τους πτωχούς.
1: And then third, we need to change the larger society.
0: Και τρίτον, θα πρέπει να επέμβουμε στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.
1: Have you heard the little statement?
0: Έχετε ακούσει ίσως αυτή την μικρή φρασούλα.
1: If you give a person a fish, you feed the person for a day.
0: Εάν δώσεις σε κάποιον ένα ψάρι, του έδωσες το φαγητό που χρειάζεται για μια μέρα.
1: That's immediate charity.
0: Αυτό είναι γενεοδορία, θα λέγαμε φιλανθρωπία στιγμιαία.
1: But if you teach a person to fish,
0: όμως αν διδάξεις κάποιον πώς να ψαρεύει,
1: then you feed that person for a whole lifetime.
0: Τότε τον ταΐζεις για μια ολόκληρη ζωή.
1: That's community development.
0: Αυτό είναι δραστηριοποίηση ή ανάπτυξη της κοινότητας, της κοινωνίας, κοινωνική ανάπτυξη.
1: But there's a problem.
0: Ένα πρόβλημα όμως θέλω να επισημάνω.
1: A lot of people in the world don't have any share in the fish ponds.
0: Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στους ψαρότοπους του κόσμου μας.
1: And it doesn't matter how well you know how to fish.
0: Και πολλές φορές δεν έχει καμία σημασία το πόσο καλά ξέρεις να ψαρεύεις.
1: If you don't have a share in the fish ponds, you're still hungry.
0: Εάν δεν υπάρχει μια θεσούλα και σένα στον ψαρότοπο για να ψαρέψεις και να φας.
1: And that means changing society.
0: Αυτό θα πει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τις δομές της κοινωνίας μας.
1: In a farming society, it means making sure everybody has some land.
0: Σε μια κοινωνία αγροτική, αυτό θα πει ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να εξασφαλιστεί γη καλλιεργήσιμη και για άλλους.
1: It's important to work at the problem of poverty in a structural way as well.
0: Είναι σημαντικό να δουλέψουμε αντιμετωπίζοντας την πείνα και τη φτώχεια επεμβαίνοντας και κοινωνικά.
1: Not just one by one.
0: Στις δομές, όχι άτομο προς άτομο μονάχα.
1: An Indian bishop told me this story.
0: Κάποιος επίσκοπος εκκλησίας της Ινδίας μου είπε κάποτε.
1: He said there was once an insane asylum in India, mental institution.
0: Κάποτε στις Ινδίες σε ένα τρελάδικο.
1: And they had a very interesting way of deciding.
0: Είχαν ανακαλύψει έναν πολύ ιδιοφυή τρόπο βάσει του οποίου αποφάσιζαν.
1: If the person was well enough to go home.
0: Ποιος ήταν ο ασαλεμένος που έπρεπε να μείνει και ο ασάλευτος που έπρεπε να πάει στο σπίτι του.
1: They would take the person over to a tap of water.
0: Τον μάζευαν το άτομο αυτό στο ίδρυμα αυτό σε μία λεκάνη ύδατος.
1: They would turn the tap on.
0: Άνοιγαν τη βρύση.
1: And put a big tub underneath the tap.
0: Και κάτω από τη βρύση έβαζαν μια μεγάλη λεκάνη.
1: And then when the tub was full of water,
0: και όταν η λεκάνη γέμιζε,
1: they would leave the tap running.
0: Θα άφηναν το νερό να τρέχει.
1: And then they give the person a spoon.
0: Και έδιναν στο άτομο αυτό, στον υποψήφιο ελεύθερο, ένα κουταλάκι.
1: And say, please empty the tub.
0: Λέγοντάς του, σε παρακαλώ, άδειασε με το κουταλάκι τη λεκάνη.
1: Now, if the person starts dipping the water out one spoonful at a time.
0: Στην περίπτωση που το άτομο αυτό πιστά μια κουταλιά τη φορά, με μια κουταλιά τη φορά άδειαζε τη λεκάνη.
1: And if he never turns the tap off.
0: Χωρίς να κλείνει και ταυτόχρονα και τη βρύση.
1: They know he's still crazy.
0: Καταλάβαιναν ότι ήταν ακόμα νιάο νιάο.
1: Now, don't we Christians go at the problem of poverty sometimes in the same way.
2: Don't we Christians sometimes go at the problem of poverty?
0: Εμείς οι χριστιανοί δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα της παινίας, της φτώχειας με τον ίδιο τρόπο πολλές φορές.
1: Just one spoonful at a time.
0: Μια κουταλιά τη φορά.
1: Now of course,
0: χωρίς να κλείνουμε τη βρύφη.
1: We care about persons individually.
0: Βέβαια και σαφώς ενδιαφερόμεθα για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά.
1: And individual by individual we lead them to Jesus.
0: Έναν έναν τους οδηγούμε στην χάρη του Χριστού.
1: And we give them food if they need food.
0: Και αν χρειάζονται φαγητό, τους το δίνουμε.
1: But when we can change the structures, that's important.
0: Όταν όμως αλλάζουμε τις δομές, είναι και αυτό εξίσου το ίδιο σημαντικό.
1: In Sri Lanka, they had a dreadful problem with malaria.
0: Στη Σρι Λάνκα είχαν ένα τρομερό πρόβλημα με την ελονοσία.
1: Millions were sick.
0: Εκατομμύρια άνθρωποι ήταν ασθενείς.
1: Many, many died.
0: Πολλοί επέθαναν.
1: And then they sprayed the marshes where the mosquitoes were breeding.
0: Σκέφτηκαν λοιπόν να ψεχάσουν τους υγρότοπους, τους βιότοπους που ζούσαν τα κουνούπια.
1: And in 3 years they cut back the death rate.
0: Σε 3 χρόνια εμείωσαν τη θνησιμότητα.
1: As much as Western Europe had cut the
0: όσο η Δυτική Ευρώπη είχε μειώσει τη θνησιμότητα
1: in 300 years.
0: Σε 300 χρόνια.
1: Now that was a structural approach of public health.
0: Ήταν μια δομική προσέγγιση στη δημόσια υγεία.
1: Was that not more biblical?
0: Τι ήταν πιο βιβλικό? Δεν ήταν αυτό πιο βιβλικό?
1: Than either praying for the sick or building hospitals.
0: Από το να πέσουν στα γόνατα και να προσεύχονται για τους ασθενείς ή να χτίζουν νοσοκομεία για να τους καλοδέχονται και να τους θεραπεύουν.
1: I believe in divine healing today.
0: Και εγώ πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να επέμβει δυναμικά και να ιατρεύσει ακόμα και σήμερα.
1: I believe in praying for the sick.
0: Και πιστεύω ότι πρέπει να προσευχόμεθα για τους ασθενείς.
1: And I'm very glad for doctors.
0: Και από την άλλη μεριά όμως χαίρομαι και για τους γιατρούς μας.
1: Like Dr. Minos and others.
0: Σαν τον Dr. Minos και άλλους ιατρούς ανάμεταξύ μας.
1: But surely when we can get at the root problem, we should.
0: Όταν όμως μας δίνεται η ευκαιρία να μπούμε στη ρίζα του πράγματος για να κάνουμε ίαση στις ρίζες, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Αν πρόκειται λοιπόν να εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας προς τους ενδεείς, θα πρέπει πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στις ζωές μας ως άτομα. Να δούμε μέσω της εκκλησίας και της κοινωνίας πώς θα δραστηριοποιηθούμε. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα?
1: Well, maybe some of you should go to Africa.
0: Ορισμένοι από εσάς θα πρέπει να πάτε στην Αφρική να μεριμνήσετε για τους πτωχούς.
1: As missionaries and to help
0: ως ιεραπόστολοι για να τους βοηθήσετε.
1: Help them dig wells.
0: Να σκάψουν για πηγάδια.
1: But right here there are refugees.
0: Υπάρχουν όμως εδώ πρόσφυγες.
1: People have been telling me about work you're already doing among them.
0: Άνθρωποι ήδη έχουν αναφερθεί από αναμεταξύ σας για το έργο που έχει γίνει ανάμεσα στους πρόσφυγες.
1: I'd like to end with a radical challenge.
0: Και θα ήθελα να κλείσω με μια ριζοσπαστική πρόκληση προς όλους σας.
1: With a dare, if you will.
0: Θα το αποτολμήσω, αν θέλετε.
1: I'd like to dare you or challenge you to spend 3 hours.
0: Σας προκαλώ να δαπανίσετε 3 ώρες.
1: 3 hours a week personally working with the needy.
0: Ανά εβδομάδα ο καθένας προσωπικά ενασχολούμενος με τις ανάγκες των πτωχών.
1: Now maybe you say that's too much.
0: Μπορεί ορισμένοι από εσάς να πούνε, α, 3 ώρες είναι πολύ.
1: A friend of mine, Tony Campolo, had this happen to him.
0: Ο φίλος του και φίλος μας Tony Campolo έλεγε κάποτε.
1: He was speaking to a large group of young people.
0: Ή μάλλον μιλούσε κάποτε σε μια μεγάλη ομάδα νέων χριστιανών από όλο τον κόσμο.
1: He told the organizers, "I'm going to challenge the young people."
0: Είπε στους οργανωτές, θα προσπαθήσω, θα παρέμβω για να προκαλέσω τους νέους.
1: I'm going to ask them to spend 8 hours a week caring for the poor.
0: Θα τους προκαλέσω να εργαστούν 8 ώρες ο καθένας τους ανάμεσα στους ενδείς.
1: And the adult organizers said, "You can't do that."
0: Και η οργανωτική επιτροπή είπε, όχι, αυτό αποκλείεται.
1: Tony said, "Why?"
0: Γιατί λέει ο Τόνι, γιατί δεν με αφήνεις?
1: It's too radical, it's too much.
0: Αφήνεται. Όχι, λέει, αυτό είναι πολύ ριζοσπαστικό, είναι έξω από τα πράγματα.
1: And Tony said, "I don't understand."
0: Δεν καταλαβαίνω, λέει ο Τόνι.
1: I thought you wanted me to challenge the young people to give their whole life to Jesus.
0: Εγώ νόμιζα ότι με καλέσατε εδώ να πω στα παιδιά να δώσουν όλη τους τη ζωή στον Χριστό.
1: All their body and mind and soul.
0: Όλο το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα στον Ιησούν.
1: I'm just asking for 8 hours.
0: Εγώ δεν είπα να τα δώσουν όλα, εγώ είπα 8 ώρες μόνο, κακομοίρης.
1: Well, I'm only asking for 3 hours a week.
0: Εγώ, λέει ο Ρον, από σας ζητάω μόνο 3.
1: For the poor.
0: Για τους πτωχούς.
1: I do want you to give your whole heart and soul and mind.
0: Θέλω ολόκληρη την καρδιά σας και την ψυχή σας και το σώμα σας να το δώσετε στον Χριστό.
1: Prayerfully consider whether or not God would
0: σας
1: want
0: παρακαλώ,
1: you to do
0: θεωρήστε
1: that.
0: Με προσευχή αν ο Θεός σας καλεί να κάνετε αυτό.
1: All people like you and me were basically wealthy.
0: Όλοι οι άνθρωποι όπως και εσείς και εγώ είμαστε κατά βάση αρκετά εύποροι.
1: We have a basic choice.
0: Έχουμε όμως την εξής επιλογή.
1: All of the power of advertising and TV says
0: όλη η δύναμη της διαφήμισης και της τηλεόρασης λέει ετούτο.
1: It says make more money.
0: Φτιάχτε κι άλλα λεφτά.
1: Buy better houses and larger cars.
0: Μεγαλύτερα, καλύτερα σπίτια, μεγαλύτερα αυτοκίνητα αγοράστε.
1: Money is the most important thing in
0: life. Το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι τα λεφτά.
1: That's a lie of the devil.
0: Είναι ψέματα και ψέμα του διαβόλου.
1: Jesus says, love God and love neighbors.
0: Ο Χριστός λέει να αγαπήσεις τον Θεό και να αγαπήσεις και τον πλησίον σου.
1: That's more important than money.
0: Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα τα λεφτά του κόσμου.
1: And he says, you can't love your neighbor without caring for the poor.
0: Και η γραφή μας λέει ότι δεν μπορείς να εκφράσεις την αγάπη σου προς τον πλησίον σου εάν δεν αγαπάς τους ενδεείς και τους πτωχούς.
1: You and I have to choose.
0: Έχουμε επιλογή μπροστά μας.
1: Whether we will worship Jesus and follow
0: θα λατρεύσουμε τον Ιησού Χριστόν και θα ακολουθήσουμε εκείνον
1: or worship money and seek
0: ή θα λατρεύσουμε τα χρήματα και το μαμονά και την αμαρτία.
1: May God help us all.
0: Μακάρι και ήθε ο Θεός να μας ικανώσει όλους να λατρεύσουμε τον Θεόν.
1: Amen.
0: Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: 121.

Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έστειλες το Χριστό, την ελπίδα μας, την ελπίδα όλου του κόσμου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες το πρόσωπο εκείνο που σύντριψε το κεφάλι του φιδιού, την αμαρτία μας την αφήρεσε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έστειλες ένα πρόσωπο που νίκησε το θάνατο, γι' αυτό και είναι κατηργημένος, γι' αυτό και μέσα στην καρδιά μας περιμένουμε την Ανάσταση. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έστειλες ένα πρόσωπο που αυτό ανέλαβε να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητές μας απέναντι σε Σένα τον αιώνιο Θεό. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες ένα πρόσωπο

0: που είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας άνοιξες το νου και την καρδιά και μέσα στην άρνηση και στην αντίθεση που υπήρχε στην καρδιά μας. Εσύ Πατέρα μας έβαλες τώρα τον πόθο, την αγάπη για το πρόσωπο αυτό, τον πόθο για υπακοή στο θέλημα το δικό σου, τον πόθο Πατέρα μας να δούμε και άλλες ψυχές στη σωτηρία τη δικιά σου και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μέσα μας έβαλες την ελπίδα του ουρανού. Δεν είμαστε τώρα χωρίς ελπίδα. Σε ευχαριστούμε γιατί άλλαξες το πνεύμα μας, γιατί άλλαξες ολόκληρα τα μέλη του σώματός μας. Άλλοτε δούλευαν την αμαρτία, τώρα θέλουμε να δουλεύουμε σένα τον ζωντανό και αληθινό Θεό και να περιμένουμε τον Ιησού Χριστό από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε και για τούτη την ώρα που μας μάζεψες όλους για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις. Την ώρα τούτη να τη θυμίζεις και σε άλλα μας αδέρφια, να παραμερίζεις κάθε εμπόδιο Πατέρα μας και να ξέρουμε ότι η παρουσία η δικιά σου είναι εκείνη που ομορφαίνει την ώρα μας και δίνει τιμή και αξία σε εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού που μας δίνει το θέμα μας απόψε και σε συνέχεια θα δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι λέει για το θέμα αυτό που φέρνει μπροστά μας. Διαβάζουμε από την Επιστολή προς Εβραίους το ΙΒ κεφάλαιο. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτίαν και ας τρέχομεν μεθ υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην αισχύνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μη αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτη μέχρι σέματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας και ελισμονήσατε την ουθεσίαν της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγον «Ιέ μου μη καταφρονείς την παιδείαν του Κυρίου, μη δε αθεμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Το κομμάτι που θα έχουμε σαν μελέτη είναι το δεύτερο εδάφιο, το δεύτερο τμήμα του. «Ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την αισχύνην». Υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την αισχύνη. Όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το Σταυρό του Χριστού, τον συνδέει πάντοτε με μία έτσι κατάσταση περιφρονητική του ανθρώπου ο οποίος ακολουθεί το Χριστό. Και είναι μια αλήθεια αυτή. Και ξέρετε, δεν είναι μονάχα μια αλήθεια, αλλά είναι αυτή η αλήθεια, η τόσο τρανή, είναι και το εμπόδιο. Το εμπόδιο σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρίζουν το Χριστό, αλλά δεν αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν. Ο Χριστός είπε ότι όποιος με ακολουθεί θα πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και ο Λόγος του Θεού όταν προτρέπει τον άνθρωπο να ακολουθήσει τον Χριστό, του λέει ότι το μονοπάτι που θα περπατήσεις θα είναι μονοπάτι ονειδισμού. Ο Χριστός είπε για μερικούς ότι πίστεψαν αλλά δεν ακολουθούσανε, και αιτιολογεί και λέει ότι γιατί αγάπησαν την δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Πράγμα που δείχνει ότι όταν ένας άνθρωπος πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, πρέπει να ξέρει ότι ο δρόμος αυτός είναι δρόμος ονειδισμού, δρόμος περιφρόνησης. Και ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία αυτό το πράγμα το βεβαιώνει. Παραδείγματος χάρη, όταν αναφέρει στην Επιστολή προς Εβραίους το 11 κεφάλαιο και το 26 εδάφιο που αναφέρεται στην απόφαση του Μωυσή, λέει το εξής, ότι όταν ο Μωυσής πήρε τη μεγάλη εκείνη απόφαση στα 40 του χρόνια να διακόψει κάθε δεσμό με την βασιλική οικογένεια της Αιγύπτου και να πάψει πλέον να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, λέει το εξής, όταν πήρε την απόφαση αυτή και ακολούθησε αυτήν το δρόμο του Θεού, λέει, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτου θησαυρούς, διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα, γιατί συνδέει πάντοτε ο Λόγος του Θεού το πρόσωπο του Χριστού, που όταν μας αναφέρεται και μας δίνει τις αλήθειες ο Λόγος του Θεού, είναι ένα πρόσωπο που ικανοποιεί πολλή πλευρά τη ζωή μας, γιατί το συνδέει με τον ονειδισμό. Έκρινε, λέει, τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Πράγμα που δείχνει ότι ο σταυρός του Χριστού περιέχει μέσα για τον άνθρωπο ο οποίος τον δέχεται και ακολουθεί τον Χριστό, περιέχει μέσα ονειδισμό. Το ίδιο λέει και στο 13 κεφάλαιο, το 13 εδάφιο, καθώς προτρέπει τους ανθρώπους του Θεού να κάνουν τι? Να φύγουν από τον κόσμο. Καθώς λοιπόν τους προτρέπει να φύγουν από τον κόσμο, λέει, ας εξερχόμεθα λοιπόν προς Αυτόν, προς τον Ιησού Χριστό, έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες. Πράγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό φορτώνεται απάνω του τον ονειδισμό. Τι θα πει κούλα ονειδισμός?
1: Τροπή.
0: Την τροπή. Μάλιστα. Και είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί ο Σταυρός του Χριστού έχει μέσα τροπή. Και γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δέχεται το Σταυρό του Χριστού και ακολουθεί το Χριστό, γιατί ο άνθρωπος αυτός φορτώνεται ονειδισμό, φορτώνεται ντροπή? Στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι όποιος, λέει, κρεμιέται απάνω στο ξύλο είναι καταραμένος. Και είναι φυσικό ένας ο οποίος ακολουθεί έναν καταραμένο και δέχεται έναν καταραμένο και πιστεύει έναν καταραμένο, και αυτός καταραμένος. Όταν ο Χριστός ήταν απάνω στο Σταυρό, εκεί δέχονταν τους εμπαιγμούς. Λέει, ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγαν αυτά που έλεγαν. Το ίδιο δε και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες μετ' αυτού, ονειδίζον εις αυτόν. Ματθαίος 27, 41-44 εδάφιο. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό είχε το μεγαλύτερο ονειδισμό. Κάτω οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όλος εκείνος, όλοι οι αρχηγοί του λαού Ισραήλ τον ονείδιζαν. Ο κόσμος από κάτω και αυτός τον κορόιδευε. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι γιος του Θεού, ας πηδήξει κάτω. Και οι δύο ληστέ, δεξιά και αριστερά, δεν έβλεπαν τα χάλια τα στα οποία βρίσκονταν, και αυτοί ονείδιζαν το Χριστό. Και αν ακολουθούμε έναν τέτοιον αρχηγό, φυσικό είναι και εμείς να περάσουμε στον ονειδισμό. Γι' αυτό, ξέρετε, η πίστη μας στο Χριστό είναι μία ταύτιση με το πρόσωπο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή μας, καθώς ακολουθούμε το Χριστό και ταυτιζόμαστε με το Χριστό, πρέπει να περπατήσουμε όλα τα μονοπάτια που περπάτησε Αυτός. Και ένα από τα μονοπάτια είναι και ο ονειδισμός. Ένα άλλο μονοπάτι επίσης είναι τα παθήματα του Χριστού, πρέπει να περάσουν και μέσα στη δικιά μας τη ζωή, να φορτωθώ τα παθήματα του Χριστού. Το θέμα μας όμως είναι για τους ονειδισμούς. Και προχωρώντας, ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Στην Επιστολή προς Εβραίους, το 10 κεφάλαιο, το 32 εδάφιο, απευθύνεται σε όλους τους πιστούς και τους λέει: «Αναφέρετε δε εις την μνήμην σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίσθητε», και τους πηγαίνει τότε που γνώρισαν το Χριστό και τότε που πίστησαν στο Χριστό. Τι έγινε τότε στη ζωή τους? «Υπομείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων, ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων». Δηλαδή μέσα στη ζωή σας, λέει, από τη στιγμή που φωτιστήκατε και γνωρίσατε το Χριστό, περπατήσατε μέσα σε παθήματα και σε ονειδισμούς. Άλλοτε, λέει, τα παθήματα και οι ονειδισμοί έπεφταν απάνω σας, άλλοτε δε ήσασταν μέτοχοι των αδελφών σας οι οποίοι πάθαιναν αυτούς τους ονειδισμούς και είχε τον αντίκτυπο και σε εσάς. Άρα, ο Λόγος του Θεού λέει, πίστη στο Χριστό ακολουθεί με ονειδισμό. Φορτωνόμαστε τον ονειδισμό μέσα στη ζωή μας. Και προχωρώντας ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Πρώτη επιστολή Τιμοθέου 4 κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ό,τι λέει ο λόγος του Θεού είναι πιστός και αξίζει κανείς να τον δεχθεί. Επειδή λέει δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις Θεόν ζώντα, ώστις είναι σωτήρ πάντων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Και έτσι λοιπόν λέει, καθώς ο λόγος του Θεού είναι πιστός και άξιος υποδοχής, αποδοχής, και εμείς τον δεχθήκαμε, από τότε λοιπόν περπατήσαμε μέσα σε κόπους και σε ονειδισμούς και ονειδιζόμεθα. Και γιατί? Διότι ελπίζαμε σε Θεό ζωντανό και αληθινό. Και στην επιστολή του Πέτρου λέει το εξής, απευθυνόμενος σε κάθε έναν από μας: εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι. Γιατί είμαστε μακάρι? Εξηγεί εκεί πέρα και λέει, διότι το πνεύμα της δόξας και του Θεού αναπαύεται απάνω σας. Πράγμα που σημαίνει ο ονειδισμός με βάζει σε δόξα. Αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που έβλεπε ο Μωυσής όταν πήρε την απόφαση να ακολουθήσει το Χριστό, τους ονειδισμούς του Χριστού. Λέει, απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Γι' αυτό και όταν αναφέρεται ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία και αναφέρεται στους ονειδισμούς και στις διώξεις, λέει, μακάρι είστε όταν σας ονειδίσωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα λόγον ψευδόμενη ένε και νεμού. Ματθαίος 5:11. Πράγμα που δείχνει ότι στη ζωή μας έχουμε αυτό, πώς να το πει κανείς, έχουμε αυτή την τιμή. Γι' αυτό ξέρετε πολλά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού δεν τα πιάσαμε μέσα στη ζωή μας και δεν τα βάλαμε σε μία σωστή βάση, γιατί είναι ενοχλητικά. Σε ενοχλεί βέβαια να σε ονειδίζει ο άλλος. Σε ενοχλεί βέβαια να σε περιφρονεί ο άλλος. Μα λέει, όταν αυτό το πράγμα γίνεται μέσα στη ζωή σου, γιατί πιστεύεις στον Χριστό και ακολουθείς, το πνεύμα της δόξης λέει και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα σου. Απάνω σου το πνεύμα του Θεού και της δόξας αναπαύεται. Και όταν ερχόμαστε στην επιστολή προς Ρωμαίους το 15 κεφάλαιο και το 3 εδάφιο, λέει το εξής: επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσεν εις εαυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και εδώ πέρα ξέρετε μας δίνει το μυστικό. Και το μυστικό είναι αυτό, αυτή τη θέση που πήρε ο Χριστός. Δεν άρεσε στον εαυτό του. Ο Μωυσής απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Μισθαποδοσία θα πει η δόξα, την οποία ο Θεός είχε γι' αυτόν. Αν λοιπόν τον ονειδισμό του Χριστού δεν τον δέχονταν, δεν θα είχε το αποτέλεσμα της δόξας και του μεγαλείου. Αν λοιπόν εγώ μέσα στη ζωή μου δεν δέχομαι δεν δέχομαι τον ονειδισμό. Δεν μπορώ να έχω το πνεύμα της δόξας και το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται απάνω μου. Δεν μπορώ. Γι' αυτό εδώ πέρα λέει, ο Χριστός λέει δεν ήρεσε εις τον εαυτό του. Αλλά τι έκανε. Όλους τους ονειδισμούς που οι άνθρωποι είχαν εναντίον του Θεού και έπεσαν απάνω του γιατί αυτός εκπροσωπούσε το Θεό, όλους αυτούς τους δέχτηκε. Και στο κομμάτι που διαβάσαμε, λέει το εξής, ότι ο Χριστός καθώς υπέφερε ονειδισμούς και καθώς υπέφερε όλους αυτούς τους χλεβασμούς και όλες αυτές τις επιθέσεις, ξέρετε πώς τις αντιμετώπιζε? Περιφρονώντας τις. Και εκεί είναι το μυστικό. Όλα αυτά να τα περιφρονήσεις, λένε για έναν μάρτυρα, καθώς τον έκαιγαν στη φωτιά και τα πλήθη έριχναν ξύλα και φώναζαν και τον έβριζαν. Κάποια γυναίκα λέει όρμησε, λέει, με μια έτσι αγκαλιά ξύλα τέτοια που αμέσως να καίονται και τα ρίξε απάνω του και φου φλόμιασε και τον τήριξαν οι φλόγες. Και αυτός, ξέρετε τι είπε? Τι ζήλο που έχει αυτή η γυναίκα. Αυτό είπε. Τι ζήλο που έχει αυτή η γυναίκα. Μάλιστα. Εάν αγαπητοί δεν περιφρονήσουμε, έτσι λέει έκανε ο Χριστός. Και λέει εδώ πέρα το εξής στο κομμάτι που διαβάσαμε. Λέει το εξής. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών καταφρονήσα στην αισχήνη. Και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Γιατί την περιφρόνησε την αισχήνη και την τροπή? Γιατί μέσα από αυτή την αισχήνη έβλεπε τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι εκείνο που λέει στον προφήτη Ισαΐα, θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Καθώς λοιπόν ο Χριστός υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, μπροστά του τον περίμενε μία χαρά. Είδατε τι λέει? Χαρά γίνεται στον ουρανό για μια ψυχή η οποία μετανιώνει. Αυτή τη χαρά, την πρώτη χαρά, την παίρνει ο Χριστός. Και από το Χριστό παίρνουν όλοι οι άλλοι, είτε υπερβατικά όντα είναι, είτε ό,τι είναι και συμμετέχουν στη χαρά. Από το Χριστό την παίρνουν αυτή τη χαρά. Και επειδή λοιπόν είχε μπροστά του μία χαρά που έρχονταν, κατεφρόνησε, λέει, την αισχήνη. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί, ότι ο Χριστός απάνω, όταν ήταν εκεί στη Γεθσημανή και ζητούσε από τον Πατέρα το ποτήρι, αν είναι δυνατό να το φύγει, να το αποφύγει. Δεν είναι σωστό, λένε, ότι μέσα σε αυτό που ζητούσε να αποφύγει ήτανε και την αισχήνη την οποία του έδινε ο κόσμος. Δεν είναι σωστό. Ο Χριστός την καταφρόνησε την αισχήνη. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα, δίνει τρία σημεία. Το ένα είναι, υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών. Ναι, ανέβηκε απάνω στο σταυρό, όλους τους πόνους τους δέχτηκε, όλους τους πόνους τους υπέφερε, όλους τους πόνους τους κράτησε, γιατί είχε μπροστά του τη μεγάλη χαρά που άνοιγε, τη σωτηρία των ψυχών. Το δεύτερο ήταν ότι όχι μονάχα υπέφερε το σταυρό όλο εκείνο το κακό, αλλά κατεφρόνησε και την Εσχήνη, την τροπή την περιφρόνησε. Και το αποτέλεσμα ότι υπέφερε σταυρόν και κατεφρόνησε την Εσχήνη είναι «εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Αν λοιπόν και εμείς περιφρονήσουμε την Εσχήνη, και πρέπει να την περιφρονήσουμε, και περιφρονώ τους ονειδισμούς και την Εσχήνη, σημαίνει ένα πράγμα, ότι δεν δίνω σημασία. Εκείνο που έκαναν οι διάφοροι Εβραίοι που είχαν πιστέψει, αυτό το πράγμα ήταν εκείνο που τους εμπόδιζε να ακολουθήσουν, διότι έχαναν μία δόξα την οποία είχαν από τον κόσμο και έμπαιναν μέσα σε μία Εσχήνη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς οι Απόστολοι γεννήκαμε τα περικαθάρματα του κόσμου, θέατρο και σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Αυτό είναι, αγαπητοί, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που εμποδίζει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το Χριστό και που εμποδίζει τους ανθρώπους του Θεού να προχωρήσουν μέσα στη ζωή τους και να μπουν μέσα στο θέλημα του Θεού 100%. Αυτό είναι εκείνο που εμποδίζει. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλά, πολλά. Θυμόσαστε όταν ο Νικόδημος ήτανε δειλός. Ήτανε δειλός και φοβότανε την κατακραυγή όλων των άλλων. Γι' αυτό και πήγε τη νύχτα, γι' αυτό και ζάρωνε όταν, ας πούμε, του επιτίθονταν οι άλλοι. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, την Εσχήνη, λέει, την τροπή να την περιφρονήσουμε την τροπή. Διότι αν δεν περιφρονήσουμε την τροπή, δεν μπορούμε να έχουμε και τη χαρά του Χριστού μέσα μας και τη χαρά της σωτηρίας των ψυχών και δεν μπορούμε να έχουμε και τη δόξα η οποία μας περιμένει σαν ανταμοιβή, καθώς περπατάμε μέσα από τον κόσμο και φέρνουμε την τροπή του Χριστού. Είδατε, για το Μωυσή δεν λέει ότι την περιφρόνησε, αλλά λέει έκρινε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Οπότε σημαίνει ότι περιφρόνησε την τροπή. Και αυτή η αλήθεια μας χρειάζεται, γιατί αν δεν περιφρονήσουμε την τροπή, την Εσχήνη, δεν μπορούμε να ομολογήσουμε το Χριστό. Αν δεν περιφρονήσουμε την τροπή, δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε το Χριστό, την υπόθεση του Θεού. Εάν δεν περιφρονήσουμε την Εσχήνη, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Σατανάς διαρκώς θα εκμεταλλεύεται αυτή μας την κατάσταση. Διαρκώς θα την εκμεταλλεύεται. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται την Εσχήνη να την περιφρονήσουμε. Και χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό για να παίρνουμε τις δυνάμεις που μας χρειάζονται. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν μιλάμε για εκείνον ο οποίος είναι λίγο φλίαρος και το ένα και το άλλο και τα λέει και δεν τρέπεται και τα λέει. Δεν εννοούμε αυτού του είδους τον άνθρωπο. Εννοούμε εκείνον τον άνθρωπο που ο Σατανάς μέσα του βάζει ντροπή και τον πιέζει μέσα του ώστε να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που το Πνεύμα του Θεού τον οδηγεί και ο Λόγος του Θεού τον προτρέπει να κάνει. Να μην ντρέπεται κανείς το Χριστό, να μην ντρέπεται το Ευαγγέλιο. Λέει ο Παύλος, δεν εσχύνομαι, λέει, το Ευαγγέλιο, γιατί είναι δύναμις Θεού. Και ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα και αυτή τη δύναμη, ώστε πραγματικά να μην ντρεπόμαστε. Πραγματικά να περιφρονούμε την ντροπή εκείνη η οποία προέρχεται από την πίστη μας στο Χριστό και από τη διακήρυξη του Ιησού Χριστού και από το δρόμο τον οποίον ακολουθούμε. Γιατί ξέρετε, πολλοί έχουν πάει πίσω. Πολλοί έχουν βουλιάξει για αυτό το πράγμα. Πολλοί έχουν συμβιβαστεί με τον κόσμο για να αποφύγουν αυτή την αισχύνη. Να αποφύγουν αυτόν τον ονειδισμό. Αλλά αποφεύγοντας τον ονειδισμό δεν περπατάς όπως θέλει ο Χριστός. Και αποφεύγοντας τον ονειδισμό δεν μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα που είναι, που φέρνει ο ονειδισμός της δόξας και του μεγαλείου, όπως λέει εδώ πέρα για το Χριστό. Περιφρόνησε την αισχύνη και εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό αζητάμε από το Θεό, ο Θεός τα πόδια μας να τα στεριώνει, να μας δίνει δύναμη εκεί που χρειάζεται να ομολογήσουμε το Χριστό, να τον ομολογούμε εκεί που οι άνθρωποι μας περιφρονούν και μας ντροπιάζουν και μας ονειδίζουν για το Χριστό, εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι περιφρονώντας τον ονειδισμό και περιφρονώντας την αισχύνη. Γιατί? Γιατί ξέρουμε σε ποιον να έχουμε πιστέψει. Και ο Θεός να μιλήσει με τις καρδιές μας. Αν κάποιος να πει τίποτα.
1: Είπες ένα μαχαρισμό. Όσοι σονιδίζεται στο όνομά μου είναι μακάριος. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων με πέφεσαν από εμένα, λέει ο ψαλμωνός, τον κύριό μου. Πράγματι, ο κύριό μου σε πέρασε τους μεγαλύτερους και τους περισσότερους ονειδισμούς. Πριν από αυτό πέρασαν και οι προφήτες. Διάφοροι προφήτες πέρασαν ονειδισμούς. Και μετά από τον κύριό μας πέρασαν οι Απόστολοι. Από τότε μέχρι σήμερα, επί των ημερών μας, βλέπουμε ότι ο ονειδισμός δεν υπάρχει μέσα στους πιστούς. Μήπως βρισκόμαστε πιστοί κάτω από πολυτέλεια, κάτω από άνεση, έχουμε την αδειά μας από το κράτος, μαζευόμαστε, μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, είμαστε πιστοί στον Θεό και μέχρι εδώ καλά. Τώρα μας πει και κάποιος, ξέρω εγώ, υποφερτώ. Ποιος σήμερα περνάει ονειδισμό?
0: Όποιος ακολουθεί τον Χριστό περνάει ονειδισμό. Ακολουθώντας τον Χριστό, το μονοπάτι είναι ονειδισμός. Τώρα, ποιας μορφής είναι ονειδισμός, υπάρχουν πολλές μορφές. Όταν πίστεψε ένα παιδί, ήταν καθολικός. Και οι γονείς του το πήγαιναν από ψυχίατρο σε ψυχίατρο. Είναι ονειδισμός, ονειδισμός είναι. Τι από αυτό το παιδί μας τρελάθηκε. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό έχει τον ονειδισμό. Όταν λέει ότι και εχθροί θα είναι οι οικιακοί, είναι ένας τελευταίος, έχει κάνει μια στροφή και ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού, και η γυναίκα του από την Αμερική που είναι ολόκληρες ώρες τον παίρνει και τον βρίζει. Είναι ονειδισμός ή δεν είναι? Αυτός ο οποίος έχει πιστέψει έχει τον ονειδισμό όλων των δικών του. Δεν είναι μιας μορφής, δεν είναι ας πούμε της μορφής των Αποστόλων. Αλλά κι αν ακόμα, εγώ μια φορά είχα πάει εδώ στη Λαϊκή, στο Χαλάνδρο, και μοίρασα μερικά φυλάδια και έπιασα κουβέντα με μερικούς. Να δεις τι ονειδισμό μου έκαναν, τι αισχρολογίες έλεγαν και το ένα και το άλλο, και σταμάτησα όχι από τον ονειδισμό, για τις αισχρολογίες που έλεγαν για τον Χριστό και τα λοιπά. Και σηκώθηκα και έφυγα. Πώς δεν υπάρχει ονειδισμός? Μόνο ας πούμε στον ονειδισμό να μην κάνουμε πίσω, να τον περιφρονήσουμε. Αυτό δεν είναι. Εγώ ξέρετε, στην κατοχή μου έχει μείνει μία εικόνα. Άκου Κλεάν, ποια είναι η εικόνα. Όταν οι γύφτοι και οι γύφτισες έρχονταν στα χωριά και ζητιάνευαν, ξέρετε, όλα τα χωριά έχουν σκυλιά. Και τι σκυλιά? Τεράστια σκυλιά. Και ορμούσαν τα σκυλιά, γάβγιζαν, και αυτές, παιδί μου, τόσο τα περιφρονούσανε, δεν έδιναν καμία σημασία. Τι είχαν καταφέρει όμως? Ήξεραν την ψυχολογία του σκύλου και είχαν μεγάλα καλάμια από εδώ μέχρι την αίθουσα πέρα, τον τοίχο, και κρατούσαν τα καλάμια και τα κουνούσανε. Ο σκύλος λοιπόν πήγαινε την άκρη του καλαμιού και δάγωνε. Αφώναζε, ούρλιαζε, και ξέρω άλλες φορές αυτός ο σκύλος, εάν τον συναντούσες έπρεπε να πεθάνεις από το φόβο σου. Κι όμως αυτές καμία σημασία. Δάγκωναν εκεί τα ξύλα και πήγαν εκεί και ζητιάνευαν. Αυτή την περιφρόνηση. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει από μας να περιφρονήσουμε τον ονειδισμό. Λέγε λίγο.
2: Υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που αυτό πολύ μας τραντάζει. Είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή τι γίνεται εάν δεν δεχθώ την τροπή του Χριστού. Λέει, όποιος ντρέπεται, για να με ομολογήσει, όποιος ντρέπεται εμένα, και εγώ, λέει, θα ντραπώ εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι φοβερό. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα να πει ο Κύριος, δεν σε γνωρίζω και εσύ που ντράπηκες για μένα, και εγώ τώρα ντρέπομαι να σε ομολογήσω ενώπιον του Θεού και των αγγέλων του.
0: Υπάρχουν πολλές, ξέρετε, έτσι, τρανταχτές αλήθειες που πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί μην νομίζουμε ότι η ζωή μας είναι χωρίς αντίκτυπο. Πολλές φορές εμείς κάνουμε κάτι και δεν νομίζουμε ότι αυτό έχει μία συνέπεια, έχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, αν η δικιά μας η κίνηση δεν είναι σωστή, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε πολλές φορές.
3: Αυτό που είπε η Ανίκη και το άλλο, εάν δεν συγχωρήσετε, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε δεν τον συγχωρώ, τον άλλο.
0: Κάηκε. Κάηκε αυτό.
3: Εάν όποιον δεν ομολογεί είναι και τούτο.
0: Βεβαίως.
3: Γι' αυτό στο Μάρκο λέει, όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Για να σας συγχωρείτε.
0: Όποιος άνθρωπος κάθεται μπροστά στο Θεό και ζητάει συγχώρεση και προηγουμένως δεν έχει συγχωρήσει, είναι αρνητική απάντηση στον Χριστό. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι σαν το καλάθι. Όταν το καλάθι το χώνεις μέσα στη θάλασσα, στο νερό είναι γεμάτο νερό. Όταν το βγάζεις, Δεν έχει τίποτα νερό. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Να μην κρατάει τίποτα μέσα του. Τίποτα μα τίποτα να μην κρατάει. Γιατί ό,τι κρατάς, το είναι σε βάρος σου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, εψιλον, τα εδάφια 1 έως και 11. Καταλουκά εψιλον, 1 έως και 11. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν, δια να ακούει των λόγων του Θεού, αυτός είστα το πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη. Οι δε αλείς, αποβάντες από αυτόν, εξέπλυναν τα δίθια. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλόν, είπε προς το Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίο εις τα βαθέα, και ρίψατε τα δίθια ημών για να ψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλυσης τις νυχτός κοπιάσαντες, δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλά όμως επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο». Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων, και διεσχίζεται το δίκτυο αυτόν. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους εν το άλλο πλοίο, δια να έλθωσι να βοηθήσω συν αυτούς. Και ήλθον, και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος, προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον, «Έξελθα πε μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού, δια την άγραν των ηχθείων την οποία συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη, τους υιούς του Ζεβεδαίου, ή την εσύ σαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρέδι». Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γη, αφήσαν τες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν.

Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιστατικό που διαβάσαμε και να δούμε ορισμένα πολύ όμορφα σημεία από αυτή την συνάντηση που έχει ο Ιησούς Χριστός με τον Πέτρο και με τους συντρόφους του. Και θα ήθελα ξεκινώντας να τοποθετήσουμε λίγο το περιστατικό αυτό μέσα στο σκηνικό στο οποίο διαδραματίζεται και στο χρόνο στο οποίο λαμβάνει χώρα. Και το λέω αυτό γιατί ορισμένες φορές διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και εξετάζουμε την ανταπόκριση των ανθρώπων ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τον τρόπο που αυτοί συμπεριφέρθηκαν, έχοντας εμείς διαμορφωμένες ιδέες μέσα στη σκέψη μας, έχοντας ολόκληρη την Καινή Διαθήκη σήμερα, έχοντας όλα τα γεγονότα όπως εκτελήχθηκαν τότε, έχοντας μια σχετικά πλήρη εικόνα για το τι συνέβη, για το ποιος ήταν ο Χριστός, για το πώς ανταποκρίθηκαν εκείνοι οι άνθρωποι. Και κρίνουμε λίγο την ανταπόκριση των ανθρώπων με βάση την εντύπωση που έχουμε σχηματίσει εμείς, έχοντας, επαναλαμβάνω, αυτή την πλήρη εικόνα όλων των γεγονότων. Όμως, για να μπορούμε να μπούμε περισσότερο μέσα στα γεγονότα, καλό θα είναι να προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν εκείνη την εποχή, σε τι καταστάσεις τους έβρισκε ο Ιησούς Χριστός και πόσα ήξεραν για τον Ιησού Χριστό. Και πιστεύω ότι κάνοντας μια τέτοια διαδικασία στη σκέψη μας, μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές πολύ περισσότερα για το πώς οι άνθρωποι που έρχονταν σε επαφή με τον Ιησού Χριστό τον αντιμετώπιζαν. Έτσι λοιπόν και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι στην αρχή της επίγειας διακονίας του Ιησού Χριστού. Είναι λίγο μετά από την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στο προσκήνιο και οι άνθρωποι που τον περιτριγυρίζουν ξέρουν πολύ λίγα για εκείνον. Καθώς βλέπουμε μέσα από το περιστατικό αυτό, στην ουσία είναι η αρχή, είναι η κλίση του Πέτρου, του Ιωάννη και του Ιάκωβου, για να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη επαφή τους. Αν διαβάσουμε τα προηγούμενα, θα δούμε ότι ήδη ο Ιησούς Χριστός είχε πάει στο σπίτι του Πέτρου και θεραπεύσει την πεθερά του. Αλλά όμως ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ξέρουν πάρα πολύ λίγα για τον Ιησού Χριστό. Όπως ξέρουν λίγα γενικώς και οι υπόλοιποι άνθρωποι της περιοχής. Έχει αρχίσει ήδη να κυκλοφορεί η φήμη του. Ξέρουν ότι είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Έχουν ακούσει για θαύματα, μαζεύονται, συνοθούνται για να τον ακούσουν. Αλλά βεβαίως η εικόνα που έχουν για τον Ιησού Χριστό είναι πολύ πιο μικρή, πολύ πιο περιορισμένη από αυτήν που πρόκειται να έχουν 3 χρόνια αργότερα. Στο περιστατικό που διαβάζουμε, μας λέει ότι είχε μαζευτεί πολύς όχλος, ο οποίος συνέθλιβε τον Ιησού για να τον ακούσει. Και ο Κύριος, για να μπορέσει να τους μιλήσει, σε 2 πλοιάρια που βλέπει ότι ήταν εκεί, παρακαλεί τους ανθρώπους που ήταν στο 1 πλοιάριο να το τραβήξουν λίγο πιο πέρα, για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο που είχε μαζευτεί στην ακτή και το συνέβλεπε. Αυτό το πλοιάριο ήταν του Πέτρου. Και όπως μας λέει στην Ευαγγελική αφήγηση, οι άνθρωποι εκείνη την ώρα είχαν βγάλει τα δίχτυα τους και τα ξεπλένανε. Πού βρίσκει τον Πέτρο ο Ιησούς Χριστός? Τον βρίσκει μετά από μια νύχτα κοπιαστική, μετά από μια νύχτα στην οποία, όπως διαβάσαμε, είχαν κοπιάσει αλλά δεν είχαν πιάσει τίποτα. Και τον βρίσκει να καθαρίζει τα δίχτυα του και να προετοιμάζει τα δίχτυα του για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει το επόμενο βράδυ. Και το πρώτο που του λέει είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι τον παρακαλεί να τραβήξει λίγο το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς αυτονόητο μας φαίνεται ότι ο Πέτρος το έκανε αυτό. Ότι τράβηξε το πλοίο του και μπήκε ο Ιησούς Χριστός και μπόρεσε να μιλήσει στον κόσμο. Βεβαίως, αν το εξετάσουμε με τη λογική που σας είπα πριν, ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα λέγαμε βέβαια, ο Ιησούς Χριστός το ζήταγε, δεν θα τραβούσε το πλοίο του. Αλλά όπως είπαμε όμως και στην αρχή, ο Πέτρος εκείνη την εποχή ήξερε πολύ λίγα για τον Ιησού Χριστό. Θα μπορούσε, και το πιστεύω αυτό, και ίσως αρκετοί από εμάς αν ήμασταν στη θέση του θα το είχαμε κάνει, θα μπορούσε να είχε αρνηθεί τον Ιησού Χριστό να τραβήξει το πλοίο του. Θα ήταν μια αρκετά λογική αντίδραση. Ο Πέτρος προερχόταν από μια νύχτα κοπιαστική, ήταν άγρυπνος, δεν είχε πιάσει τίποτα. Και τι πιο φυσιολογικό, να θέλει να προετοιμάσει τα δίχτυα του για να μπορέσει τουλάχιστον το επόμενο βράδυ που πρόκειται να έρθει να είναι ένα βράδυ αποδοτικό. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πει στον Ιησού Χριστό ότι κοίταξε ποια είναι η κατάστασή μου. Είμαι κουρασμένος, είμαι ψόφιος, δεν έχω πιάσει τίποτα. Θα πρέπει να ψαρέψω πάλι το βράδυ, έχω οικογένεια. Υπάρχουν και άλλα πλοία, παρακάλεσε κάποιον από τα διπλανά να σε τραβήξει. Πιστεύω ότι θα ήταν μια αρκετά λογική αντίδραση. Και ίσως, επαναλαμβάνω, αρκετοί από εμάς, αν ήμασταν στη θέση του Πέτρου, θα είχαμε συμπεριφερθεί κάπως έτσι. Ο Πέτρος όμως δεν κάνει κάτι τέτοιο. Αφήνει τα δίχτυα, αφήνει τη δουλειά που έκανε και δίνει στον Ιησού αυτή τη δυνατότητα να τραβήξει το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο. Και θα έλεγα ότι, καθώς θα δούμε και την συνέχεια της ιστορίας,
ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, πολύ απλής ίσως, ανταπόκρισης του Πέτρου σε αυτό που ήθελε ο Ιησούς Χριστός να κάνει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω όμως αν ο Πέτρος είχε αρνηθεί στον Ιησού Χριστό αυτό το πολύ απλό, το να τραβήξει το πλοίο του για να μπορέσει να μιλήσει. Αν ο Ιησούς Χριστός θα του είχε κάνει αυτή την πρόταση που του έκανε στη συνέχεια, ξαναβγάλε το πλοίο σου στα βαθιά και ξαναρίξε τα δίχτυα σου. Ίσως κάπου εκεί θα είχε διακοπεί αυτή η σχέση που άρχισε να δημιουργείται ανάμεσα στον Πέτρο και στον Ιησού. Γιατί θα είχε εμφανιστεί μια καρδιά όχι και τόσο πρόθυμη. Μια καρδιά η οποία θα ήθελε περισσότερο να μείνει στα καθημερινά, στο καθάρισμα των δικτυών, στα ψάρια. Μια καρδιά όχι και τόσο έτοιμη να αφήσει τα πάντα για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Όσο μικρό κι αν ήταν, και εκείνη την ώρα του ζήταγε κάτι πραγματικά μικρό ο Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος όμως το κάνει. Ο Ιησούς Χριστός απομακρύνεται, μιλάει και στη συνέχεια του λέει του Πέτρου: ξαναβγες και ξαναρίξε τα δίχτυα σου. Και ο Πέτρος πολύ λογικά του λέει: Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επί το λόγο σου όμως θέλω ρίψει το δίκτυο. Και μέσα σε αυτό, στο Κύριε, όλη νύχτα κοπιάσαμε, ήταν μαζεμένα πολλά στοιχεία. Ήταν μαζεμένη μέσα η κόπωση που είπαμε από την προηγούμενη βραδιά. Ήταν μέσα η απογοήτευση που είχε ο Πέτρος, ότι ήταν μια βραδιά που πήγε στράφη τελείως. Ήταν ακόμα η εμπειρία ενός πεπειραμένου ψαρά που ήξερε ότι κανείς δεν βγαίνει να ψαρέψει με το φως της ημέρας με δίχτυα. Κανείς που ασχολείται με ψάρεμα δεν βγάζει δίχτυα όταν υπάρχει το φως της ημέρας, ούτε καν όταν υπάρχει φεγγάρι, γιατί τα βλέπουν τα ψάρια και δεν πηγαίνουν. Και ήξερε ο Πέτρος ότι αυτό που του πρότεινε ο Ιησούς Χριστός ήταν κατά βάση παράλογο, με βάση την εμπειρία του και με βάση αυτά που ήξερε μέχρι τότε. Ήταν ακόμα ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, ήθελε να προετοιμάσει τη δουλειά που πρόκειται να κάνει αυτό το βράδυ. Και είναι πολύ σημαντική δουλειά για ένα ψαρά το καθάρισμα των δικτυών. Εάν δεν είναι τα δίχτυα καθαρά, είναι μισοάχρηστα. Γιατί και πάλι βλέπουν τα ψάρια αυτά που είναι πιασμένα επάνω και δεν πηγαίνουν μέσα στο δίκτυ. Πρέπει να είναι καθαρά τα δίκτυα, μια δουλειά επίπονη και κοπιαστική. Και ήταν ακόμα ένας επαγγελματίας που βρισκόταν μέσα σε ένα κύκλο άλλων ανθρώπων, συναδέλφων του, που ξέρανε βεβαίως και εκείνη την τέχνη του ψαρέματος πάρα πολύ καλά. Και θα ξέρανε ότι το να βγει κάποιος να ψαρέψει μέρα μεσημέρι είναι λίγο αστείο. Και βεβαίως κάτι το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε και την ειρωνία των ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω από τον Πέτρο. Ένας έμπειρος ψαράς να κάνει ένα τέτοιο πράγμα, κανείς δεν θα το έκανε. Μέσα σε αυτό πιστεύω που λέει ο Πέτρος, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν βιάσαμε τίποτα. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία συμπυκνωμένα. Η κούραση, η απογοήτευση, η εμπειρία του. Οι σκέψεις ίσως για το τι θα πούν οι άλλοι. Αλλά καθώς το λέει αυτό, αμέσως μετά λέει στον Ιησού Χριστό, αλλά επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο. Το αποτέλεσμα το διαβάσαμε ήδη. Ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται με έναν τρόπο πολλαπλάσιο από αυτόν που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και που μπορούμε να σκεφτούμε πολλές φορές. Μας λέει ότι τα δίχτυα του Πέτρου σκιζόντουσαν, πιάσανε τόσα πολλά ψάρια που σκιζόντουσαν, και όχι μόνο τα δίχτυα του Πέτρου, αλλά και του πλοιαρίου των συντρόφων του που φώναξε, και αυτά τα δίχτυα σκιζόντουσαν και πιάσαν τόσα πολλά ψάρια που ίσως δεν τα είχαν ξαναδεί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος περιμένει από εμάς πολλές φορές να ακούσει αυτό ακριβώς που του είπε ο Πέτρος. Ότι μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, μπορεί αυτό να μην στέκει λογικά, μπορεί να έχω άλλα προβλήματα, μπορεί, αλλά αφού μου το λες, θα το κάνω. Αλλά επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο. Και είναι αυτό που περίμενα να ακούσει ο Ιησούς Χριστός και σε αυτό ακριβώς που ανταποκρίθηκε. Και ανταποκρίθηκε πλουσιοπάροχα. Και θα ήθελα να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να σκεφτούμε λίγο αυτή την εμπιστοσύνη που ζητάει ο Θεός από εμάς. Πόσο συχνά είμαστε έτοιμοι να του την προσφέρουμε. Πόσο συχνά δηλαδή είμαστε έτοιμοι να παραμερίσουμε τις αντιλήψεις μας, τον τρόπο ίσως που έχουμε πάρει τη ζωή μας μέχρι τώρα. Τις σκέψεις που έχουμε διαμορφώσει, το τι νομίζουμε εμείς για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα, το τι αντιλήψεις έχουμε, το τι θα πει το περιβάλλον μας. Και να πούμε, εφόσον μου το ζητάς, θα το κάνω. Ξέρετε, αρκετά συχνά έχω την αίσθηση ότι είμαστε πρόθυμοι και είμαστε έτοιμοι να εμπιστευτούμε στη δύναμη του Θεού. Ξέρουμε ότι είναι ένας Θεός δυνατός, ένας Θεός που και μέσα στο λόγο του αποκαλύπτεται σαν Θεός δυνατός. Ένας Θεός ο οποίος έχει πει ότι αν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, μπορείτε να πείτε σε αυτό το όρος να μετακινηθεί και θα γίνει αυτό. Ένας Θεός ο οποίος έχει πει ότι αν μένετε σε μένα και οι λόγοι μου μένουν μέσα σας, τότε ό,τι ζητάτε στο όνομά μου θα γίνει. Και είμαστε έτοιμοι να ακουμπήσουμε σε ένα τέτοιο Θεό. Και στα προβλήματά μας ερχόμαστε μπροστά σε ένα Θεό που ξέρουμε ότι είναι ένας Θεός δυνατός και του ζητάμε να ενεργήσει με έναν τρόπο δυναμικό. Από την άλλη πλευρά,
δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτά που ο Θεός μας ζητάει από εμάς. Σε αυτά που ο Θεός μας ζητάει πολλές φορές μέσα από τον τρόπο που κυλάει η ζωή μας, στις καταστάσεις που επιτρέπει να έρθουν μέσα στη ζωή μας και πόσο έτοιμοι είμαστε να ακουμπήσουμε εκεί πάνω, πάλι στον ίδιο Θεό, με την ίδια εμπιστοσύνη. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, πιστεύω ότι ο Θεός περιμένει από εμάς, εκτός από την εμπιστοσύνη στη δύναμή Του, να εμπιστευτούμε και σε κάτι ακόμα που είναι μεγαλύτερο, στην αγάπη τη δικιά Του. Και είναι αυτή η σχέση που περιμένει ο Θεός να διαμορφωθεί ανάμεσά μας. Όχι τόσο ότι είμαστε άνθρωποι που εμπιστευόμαστε στη δύναμη του Θεού, αλλά είμαστε άνθρωποι που εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Σας θυμίζω αυτό το εδάφιο που υπάρχει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός που τον ίδιο του τον Υιό δεν εφίστη, το διαβάζω ακριβώς από μέσα, επειδή ως εις τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίζεις ημάς τα πάντα. Τι φανερώθηκε με τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό? Μας το λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Η αγάπη του Θεού. Λέει, εν τούτο φανερώθη η αγάπη του Θεού, ότι έδωσε τον Ιησού Χριστό. Αυτό επομένως που μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός που έδωσε, που δεν λυπήθηκε τον Υιό του, πώς δεν θα σας χαρίσει τα πάντα, σημαίνει ότι εκείνο που περιμένει ο Θεός να μαθαίνουμε από την όλο και μεγαλύτερη γνώση αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού, είναι η αγάπη που έδειξε προς εμάς. Και περιμένει να κουμπάμε σε αυτήν ακριβώς την αγάπη. Που σημαίνει επίσης ότι πολλές φορές μπορεί να μην δούμε τη δύναμη του Θεού να ενεργεί στη ζωή μας έτσι όπως θα θέλαμε να ενεργήσει. Μπορεί να μην τον δούμε σαν ένα Θεό ο οποίος θα έρθει και θα πάρει το πρόβλημα από πάνω μας. Ο οποίος με έναν τρόπο θαυμαστό και δυναμικό θα έρθει και θα ξεκαθαρίσει τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής μας και θα επιτρέψει να περάσουμε μέσα από το καμίνι αλόβητη. Ότι μπορεί να είναι ένας Θεός που θα επιτρέψει να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις και θλίψεις. Και άλλοτε μεν μπορεί να έρθει και να σηκώσει το πρόβλημα και να δώσει μια θαυμαστή λύση, αλλά άλλοτε όμως μπορεί να μας αφήσει μέσα στο πρόβλημα. Και τότε είναι που ο Θεός περιμένει από εμάς να εμπιστευτούμε σε αυτήν ακριβώς την υπόσχεσή Του. Πώς εγώ που σας έδωσα τον Υιό μου, δεν θα σας χαρίσω μαζί με τον Υιό μου τα πάντα? Και αυτό που μας χαρίζει τότε δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας, αλλά είναι η χάρη δικιά Του. Όπως ακριβώς είχε πει στον Παύλο όταν προσευχότανε για να του πάρει αυτό το πρόβλημα υγείας που είχε από πάνω του, αυτό το σκόλοπα, λέει ο Παύλος ότι η απάντηση του Θεού τρεις φορές που προσευχήθηκα ήταν «Αρκεί είσαι η χάρις μου». Και είναι σε αυτές τις ώρες, τις δύσκολες, που επιτρέπει ο Θεός να περνάμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Σε αυτές τις ώρες, όπως ίσως ήταν του Πέτρου, που δεν ήξερε καλά-καλά τι του ζητούσε εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός. Σε ώρες που τα πράγματα είναι θολά γύρω μας και δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει να περνάμε κάποιες καταστάσεις. Είναι ίσως σε τέτοιες ώρες που το πρώτο που περιμένει ο Θεός από εμάς είναι, αφού εσύ το επιτρέπεις, επί το λόγο σου θα προχωρήσω. Και το άλλο που περιμένει από εμάς είναι μια εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη του Θεού που φανερώθηκε με την θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Αφού ο Θεός με αγαπάει και με αγαπάει με ένα τέτοιο τρόπο, ξέρει και γιατί επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί εγώ να μην το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην το καταλάβω καν σε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι ένας Θεός Πατέρας που ξέρω ότι με αγαπάει. Ένας Θεός Πατέρας που περιμένει να εμπιστευτώ και να ακουμπήσω σε αυτή την αγάπη του. Και εφόσον μου έχει πει ότι εκείνος που μου χάρισε τον Χριστό θα μου χαρίσει και τα πάντα μαζί με τον Χριστό, αυτά που μου χαρίζει είναι αυτά που χρειάζομαι. Αυτά που επιτρέπει να έχω ή αυτά που επιτρέπει να μην έχω είναι αυτά που μου φτάνουν. Και τα καλά και τα άσχημα. Και τα δύσκολα και τα εύκολα. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι όσο προχωράμε στη γνώση μας του προσώπου του Θεού, τόσο πιο πολύ είναι όμορφο να διαμορφώνεται αυτού του είδους η σχέση με τον Θεό. Ότι είναι ένας Θεός που κατά βάση μας αγαπάει. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού, ότι είναι αγάπη. Και άλλοτε μπορεί να εμφανιστεί με δύναμη στη ζωή μας, άλλοτε μπορεί να μας πει «Σου αρκεί η χάρις μου». Και αυτή τη χάρη του Θεού ας μάθουμε να την απολαμβάνουμε. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι ο ίδιος Θεός. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο Θεός περιμένει από εμάς αυτό. Επί το λόγο σου, εφόσον το επιτρέπεις, σε ευχαριστώ. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο δύσκολη, όταν τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν. Αλλά όμως ο Θεός περιμένει από εμάς την ίδια ανταπόκριση και την ίδια εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Για να ξαναγυρίσουμε στο περιστατικό που διαβάσαμε, ο Πέτρος, όπως βλέπουμε, απολαμβάνει το αποτέλεσμα αυτής της εμπιστοσύνης που έδειξε στον Ιησού Χριστό. Αυτής της πολύ μικρής εμπιστοσύνης. Ήξερε πολύ λίγα για τον Χριστό. Είπαμε πως ήταν διαμορφωμένες οι σκέψεις του μέσα στον Πέτρο. Και δίνει αυτή την πολύ ωραία απάντηση. Αλλά επί το λόγο σου θα το κάνω αυτό.
Σκέφτομαι, αδελφοί, ότι ίσως καθώς έχουμε, όσοι από εμάς έχουμε γνωρίσει τον Χριστό και έχουμε ξεκινήσει μια ζωή μαζί Του, έχουμε συνηθίσει σε κάποια πράγματα. Έχουμε συνηθίσει τη ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε συνηθίσει κάποιες δραστηριότητες ίσως μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε φτιάξει τη ζωή μας με έναν τρόπο, ο καθένας ξέρει πώς, άλλος αναλαμβάνοντας περισσότερα, άλλος αναλαμβάνοντας λιγότερα. Και φοβάμαι ότι αρκετά συχνά αποφεύγουμε τις προκλήσεις που έρχεται ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Και με αυτό εννοώ ότι περιμένουμε να έρθουν οι συνθήκες της ζωής μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοκιμαστεί η πίστη μας και να δοκιμαστούν να μάθουμε κάτι περισσότερο για το Θεό, να περάσουμε από δυσκολίες και στη δυσκολία να δούμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Σωστό, είναι η παιδαγωγική του Θεού. Επιτρέπει να περνάμε πολλές φορές από καταστάσεις δύσκολες για να μας δείξει κάποια πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένα μέρος δικό μας. Υπάρχει ένα μέρος δικό μας κατά πόσον προκαλούμε και εμείς το Θεό. Και η πρόκληση του Θεού σημαίνει ότι έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού διατυπωμένες μέσα στο λόγο Του. Και δεν ξέρω πόσο συχνά αυτό που είπε ο Πέτρος, επί το λόγο σου, εφόσον το λες μέσα στο λόγο σου, εγώ ακουμπάω σε αυτή την υπόσχεση, και παρά το γεγονός ότι τα πράγματα μπορεί να μην δείχνουν ότι είναι μια απόφαση πολύ λογική αυτή που παίρνουμε, να πούμε ότι αφού μου το λες, θα ακουμπήσω σε αυτή την υπόσχεσή σου και θα προχωρήσω. Μπορεί οι οικονομικές μας δυνατότητες, σαν κοινότητα εκκλησιαστική, αν θέλετε, να μην είναι τέτοιες που να επιτρέπουν ένα μακρινό οραματισμό. Μπορεί οι ατομικές μας δυνατότητες να μην είναι τέτοιες που να μας επιτρέπουν πολλά πράγματα. Αλλά άραγε πόσο συχνά ερχόμαστε εμείς να προκαλέσουμε τον Θεό και να βγούμε από το καβούκι μας που έχουμε φτιάξει και να πούμε ότι εφόσον μου το υπόσχεσαι και εφόσον το έχεις πει μέσα στο λόγο σου, εγώ θα ακουμπήσω σε αυτή την υπόσχεση και θα ζητήσω να γίνει πράξη μέσα στη ζωή μου και να τη δω να πραγματοποιείται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού και πολλοί άλλοι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας θα μπορούσαν να έχουν ζήσει μέσα σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, να είναι πιστοί άνθρωποι και να έχει περάσει η ζωή τους πάνω κάτω μέσα στα ίδια πράγματα. Οι άνθρωποι που ξεχώρισαν ήταν εκείνοι οι άνθρωποι που κάποια στιγμή είπαν ότι εφόσον ο Θεός μου δίνει αυτή την υπόσχεση μέσα στο λόγο του και είναι ένας Θεός αληθινός, εγώ θα του ζητήσω αυτή την υπόσχεση να τη δω μέσα στη ζωή μου. Πόσες φορές έχουμε ζητήσει από το Θεό και πόσο συχνά ζητάμε να μας χαρίσει ο Θεός ψυχές, να μας ανοίξει το στόμα μας, να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε ανθρώπους. Πόσες φορές έχουμε πειραματιστεί τη δύναμη του Θεού σε τέτοια ζητήματα, όχι τόσο σε υλικές ανάγκες. Να ζητήσουμε στον Θεό να μας δώσει λύση σε υλικά προβλήματα. Θα το κάνει και αυτό ο Θεός ή τέλος πάντων θα μας δείξει εκείνος πώς θα πορευτούμε. Αλλά πόσο συχνά όμως του έχουμε ζητήσει τέτοια πνευματικά αιτήματα. Σας θυμίζω δύο ανθρώπους οι οποίοι πορεύτηκαν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Είπαν ότι εφόσον ο Θεός μου το υπόσχεται, θα ακουμπήσω στην υπόσχεσή του. Ο πρώτος ήταν ο Χάτσον Τέιλορ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια εκκλησία της Αγγλίας, μικρότερη από τη συνάθρηση αυτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ξεκινούσε, η ίδια η εκκλησία του θεωρούσε ότι αυτό το εγχείρημα που ήθελε να κάνει ήταν ένα εγχείρημα παράλογο. Τι είχε ζητήσει? Ούτε λίγο ούτε πολύ να του ανοίξει ο Θεός δρόμο να πάει να ευαγγελιστεί την Κίνα. Σε μια εποχή που ο λόγος του Θεού στην Κίνα ήταν ανύπαρκτος. Και η έννοια ακόμα του Θεού ήταν μια έννοια απαγορευμένη ή και άγνωστη για τους πολλούς. Και αυτός ο άνθρωπος, ξεκινώντας από μια τέτοια συνάθρηση, από μια πιο μικρή συνάθρηση, έχοντας όλα τα λογικά στοιχεία εναντίον του και ακόμα επαναλαμβάνω και την αντίληψη της ίδιας της Εκκλησίας του τουλάχιστον στην αρχή, βασίστηκε σε αυτή την υπόσχεση του Θεού. Δεν θέλει ο Θεός να ακούσουν οι άνθρωποι στην Κίνα το μήνυμα το δικό του. Προφανώς θέλει. Εφόσον το βάζεις στην καρδιά μου, θα βασιστώ σε αυτό. Επί το λόγο σου θα προχωρήσω και πιστεύω ότι εσύ θα ανοίξεις πόρτα. Και ήταν ένας άνθρωπος που πορεύτηκε με αυτή τη λογική σε όλη τη ζωή του. Και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες είδε τον Θεό να ανοίγει πόρτες και να μείνει πιστός στις υποσχέσεις του. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος της ζωής του είχε τη χαρά να δει αυτό το έργο να έχει αποδώσει χιλιάδες ψυχές και να υπάρχουν εκατοντάδες ιεραπόστολοι που συνέχισαν το δικό του το έργο μέσα σε αυτή την αχανή χώρα. Και ακόμα ένας άλλος άνθρωπος, μια εξέχουσα φυσιογνωμία, ο Τζορτζ Μίλλερ, ο οποίος όταν είδε δίπλα του να υπάρχει πόνος, να υπάρχει ορφάνια, να πεθαίνουν παιδιά, ορφανά, σκέφτηκε ότι δεν ήταν στο θέλημα του Θεού αυτά τα παιδιά να μην τα βοηθάει κάποιος. Και γι' αυτό ζήτησε από τον Θεό να του δώσει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα ορφανοτροφείο, για να μπορέσει να στεγάσει αυτά τα παιδιά και να τους δώσει ένα πιάτο φαγητού. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός προχώρησε με αυτήν ακριβώς την πίστη. Επί το λόγο σου θα προχωρήσω.
Ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις δεκαετίες που ασχολήθηκε με αυτό το έργο, και ήταν τελικά και αυτό ένα έργο που στέγασε χιλιάδες ορφανά τον περασμένο αιώνα στην Αγγλία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε μία φορά δεν είχε ένα μόνιμο και σταθερό εισόδημα. Πάντοτε προσευχόταν και έλεγε: Ο Θεός θα μας καλύψει τις ανάγκες μας. Και είναι πραγματικά θαυμαστές αυτές οι ιστορίες, να δείτε πώς ο Θεός ανταποκρίθηκε στην πίστη αυτών των ανθρώπων. Είναι διαφορετικός ο Θεός αυτών των ανθρώπων? Ήταν διαφορετικός ο Θεός του Πέτρου που του έδωσε αυτή την απόλαυση να δει τα δίχτυα του να σκίζονται και να δει και το διπλανό πλοιάριο, τα δίχτυα του διπλανού πλοιάριου να σκίζονται? Είναι ο ίδιος Θεός. Αλλά η διαφορά είναι, πιστεύω, στο ότι αυτοί οι άνθρωποι είπαν αυτό ακριβώς: Εφόσον μου το λες, θα βασιστώ στην υπόσχεσή σου. Προκάλεσαν τον Θεό. Και ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση. Όπως αργότερα ο Πέτρος προκάλεσε τον Χριστό, όταν τον είδε να έρχεται πάνω στην τρικυμισμένη θάλασσα και του λέει: Αν είσαι στα αλήθεια ο Ιησούς, πες να βγω να περπατήσω πάνω στα κύματα. Και του λέει ο Χριστός: Έλα. Δεν του είπε: Τι είναι αυτά που λες, και βέβαια είμαι ο Ιησούς. Του λέει: Έλα. Και ο Πέτρος βγήκε και άρχισε να περπατάει πάνω στα κύματα. Θα μπορούσε να έχει μείνει μέσα στο πλοίο, όπως οι υπόλοιποι μαθητές, και να έχει απολαύσει την βεβαίως θαυμαστή εμπειρία του να βλέπει τον Ιησού Χριστό να έρχεται προς αυτούς. Αλλά ήταν όμως ο μόνος όμως που τόλμησε να βγει από το πλοίο. Είχε αυτή την πολύ μεγαλύτερη εμπειρία ότι με τη δύναμη του Χριστού είχε περπατήσει και εκείνος πάνω στα κύματα, που δεν την είχαν οι υπόλοιποι 11. Γιατί κάποια στιγμή αποφάσισε να βγει από το πλοίο. Κάποια στιγμή αποφάσισε να προκαλέσει ο ίδιος τον Χριστό και να του πει: Αν είσαι στα αλήθεια, πες μου να έρθω. Και αυτό είναι μια πρόκληση που θα έλεγα ότι ο Θεός περιμένει από όλους τους ανθρώπους να την κάνουν, ακόμα και από αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Ακόμα και από αυτούς που ενδεχομένως έρχονται μέσα σε αυτή την αίθουσα για μήνες, για χρόνια, για μέρες, είναι η πρώτη φορά που έρχονται. Και αυτά που ξέρουν για τον Ιησού Χριστό είναι πολύ λίγα, όπως ήταν πολύ λίγα και αυτά που ήξερε ο Πέτρος. Αλλά έχουν όμως τη διάθεση και θα ήθελα να μάθουν περισσότερα για τον Χριστό. Προκαλέστε τον Χριστό. Προκαλέστε τον Θεό. Ζητήστε του να σας αποκαλυφθεί. Πέστε ότι εφόσον εσύ ήρθες για να αποκαλυφθείς σε μένα, εγώ θέλω να μου αποκαλυφθείς. Και θα δείτε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός αψευδής. Ένας Θεός ο οποίος σε αυτούς που τον ζητάνε αποκαλύπτεται. Σε αυτούς που θέλουν να τον γνωρίσουν θα αποκαλυφθεί. Και θα έρθει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με έναν τρόπο που εμείς μπορεί να μην το φανταζόμαστε. Με έναν τρόπο που εμείς μπορεί να μην τον βλέπουμε τώρα. Όσο συγχυσμένος κι αν είσαι, όσο η σκέψη σου κι αν είναι μπερδεμένη, ζήτησε από τον Χριστό να σου την ξεκαθαρίσει. Ζήτησε από τον Χριστό με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ότι αν είσαι στα αλήθεια, αν είναι αληθινός ο λόγος σου, θέλω να ξεκαθαρίσεις τη ζωή μου. Και ο Θεός θα έρθει και θα το κάνει με έναν τρόπο που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το φαντάζεσαι. Όπως και ο Πέτρος βεβαίως, όταν έβγαζε το πλοίο του προς τα έξω, δεν φανταζότανε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά όταν θα δεις όμως το ξεκαθάρισμα που κάνει ο Θεός, τότε θα καταλάβεις πώς ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτή την πολύ μικρή πίστη, σαν ένα κόκκο συνάπεως. Σε αυτή την πίστη με τις αμφιβολίες, όπως ήταν εκείνος ο άνθρωπος που είχε έρθει στον Χριστό και του λέει: Πιστεύω, βοήθησε όμως την απιστία μου. Και ανταποκρίθηκε ο Ιησούς Χριστός σε αυτή τη μικρή την πίστη. Όπως μπορεί να ανταποκριθεί στην πίστη καθενός από εδώ μέσα, όσο μικρή όσο μεγάλη κι αν είναι, και να ξεκαθαρίσει τη ζωή μας μια για πάντα. Και πρώτα απ' όλα να την ξεκαθαρίσει από την αμαρτία. Στο περιστατικό μας αυτό που διαβάσαμε, υπάρχουν και κανένα δυο ακόμα σημεία, τα οποία καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος θα ήθελα λίγο να τα δούμε. Και ένα ακόμα σημείο είναι ο τρόπος που ανταποκρίθηκε ο Πέτρος, καταρχήν σε αυτό που έβλεπε να συμβαίνει, στο να σχίζονται τα δίχτυα του. Μας λέει ότι είδε τα δίχτυα του να σχίζονται και κάνει νεύμα και στο άλλο πλοίο να έρθει να βοηθήσει για να μπορέσουν να μαζέψουν τα ψάρια. Αυτονόητο θα έλεγε κανείς. Όχι απαραίτητα, θα έλεγα. Θα μπορούσε ο Πέτρος να σκεφτεί, όπως ίσως αρκετοί από εμάς σκέφτονταν, ότι στο τέλος, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος εμπιστεύτηκα το Θεό. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος παράτησα τα δίχτυα μου και δεν τα ξεκαθάρισα. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος επομίστηκα το βάρος να βγάλω τον Ιησού Χριστό για να μιλήσει. Εγώ είμαι εκείνος που πήρα το ρίσκο να βγω μέρα μεσημέρι και να ψαρέψω. Ας απολαύσω τέλος πάντων το αποτέλεσμα αυτού του ρίσκου. Ας μαζέψω όσα ψάρια μπορώ. Τα υπόλοιπα και οι υπόλοιποι, ας εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό. Δεν κάνει κάτι τέτοιο όμως ο Πέτρος. Καλεί και τους άλλους, ανεξάρτητα από το αν εκείνοι ίσως τον κοροϊδεύσαν ή δεν τον κοροϊδεύσαν ή έμειναν απαθείς, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά καλεί και εκείνους να μαζέψουν και εκείνοι όσα ψάρια μπορούν. Και σχίστηκε και αυτόν το δείχτη. Και απόλαυσαν και αυτοί το ίδιο αποτέλεσμα που είχε απολαύσει και ο Πέτρος. Οι οποίοι παρακολουθούσαν σαν απλοί θεατές στη σκηνή, από την ακτή. Άρα, για πόσο έτοιμοι είμαστε να μοιραστούμε τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας? Μήπως μερικές φορές προτιμάμε να σχιστεί το δείχτη μας και να αφήσουμε να τρέξουν οι ευλογίες και να πάνε χαμένες? Πόσο έτοιμοι είμαστε αυτά που μας δίνει ο Θεός, τα πολλά ή τα λίγα,
να τα μοιραστούμε με τους άλλους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και μιλάω και για υλικές και για πνευματικές ευλογίες. Πόσο έτοιμοι είμαστε, αδελφοί, αυτά που μας χαρίζει ο Θεός στη ζωή μας, να τα μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Να δούμε την ανάγκη του διπλανού μας και να σταθούμε δίπλα σε αυτή την ανάγκη. Την υγεία, ίσως εμείς που έχουμε, να τη διαθέσουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμη για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει την ίδια υγεία αυτή τη στιγμή. Τα υλικά αγαθά που έχουμε, να τα μοιραστούμε με κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τα ίδια αγαθά. Πόσο έτοιμοι είμαστε για κάτι τέτοιο? Ο Πέτρος, μέσα στη μεγάλη του καρδιά, μια καρδιά που την βλέπουμε και σε όλη την ιστορία του, κάλεσε τους άλλους, ελάτε να μαζέψετε κι εσείς. Και τον δύο τα δίχτυα σχιζόντουσαν και οι δύο απέλαυσαν τις ίδιες ευλογίες. Ας έχουμε αυτό το πλάτεμα και το άνοιγμα της καρδιάς που είχε ο Πέτρος. Όχι ότι εφόσον εμείς πήραμε το ρίσκο, εμείς. Και ακόμα ο Πέτρος, όταν βλέπει να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και βλέπει τι ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πολύ μικρής εμπιστοσύνης που είχε δείξει στον Χριστό, του λέει μια πολύ ωραία κουβέντα. Λέει: «Έξελθα απ' εμού, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Πολύ ωραία κουβέντα, γιατί ο Πέτρος βρισκόταν ακόμα και σκεφτόταν με ένα καθεστώς Παλαιάς Διαθήκης. Με ένα καθεστώς όπου οι άνθρωποι είχαν μάθει ότι ο Θεός ήταν πυρ κατακαίων, ότι με το Θεό δεν μπορεί να παίζει κανείς. Ότι δεν μπορεί να βρίσκεται η αμαρτία και η αγιότητα του Θεού στον ίδιο χώρο. Και ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι έχει να κάνει με κάποιον τελείως ξεχωριστό. Με κάποιον απεσταλμένο από τον Θεό. Και όταν το συνειδητοποιεί αυτό, καταλαβαίνει κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να συνυπάρχει αμαρτία με την αγιότητα του Θεού. Αλλά όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ενώ αυτό είναι πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός ήρθε γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Όχι για να συνυπάρξει αμαρτία με την αγιότητα, αλλά για να βγάλει την αμαρτία μας και να μπορέσει να κατοικήσει εκείνος μέσα μας. Ο Πέτρος είχε στο μυαλό του την εικόνα του Θεού, όπως είχε αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, όπου για να μπορέσει κανείς να εισέλθει στα Άγια των Αγίων, καταρχήν ήταν προνόμιο ορισμένων μόνο ανθρώπων, και αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να εισέλθουν στα Άγια των Αγίων, όπου θα μιλούσαν με τον Θεό, έπρεπε να προετοιμαστούν και να καθαριστούν πιο μπροστά. Και ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή βλέπει να έχει τον Ιησού Χριστό μέσα στη βάρκα του και συνειδητοποιεί ότι πώς είναι δυνατόν εγώ, ο άνθρωπος αμαρτωλός, να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με τον Άγιο Θεό. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όχι μόνο ήρθε για να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί μας, αλλά για να κατοικήσει μέσα μας. Διαβάζω μέσα από το Λόγο του Θεού. «Εάν της με αγαπά, το Λόγο μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν, και προς Αυτόν θέλω με ενελθεί, και εν Αυτό θέλω με κατοικήσει». Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, έζησε, πέθανε, πήρε την αμαρτία τη δικιά μας, όσων αναγνωρίζουν την αμαρτία τους, και όσων αναγνωρίζουν ότι η θέση που είχε πάνω ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό ήταν μια θέση δικιά τους, και μετά έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Ποιος? Ο Θεός. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας και να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας και να μας διαμορφώσει σαν ανθρώπους που σκοπό θα έχουν να εξαγγείλουν τις αρετές του Θεού. Να βλέπει ο κόσμος εμάς που τον έχουμε δεχθεί και να καταλαβαίνουμε πώς είναι ο Θεός. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Να έρθει και να κατοικήσει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να δώσει αυτή τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς. Να πάρει τον Ιησού Χριστό και να κατοικεί μέσα του. Και ο Πέτρος καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και ήταν πολύ σωστό που το καταλάβαινε. Αλλά δεν ήξερε όμως ακόμα και δεν είχε καταλάβει ποιο ήταν το έργο που είχε έρθει να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ότι είχε έρθει γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να καθαρίσει την καρδιά του αμαρτωλού και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του αμαρτωλού. Και το τελευταίο σημείο, αδελφοί, που θα ήθελα να δούμε είναι αυτό με το οποίο κλείνει αυτή η περιγραφή ευαγγελική. Που λέει ότι καθώς γύρισαν πίσω στην ακτή και αφού έφεραν τα πλοία επί την γη, αφήσαν τες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Τον είδαμε τον Πέτρο, σε τι κατάσταση τον βρήκε ο Χριστός, πώς εμπιστεύθηκε τον Ιησού Χριστό, από αυτό το λίγο, το αρχικό, το να βγάλει το πλοίο του, πώς τον εμπιστεύθηκε στο πολύ μεγαλύτερο, στο να ρίξει, το πλοίο, στο να ρίξει τα δίχτυα του, με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες τις οποίες αναφέραμε. Και τον βλέπουμε τώρα να γυρίζει πίσω με αυτή την καταπληκτική ψαριά. Και αν βρισκόμασταν στη θέση του, ίσως εμείς θα πλώναμε τους πάγκους μας, να βάλουμε πάνω τα πολλά μας τα ψάρια, ευχαριστώντας τον Θεό για τις ευλογίες που μας χάρισε. Και λέγοντας στους ανθρώπους γύρω μας, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, που ενώ δεν είχαμε πιάσει τίποτα το προηγούμενο βράδυ, βγήκαμε μέρα μεσημέρι και κοίταξε να δεις τώρα πόσα ψάρια έχουμε πιάσει και πουλάμε. Καλό θα ήταν, δεν θα ήταν κακό, πάλι το Θεό θα δοξάζαμε. Όμως ο Πέτρος και οι σύντροφοί του κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γυρίζουν. Και αφήνουν αυτή την ψαριά που ίσως όλη τους τη ζωή δεν θα είχαν δει άλλη παρόμοια,
και τα ψάρια και τα δίχτυα και τα πλοία και τις οικογένειές τους και ακολούθησαν, λέει, τον Χριστό. Πόσο μεγάλο και όμορφο είναι αυτό και πόσο ανέτοιμοι ίσως είμαστε περισσότεροι από εμάς να το κάνουμε. Πόσο συχνά, δηλαδή, μας είναι αρκετά εύκολο να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτά που μας χαρίζει μέσα στη ζωή μας, για τις ευλογίες που μας δίνει. Αλλά είμαστε λίγο ανέτοιμοι όμως, ευχαριστώντας τον Θεό, να τον ακολουθήσουμε κιόλας σε κάτι παραπάνω που ζητάει από μας. Πόσο συχνά μένουμε σε αυτές τις ευλογίες και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που μας χάρισε. Και ξεχνάμε όμως αυτό που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει, ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Πόσο συχνά, δηλαδή, και εμείς συμπεριφερόμαστε λίγο σαν αυτούς τους ανθρώπους που όταν είδανε τα ψάρια και τα ψωμιά να πολλαπλασιάζονται και να τρώνε, πήγανε και την επόμενη μέρα να ψάξουν για να βρούνε τον Ιησού Χριστό, για να ξαναφάνε από τα ψάρια και τα ψωμιά που εκείνος πολλαπλασίαζε. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθατε, λέει, όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και δεν ξέρω κι εμείς, σαν άνθρωποι που έχουμε ξεκινήσει τη ζωή μας μαζί με τον Θεό, πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό ακριβώς. Ότι δεν έχει τόση σημασία το τι μας δίνει ο Θεός, αλλά έχει σημασία αυτός που τα δίνει. Και δεν ξέρω αν μέσα από τις περιστάσεις της ζωής που επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε, από τα όμορφα που έρχονται στη ζωή μας, από τα δύσκολα που έρχονται στη ζωή μας, πόσο κάθε στιγμή είμαστε έτοιμοι να διακρίνουμε πίσω από αυτά τι βρίσκεται και να δούμε τι κερδίσαμε στη γνώση του προσώπου του Θεού. Είναι όμορφο να πηγαίνει καλά η δουλειά μας. Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε υγεία. Είναι όμορφο να έχουμε μια ωραία οικογένεια. Και είναι ακόμα πιο όμορφο για όλα αυτά να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας τα χαρίζει. Όμως πίσω από αυτά, τι μαθαίνουμε για τον Θεό? Τι μαθαίνουμε για το χαρακτήρα του Θεού? Ή πίσω από τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες επιτρέπει να περνάμε, μήπως μας μένει μόνο η μιζέρια, ότι άλλη μια δυσκολία στη ζωή μου? Ο Θεός το επιτρέπει. Τι να κάνουμε, ο Θεός το επιτρέπει. Δεν θέλει ο Θεός κάτι τέτοιο. Θέλει να έχουμε κάθε στιγμή αυτή την αίσθηση ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και στα πολλά και στα λίγα. Και να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να απολαύσουμε εκείνον τον ίδιο. Και τότε, όταν έχουμε αυτή τη στάση της ζωής, τότε είναι που θα είμαστε και συνεχώς χορτάτοι από τον Θεό. Γιατί δεν θα εξαρτάται από το αν τα δίχτυα μας θα είναι γεμάτα, δεν θα εξαρτάται από το αν τα δίχτυα μας θα είναι άδεια, από το αν θα έχουμε πολλά ή λίγα. Αλλά θα απολαμβάνουμε το ότι κάθε στιγμή βρίσκεται δίπλα μας αυτός ο ίδιος Ιησούς Χριστός, που είναι χορτασμός ευφροσύνης, που είναι άρτος της ζωής. Που όποιος τον δέχεται, μας είπε ο ίδιος, ποταμοί υδατοζώντος θα ρέψουν από τις κοιλιές μας. Νερά ζωντανά θα είναι εκείνα που θα δίνουμε και εμείς τους άλλους. Θα είμαστε ξεδιψασμένοι, αλλά και οι άλλοι που θα μας συναναστρέφονται θα μπορούν να βλέπουν αυτό το νερό της ζωής. Έχουμε, αδελφοί και φίλοι, αυτή τη συνέστηση. Ότι ήρθε ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, όχι για να μας χαρίσει πολλά ψάρια, όχι για να μας χαρίσει πολλά ψωμάκια, αλλά ήρθε ένας Κύριος Ιησούς Χριστός. Για να μας δείξει μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες, για να μας δείξει μέσα από όλα αυτά που επιτρέπει να περνάμε στη ζωή μας, ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και ότι όποιος ακολουθεί εκείνον και όποιος θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα του εκείνος, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι μονίμως χορτασμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα απολαμβάνει από τώρα μια αιώνια ζωή. Μια ζωή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη ζωή μας σήμερα. Θα είναι ένας χαρακτήρας που ο κόσμος που θα τον βλέπει θα μπορεί να καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει στο Θεό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να γίνει όμοιος με το Θεό. Και αυτή την πορεία την έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ τη ζωή. Μακάρι, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό το επί το λόγο σου, θα το κάνω. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όσο μεγάλη αλλαγή και αν σημαίνει αυτό ότι θα γίνει στη ζωή μας. Και με αυτή την απόφαση, μακάρι να μάθουμε να απολαμβάνουμε και αυτόν. Που μας λέει ακριβώς αυτό το λόγο. Όποιος και αν είναι αυτός ο λόγος, γιατί αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Και αφού ο ίδιος προσφέρθηκε θυσία για μας, έχουμε και την υπόσχεση ότι μαζί με εκείνον θα έχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ποια πάντα? Αυτά που ξέρει εκείνος ότι χρειαζόμαστε. Μακάρι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε αυτές τις υποσχέσεις. Και μακάρι κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό, έστω και λίγο, ας τον προκαλέσει σήμερα. Το επαναλαμβάνω. Ας του πει. Αφού μου το λες, θέλω να ξεκαθαρίσεις τη ζωή μου. Και θα δείτε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Αμήν. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή μου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, μεγάλη χαρά εις τη γη πραγματικά, γιατί εσύ είσαι ικτήρμον και ελεήμον Θεός. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί στους αιώνιους ικτήρμού σου μας αγάπησες απαρχής, αιωνίως, και έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, να γίνει ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο Κύριος της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού, για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς ευρήκαμε θέση μέσα σε αυτά, διότι μας εκάλεσες με Αγίαν κλίση και μας έδωσες, μας παρέδωσες τον Υιό της αγάπης σου, και έχουμε την ζωή την πνευματική και έχουμε και την ζωή της Αναστάσεως μέσα σε Αυτόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις, να την γεμίσεις με την παρουσία σου, να υψώσεις τον Χριστό και να τον μεγαλύνεις στις καρδιές όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο το οποίο κάνεις ανάμεσά μας. Ψυχές επιστρέφουν, μετανοούν και γυρίζουν σε σένα, στον Θεό της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε να επισκεφθείς και το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να αφυπνήσεις, να καλέσεις, να ξυπνήσεις, Κύριε, από το λίθαργο, να βλέψουν προς εσέ τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον της δόξης, την ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να την ευλογήσεις και παγκοσμίως την Εκκλησία σου, για να δοξαστεί το όνομά σου και να προετοιμαστεί η Εκκλησία σου για την ημέρα της αρπαγής. Κάμε έλεος στο λαό των Ισραήλ, κάμε έλεος στα έθνη της γης και φέρε τα στη χάρη σου στους δεσμούς της Διαθήκης, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μπορείτε να έρθετε να καθίσετε στα μπροστά από το Λόγο του Θεού, από τον Ισαΐα. Ο πάντες ειδιψώντες έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνον και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Διότι εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπον σας ουχή εις χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πίστα. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς.

Κύριος να ευλογεί στο λόγο του στις καρδιές μας. Θα... Ορίστε, πάμε προς το θέμα μας. Η ζωή. Τι είναι η ζωή? Αν αμφισβήτητα θα ομολογήσουμε όλοι μας ότι είναι ένα μυστήριο η ζωή. Τη βλέπεις να κυλάει τριγύρω σου, να απλώνει σε βουνά, σε πεδιάδες, σε θάλασσες, να καταλαμβάνει ολόκληρο το χώρο τριγύρω, αναρριχάται στα βουνά, κατεβαίνει στους βράχους, τη συναντάς μέσα στις σχισμές των βράχων. Τη ζωή υπό τις ποικίλες μορφές της, τα χρώματά της, τα σχήματά της, σε τέτοια άπειρη ποικιλία, ώστε να εκπλήτεται ο άνθρωπος. Το μυστήριο της ζωής. Όταν περπατάς έξω στην εξοχή και βλέπεις κάτω από μια πέτρα ένα θαυμάσιο λουλουδάκι. Δεν σου πήρε την άδεια για να φυτρώσει εκεί, ούτε και σε ρώτησε αν εγκρίνεις ή τι διατάζει η αφεντιά σου, τι χρώματα, τι διάταξη χρωμάτων, τι σχήμα. Η ζωή κυλάει μόνη της και σου δίνει εκπληκτικά θαύματα. Βλέπεις μέσα στη σχισμή του βράχου, στο βράχο. Φυτρώνει και τη βλέπεις τη ζωή και μεγαλώνει. Στο βράχο, στην πέτρα επάνω και οπουδήποτε στρέψεις τα μάτια σου. Θα τα στρέψεις στους ωκεανούς, εκεί είναι το θαύμα. Εκεί είναι το μεγάλο θαύμα. Λένε ότι οι θάλασσες περιέχουν πολύ περισσότερα είδη και πολύ πλουσιότερη ζωή από την ξηρά. Διάβαζα τις προάλλες ένα γεωγραφικό περιοδικό που μου έρχεται και έβλεπα σε μία θάλασσα, στη θάλασσα της Ιαπωνίας, τι γίνεται με τα κοράλια. 3.000 είδη κοραλιών έχουν μετρήσει σε εκείνη τη θάλασσα. 3.000 είδη. Υπάρχουν μερικά τα οποία είναι γίγαντες και είναι σαν δέντρα που φυτρώνουν από κάτω από το βυθό και κίνδυνο και ανεβαίνουν επάνω με κλαριά και με λουλούδια. Ολόκληρο δέντρο, γίγας. Και τα λουλούδια του, όπως και ο κορμός, είναι εκατομμύρια αποικίες ζωντανών οργανισμών. Εκατομμύρια αποικίες ζωντανών οργανισμών. Κοιτάξτε η ζωή. Διάβαζα για ένα είδος κάβουρα που είναι, λέει, σαν αράχνη, μεγάλα πόδια έτσι, και γίνεται γίγας μέσα στη θάλασσα. Ζει μισό αιώνα μέσα στα βάθη των θαλασσών, σε μεγάλα βάθη. Μισό αιώνα ζει και γεννάει κάθε φορά 1,5 εκατομμύριο αυγά. Άντε βρες λογαριασμό. 1,5 εκατομμύριο αυγά. Λένε ότι βρήκαν ένα στρίδι σε 3.000 μέτρα κάτω στο βυθό. Και ήταν με τα χρώματά του, εκεί που δεν μπορεί να εισδύσει ήλιος. Με την ομορφιά του, με την ωραιότητά του. Και οι επιστήμονες σταματούν έκπληκτοι. Τι είναι η ζωή? Από πού έρχεται η ζωή? Πού είναι η πηγή της ζωής? Μέγα μυστήριο. Μέγα ερωτηματικό. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν λύση. Υπήρξαν μερικοί επιστήμονες οι οποίοι σκέφτηκαν να κάνουν τη ζωή και είπαν να βάλουμε στο γουδί στοιχεία από τα οποία αποτελείται το φυτό, ας πούμε. Αν τα κάνουμε, να ανακατέψουμε, να φτιάξουμε τις αλχημίες, θα βγει κύτταρο. Δεν βγαίνει κύτταρο. Το πείδημα από τον ανόργανο κόσμο στον οργανικό είναι αδύνατο. Είναι ένα μυστήριο, είναι ένα μυστικό που η επιστήμη δεν το κατέχει. Και ενώ ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ο απέξω, ο σκεπτόμενος, προσπαθεί να κατεβάσει τις σκέψεις του και να βρει λύσεις, στο μεταξύ ζωή κυλάει. Ούτε σε ρωτάει, ούτε περιμένει να της δώσεις την άδεια να βγει. Κυλάει. Κυλάει γύρω σου, κυλάει από πάνω σου, κυλάει στα βάθη, κυλάει μέσα σου. Μήπως ξέρεις πώς λειτουργούν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σου? Η ζωή σε περικυκλώνει από όλες τις μεριές. Και είναι το μεγάλο μυστήριο, η ζωή, η ύπαρξη της ζωής. Αναμφισβήτητα, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια σταλιά γνώση με ψεύδια μέσα, με φόβο, θα πει ότι το μυστήριο της ζωής κυλάει και έρχεται από το Θεό.

Εύκολο πράγμα να πεις. Όλα γίνηκαν έτσι, μόνα τους. Τι απ' τη μόνη τους. Όλα γίνηκαν από το χώμα. Τι θα πει γίνηκαν από το χώμα. Όλα γίνηκαν στη τύχη. Εύκολες λέξεις αυτές, απερίσκεπτες όμως. Διότι ο άνθρωπος και η συνείδηση του ανθρώπου δεν μπορεί να ησυχάσει, να πει ότι έτσι γίνηκαν. Η ζωή έρχεται από τη ζωή. Η ζωή γεννάει τη ζωή. Και πρέπει να είναι μια ζωντανή αιτία εκείνο το οποίο έφτιαξε τη ζωή και την έφερε στην ύπαρξη. Και λέγω για μας, για εκείνους οι οποίοι δεν στύπουν στο Λόγο του Θεού και μελετάμε το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αυθεντία της ζωής, ο Κύριος της ζωής είναι ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος δημιουργεί τους κόσμους, ο οποίος έφερε στην ύπαρξη το σύμπαν, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη και εμάς υπάρχουμε, διότι εκείνος το θέλει. Και αν ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει τη ζωή και ταλαιπωρείται και τον βλέπετε και μοχθεί και αγωνιά, είναι διότι εγκατέλειπε Κύριον τον Θεόν. Όπως λέγει εδώ πέρα στον Ισαΐα, έρθετε, επιστρέψετε, πάρτε από μένα. Γιατί να πεινάτε, γιατί να υποφέρετε, γιατί να μην έχετε τη ζωή την εναυθονία. Δύο κακά, λέει ο Ιερεμίας, έκανε τούτος ο λαός, έλεγε για το λαό των Ισραήλ στην εποχή εκείνη. Και μπορούν τα λόγια αυτά να βρουν την εφαρμογή τους και σήμερα ακόμα. Δύο κακά. Πρώτα απ' όλα εγκατέλειψαν εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων, λέγει ο Θεός. Και το δεύτερο κακό, εσκάψανε λάθους συντετριμμένους που δεν χωράνε νερό. Και άντε να του βάλεις νερό μέσα να υπάρξει λίγο νεράκι, λιμνάζον μέσα, βρωμερό νερό. Και τέτοιοι λάκοι είναι οι θεωρίες τους, είναι οι απόψεις τους, είναι οι φιλοσοφίες τους, είναι τα εφεδρήματά τους, είναι τα ποικίλα τα οποία σκέπτονται για να αντικαταστήσουν το Θεό, να βρουν υποκατάστατο εις το Θεό. Και πού να το βρουν, δεν υπάρχει. Αν θα σβήσεις το Θεό, έσβησες το παν, το σύμπαν. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Και έχουμε πείρα ιδίαν, και έχουμε πείρα από μέσα από το Λόγο του Θεού, και έχουν πείρα όλοι εκείνοι οι οποίοι γεύτηκαν τα πράγματα, ότι μια ειλικρινή στροφή στο Θεό σου εξασφαλίζει τη ζωή. Και αν ακόμα δεν έχουμε τη ζωή στη φύση να επεκτείνεται ώστε να νικάει το θάνατο, μια μέρα θα την έχουμε. Σήμερα έχουμε την πρόγευση αυτής της αιώνιας ζωής, την οποία παίρνει ο οποιοσδήποτε ειλικρινά συνδέεται με το Θεό, μετανοεί και επιστρέφει. Η σύγκριση ανάμεσα στη ζωή τη μια και την άλλη είναι σαν να αγοράζεις γάλα, να αγοράζεις ίνων και γάλα όπως λέει, να τρως εδώ παχαία όπως το λέγει και από την άλλη μεριά να υποσιτίζεσαι, να μην έχεις να φας απ' έξω. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εγύρισε τα νότα στο Θεό και έστρεψε τις πλάτες στο Θεό, έχασε τη ζωή. Ο Θεός είχε πει αφήσει μέρα σφάγης, αμαρτήσεις, θα αποθάνεις. Και σήμερα ο άνθρωπος έχει το θάνατο μέσα του και τον κυκλοφορεί το θάνατο μέσα του. Εκπλησόμεθα όταν βλέπουμε ένα θάνατο και λέμε «Ω θάνατος, Κύριε, αν το θάνατο τον έχουμε μέσα μας». Πριν το δεις να γίνεται απ' έξω, τον έχεις μέσα σου και κάποτε θα σε πιάσει, διότι είναι μέσα σου, τον σέρνεις. Μέσα σου έχεις αποκοπή από το Θεό και οι δυνάμεις του θανάτου δουλεύουν μέσα στο σώμα σου, ώστε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τη ζωή. Καμία βεβαιότητα δεν έχεις. Η ζωή σου, αν στη δώσει ο Θεός, την έχεις. Αλλιώτικα, ο θάνατος κυκλοφορεί μέσα σου. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Στον άνθρωπο που απεκόπη, στον άνθρωπο που αποστάθησε, στον άνθρωπο που αμάρτησε, μέσα του υπάρχει ο θάνατος. Και δεν μπορεί να βρει ειρήνη, και δεν μπορεί να βρει τη χαρά, και δεν μπορεί να βρει αυτό που κυνηγάει, να βρει την ζωή, διότι ο θάνατος είναι μέσα του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εμείς όμως γνωρίσαμε εκείνον και πήραμε τη ζωή από τα χέρια του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον 323. Πρώτη, τελευταία στροφή και επολόγου.

μας πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή έρχεται από σένα. Ο Υιός σου είναι η ζωή. Και χαιρόμεθα διότι συνδεθήκαμε μαζί σου δια του Υιού και απολαμβάνουμε τώρα τη ζωή. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστη τη μες στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Ανοίγεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και βλέπεις προμετωπίδα εκεί. Στην αρχή, προμετωπίδα. Ο Λόγος εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι Λόγος. Και στη συνέχεια, πάντα δι' αυτού εγένοντο και ουδέν εγένετο ο γέγονεν άνευ αυτού. Τι μας λέει ο Ιωάννης εδώ? Μας καταπλήσει, μας προλαμβάνει με το να μας συστήσει τον Υιόν και να μας πει ότι αυτός είναι η ζωή. Ό,τι υπάρχει γύρω, αυτά τα κοράλια που είπαμε στη θάλασσα, εκείνο το στρίδι στους ωκεανούς, εκείνα τα καβούρια, εκείνα τα σχήματα, εκείνα τα πράγματα να γεννάει 1,5 εκατομμύριο αυγά σε μια φορά κάθε φορά. Όλα αυτά, το λουλουδάκι κάτω από την πέτρα, το φυτό στη σχισμή του βράχου, οτιδήποτε υπάρχει, εγίνει και από τον Υιό. Εδώ είναι ένα μυστήριο το οποίο ο Λόγος του Θεού σου αποκαλύπτει. Θέλεις να μάθεις από πού προέρχεται η ζωή? Πάντα δι' αυτού εγένοντο. Και χωρίς αυτού ουδέν εγένετο, ο γέγονεν. Ουδέν. Κατά συνέπεια, πίσω από όλα αυτά είναι ο Υιός. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και στο κατά Ιωάννη, στην επιστολή μάλλον του Ιωάννου την πρώτη, ο Ιωάννης απευθυνόμενος στους πιστούς γράφει τούτα τα λόγια. Εκείνο το οποίον ήταν απαρχής, το οποίον ακούσαμε, το οποίον είδαμε με τα μάτια μας, που το θεωρήσαμε και εχείρες ημών ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη. Για προσέξτε, η ζωή εφανερώθη και είδαμε και μαρτυρούμε και αναγγέλλουμε σε εσάς την ζωή, την αιώνιον, ή τη σύτο προς τον Πατέρα και εφανερώθηκε σε εμάς. Τι θαυμάσια γνώσης. Τι θαυμάσια ιδέα για το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Μια θρησκευτική αλήθεια που μυρίζει σκοταδισμό και μούχλα. Μερικοί σου λέει χριστιανισμό. Κάτι τέτοιο. Ένα σχήμα απολιθωμένο. Μια τελετουργία. Μια τυπικότης. Μια θρησκεία μεταξύ των πολλών άλλων θρησκειών. Λάθος. Ο Χριστός είναι η ζωή. Και αν δεν έχεις τον Χριστό, δεν έχεις την ζωή μέσα σου. Πάρ' το να το καταλάβεις. Είσαι νεκρός, είσαι πεθαμένος, διότι έχεις αποστατήσει από τη ζωή. Και ο θάνατος σε παρακολουθεί υπό όλες τις μορφές του, κατοικεί μέσα σου. Και δεν θα βρεις την χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία, παρά μονάχα να επιστρέψεις στο ποτάμι της ζωής για να πιείς. Στην πηγή της ζωής για να πιείς. Ο Χριστός είναι λοιπόν η ζωή. Και όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο να του δώσουμε τον Χριστό, δεν θα τον κάνουμε χριστιανούλη. Δεν θα τον κάνουμε θρησκευτικό. Θρησκευτικό της υπήρχε μέσα στην ιστορία του κόσμου και οι άνθρωποι και προ-Χριστού ήσαν θρησκευτικοί. Δεν πας στην Βαβυλώνα να δεις τι ναοί υπάρχουν. Δεν πας στην Αίγυπτο να δεις τι κάνανε. Πόσους θεούς είχανε. Και τα ζώα τα είχαν κάνει θεούς και τις άβρες θεούς και αυτά τους κροκοδίλους θεούς και τα μπόδια θεούς και τις γάτες θεούς. Θεούς! Και σήμερα ακόμα στην Ινδία, τι θρησκευτικό της. Μπαίνει η Ελλάδα στο κατάστημα, μπορεί να τα γκρεμίσει όλα και γυρίζει. Μην δικήξε! Να μην δικήξουμε! Γιατί μπορεί να είναι ο Θεός μέσα της. Είναι ο Θεός, ενσάρκωση του Θεού. Γυρίζει στους δρόμους, σταματάει η κυκλοφορία, η Αγελάδα θα περάσει. Πεθαίνει ο Ινδός και εδώ είναι τα εξωφρενικά πράγματα τα οποία ακούει κανείς και μαθαίνει. Ινδίρα Γκάντι λέει, αφιά έχουν και αυτή πυρηνική ενέργεια, λέει, και είναι πυρηνική δύναμη και η Ινδία. Και από την άλλη μεριά πεθαίνει ο Ινδός σκελετωμένος, πεθαμένος από την πείνα και πρέπει να του στείλουν από την Ελλάδα τη βοήθεια και δεν τρώει την Αγελάδα. Αμαρτία φάει την Αγελάδα, για να φάει το Θεό. Και από την άλλη μεριά λοιπόν έχει τη φιλοδοξία να πάει στο στερέωμα.
είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο ή όχι. Δεν σκέπτονται οι άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού λέει, σας συνιστώ τη ζωή. Η ζωή εφανερώθηκε. Η ζωή που ήταν κρυμμένη επάνω στον Πατέρα και ήρθε ανάμεσά μας και έχουμε τη ζωή. Και στο Λόγο του Θεού βλέπεις ποικίλο τρόπος πως ο Λόγος του Θεού ετυποποίησε και έδειξε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Στην παλαιά οικονομία, επί παραδείγματι στην παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες στην έρημο μέσα, δυναμασμένοι, διψασμένοι για ζωή, πίνανε λέει εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Η πέτρα που τους ακολουθούσε, την οποία χτύπησε ο Μωυσής και άνοιξε, όπως ο Υιός του Θεού χτυπήθηκε στο σταυρό και άνοιξε και τρέξανε τα νερά της ζωής για κάθε ψυχή η οποία θα θελήσει να πιει. Ο Χριστός η ζωή. Και ο Χριστός παίρνοντας την εικόνα αυτή, όταν ήταν εν σαρκή στον κόσμο τούτον, σε μια μεγάλη γιορτή που γίνηκε εκεί των Ιουδαίων, μέσα στα πλήθη σε μια στιγμή τους φώναξε. Εγώ είμαι η ζωή. Όποιος διψάς έρθει προς εμένα και ασπίνει από το είδωρ της ζωής δωρεάν. Και εκείνος που θα πει θα γεννηθούν μέσα του πηγές νερού που θα ανδλούν συνέχεια αλωμένου η ζωή με αιώνιον. Θα τρέχει συνεχώς το νερό από μέσα του. Το νερό της ζωής. Στην Σαμαρίτιδα που πήγε διψασμένη στο πηγάδι, αν μου δώσεις να πιω από αυτό το νερό, εγώ θα σου δώσω το πνευματικό νερό, το άλλο νερό, που αν το πιείς, δεν θα διψήσεις ποτέ πια. Δεν θα ξανάρθεις εδώ πέρα. Διψασμένη, θα είσαι γεμάτη. Και ο Κύριος της μίλησε για το πνευματικό νερό. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή? Το αποκαλύπτει ο ίδιος. Σε κάποια στιγμή είπε, ο πατήρ αγαπά τον γιον και έδωκε ζωή να έχει εν εαυτό. Ζωή να έχει, έδωκε ο πατήρ ζωή να έχει ο Υιός εν εαυτό μέσα του. Έδωκε το Υιό ζωή να έχει εν εαυτό. Τι θα πει αυτό το ζωή να έχει εν εαυτό? Κανένας από εμάς δεν έχει την ζωή μέσα του πηγάζουσα. Πρέπει να την πάρουμε απ' έξω. Την παίρνουμε από τον Χριστό. Αυτός την έχει πηγάζουσα. Και αυτόν το χαρακτηριστικό της θεότητος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεία προσωπικό της. Είναι ο εν αρχή λόγος, ο Θεός λόγος, ο οποίος άδειασε τη δόξα του, άφησε τις ιδιότητες του, κατέβηκε, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς, να πάρει τη θέση μας στο σταυρό, αλλά όμως αυτός είναι εκείνος που κατέβηκε από πάνω. Έχει μέσα του την ζωή πηγάζουσα από μέσα. Και αυτό το έδωκε αιωνίως ο πατήρ εις τον Υιόν. Μόνον ο Υιός, όχι και ο πατήρ. Εμείς οι άλλοι, τα πλάσματα και οι άγγελοι ακόμα, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, παίρνουν τη ζωή από το Θεό. Ο Υιός έχει την ζωή πηγάζουσαν. Είναι πηγή. Εμείς παίρνουμε. Εκείνος είναι πηγή. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι, πώς ο άνθρωπος, ο αποκομμένος, ο αποστατημένος, θα βρει τη ζωή? Ήταν ανάγκη να γίνει ο εξυλασμός, η λύτρωσης. Να γιατί ο Υιός κατέβηκε στον κόσμο τούτον, πήρε σάρκα σαν γεμάς, άφησε τη δόξα του, ομοιώθηκε κατά πάντα παρεκτός αμαρτίας, διότι αν δεν είχε ομοιωθεί κατά πάντα πώς θα πλήρωνε για λογαριασμό μας. Εδώ ήρθε σαν εκπρόσωπος της ανθρώπινης οικογένειας. Και επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, καταδικάζει. Τι? Εκείνο το οποίο γίνει και αιτία να χάσουμε τη ζωή, την αμαρτία. Επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Υιός καταδικάζει στο πρόσωπό του την αμαρτία και σταυρώνεται στο σταυρό, καταδικάζεται στο σταυρό η δική σου ανυπακοή, η δική μου ανυπακοή και του καθενός μας. Κατά συνέπεια, μια και γίνει και το έργο αυτό και η αμαρτία καταδικάστη, σήμερα ο Υιοσδήποτε μπορεί να πάει να πάρει την ζωή δωρεάν. Εκείνο που έπρεπε να γίνει, γίνηκε. Μη ψάχνεις και λες και πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς θα κατορθωθούν αυτά τα πράγματα. Είναι τακτοποιημένα. Ο Υιός απέθανε στο σταυρό στη θέση σου. Ο Υιός επλήρωσε στο σταυρό την οφειλήνη σου. Η αμαρτία σου είναι καταδικασμένη στο σταυρό. Κατά συνέπεια, κανένα εμπόδιο μεταξύ του Θεού και σου
έφυγε το εμπόδιο, φτάνει εσύ να το αναγνωρίσεις. Και αν το αναγνωρίσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε περισσότερο. Μην νομίσεις ότι ο Θεός σου επιθέτει κανένα βάρος, τίποτε περισσότερο. Εκείνο το οποίο σου ζητάει είναι να αναγνωρίσεις, να πιστέψεις ότι η αμαρτία σου η προσωπική είναι καταδικασμένη στο σταυρό και τότε θα αισθανθείς μέσα σου τα ποτάμια της ζωής να αρχίσουν να ρέουν μέσα σου, να σε πλημμυρίζουν, να σε γεμίζουν. Κατά συνέπεια, ολόκληρο το μυστικό της πνευματικής ζωής δεν είναι καμία προσπάθεια. Είναι απλώς πίστης. Μετάλλια και πίστης. Καταδίκασε τον εαυτό στο σταυρό. Και είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το θέλεις φυσικά, άμα το κάνεις και καταδικάσεις τον εαυτό σου, η ζωή η πνευματική θα έρθει και θα κυλήσει μέσα σου. Το μυστήριο τούτο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Πώς ο άνθρωπος εκείνος ο απλοϊκός, πώς ο μορφωμένος, πώς συναντώνται σε αυτό το σημείο. Αν ομολογήσουν την αδυναμία τους και ότι δεν μπορούν τη ζωή αυτή να τη φτιάξουν και ειλικρινά στραφούν και μετανοήσουν και πιστέψουν και καταδικάσουν έτσι τον παλιό εαυτό τους, την ζωή της αμαρτίας στο σταυρό, τότε τα ποτάμια θα ρεύσουν μέσα σου. Είναι, είδατε στους κήπους όταν πάνε να ποτίσουν, κάνουν αναχώματα για να στρέψουν το νερό δόθε και ήθε και λοιπά, ή να το σταματήσουν. Έτσι είναι ανάχωμα η αμαρτία. Εμποδίζει το νεράκι να τρέξει. Και ο Κύριος τι έκανε? Το παραμέτρησε το ανάχωμα και το νεράκι τρέχει και στο δικό σου τελειμόνι. Και στη δική σου ζωή. Και στο δικό σου κήπο, τον εσωτερικό. Και η ψυχή σου θα ποτιστεί από το τανάματα της ουράνιας ζωής που τρέχει από τον Χριστό. Εγώ είμαι η ζωή, είπε ο Χριστός. Και τι μεγάλη αλήθεια. Τώρα οι άνθρωποι τι κάνουν απ' έξω? Αντί να πάνε στο σταυρό του Χριστού, να παραμερίσουν το ανάχωμα που το έχει παραμερίσει ο Θεός, αλλά πρέπει αυτοί να το αναγνωρίσουν για να ισχύσει για αυτούς. Αγωνίζονται μόνοι τους να έρθει η ζωή μέσα τους. Πώς θα έρθει? Είναι εμπόδιο. Το ποτάμι της ζωής δεν μπορεί να τρέξει μέσα στο περιβόλητο δικό σου. Γιατί έχει την αμαρτία, το ανάχωμα που σε κόβει από το ρεύμα της ζωής. Πρέπει αυτό να το πετάξεις. Πόση οδυνηρή εντύπωση μου έκανε προχτές που άκουγα. Θα σας φανεί ίσως περίεργο. Θα πεις τι κακό βρήκες. Που άκουγα την έκκληση των 6 πρωθυπουργών των 6 κρατών προς τις 2 υπερδυνάμεις. Να σταματήσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό και την άμυλα την πυρηνική. Για να συντηρηθεί η ζωή και να εξασφαλιστεί η ζωή. Και δεν άκουσες μία λέξη από κανέναν τους μεγάλους αυτούς τους σοφούς. Μία λέξη που να πούνε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας τη δώσει τη ζωή. Να αναφερθούν στο Θεό. Να πούνε ότι τι κάνουμε. Στο πάθος είναι η αμαρτία, το ανάχωμα που κόβει τη ζωή να έρθει. Νομίζουν ότι εάν σταματήσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό θα διατηρηθεί η ζωή. Από αλλού θα έρθει το κακό. Σύμπτωμα είναι η πυρηνική απειλή. Όπως υπάρχουν και πολλά άλλα συμπτώματα. Ίσως το μεγαλύτερο, ίσως το πιο φοβερό σήμερα. Άι σταμάτα ποιότητα ζωής. Ούτε μέσα, ούτε έξω. Ζωή δεν υπάρχει. Και όσο και να αγωνίζονται, και όσο και να πολεμάνε, γεμίσανε τον κόσμο με πανό, φωνές κακό. Αλλά είναι κάτι εκλογές, θα πάμε να ψηφίσουμε, θα πάμε να ψηφίσουμε. Αλλά μην λέτε ότι έτσι θα βγει η ζωή. Δεν έρχεται η ζωή με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει η ζωή σε τούτο τον πλανήτη. Είναι ολόκληρος βουτυγμένος μες στο θάνατο. Και αν οι άνθρωποι δεν το καταλάβουν αυτό, ώστε ένας να αρχίσει να μετανοεί και να επιστρέφει, θα μου πεις γίνεται αυτό? Επειδή δεν γίνεται, γι' αυτό θα έρθει η κρίση. Και όσα και να λένε αυτοί, και όσα και σύμφωνα να υπογράφουν, η πυρηνική καταστροφή θα έρθει, γιατί τη λέει η Αγία Γραφή. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν, η Αγία Γραφή τα λέει σαφώς και καθαρά. Εμείς, όσοι έχουμε δεχθεί τον Χριστό και πήραμε την αληθινή ζωή σαν πρόγευση μέσα μας και προσμένουμε όταν η ζωή αυτή θα πλατείνει και πιο πέρα, θα πλώσει και στη φύση, θα πλώσει και στη δημιουργία. Ξέρετε τι κάνει ολόκληρη δημιουργία γύρω, τι περιμένει? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, με κομμένη την ανάσα η φύσης, η κτήσης, περιμένει πότε εσείς, εμείς, όλοι μας,
Όσοι έχουμε δεχθεί τον Χριστό θα φανερωθούμε στη δόξα. Είναι το μεγάλο πανηγύρι της ζωής, η φανέρωση των ιών του Θεού. Σήμερα δεν φαίνονται. Τον βλέπεις καμπουριασμένον, τρέμουν τα πόδια του, καλά δεν βλέπει, φοράει γυαλιά διπλά τριπλά, όλο κεφάλους έχει, υποφέρει, αρρωσταίνει, πεθαίνει και εκείνος σαν τον άλλονε. Και λέει ο άπιστος απ' έξω μπορεί να χλεβάσει και να πει τι γιος του Θεού είναι τούτος. Αλλά αυτός είναι και χειρότερα από μένα. Μπορεί να δεις κανέναν άπιστο απ' έξω να έχει πιο, να είναι πιο ρωμαλαίος. Τι γιος του Θεού είναι. Κι όμως θα έρθει μια μέρα και θα φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Τότε που θα μπούμε στη δόξα, τότε που θα πάρουμε τα σώματα τα αναστημένα, τότε που η δημιουργία που περιμένει αυτό το γεγονός θα μπει και εκείνη μέσα στο μεγάλο γιορτάσι, στο πανηγύρι της ζωής. Θα έρθει αυτό. Σήμερα έχουμε την πρόγευση. Έχουμε την απαρχή του πνεύματος. Και μια μέρα θα ζήσουμε το μεγάλο πανηγύρι. Τι περιμένεις στη ζωή σου? Το θάνατο? Για μας τελείωσε αυτό. Από το θάνατο μετέβησες στη ζωή. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού? Πάσο ακούον το λόγο μου και πιστεύον στον πέμψαντά με, εις κρίση δεν έρχεται. Αλλά μεταβέβηκεν. Έχει ήδη μεταβεί. Εκ του θανάτου εις την ζωή. Πώς αλλιώς να μας το πει ο λόγος του Θεού? Οξασμένο το όνομα του Θεού. Έχουμε λοιπόν τη χαρά, έχουμε τον Χριστό, έχουμε τη ζωή, ευρήκαμε τη ζωή. Ο κόσμος μάταια αγωνίζεται και παλεύει. Φτιάχνουν σχήματα και σχήματα και σχήματα. Επιχειρούν πράγματα. Να κάνουμε, λέει, μεταμόσχευση. Εν τι να κάνεις μεταμόσχευση? Του βγάλανε μια καρδιά αλουμίνιο, από τι ήταν δεν ξέρω. Έζησε ο ανθρωπάκος 10 μέρες, 15. Ξόφλησε. Ζωή είναι αυτή. Ό,τι να του κάνεις, η ζωή δίδεται από τον Υιόν του Θεού. Ο Χριστός είναι η ζωή. Θα την πάρεις μέσα σου τώρα πνευματικά, για να την έχεις κάποτε και στο σώμα και στη δημιουργία τριγύρω. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο.

0: Ναι, Κυριέ μας Ιησού, σε ευγνωμονούμε. Σε ευγνωμονούμε αιώνια για την αγάπη Σου, γιατί είσαι Εσύ η ζωή αληθινή, η οποία απεκαλύφθης στον κόσμο τούτον. Και σε ευχαριστούμε γιατί οι ψυχές μας, αφού περιπλανηθήκανε αρκετά στον κόσμο, σε συντρίμια, σε λακκούβες που δεν είχαν νερά, σε θεωρίες, σε διδασκαλίες, σε ρεύματα, σε πολιτικές ιδέες, στραφήκαμε σε Σένα και βρήκαμε την πηγή της ζωής. Σε ευχαριστούμε, γιατί έχουμε τώρα τη ζωή μέσα μας και αυτό αποτελεί την υπόσχεση και την εγγύηση του δοξασμένου μέλλοντος, το οποίο μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Αν πούμε ένα ταξίδι στον ουρανό, τι θα ρείτε, θα βρούμε πάνω. Άμα ανοίξεις το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έχεις εκεί την όραση των θρόνων. Υπάρχουν θρόνοι, θρόνοι, πρεσβύτεροι του ουρανού. Υπερβατικές προσωπικότητες κάθονται στους θρόνους εκείνους. Και εκεί είναι κύκλο ενός θρόνου, μοναδικού. Και αυτός ο θρόνος ο μοναδικός είναι ο θρόνος του Θεού, του Πατέρα. Και ο θρόνος του Υιού, του μονογενούς του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου εκπορεύεται ο ποταμός της ζωής. Να το μυστήριο. Από πού ρέει η ζωή, ποιος είναι και πού είναι η πηγή της ζωής? Η βάση του θρόνου του Θεού. Ο Θεός είναι η αυθεντία της ζωής. Άντε τώρα οι σοφοί να αγωνίζονται να φτιάξουν τη ζωή. Αγωνιστείτε να δούμε μέχρι πότε θα τα ανακαλύψετε. Αν μπορέσετε να φτιάξετε ένα κύτταρο και να προσθέσετε ένα άλλο και να τα συνδέσετε και να μου κάνεις έναν ανθρώπινο οργανισμό, έναν άνθρωπο, αν μπορείς, θα τη φτιάξει τη ζωή. Αυτοί βρίσκουν, παίρνουν την υπάρχουσα ζωή για να δουλέψουν απάνω σε αυτή. Λέει, μπορεί να φτιάξουμε, λέει, παιδί στο σωλήνα. Ναι, αλλά παίρνει το σπέρμα έτοιμο. Φτιάξε το σπέρμα, αν μπορείς. Τι είναι η ζωή? Και όλη η ζωή που βλέπετε γύρω και κυλάει, ρέει από το θρόνο του Θεού, του Πατέρα και του Αρνίου. Εκείνος δίνει τη ζωή. Σε όλες τις λεπτομέρειες, σχήματα, χρώματα που σε κατακλείζουν και σε εκπλήττουν τριγύρω σου. Από εκεί. Και μας το έδειξε και σε μία άλλη εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ το 37, πώς είναι, εκεί που ο καημένος ο προφήτης ευρισκότανε εξόριστος, η γη του κατεστραμμένη, απελπισμένος, και τότε ο Θεός του έδωσε μία όραση. Τι θα γίνει και πώς ο Θεός θα, τι θα κάνει ο Θεός ώστε να μεταβάλει τον κόσμο και να δώσει την ζωή. Και του δείξε από πού ρέει η ζωή. Είδε λοιπόν, είχε την όραση του οίκου του Θεού και όπως μας λέει εδώ πέρα, από τον οίκο του Θεού, από τα πλάγια του οίκου, χυνότανε ποταμάκι, γιατί ήταν το ποτάμι της ζωής που έρεε. Το ποτάμι της ζωής που έρεε. Σαν και εκείνο το νεκροταφείο, το Forest Lawn, σας έχω πει άλλοτε, που είχα πάει στην Αμερική και το είχα δει, με οδήγησε κάποιος στο νεκροταφείο αυτό, και εκεί ξέρετε δεν έχουν ούτε σταυρούς ούτε τέτοια, μια πλακούλα κάτω, όλο λουλούδια, ένα ωραίο νεκροταφείο που έλεγε εδώ πέρα να μένω κάθε μέρα να κάνω βόλτες. Και πήγαμε λοιπόν σε έναν χώρο που είχε σκηνές της ζωής. Ήταν μια γιαγιά με ένα παιδάκι, με ένα αυγό που κρατούσε στα χέρια του το παιδάκι και είχε σπάσει το αυγό και από μέσα από το αυγό έβγαινε το πουλί. Και το παιδάκι κοιτούσε έκπληκτο. Και η γιαγιά έσκυβε, ήξερε κάτι παραπάνω από το παιδί, αλλά και εκείνη φαινόταν να έχει απορία μέσα της. Πώς η ζωή βγαίνει από το αυγό. Πλάι δύο νεαροί, ένας νέος και μια νέα, αγκαλιασμένοι, φιλιόντουσαν η ζωή στις ποικίλες εκδηλώσεις της. Πιο πέρα μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και παιδιά, η ζωή σε άλλες εκδηλώσεις. Πιο πέρα ένας σοφός, καθότανε σκυμμένο το κεφάλι, συνοφιωμένος, βασανιζόταν να λύσει τα προβλήματα. Πιο πέρα δύο αναχωρητές, φεύγανε για το βουνό, αναχωρητές, μορφές της ζωής. Και ανάμεσά τους ένα ριάκι που κύλαγε και ρωτούσαν, επισκέπτη, ποιο είναι το μυστικό της ζωής και από πού ρέει η ζωή. Αλλά ενώ συσκέφτεσαι να βρεις τη λύση, στο μεταξύ το ποταμάκι ρέει, το ποτάμι της ζωής, και δημιουργεί τις μορφές της ζωής, τις ποικίλες. Παρόλο ότι εσύ ακόμα ψάχνεις σαν ο φιλόσοφο να βρεις το μυστικό της ζωής. Και με παίρνει ο συνοδός μου, με πήγε εκεί ένας πιστός άνθρωπος, καλή ώρα του, έχω ξεχάσει και το όνομά του, με πήγε και μου κάνει την τιμή αυτή. Και μου λέει, για σένα ποια είναι η ζωή. Του λέω, για μένα είναι λυμένο το θέμα. Ο Χριστός είναι η ζωή. Αυτός δεν μου μίλησε. Και με πάει παραπλεύρος, ένας άλλος χώρος, και είχε ένα πελώριο άγαλμα του Ιησού Χριστού, μαρμάρινο, και από κάτω από τα πόδια του Χριστού έτρεχε το ποτάμι της ζωής. Και μια πινακίδα έγραφε, αυτό το ποτάμι που είδες εκεί, από εκεί, τη ζωής που δημιουργεί τις μορφές, τις ποικίλες της ζωής. Για τους ιδιοκτήτες αυτού του χώρου κυλάει από τον Χριστό. Έρχεται από τον Χριστό η ζωή. Αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ, λέει, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα παρεκτός εάν σαν τη γιαγιά εκείνη του παλιού καιρού γονατίσεις μπροστά στον Υιόν του Θεού και αναγνωρίσεις την αυθεντία του Υιού του Θεού. Τότε θα σου αποκαλυφθεί ότι η ζωή τρέχει από εκείνον. Έτσι και εδώ πέρα, ο ναός του Θεού, λέει, και στο πλάγιο έτρεχε η ζωή. Ο οίκος του Θεού είναι ο Κύριος. Ο Κύριος δεν είπε καταλύσατε τον ναό τούτον και τις ημέρες. Έδειξε παραστατικά. Σαν να του είπε του προφήτη, μη ανησυχείς. Η ζωή θα κυλήσει, αλλά από τον ιό του Θεού, και είναι στα σχέδια του Θεού μια μέρα να γίνει. Και αυτή η εικόνα την οποία δείχνει εκεί, στον προφήτη τον Ιεζεκίλ, είναι διπλή σημασία. Μια σημασία πνευματική για τη ζωή μας σήμερα. Μια σημασία εσχατολογική για τους έσχατους καιρούς, όταν η γη ολόκληρη θα αλλάξει και θα μεταμορφωθεί από το ποτάμι της ζωής που θα τρέχει από τον Χριστό. Αναφορικά με τη ζωή τη δική μας, τον πήρε, λέει, και τον περπάτησε στο νερό. Ήταν αρχικός ως τους αστραγάλους. Σύμβολο ότι η ζωή στην αρχή είναι το ποτάμι της ζωής. Αλλά στην αρχή λιγοστό, δεν είναι τόσο πολύ, είναι η ζωή που τρέχει πάντως ως τους αστραγάλους. Τα πόδια θα μπουν μέσα στο δρόμο της ζωής. Θα νιώθεις την ανάγκη να τρέξεις, να αναγγείλεις, να ομολογήσεις, να πεις και σ' άλλους ότι βρήκες τη ζωή. Τα πόδια σου τρέχουν πια, σκυρτούν, διότι έχεις βρει τη ζωή. Και μετά τον περπάτησε και το νερό ήταν ως τα γόνατα. Τούτα τα θαυμάσια, τούτος ο μηχανισμός ο θαυμάσιος στα γόνατα, το σκεφτήκατε ποτέ? Που λιγάν τα γόνατά σας, τι ωραίο πράγμα είναι. Για σκέψου να μαζοχτούν άλλα τα εκεί πέρα, όπως έχουν αρχίσει τα δικά μου και με πονάνε. Τα τρίβω, τα ξανατρίβω, βάλε πετρέλαιο, ξαναβάλε, ξέρω εγώ τι. Δεν βαριέσαι. Άμα αρχίσουν τα άλατα και μαζεύονται λοιπόν, τούτα τα ωραία γόνατα, θα γίνει σαν στήλος. Σαν στήλος άλατος. Μου λέει ένας γιατρός μια μέρα, αν θα ζήσεις μερικά χρόνια, μου είπε εκεί, καμιά πενταριά χρόνια, μου λέει, αν θα ζήσεις, θα γίνεις, λέει, κορμός δέντρου. Του λέω, ευτυχώς και θα έχω φύγει. Του λέω, τόσα χρόνια που βάνεις, ευτυχώς θα έχω φύγει. Έχεις άλατα, μου λέει, βγάνεις άλατα. Λέω, ευτυχώς και θα έχω φύγει. Για σκέψου να μην λιγάνε τα γονατά σου. Τώρα λοιπόν που λιγάνε και έχεις αυτή την ευκαιρία και λιγάνε, μάθε να τα χρησιμοποιείς μπροστά στον Υιόν του Θεού, να γονατίζεις. Είναι μία από τις ύψιστες λειτουργίες τις οποίες μπορούν τα γόνατα να κάνουν. Να γονατίζεις ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Θεού και προσευχόμενος ενώπιον του Θεού. Κάντο τώρα. Λένε για τον Ιάκωβο ότι τα γόνατά του είχαν γίνει ο αδελφός. Ο αδελφός, ο κατασάρκα του Κυρίου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σαν της γκαμήλας, λέει, από το πολύ γονάτισμα του Ιακώβου. Μάθε να γονατάς. Τα νερά φτάσανε, λέει, ως τα γόνατα. Έπειτα Τον περπάτησε και τα νερά ήταν μέχρι τη μέση.
1: Τι είναι αυτό, τι θα πει? Η μέση είναι σύμβολο της υπηρεσίας. Είναι ωραίο να μαρτυρείς έξω. Είναι ωραίο να προσεύχεσαι. Αλλά είναι και πολύ ωραίο και να υπηρετείς. Η υπηρεσία είναι πνευματική εκδήλωση και την δίνει ο Θεός. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να σκύψουν τη μέση τους σε υπηρεσία ενώπιον του Θεού. Εάν η ζωή μας η πνευματική έχει αυξηθεί, η μέση μας θα λιγάει να σκύβουμε και να υπηρετούμε. Όπως ο Κύριος έσκυψε και υπηρέτησε και έδωσε δείγμα υπηρεσίας. Και μετά λέει το νερό τον περπάτησε και το νερό ήταν ποταμός κολυμβήματος, αδιάβατος. Αυτή είναι η εξέλιξη της πνευματικής ζωής. Δεν μπορεί η ζωή να μείνει απολυθωμένη. Δεν είναι ζωή η πνευματική αυτή. Οι θρησκείες δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα. Ή το κατεστημένο δίνει μια απολυθωμένη είδος θρησκευτικής ζωής, απολυθωμένης. Μέσα σε τύπους που ο άνθρωπος αγωνίζεται να κάνει τον νόμο και άμα δεν μπορεί να τον κάνει, κάνει τα δικά του. Αντινομία, κάνει τα δικά του. Αντινομισμός. Δεν είναι αυτά. Η ζωή μας είναι μια ρέουσα ζωή. Και αν ήρθε στο Χριστό και πήρε στο Χριστό τη ζωή, η ζωή αυτή η πνευματική πρέπει να αυξηθεί μέσα σου και θα μεγαλώνει και θα φτάσει να γίνει ποταμός κολυμβήματος. Τότε που θα δοξάζεις το Θεό και θα κολυμπάς σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη, σε ποταμό κολυμβήματος πνευματικής ζωής και θα σέρεις και θα απολαμβάνεις. Αυτή είναι η ζωή του πνεύματος. Και έτσι τη θέλει την Εκκλησία του ο Χριστός. Αλλά προσέξτε, για όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειαζόμεθα τίποτε άλλο. Το ανάχωμα να φύγει, η αμαρτία να φύγει, η ζωή της υπακοής να υπάρξει μέσα μας. Και αν εσύ κι εγώ υπακούομαι στο θέλημα του Θεού, δεν είναι ανάγκη να τη φτιάσεις τη ζωή την πνευματική. Λέει, πώς θα την κάνω την πνευματική ζωή? Να αγωνιστώ, να προσπαθήσω, δεν είναι ζήτημα αγώνος. Η ζωή χορηγείται. Τη ζωή τη στέλνει ο Χριστός και θα σου στείλει ένα φθονία ζωής, αρκεί να υπακούεις. Να μην υπάρχει κανένα ανάχωμα που να κόβει τη ροή του ύδατος μέσα σου, τη ροή τη ζωής μέσα σου. Πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να ψάξουμε μέσα μας μήπως υπάρχουν αναχώματα, μήπως κάποια είδωλα, μήπως κάποια πράγματα στα οποία σκαλώνομαι, μήπως κάποιες κρυφές αμαρτίες μέσα στην καρδιά μας. Καταδίκη στο Σταυρό. Βγάλ το ανάχωμα. Τότε η ζωή θα ρέει. Ο Θεός θέλει να σου στείλει τη ζωή. Εσύ βάλεις τα εμπόδια. Και έχει και μια εσχατολογική σημασία. Στη χιλιετή βασιλεία από τον Χριστό όλη του τη φύση θα αλλάξει. Η Γραφή μας λέει ο ήλιος θα λάμπει επταπλασίως. Η σελήνη θα λάμπει σαν τον ήλιο. Το αρνάκι θα ζει μαζί με το λιοντάρι. Η καρποφορία θα είναι τόσο μεγάλη και πολύ που ο σπορέας προλαμβάνει, λέει, το λινοβάτι, ο λινοβάτης το θεριστή και ούτω καθεξής. Πώς θα γίνουν αυτές οι μεταβολές στη φύση? Τι έχουν να κάνουν οι μεγάλοι και τι να πούνε? Όσο και να στίβουν τον εγκέφαλό τους, δεν μπορούν να μεταβάλουν τη ζωή, όχι να την αλλάξουν τη φύση. Ούτε στο ελάχιστο μπορούν να τη μεταβάλουν. Κρίσεις απάνω στην κρίση. Οικονομικά προβλήματα απάνω στα οικονομικά προβλήματα. Όλων δυσκολίες. Γιατί η ζωή δεν έρχεται. Δεν δίδεται. Επειδή υπάρχουν τα αναχώματα. Υπάρχουν η αμαρτία μέσα. Αν φεύγανε τα αναχώματα, όπως θα φύγουν την ημέρα εκείνη, θα δεις τη φύση να μεταβάλλεται και να αλλάζει. Και όταν φτάσουμε στον ουρανό στη δόξα, τότε που θα είναι νέοι ουρανοί και νέα γη, ο Λόγος του Θεού μας παίρνει ήδη από τώρα βόλτα και μας πηγαίνει επάνω για να μας δείξει στο μέσον της πλατείας, λέει, το ποτάμι της ζωής που ρέει. Στο μέσον της πλατείας. Και νεύθεν και κήθεν δέντρα ζωής που φέρουν καρπών για να τρως και να ζεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Η ζωή αυτή εχάθηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Τη ζωή θα την ξαναβρούμε εν αυθονία. Και τώρα έχουμε την πρόγευση και εκείνη την ημέρα εν αυθονία στους ουρανούς. Αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι, οξασμένο το όνομα του Θεού. Απλά τα πράγματα, πολύ απλά, γύρνα στο Χριστό. Πέτα το ανάχωμα, σταύρωσέ το, καταδίκασε την παλιά σου ζωή στο σταυρό. Το ποτάμι θα έρθει, αδύνατο να μην έρθει, γιατί ο Θεός θέλει να το στείλει. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν.

Ναι, Κυριέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας, τη ζωή την αιώνια την οποία μας έδωσες εσύ, και είναι απαρχή και είναι πρόγευση και είναι εγγύηση της ζωής που θα απολαύσουμε σε όλη την έκταση την ημέρα εκείνη, όταν θα διάγουμε αιωνίως στας μονάς του ουρανού με τα σου του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Βάλτε στην καρδιά μας να καρποφορήσουν. Δώσ' μας χάρη να δίνουμε τη μαρτυρία της ζωής έξω στον κόσμο. Και δώσε χάρη ψυχές να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Ζωγόνισε την Εκκλησία σου και μεγαλύνθη τη. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μας είμαστε.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καθώς θα διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο Σου τις τελευταίες αυτές ημέρες, τις οποίες ο Κύριος μας χάρισε, τους τελευταίους αυτούς λόγους, την πορεία του Κύρια αυτήν προς τον θάνατο, αυτήν την θριαμβευτική πορεία, την ιδιότυπη αυτήν, με την οποία ο Κύριος μας ηθέλησε να σφραγίσει το έργο της σωτηρίας για το οποίο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτές τις σκέψεις τις οποίες θα φέρουμε κατ' ενώπιόν σου, εσύ να τις βεβαιώσεις μέσα στις καρδιές μας, να αντιληφθούμε, Κύριε, το βάθος και το νόημα αυτής της πορείας, αυτής της ζωής, αυτού του θανάτου, Κύριε, τον οποίον ο Θεός επέλεξε για τον Υιόν Του, για να μπορέσουμε εμείς να σταθούμε σήμερα κατά ενώπιόν Του, να Τον ομολογήσουμε σαν Πατέρα, να δεχθούμε τον Υιόν Του σαν Σωτήρα, να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από όλην αυτήν, Κύριε, την υπόθεση της θυσίας του Υιού του Θεού του Ζώντος. Μην επιτρέψεις τον διάβολο να μας εκτρέψει σε σκέψεις που είναι ξένες προς το Άγιο θέλημά Σου, αλλά δώσε μας βαθιά επίγνωση του Αγίου θέληματός Σου, να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού και της σωτηρίας την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας εχάρεσε επάνω στο Σταυρό δια του θανάτου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χοροδία θα μας...

από το Μεσσία του Χέντελ. Όταν ο συνθέτης αυτός συνέθεσε αυτόν τον περίφημο ύμνο και όλο το ορατόριο, τα αρχικά λόγια που έβαλε ακριβώς σε αυτό το μέρος που η χοροδία μας χάρισε σήμερα ήταν «Ως τα ουράνια, τώρα ας ακουστεί γιορτινό τραγούδι για τον λυτρωτή». Αυτά ήθελε να γράψει ο Μεσσίας ο Χέντελ. Ο ύμνος μας χάρισε η χοροδία και τα λόγια του είναι μεταγενέστερα. Σήμερα, αδελφοί, θα διαβάσουμε το χρονικό της ημέρας. Αυτόν τον ιδιότυπο θρίαμβο, την είσοδο του Κύριου μας Ιησού Χριστού εις την Ιερουσαλήμ. Το ανάγνωσμά μας θα το πάρουμε από το ΚΑ 21 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και εδάφια 1 έως 17. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγετε εις την κόμη την απέναντι ημών και ευθύς θέλετε ευρύ όνον δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και αν τις σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών. Και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά, τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραής και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Πορευθέντες δε οι μαθητέ και επιείσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από τον δέντρον και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα: «Τις είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον: «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και ότε εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντες εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς: «Είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιο ληστών». Και προσήλθον προς αυτόν τυφλή και χωλή εν το ιερό και εθεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια, τα οποία έκαμε και τους παιδος κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας: «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπων προς αυτόν: «Ακούεις τι λέγου συνούτη?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Ναι, ποτέ δεν αναγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν?» Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και διανεκτέρευσεν εκεί. Η χοροδία θα μας δώσει άλλον ένα ύμνο.

Θα ήθελα να αναγγείλω το πρόγραμμα της ημέρας. Ο Κύριος μας βαδίζει προς την Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει σε αυτήν του την πορεία. Είναι ήδη γνωστό και μας το λέγει ο ίδιος Ευαγγελιστής στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι αποκαλύπτει στους μαθητάς του: «Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωσι και να μαστιγώσωσι και να σταυρώσωσι και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Λόγοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την προηγούμενη ημέρα. Λόγοι προς τους μαθητάς του. Άλλος Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι ο αγαπημένος του μαθητής, ο Πέτρος, προσπαθεί να τον εμποδίσει σε αυτήν την πορεία, την πορεία προς το θάνατο. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός του επισημαίνει ότι πίσω από αυτήν την αγαθή επιθυμία και την προσπάθεια κρύβεται ο διάβολος, ο οποίος θέλει να εμποδίσει το σχέδιο του ουρανίου Πατρός για τη σωτηρία. Το σχέδιο για το οποίο ο Πατέρας ο Ουράνιος έστειλε τον Υιόν του εδώ εις τον κόσμο. Ενεσαρκώθη, περιευλήθη μορφή ανθρώπου, ήρθε σε μας με κατανόηση να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους λόγους του, με σημεία πολλά, αυτά που οι Εβραίοι ζητούσαν, οι Εβραίοι σημείων ζητούσαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έδωσε αυτά τα σημεία. Μάλιστα, η τελευταία εβδομάδα ήταν γεμάτη από θαύματα, από επεμβάσεις που έκανε ο Κύριος μας, με κορυφαίο το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου. Αλλά και πριν ακόμη μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, έδωσε την όραση στον τυφλό Βαρτίμαιο. Όλα αυτά έγιναν γνωστά. Η Βηθανία, στην οποία είχε ταφεί ο Λάζαρος, δεν απέχει από την Ιερουσαλήμ παρά 4-5 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Είναι ανατολικά από την Ιερουσαλήμ, στο δρόμο που έρχεται κανείς από την Ιεριχώ. Ο κόσμος τα έμαθε. Η Ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου που προημερών είχε πεθάνει και όπως λέγαν οι αδελφές του, όζει πλέον, μυρίζει δηλαδή. Όλα αυτά έκαναν γνωστά στον κόσμο, στον λαό της Ιερουσαλήμ, τα θαύματα, την υπερκόσμια αυτή παρουσία αυτού του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας ετοιμάζεται πλέον να μπει στην Ιερουσαλήμ. Και πρέπει να εκπληρωθούν οι γραφές, και οι γραφές λέγαν ότι θα έρθει και θα μπει στην πόλη πράος και ταπεινός στην καρδία, θα κάθεται σε ένα πολλάριον, δεν θα μπει σαν θριαμβευτής βασιλιάς όπως οι Εβραίοι τουλάχιστον τον περίμεναν τον Μεσσία, ούτε σε άρματα, ούτε με δόξες, ούτε με τιμές, ούτε με στρατιωτικά αποσπάσματα και χλαμίδες και περικεφαλές, αλλά πράος επάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Και έτσι ο Κύριος μας μπαίνει στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ο οποίος ήρθε να αναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Τουλάχιστον έτσι τον ήθελε
Και έτσι τον περίμενε ο λαός Ισραήλ. Και ο κόσμος φωνάζει, παραλυρεί, «Οσανά το Υιό Δαβίδ». «Οσανά» είναι λέξεις η οποία προέρχεται από το εβραϊκό «Χω σι α να» και σημαίνει «Κύριε σώσον». Εις δε την μετέπειτα ορολογία σημαίνει «σώσον δι», δηλαδή πρέπει να σώσεις. Εμείς σε περιμένουμε σαν σωτήρα. Έτσι τον έβλεπε ο λαός, σαν σωτήρα. Και ο κόσμος παραλυρεί, στρώνει κάτω τους δρόμους με βάγια, με δάφνες, με κλαδιά δέντρων και εσύστη, λέγει άπασα η πόλης, με το ερώτημα «Τις είναι ούτως?». Οι όχλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Θα μπορούσε και ένας προφήτης να κάνει τα θαύματα αυτά και μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Βίβλο, βλέπουμε ότι πολλοί από τους προφήτας του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη κάναν θαύματα και αναστάσεις νεκρών πραγματοποίησαν. Βέβαια δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε στον κόσμο αυτόν για να εντυπωσιάσει με θαύματα τα οποία είναι ανθρώπινα γεγονότα και έχουν ένα πρόσκαιρο χαρακτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναστήθησαν επέθαναν. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τυφλοί και ανέβλεψαν και αυτοί φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ευεργετήθηκαν με τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήρθαν και φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ήταν όμως ανάγκη να γίνουν όλα αυτά, διότι οι Ιουδαίοι σημείων ζητούσει. Έπρεπε να δώσει τα διαπιστευτήριά του, να τους δείξει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έλκει την καταγωγή του έξω από αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν θα έφταναν μόνο αυτά, διότι είχαν ξαναγίνει, όπως είπαμε, στην οικονομία του λαού Ισραήλ. Δεν ήταν αυτός ο προορισμός του Κυρίου μας. Ο σκοπός ήταν να δώσει εκείνο το υπερκόσμιο, εκείνο που δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος μόνος του να επιτύχει. Τη σωτηρία. Τη σωτηρία από την αμαρτία. Και αυτή η σωτηρία θα υπήρχε το μόνο με τον θάνατον. Ο θάνατος, ο οποίος έχει μία απεχθή όψη για όλον τον κόσμο. Είναι πικρός, είναι απεχθής, είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος δεν το θέλει, το απέφχεται. Και όμως ο θάνατος είναι η γενεσιουργός αφετηρία από την οποία ξεκινάει η αληθινή ζωή. Αυτό το βλέπουμε και στη φύση ακόμη. Ο σπόρος, ο οποίος έχει εγκλωβισμένη μέσα του όλη τη δύναμη και τη σοφία που έβαλε ο Θεός, ώστε αυτό το μικρό κομματάκι να γίνει αργότερα ένα μεγάλο δέντρο, καρποφόρο, ευλογημένο, να ζήσει, να χορτάσει τον άνθρωπο, ο σπόρος αυτός δεν θα εκπληρώσει τον προορισμό του εάν πρώτα δεν αποθάνει, εάν δεν μπει μέσα στη γη. Αυτό ήταν το νόημα της θυσίας. Και η θυσία βλέπουμε ότι έχει περάσει μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους απ' αρχής σαν στοιχείο
ηλασμού σαν στοιχείο απολυτρώσεως και το βλέπουμε σε όλους τους λαούς και τους πρωτογόνους ακόμη και σήμερα ακόμη υπάρχουν σε ορισμένους λαούς ανθρωποθυσίες. Αλλά είναι δυνατόν με μία κοινή θυσία να επέλθει το γεγονός της σωτηρίας? Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι με τη θυσία μπορούν να εξευμενήσουν τον Θεό. Ωραία, τον εξευμένησαν, έτσι και οι αρχαίοι Έλληνες βάλαν τον αρχιστράτηγο, τον Αγαμέμνονα, εθυσίασε την κόρη του την Ιφηγένεια και σταμάτησε ο άνεμος που τους εμπόδισε και εξέπλευσαν προς την Τρία ένα γεγονός. Και εκεί σταματάει. Η θυσία όμως του Υιού του Θεού παίρνει μία άλλη διάσταση. Έρχεται να καταργήσει τον θάνατο. Έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Κάτι το πρωτόγνωρο. Κάτι για το οποίο πάσχιζαν όλοι οι λαοί να διαγνώσουν και όλες οι θρησκείες, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν ποτέ εις το αληθινό νόημα της θυσίας. Η θυσία έπρεπε να προέλθει από τον ουράνιο πατέρα. Έτσι την ηθέλησε. Έτσι τη σχεδίασε. Ήταν τόσο το βάρος της αμαρτίας την οποία κουβαλούσε ο άνθρωπος από την εποχή της δημιουργίας που έπρεπε να γίνει ένα υπερκόσμιο γεγονός για να καταργηθεί η αμαρτία και οι συνέπειές της και να ανοίξει πλέον ο δρόμος της επιστροφής του ανθρώπου εις την αγκαλιά του ουρανίου πατέρα. Έτσι τον ηθέλησε ο Θεός τον άνθρωπο. Έτσι τον έφτιαξε. Έτσι τον αγάπησε. Έτσι τον τοποθέτησε στην Εδέμ του Παραδείσου για να τον έχει πάντα κοντά του. Και η θυσία του Υιού του Θεού αυτήν τη δυνατότητα έχει. Όχι απλώς μια συγχώρηση αμαρτιών. Δεν λέει τίποτα αυτό. Κάτι πολύ περισσότερο. Κάτι πολύ ευρύτερο. Κάτι πολύ αιώνιο. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα. Μας λέει η Αποκάλυψη και μας δίνει εκείνη την υπέροχη σκηνή. Ποια θα είναι η ζωή του ανθρώπου επάνω εις τον ουρανό? Οι άνθρωποι ντυμένοι με τα λευκά ημάτια θα στέκονται απέναντι εις τον Θεό και λέγει θα θεώνται, θα βλέπουν τον ουράνιο πατέρα και αυτή θα είναι η μεγίστη ευτυχία τους, η μακάρια ευχαρίστησή τους, το να βλέπουν ως ενώπιον τον ουράνιο πατέρα. Όταν ο Μωυσής ηθέλησε να ειδεί τον Θεό, του είπε δεν ξέρεις τι ζητάς και τον έβαλε εκεί στο όρο Σινά σε μια κόχη ενός βράχου και πέρασε μπροστά του η δόξα του Θεού, αλλά η ανθρώπινη φύση του δεν μπόρεσε να ανθέξει αυτό το θέαμα και αποψύχησε η καρδιά του από τον φόβον. Επάνω εις τον ουρανό δεν θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος λυτρωμένος, σωσμένος, δικαιωμένος πλέον, ανέγκλητος, όπως είπε ο αδερφός ο Σώτης προηγουμένως, ανέγκλητος. Ξέρετε τι θα πει έγκληση στα νομικά? Εγκαλώ σημαίνει κατηγορώ κάποιον και το βάζω εις τη φυλακή. Εγώ διότι το θέλω, εγκαλώ. Και υπάρχουν αδικήματα εις τον ποινικό νόμο τα οποία λειτουργούν μόνο με την θέληση αυτού ο οποίος αδικήθηκε. Τα διεγκλήσεως διοκόμενα εγκλήματα. Υπάρχουν και τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, αυτά τα οποία διώκει η πολιτεία. Εμείς είμαστε στην κατηγορία την δεύτερη,
την βαρύτερη, διότι έχουμε επάνω μας την διαμένουσα αμαρτία, η οποία δεν μπορεί να συνταυτιστεί με την αγιότητα του ουρανίου Πατρός. Ήταν ανάγκη ο Κύριος μας να πορευθεί εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν ανάγκη να περάσει από το μαρτύριο αυτό του θανάτου, να πει τους 7 λόγους του Σταυρού επάνω εκεί, στο μαρτύριό του. Λόγοι ανθρώπινοι. Τους υπαγόρευε η ανθρώπινη φύση του ανθρώπου, η οποία έτσι λειτουργούσε μέχρι τη στιγμή που θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο και θα απεκαθίστατο εις την δόξα του επάνω εις τον ουρανό. Πριν πει εις την Ιερουσαλήμ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εστάθηκε και έκλαψε επί την πόλη αυτήν. Ήθε να εγνώριζες τα συμβαίνοντα προς σωτηρία σου. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αυτή η οποία φωνεύει τους προφήτας. Και κανείς προφήτης δεν μαρτύρησε έξω από αυτήν. Σε αυτή την πόλη του θανάτου ο Κύριος μας μπαίνει θριαμβευτής κατά τον κόσμο. Η καρδιά του όμως είναι περίλυπη. Ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Έχει να λουστεί επάνω του όλη την αδικία των ανθρώπων. Να φορτωθεί επάνω του όλη την αμαρτία. Αυτός και μόνον αυτός με αυτό το γεγονός του θανάτου καλείται από τον ουράνιο Πατέρα να δώσει την λύση, την απελευθέρωση, την δικαίωση την οποία ο άνθρωπος τόσο πολύ επιζητεί. Και μόνον αυτός μπορούσε να την δώσει. Διότι μόνον αυτός είναι το αναμάρτητος. Διότι αυτός εξελέγει από τον ουράνιο Πατέρα να εκπληρώσει αυτό το έργο της σωτηρίας. Και έσπευε αυτός προς την Ιερουσαλήμ. Λέγει ο Λόγος του Θεού στο αρχαίο κείμενο «Δι αυτόν γενέστε εις Ιερουσαλήμ». Πρέπει αυτός να πορευθεί και να πάει εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν κανονισμένα. Λειτουργούσε εδώ ο ουράνιος χρόνος. Ο χρόνος ο οποίος δεν επιδέχεται ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση. Όταν ο Κύριος μας έχει το δείπνο με τους μαθητάς, το τελευταίο αυτό δείπνο, λέγει στον Ιούδα που εγνώρισε ότι ήτο αποφασισμένος να τον καταδώσει εις τις αρχές, και έτσι έπρεπε να γίνει, ό,τι έχεις να κάνεις, να το κάνεις το ταχύτερον. Διότι έπρεπε εις τον χρόνο των προσδιορισμένων ο Κύριος μας να αποθάνει. Στον χρόνο αυτών των προσδιορισμένων έπρεπε να γίνει η έκλειψη του ηλίου. Εμπήκε ξαφνικά η σελήνη ανάμεσα στον ήλιο και τη γη και επί 3 ώρες έπεσε σκότος εις το πρόσωπο της γης. Τα γράφεται εις τα αστρολογικά δεδομένα. Ήταν ένα έκτακτο αστρολογικό γεγονός και γένετο και επετράπη να γίνει από τον ουράνιον Πατέρα για να καταδείξει ακριβώς το μέγεθος και τη σημασία που θα είχε ο θάνατος του Υιού του επάνω εις τον Σταυρόν. Επίσης ή το προσδιορισμένο να γίνει και ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός, ένεκα του οποίου εσχίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα 2 και βγήκαν οι αποθανόντες από τα μνήματά του μέσα εις την πόλη της Ιερουσαλήμ. Γεγονότα, αδελφοί, τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα εις την ιστορία της Βίβλου και δεν αμφισβητούνται.
έπρεπε ο Κύριος μας να βαδίσει. Ποιος είναι αυτός? Ο λαός, ο απλός λαός, λέγει αυτός είναι προφήτης. Είναι ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Οι αρχιερείς όμως και οι γραμματείς, καθώς έβλεπαν τα θαυμάσια τα οποία έκαμε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τα θαύματα και όλα τα παιδιά τα οποία έτρεχαν γύρω του, αγανάκτησαν. Και ο Κύριος μας τους λέγει, δεν γνωρίζετε από τα σγραφάς ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεση? Για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τα παιδιά είχαν μία ξεχωριστή σημασία. Και σε άλλο περιστατικό θα πει πάλι στους γραμματείς, αφήστε τα παιδιά να έλθουν σε μένα, διότι σε αυτά ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Και ο Κύριος μας μπαίνει μέσα εις το ναό, εκεί θεωρεί ότι είναι ο οίκος του και διώχνει από εκεί τους αργυραμιβούς, όλους αυτούς τους εμπόρους της πίστεως, και παίρνει ένα βούρδουλα, ένα φραγγέλιο και τα σαρώνει όλα και καθαρίζει τον τόπον, διότι ο ίδιος είπε, είναι γραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, και έτσι θα ονομάζεται, ενώ εσείς τον κάνατε σπήλαιον ληστών. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να προσφέρει την ειρήνη που χρειαζόταν ο άνθρωπος με τον Θεό. Και ομιλώ για αυτήν την ειρήνη που ο άνθρωπος χρειάζεται εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ που έχει να παλέψει με τον κόσμο της αμαρτίας. Εδώ που έχει να αντιπαλεύσει με τον καθημερινό πειρασμό, με τις δυσκολίες της ζωής, με την αρρώστια, με το θάνατο, με τις ηθικές και με τις υλικές αυτές αντιξοότητες οι οποίες δηλητηριάζουν καθημερινά τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει ειρήνη σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, στη διαδρομή της κάθε ημέρας και της κάθε ώρας. Να έχει ειρήνη με τον Θεό και τη βεβαιότητα ότι ο ουράνιος πατέρας είναι μαζί του πάσα στα στιγμάς της ζωής του. Αυτή είναι η πρακτική αξία της εν Χριστώ σωτηρίας. Επάνω εις τον ουρανό δεν υπάρχει ο διάβολος, δεν υπάρχει ο πειρασμός. Εκεί είναι δεδομένα, τακτοποιημένα. Ο κάθε άνθρωπος επάνω εις τον ουρανό θα έχει πάρει κατά το μέτρο της πίστεώς του, της αφοσιώσεώς του και του έργου το οποίο έχει να κάνει εδώ εις τον κόσμο, θα πάρει τη μισθαποδοσία σου. Σε αυτόν που έδωσε πολλά χαρίσματα θα του ζητήσει πολλά, και αν του έδωσε πέντε και τα εργάστηκε αυτά και έκανε δέκα, του λέγει επάνω εις τον ουρανό, θέλω σε καταστήσει επί δέκα πόλεων. Στον άλλον λιγότερα, θα αρνηθεί όμως εκείνον ο οποίος δεν θέλησε να αξιοποιήσει το χάρισμά του, εκείνος ο οποίος αρνήθηκε εις τον κόσμο αυτόν να μιλήσει για τον Χριστό, επήρε, νόμιζε ότι επήρε τη σωτηρία για τον εαυτό του και είναι καλά, είναι τακτοποιημένος με τη συνείδησή του, εκπληρώνει τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, τα τυπικά, κάνει και εκείνα τα ορισμένα έργα εκ του περισσεύματος της οικονομίας του και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λύσει το πρόβλημα της σωτηρίας του. Ήξερα κάποιον ο οποίος ήταν μέγας έμπορος, έκαμε ανώνυμον εταιρεία
κυκλοφόρησε μετοχές στο χρηματιστήριο, εσκούπισε εκατομμύρια εκατομμυρίων από τα πορτοφόλια των ανθρώπων και στο τέλος έκλεισε. Περί τα τέλη της ζωής του απήλθε τώρα, έκτισε κάπου εδώ κοντά στην Αττική ένα μοναστήρι και ζήτησε μάλιστα να ταφεί μέσα στο μοναστήρι. Και φυσικά και οι μοναχοί και οι άλλοι αρμόδιοι της Εκκλησίας του κάναν αυτή τη χάρη του μεγάλου ευεργέτου. Έτσι οι άνθρωποι νομίζουν ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του προς τον ουράνιον πατέρα. Μου έλεγε ένας αδελφός, ο οποίος υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα, το τι διώξεις, το τι παρεξηγήσεις υπέστη στην υπηρεσία του δια την μαρτυρία του, ήταν το κάτι άλλο. Στο τέλος όμως δικαιώθηκε, αποκαταστάθηκε και ο Κύριος τον συνέστησε σε όλον τον κόσμο στους ανωτέρους. Μία τέτοια εμπειρία επέτρεψε ο Κύριος και σε μένα να περάσω εκεί που εργαζόμουν ως νομικός σύμβουλος σε μία τράπεζα. Ήμουν το σημείο το αντιλεγόμενο. Ποιος είναι αυτός? Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους τους χριστιανούς μέσα εις τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός? Θυμούμαι, μικρός ήμουνα στο γυμνάσιο του Βόλου, μόλις είχα πάει από Θεσσαλονίκη, έβλεπα ένα παράξενο παιδί εκεί να κινείται και όλοι λέγαν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σαν και εμάς. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Είχε μία σφραγίδα τελειότητος κατά άνθρωπον θα μπορούσα να πω. Κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει διέφερε από μας τους άλλους. Ήταν αδελφοί ο Απόστολος Προυσαέας, ο οποίος τώρα είναι εν Κυρίω. Αυτά το 1938. 10 χρόνια αργότερα, το 1948, τον βρήκα στην οδό Λυκούργου. Του λέγω, εσύ είσαι εκείνος στο Βόλο, ο απόκοσμος, ο Ευαγγελιστής, όπως λέγανε άλλοι, εγώ μου λέγει. Και δόξα τω Θεώ, μας χάρισε ο Κύριος μια συνεργασία σχεδόν μισού αιώνος με τον Απόστολο, έκτοτε ευλογημένη συνεργασία. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος της πίστεως. Έτσι τον θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγινε το έργο αυτό της σωτηρίας επάνω εις των σταυρών. Για να γίνουμε ακριβώς τέτοιοι, να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να μας ξεχωρίζουν. Όχι για τίποτα άλλο. Για την πίστη μας. Για την καθαρότητα της ζωής μας. Για την καρδιά μας. Γι' αυτό το κάτι άλλο που έχει ο χριστιανός επάνω του. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ για αυτό το σκοπό. Μία πορεία η οποία δεν έχει γυρισμό. Μία πορεία η οποία κατά κόσμον ήταν θριαμβευτική. Με άλλο πνεύμα τον υποδεχόταν ο κόσμος εκεί την ώρα της εισόδου του και με άλλο πνεύμα ο Κύριος μας ευάδιζε προς την Ιερουσαλήμ. Έκλαψε επ' αυτήν, λέγει ο Λόγος του Θεού. Διότι ήξερε τι θα συμβεί. Και το πικρότερο απ' όλα ήταν εκείνη η τρομερή η δίκη. Η δίκη, η επέσχυντη εκείνη η δίκη την Πέμπτη στο συνέδριο. Η δίκη στην οποία κατηργήθησαν όλες οι δικονομικές εγγυήσεις οι οποίες εν πάση περιπτώσει ίσχυαν εις το δίκαιο το Ιουδαϊκό και με τις οποίες έπρεπε να δικαστεί. Καταργήθηκαν όλα αυτά. Και μόνο διότι ο Κύριος μας είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έφτασε αυτό για τους αρχιερείς και τους συνέδρους να τον καταδικάσουν εις θάνατον. Θάνατον σταυρού.
θάνατον για τον οποίον δεν είσχε ούτε ακόμη η χάρις, την οποία εξάλλου την προσέφερε ο Πόντιος Πιλάτος. Έπρεπε ατένκτος να οδηγηθεί εις τον σταυρόν και εις τον θάνατον. Αλλά πίσω από τον θάνατο εκρύβεται ένα άλλο πιο μεγαλειώδες γεγονός, η Ανάσταση. Η Ανάσταση, αυτή η οποία αποτελεί και την αφετηρία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Αυτή δια της οποίας εμείς τώρα έχουμε πλέον ελεύθερη την είσοδο προς τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε το κήρυγμά μας θα ήταν μάταιο και η πίστης μας δεν θα είχε κανένα περιεχόμενο, διότι και αυτός θα ήρθε, το θα έφευγε, όπως φύγαν και τόσοι και τόσοι άλλοι μάρτυρες κάποιας ιδεολογίας, κάποιας πίστεως ετελεύτησαν εις αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επισφραγίζεται με την Ανάσταση, με την Ανάληψη, με την πορεία επάνω εις τον ουρανό, με την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος και με την ορμητική αυτή πορεία με την οποία ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Χριστού. Έλεγε ο Ναπολέον στην εξορία του τους πικρούς εκείνους λόγους. Εγώ, λέγει, είχα στρατιές και με αυτές ενίκησα αλλά και ενικήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος χωρίς στρατιές, χωρίς τίποτα, κατέκτησε όλων των κόσμων. Με τι? Με το θάνατό του. Με τη σωτηρία την οποία προσέφερε διά του θανάτου του. Γι' αυτό ο Κύριος μας μπήκε εις την Ιερουσαλήμ. Για να έχουμε σήμερα εμείς αυτή τη δυνατότητα να στεκόμαστε εδώ κατενόπιον του Θεού, να τον αποκαλούμε Πατέρα, να ξέρουμε τις ευεργεσίες τις οποίες έκανε για μας, την κληρονομία την οποία μας έδωσε επάνω εις τον ουρανό, μας έκανε, λέει, συγκληρονόμους του Χριστού επάνω εις τον ουρανό. Άραγε δεχθήκαμε αυτήν την δωρεάν. Κληρονομία, αδελφοί, σημαίνει προσφέρω, αλλά πρέπει και αυτός εις τον οποίον προσφέρω να δεχθεί, διότι υπάρχει η δυνατότητα της αποποιήσεως, όπως και η δωρεά. Προσφέρω, αλλά εσύ δέχεσαι. Όταν δεχθείς, τότε συγκλίνουν δωρητής και δωρεοδόχος και τότε γίνονται ένα και τότε πραγματοποιείται αυτό το ευλογημένο γεγονός που λέγεται δωρεά. Δεν θα έλεγα ότι είναι κληρονομία. Είναι μία δωρεά, αλλά μία δωρεά η οποία έχει διαχρονική διάρκεια. Η δωρεά είναι στιγμιαίο γεγονός. Προσφέρω, παίρνεις, παίρνω. Δεν το πήρες, την έχασες. Η προσφορά του Θεού, η κληρονομία όπως λέγεται, είναι μία διαρκής δωρεά. Ο Κύριος μας περιμένει, μας προετοιμάζει, μας πληροφορεί, μας διδάσκει κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία της ζωής μας. Τον δεχθήκαμε, συνετελέστη το γεγονός της σωτηρίας. Δεν τον δεχθήκαμε, τον αποποιηθήκαμε, θα βαδίσουμε τον ερημικό δρόμο της απώλειας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί, διότι σήμερα είμαστε εδώ εις αυτόν τον χώρο, όπως και τόσοι άλλοι αδελφοί μας στα πέρατα της γης, οι οποίοι μπορούν να ομολογήσουν ότι εδέχθησαν τη σωτηρία του Χριστού, εδέχθησαν τον θάνατο του Χριστού επάνω εις τον Σταυρό. Αμήν. Η χωροδία...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: μας, ο Θεέ μας, για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου και για τη χάρη Σου σε μας. Πλήρης η ουρανή της δόξης Σου και εμείς προσκυνητές Σου, λατρευτές Σου ταπεινοί, ερχόμεθα και νου ενώνομαι τις φωνές μας με τα ουράνια όντα που σε λατρεύουν, σε δοξάζουν, σε μεγαλύνουν, ο Θεέ μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου, την οποία έδειξες εν Χριστώ Ιησού σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το έργο του Σταυρού του Χριστού, για το αίμα της λύτρωσης. Σε ευχαριστούμε για τον εξυλασμόν. Σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα Σου το Άγιο, το οποίον ήλθε και κατοικεί στις καρδιές όλων εκείνων οι οποίοι επίστεψαν εις τον Υιόν Σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί η μέρα η σημερινή είναι η μέρα λατρείας του προσώπου Σου και η μέρα δοξολογίας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς κάθε παρόμοια εκκλησία συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε τους πιστούς Σου να στηρίξεις, να καλέσεις σε συναγερμό λατρείας το πρόσωπό Σου και παρακαλούμε ακόμα να ελεήσεις και τους υπολείπους ανθρώπους, το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις τη χάρη την ειδική Σου σε μετάνοια ειλικρινή και στροφή σε Σένα. Παρακαλούμε πολύ σε όλα τα έθνη της γης να κάνεις έλεος, στο λαό των Ισραήλ να τον φέρεις τους δεσμούς της Διαθήκης, την παγκόσμια εκκλησία Σου. Παρακαλούμε πολύ να την ευλογήσεις και να την προετοιμάσεις για την ημέρα της μεγάλης συνάντησης μαζί με τον Κύριον Ιησού Χριστόν, για να δούμε και να γνωρίσουμε το πρόσωπό Του από κοντά και να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία Του. Μείνε τώρα μαζί μας, ευλογήσέ μας, κύκλωσέ μας με τους αγγέλους Σου και το Πνεύμα Σου το αγαθό να μας οδηγήσει στην λατρεία του προσώπου Σου και στην χαρά μπροστά στην παρουσία Σου. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Το όνομά Του μας είναι πολύ αγαπητό, διότι ομολογουμένως συνδέομεθα πολλά χρόνια σε πολλές συνελεύσεις έξω και έχει έρθει και στο Σούνιο κατ' επανάληψη στις συνελεύσεις που έχουμε κάνει των αδελφών μας, των αδελφών εκκλησιών στο Σούνιο, και ήταν πολύ αγαπητό σε όλους μας. Αδελφός Γκώστα Χέτσπερ.
1: Chera, dear brethren and sisters.
0: Not Swedish? Όχι Swedish.
1: I tried, but it didn't work.
0: Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εγγλέζικα.
1: I have a warm greeting from your brothers and sisters in Sweden.
0: Έχω ένα πολύ θερμό χαιρετισμό για σας από τους αδελφούς σας και τις αδελφές σας της Σουηδίας.
1: Of course, it is a little colder in Sweden than here.
0: Βέβαια, στη Σουηδία είναι περισσότερο κρύο παρά εδώ. Πιο κρύα τα πράγματα εκεί παρά εδώ.
1: But I can assure you that there are warm feelings for you in our churches.
0: Αλλά όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν πολύ θερμά αισθήματα στις εκκλησίες τις δικές μας για σας.
1: So many of our members in the different congregations have visited you.
0: Πολλά μέλη από τις συναθρήσεις μας στη Σουηδία σας έχουν επισκεφτεί ήδη.
1: And have learned to really appreciate it, such as I and my wife have.
0: Και έχουν μάθει να εκτιμούν πραγματικά, όπως και εγώ με την σύζυγό μου, να εκτιμούν, να σας εκτιμούν όλοι.
1: And then we have had visitors from your country, such as Thanos and Kathy.
0: Και έχουμε, λέει, επισκέψεις από τη χώρα σας, όπως ο αδελφός Θάνος και η Κέτη.
1: So, we really feel that we are one in Christ.
0: Πραγματικά αισθανόμεθα ότι είμεθα θερμά...
1: One in Christ.
0: One in Christ, ένα in Χριστό.
1: Some of you will be old enough as I am to remember Augustinus Caius.
0: Ίσως μερικοί από εσάς παλαιότεροι να μπορείτε να θυμηθείτε τον άλλοτε πρόεδρο των Covenant Εκκλησιών, τον Αυγουστίνο Κέγερ.
1: He was the man that in all the different nations in Europe searched and found the people out of the revival that have the same same view on the church.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έψαξε σε διάφορες χώρες να βρει τους πιστούς εκείνους οι οποίοι προέρχονται από μια αφύπνιση, αναζωπήρωση μέσα στις εκκλησίες. Και είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος έγινε και ο σύνδεσμος όλων αυτών. Ήταν πολύ φίλος του αδελφού Μεταλινού.
1: I think it is more than 50 years since he came here and met brother Metalinos and brother Kateroulis.
0: Και εδώ και 15 περίπου χρόνια, no, 15.
1: 50.
0: Εδώ και 50 χρόνια είχε έλθει και είχε συναντήσει τον Μεταλινό, τον αδελφό Καρτερούλη και ήταν φίλος τους.
1: And since then we have had the communication all the time.
0: Και έτσι έχουμε λέει επικοινωνία έκτοτε.
1: I can tell you that when we had our 100 years jubilee in Sweden 10 years ago, our brother Carbonis and sister Katie wasn't with us.
0: Και ακόμα σας βεβαιώνω ότι πριν μερικά χρόνια που είχαμε το Ιωβιλέο στην Σουηδία, δηλαδή τα 100 χρόνια από την ίδρυση των Σουηδικών Εκκλησιών και είχαν μεγάλες γιορτές, πραγματικά πολύ ωραίες γιορτές, είχαν έρθει από την Αφρική, από την Ιαπωνία, από τις ιεραποστολές τους, κόσμους, χοροδίες κλπ. Είμαστε μαζί με την Κέτη εκεί, καλεσμένοι.
1: Our then Prime Minister Olof Palme was with us in the celebration.
0: Και τότε, σε εκείνη τη γιορτή του Ιωβιλέου, ήταν και ο Πρωθυπουργός μας, ο Όλαφ Πάλμε, τότε.
1: And I introduced brother Carbonis to Olof Palme, and they had a little discussion about Greek and Swedish, Sweden together.
0: Και με εισήγαγε, με συνέστησε στον Πάλμε, τότε στο Ιωβιλέο, και είχαμε μια μικρή συζήτηση με τον Πάλμε, εγώ με τον Πάλμε, περί Ελλάδος και των εκκλησιών μας.
1: I only will take one picture out of this.
0: Of
1: the remembrance of the
0: Έχω πάρει μια φωτογραφία εκείνης της συναντήσεως με τον Πάλμε, που είμαι εγώ με τον Πάλμε και συζητούμε, κρατάει φωτογραφία.
1: When he had been killed in the street.
0: Κρατώ μάλλον. You have a picture of the killing?
1: No. When he was killed, the day after,
0: yeah.
1: It came a little girl.
0: Oh, την μέρα λέει, που πέθανε, την επομένη, ήλθε στον τόπο της εκτελέσεως του Πάλμε, μια μικρή κοπέλα.
1: With a flower.
0: Με τα λουλούδια της να τα προσφέρει.
1: And she had written on a paper.
0: Και είχε γράψει σε ένα χαρτί, η κοπέλα αυτή,
1: Why did you kill my dove of peace?
0: Γιατί εσκοτώσατε το περιστέρι μου της ειρήνης. Γιατί εσκοτώσατε το περιστέρι μου της ειρήνης.
1: And it is how we feel about this in Sweden.
0: Και έτσι αισθανόμεθα εμείς στην Σουηδία.
1: But now I will bring you a greeting from our Lord Jesus Christ.
0: Αλλά ας είναι, τώρα θα σας φέρω ένα χαιρετισμό από το Λόγο του Κυρίου.
1: A very short passage.
0: Ένα πολύ μικρό χαιρετισμό.
1: When Jesus met his pupils after the resurrection on the mountain in Galilee.
0: Όταν ο Κύριος συνήντησε τους μαθητάς του στο όρος στη Γαλιλαία μετά την Ανάσταση.
1: He finished his words, as it is said in St. Matthew 28, the last verse, the 20th verse.
0: Είχε τελειώσει το έργο του, όπως λέγει, στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο το 28, κεφάλαιο 28 και εδάφιο 20.
1: You know it by heart.
0: Το θυμόσαστε, ασφαλώς.
1: I am with you always, even to the end of the world.
0: Είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι την τελείας του αιώνος.
1: I hope you will realize today those words as a personal greeting from our Lord Jesus Christ.
0: Και πιστεύω ότι και σήμερα νιώθετε αυτά τα εδάφια, αυτά τα λόγια σαν ένα προσωπικό χαιρετισμό εκ μέρους του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: When he gave his pupils this promise, he said, "Remember."
0: Όταν έδωσε αυτήν την πρόφεση.
1: No, he said, "Remember."
0: είπε, όταν είπε τα λόγια αυτά στους μαθητάς, είπε, ενθυμίστε.
1: I am with you.
0: Είμαι πάντοτε μαζί σας.
1: Even to the end of the world.
0: Και μέχρι τέλους, μέχρι του τέλους του, του κόσμου, συντελείας του αιώνος.
1: We always have times when we feel lonely.
0: Πολλές φορές αισθανόμεθα να είμαι τα μόνη.
1: And it can be so in all our life.
0: Και έτσι μπορεί να γίνει, να συμβεί και σε όλη τη ζωή μας.
1: A worker can feel lonely in his daily work.
0: Ένας εργάτης, επί παραδείγματι, μπορεί να νιώθει μόνος, μοναξιά, στο ημερήσιο έργο του, στην εργασία του.
1: And a little child can feel lonely in his or her school.
0: Και το μικρό παιδί ακόμα μπορεί να νιώθει τη μοναξιά στο σχολείο του.
1: And wherever we are, we can feel as I am the most lonely man or woman in the world.
0: Και μπορούμε να νιώθουμε λοιπόν ότι είμαστε μόνοι, οι μόνοι άνθρωποι, μόνοι να νιώθουμε τη μοναξιά μας σαν άνδρες και γυναίκες μέσα στον κόσμο.
1: And worse it is if the one closest to us will leave us.
0: Και όταν ακόμα κάποιος είναι πολύ κοντά σε εμάς, μπορεί να μας εγκαταλείψει βεβαίως και να νιώθουμε πάλι μοναξιά.
1: I have learned as a pastor through all the years how completely lonely a man can be when his wife has died or a wife when his man has died.
0: Το γνώρισα αυτό το πράγμα σαν πάστορας για πολλά χρόνια στη Σουηδία. Πόσο ένας άντρας μπορεί να νιώθει μόνος του, παρόλο ότι είναι παντρεμένος από τη γυναίκα του, και μια γυναίκα να νιώθει μόνη τη μοναξιά, παρόλο ότι είναι παντρεμένη.
1: I have learned to say, I don't understand your situation.
0: I don't understand. Δεν μπορώ να καταλάβω την καταστασή σας.
1: Because I have never realized it myself.
0: Διότι εγώ δεν είχα πραγματικά νιώσει κάτι ανάλογο μέσα μου.
1: And we all sometimes just have to sit together and be quiet.
0: Και πολλές φορές ήταν ανάγκη να καθίσουμε και να κοιταζόμαστε ήσυχοι, χωρίς δηλαδή να μπορώ να αντιδράσω σε αυτή την κατάσταση.
1: As to the moment when the one lonely man or woman can speak a few words.
0: Και εμένα με σιωπηλεί μπροστά σε αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετώπιζε το πρόσωπο για κάμποσα λεπτά, έως ότου αυτός ανοίξει το στόμα του για να μιλήσει και να πει ακριβώς την κατάστασή του.
1: Here Jesus comes with his wonderful word, remember.
0: Αλλά όμως ο Κύριος έρχεται με αυτά τα θαυμάσια λόγια και μας λέει, θυμηθείτε ότι είμαι μαζί σας.
1: Jesus Christ is here by the Holy Spirit.
0: Ο Κύριος παρίσταται ανάμεσά μας με το Πνεύμα του το Άγιο.
1: Before his death and resurrection, he said to the pupils, "I am going to leave you."
0: Πριν φύγει και πριν αποθάνει, πριν αναστηθεί, είχε πει, "Δεν θα σας αφήσω μόνους."
1: But I will not leave you alone in the world.
0: Ναι, δεν θα σας αφήσω μόνους στον κόσμο.
1: I will send you the Helper.
0: Θα σας στείλω εκείνον τον Παράκλητο.
1: You can translate it different ways. You know the word better than I.
0: Τη λέξη καλύτερα από μένα, ο Παράκλητος.
1: The Englishman sometimes translated the Comforter.
0: The Comforter, ο Παρηγορητής, ο Παράκλητος.
1: Or the Counselor.
0: Ή ο Σύμβουλος.
1: Someone to defend us.
0: Κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει να μας υποστηρίξει.
1: Even if we should be in the court.
0: Ακόμα και όταν ήμεθα στο δικαστήριο, αναλαμβάνει αυτός να μας παρασταθεί.
1: And this promise is given to all the followers of Christ.
0: Και η υπόσχεση σε αυτή δίδεται προς όλους τους πιστούς του Ιησού Χριστού.
1: But also to the whole world.
0: Και ακόμα και για όλο τον κόσμο είναι εκείνος βοηθός.
1: Peter said on the day of Pentecost, this is the fulfillment of the prophecy of Joel.
0: Ο Πέτρος είπε την ημέρα της Πεντηκοστής, αυτή είναι η εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ.
1: I will pour out my spirit over all flesh.
0: θα εκχαιώ το πνεύμα μου, θα εκχύσω το πνεύμα μου εις πάσα σάρκα.
1: And it means that this we live in the time of the Spirit, the Holy Spirit.
0: Αυτό σημαίνει ότι ζούμε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος.
1: As we live in the time of the victory of Lord Jesus Christ.
0: Ζούμε στην περίοδο της νίκης και του θριάμβου του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: We live in the time of the church as the body of Christ in the world.
0: Ζούμε στην εποχή που υπάρχει η Εκκλησία και ζει και δράει η Εκκλησία σαν σώμα του Χριστού.
1: We live in the time of Christian mission all over the world.
0: Ζούμε στην εποχή που οι ιεραποστολές, οι χριστιανικές ιεραποστολές δρούν σε όλο τον κόσμο.
1: But the miracle in all this is that Jesus says, "Remember, I am with you."
0: Αλλά το πιο θαυμαστό από όλα είναι το γεγονός ότι ο Κύριος βεβαιώνει ότι είμαι μαζί σας.
1: This is just my message today.
0: Αυτό ήθελα να σας φέρω σαν χαιρετισμό σήμερα.
1: My friend Tove Thorsson and I will leave Athens on Thursday.
0: Εγώ και ο φίλος μου, ο κύριος Thorsson, θα φύγουμε την Πέμπτη.
1: And we will say to our friends, goodbye, see you again someday.
0: Και μπορούμε να πούμε γεια σου στο φίλο μας.
1: We will say goodbye to you.
0: Θα μας πει γεια σου και θα σας δω κάποια μέρα πάλι.
1: Goodbye, see you again.
0: Yeah, yeah, please, if you like.
1: But Jesus never say goodbye.
0: Αλλά, εγώ και ο φίλος μου θα σας πούμε κάποτε, θα σας πούμε γεια σας. Κάποτε μπορεί να σας ξαναδούμε, αλλά ο Ιησούς δεν λέει ποτέ γεια σας.
1: He never say goodbye, see you again someday.
0: Δεν λέει ποτέ γεια σας, θα σας δούμε κάποτε πάλι.
1: He says, I am with you always.
0: Αλλά λέει αντιθέτως, είμαι πάντοτε μαζί σας όλα στα σημέρα.
1: Amen.
0: Amen.
1: Thank you.
0: Η χορόδια μας θα λένε λίγο.

από έναν ψαλμό, τον Ρο Ιώτα Αλφα, ψαλμό του Δαβίδ. Κύριον, θέλω εξυμνή των Κύριων εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη, μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ιδινωμένων εις αυτά. Ένδοξον και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού, ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών, θέλει εν θυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού. Ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμη των έργων αυτού, για να δώσει εις αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αληθινέ πάσε εντολέ αυτού, εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού, διόρισε την διαθήκη αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουν συσύνεσιν καλή, η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Σήμερα, αδελφοί, είναι Πρωτομαγιά και ο κόσμος γιορτάζει. Και είναι η γιορτή των λουλουδιών και της εργατιάς. Και οι δύο αυτές γιορτές δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Η μία είναι παλιά ειδωλολατρική γιορτή, η γιορτή των λουλουδιών, και η άλλη είναι μια σύγχρονη γιορτή, και προπαντός δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους του Θεού, με τους ανθρώπους της πίστης, ίσως θα νόμιζε κανείς. Αλλά όμως, ειδικώ με μας έχουν σχέση οι δυο αυτές γιορτές. Και η γιορτή των λουλουδιών και η γιορτή της εργατικής πρωτομαγιάς. Θα μου πείτε γιατί. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι Άγιοι του Θεού είναι οι μόνοι, οι άνθρωποι του Θεού, οι μόνοι που μπορούν να εκτιμήσουν την δημιουργία του Θεού και να καταλάβουν το νόημα το οποίο έχουν και το ρόλο που παίζουν τα λουλούδια μέσα στη δημιουργία. Έρχονται να μας δείξουν το μεγαλείο του Θεού μας. Έρχονται να μας δείξουν το έργο το δημιουργικό το δικό Του. Έρχονται να μας δείξουν τη σοφία Του, την ποικιλία την οποία έχει απλώσει μέσα στην δημιουργία, στη φύση. Σταματάμε μπροστά στα χρώματά τους, στα αρώματά τους. Μια τέτοια προσφορά είναι προσφορά για το Θεό μας. Και εμείς συμμετέχουμε και δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το Θεό για αυτή την ομορφιά της δημιουργίας. Από την άλλη μεριά είναι η εργατική πρωτομαγιά. Και αυτό πάλι ενδιαφέρει εμάς όλος ιδιαίτερα. Διότι εκείνοι που εργάζονται ένα έργο το οποίο και θα μείνει στην αιωνιότητα, είναι τα παιδιά του Θεού και όχι ο κόσμος. Οι άνθρωποι απ' έξω εργάζονται έργο το οποίο μια μέρα θα καταστραφεί. Οι άνθρωποι του Θεού όμως εργάζονται έργο το οποίο θα μείνει για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και για να μιλήσουμε έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι ο Θεός μας είναι ο αρχιεργάτης του σύμπαντος, ο μοναδικός, ο μόνος αρχιεργάτης του σύμπαντος. Εάν υπήρξε ένας που εργάστηκε, είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Κοιτάξτε αυτή την πελώρια δημιουργία, αυτό το μεγαλείο το οποίο μας κυκλώνει, ένα έργο σοφίας και δυνάμεως που αποκαλύπτει την παντοδυναμία του Θεού. Σταματάμε έκπληκτοι μπροστά σε αυτή τη δημιουργία του Θεού και δοξάζομαι και θαυμάζομαι και μεγαλύνομαι. Και μαζί με το Θεό γινόμεθα κι εμείς συνεργοί μέσα στο δικό Του το έργο. Στο Λόγο του Θεού, επί παραδείγματι, έχουμε πολλές αναφορές στη φυσική δημιουργία. Είναι πρώτα απ' όλα στο βιβλίο της Γένεσης τα πρώτα κεφάλαια που μας μιλάνε για αυτό το δημιουργικό έργο του Θεού. Και είναι και άλλα κομμάτια μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι ο Ψαλμός ο 8ος, επί παραδείγματι, ο οποίος λέγει ότι ο Θεός επίησε τους αστέρας στην σελήνη και τους αστέρας και είναι θαυμάσιος στη δημιουργία Του.
Και είναι και επίσης ο ψαλμός ο 19ος, ο οποίος λέγει: όταν υψώνω τα μάτια μου στο σύμπαν, λέει ο Δαβίδ, και βλέπω το μεγαλείο του Θεού, αυτά τα οποία ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα αυτά έρχονται να μας μιλήσουν για την δημιουργία του Θεού. Και η Αγία Γραφή κάνει πολλές αναφορές σε αυτή τη φυσική δημιουργία, ακριβώς για να μας συγκεντρώσει το Πνεύμα σε αυτήν τη δημιουργία του Θεού, τι έχει φτιάξει. Διαβάσαμε εδώ πέρα στον Ψαλμό που λέει: «Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά». Δεν είναι ο καθένας που τα βλέπει, δεν είναι ο καθένας που τα προσέχει. Όλοι κοιτάνε τη φύση, όλοι κοιτάνε μια Ανατολή και μια Δύση, όλοι κοιτάνε τον ένα αστρό ουρανό, αλλά ποιοι καταλαβαίνουν, ποιοι εννοούν και ποιοι μπαίνουν στο νόημα ότι αυτή είναι δημιουργία του Θεού? Μόνον εκείνοι οι οποίοι ειδύνονται, ευχαριστούνται, χαίρονται στη δημιουργία του Θεού και ψάχνουν να βρουν το έργο του Θεού να ξεδιπλώνεται σε όλη την φύση η οποία μας αγκαλιάζει τριγύρω. Και ακόμα πάλι στο βιβλίο του Ιώβου, τα 4 τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβου είναι μια έκθεση του δημιουργικού έργου του Θεού. Όταν ο Θεός έρχεται και καλεί τον Ιώβο σε συζήτηση και τον καλεί να πει και να απαντήσει, να αντιμετωπίσει το Θεό στα επιχειρήματά του, όταν ρωτάει τον Ιώβο: «Πού ήσουν, Ιώβο, όταν εγώ εθεμελίωνα τη γη?» Και αρχίζει με μια επιχειρηματολογία η οποία είναι θαυμαστή, να εκθέτει το σχέδιο το δικό του μπροστά στα μάτια του Ιώβου. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας φέρνει πολύ συχνά μπροστά σε αυτή την απέραντη δημιουργία του Θεού και μας καλεί να την προσέξουμε και μας καλεί να μετέχουμε κι εμείς μέσα σε αυτή με κάθε τρόπο. Αλλά το μεγαλύτερο έργο το οποίο έκανε ο Θεός ήταν το έργο της προετοιμασίας της σωτηρίας μας. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, η οποία αγκαλιάζει αιώνες, ολοκλήρους αιώνες, ονομάζεται η προετοιμασία της σωτηρίας. Είναι το έργο της προετοιμασίας της σωτηρίας. Ο Μωυσής, ο Ψαλμοδός, οι προφήτες, σε αιώνες ολόκληρους δούλεψαν και εργάθηκαν να κάνει το μεγάλο έργο για το οποίο και ζούμε και υπάρχουμε μέχρι τώρα. Και σε εκείνους ακόμα οι οποίοι ήσαν άνθρωποι χλεβαστές εναντίον του Θεού και δεν παρεδέχοντο το έργο του Θεού το οποίο έκανε ο Θεός και το εχλέβαζαν, ο Λόγος του Θεού λέγει εδώ πέρα και σε εκείνους ακόμα φωνάζει και λέγει: «Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου, άνθρωποι χλεβαστές, συσποδηγείτε το λαό τούτο στην Ιερουσαλήμ. Επειδή είπατε, εμείς έκαναμε συνθήκη με το θάνατο και συμφωνήσαμε με τον Άδη, όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνει, δεν θα έρθει σε εμάς, διότι έκαναμε καταφύγιο το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνη θα κρυφθούμε? Ούτω λέγει Κύριος: βάζω στη Σιόν θεμέλιο λιθάρι, λιθάρι εκλεκτό, έντιμο, ακρογωνιαίο, θεμέλιο ασφαλές, και εκείνος που πιστεύει πάνω σε αυτό δεν θα ντροπιαστεί, δεν θα κατεσχυνθεί. Και θα βάλω την κρίση στον κανόνα και την δικαιοσύνη στη στάθμη, και η χάλαζα θα εξαφανίσει το καταφύγιο του ψεύδους, και τα ύδατα θα πλημμυρίσουν τον κρυψώνα, και η μετά του θανάτου συνθήκη σας θα ακυρωθεί, και η μετά του άδου συμφωνία σας δεν θα σταθεί. Όταν η πλημμυρούσα μάστιξ διαβαίνει, τότε θέλετε καταπατηθεί υπ' αυτής». Ο Θεός προανήγγειλε το έργο της σωτηρίας. Θεμέλιων εκλεκτών έντιμων θα τον βάλει στη Σιόν, και εκείνοι που εμπιστεύονται απάνω σε αυτό το θεμέλιο δεν θα κατεσχυνθούν. Έτσι λοιπόν η σημερινή γιορτή, έχουμε πολλούς λόγους να λέμε ότι είναι πρώτα απ' όλα μια γιορτή των παιδιών του Θεού, οι οποίοι αυτοί ήδη είναι λουλούδια μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι τα λουλούδια του Θεού που δίνουν το άρωμα της γνώσεως του Θεού σε όλους τριγύρω. Και απ' την άλλη μεριά είναι συνεργοί του Θεού. Στα ίδια αυτά αχνάρια, στα αχνάρια δηλαδή της εργασίας αρχιμάστορας και αρχιεργάτης, αποδείχτηκε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήλθε για να κάνει το έργον, κυρίως το έργον του Θεού. Πρώτα απ' όλα, στην προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, έχουμε παρμένα από ένα ψαλμό τα θαυμάσια αυτά λόγια αναφορικά με το έργο της δημιουργίας το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε πως μιλάει. «Συ καταρχάς, Κύριε», ο πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός το πραγματοποίησε. «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουσι παλαιωθεί και ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουσι αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψει». Ώστε το έργο της δημιουργίας τριγύρω είναι του Υιού. Ο πατήρ συνέλαβε το σχέδιο. Ο Υιός το επραγματοποίησε. Και δεν είναι μονάχα αυτό το έργο, και τα άλλα μεγάλα έργα του Θεού ο Θεός τα έχει δώσει στον Υιόν. Όπως επί παραδείγματι το έργο της κρίσεως. Ποιος θα κρίνει τον κόσμο? Δεν θα τον κρίνει ο πατήρ, θα τον κρίνει ο Υιός. Και γιατί? Διότι είναι Υιός ανθρώπου, μας λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο. Και το έργο της Αναστάσεως. Ποιος θα αναστήσει τον κόσμο? Ποιος θα αναστήσει τους νεκρούς? Ο Υιός. Και γιατί θα αναστήσει? Διότι είναι Υιός Θεού. Διότι ο Θεός έδωκε εις αυτόν εξουσίαν έχει και ζωήν έχει εν εαυτό. Είναι δηλαδή Υιός ανθρώπου και κάνει κρίση, είναι Υιός Θεού και ανασταίνει τον κόσμο και θα δώσει την ζωή και την ανάσταση στον κόσμο. Έτσι λοιπόν μέσα στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε ότι τα μεγάλα έργα, το έργο της δημιουργίας, το έργο της κρίσεως, το έργο της Αναστάσεως είναι έργα του Υιού του Θεού. Ώστε ο Κύριος είναι ο αρχιμάστορας. Αλλά εκείνο το οποίο είναι σπουδαιότερο ακόμα είναι το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο πρωτεργάτης, ο αρχιεργάτης, ο μοναδικός της σωτηρίας μας. Δεν θα υπήρχε σωτηρία αν ο Χριστός δεν γινόταν αδελφός μας, αν ο Χριστός δεν άφηνε τη δόξα Του, εάν ο Χριστός δεν κατέβαινε να έρθει να γίνει, να συγγενέψει μαζί μας, να γίνει ένα με εμάς και να αναλάβει την οφειλή μας, να αναλάβει το χρέος μας επάνω Του και πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Χριστός να πληρώσει για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες και ανομίες. Τον ακούμε τον Κύριο να το βεβαιώνει αυτό στην ωραία προσευχή, την ιερατική προσευχή που έκανε στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννου. Λέει, «Πατέρα, το έργο ετελείωσα, το οποίο μου έδωκες για να κάνω. Το έργο ετελείωσα». Και επίσης επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, όταν ήταν έτοιμος να δώσει την τελευταία πνοή στον Πατέρα, λέει «Τετέλεστε», που θα πει «Το έργο ετελείωσε». Ποιο ήταν το έργο του Χριστού? Το έργο της σωτηρίας Του ήταν διπλό. Πρώτα απ' όλα ήταν να εμφανίσει τον Θεό, τον Πατέρα και τις αρετές, τις ιδιότητες του Πατέρα στον κόσμο. Ήταν η διδασκαλία Του, ήταν η μαρτυρία Του την οποία έδωσε στον κόσμο. «Εγώ εργάζομαι το έργο του πατρός μου», έλεγε στους Ιουδαίους. Και τον βλέπουμε με υπομονή πολύ να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού, την αγάπη Του, τους ικτυρμούς Του, τη μακροθυμία Του, την καλοσύνη Του, την ανοχή Του σε κάθε ψυχή. Και απ' την άλλη μεριά, σαν εκπρόσωπος δικός μας, παίρνει τη θέση μας επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και πληρώνει εκείνος την οφειλή τη δική μας, το χρέος μας, τις αμαρτίες μας. Ω, πόσο θαυμαστό πράγμα αυτό. Ο Χριστός έκανε μεγάλο έργο. Έργο σωτηρίας το οποίο διηγούνται οι ουρανοί και η γη το κηρύττει και το αναγγέλει. Και τώρα το έργο αυτό έχει τελειώσει. Και το έργο αυτό προσφέρεται. Και είναι κρίμα το έργο αυτό να μείνει χωρίς αποτελέσματα. Και δεν πρέπει να μείνει και δεν θα μείνει. Διότι ο Θεός θέλει όλους να σώσει. Πάντες να σωθούν και να φτάσουν σε επίγνωση της αληθείας. Και είναι ο πατήρ που μέχρι σήμερα εργάζεται.
και εγώ εργάζομαι, λέει ο Κύριος. Και δουλεύει το Πνεύμα το Άγιον μέσα σε κάθε καρδιά για να την φέρει στην ειδική θέση της μεταμέλειας, της μετάνοιας, της επιστροφής και της εξάρτησης από τον Θεό. Η μέρα η σημερινή είναι η μέρα των λουλουδιών και της εργατιάς. Αλλά είναι η προπαντός ημέρα δική μας. Δεν είναι η μέρα του κόσμου. Είναι κυρίως η μέρα δική μας. Διότι εμείς μπορούμε να διακηρύξουμε ότι είναι τα λουλούδια του Θεού μας έκανε τέτοιους ο Χριστός. Και μπορούμε να δώσουμε το άρωμα της γνώσεως του Θεού σε όλο τον κόσμο τριγύρω. Και από την άλλη μεριά καλούμεθα να είμεθα η συνεργή του Θεού. Να δουλέψουμε μαζί με το Θεό στην υπόθεση της σωτηρίας των ψυχών και να προσφέρουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την εργασία, σε αυτό το έργο. Τι θαυμάσιο έργο, τι θαυμάσια ημέρα. Και γιατί την ημέρα τούτη να μην μετάσχεις κι εσύ, να μην μετέχεις κι εσύ, να μην συμμετέχεις σε αυτό το νόημα της γιορτής, προσφέροντας τον εαυτόν σου ώστε να γίνεις λουλούδι του Θεού από μια μεριά και από την άλλη μεριά να κάνεις και να εργαστείς μαζί με το Θεό το έργο της σωτηρίας. Γιορτή, γιορτή για μας, πρώτα απ' όλα για μας. Εκείνοι που χαίρονται και μπορούν να εκτιμήσουν περισσότερο τα πράγματα είναι τα παιδιά του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού που μας έκανε δικά του λουλούδια. Δοξασμένο το όνομα του Θεού ότι είμαι θα συνεργή Θεού εις το έργο της σωτηρίας. Τόσο του εαυτού μας, με το να προσέχουμε, με το να προσφέρουμε τον εαυτό μας, με το να γρυπνούμε στη σωτηρία μας, με το να την προσέχουμε σαν να είναι ένας θησαυρός, τον οποίο μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως και για τους άλλους για να έρθουν στη χάρη. Θα ψάλουμε έναν ύμνο για να συνεχίσουμε ακόμα για λίγο. Ύμνος υπαριθμών 217. Ο βεβαιότης ευλογητή. Δικός μου είναι ο λυτρωτής.

και εργατιάς. Και εμείς τότε πώς συμμετέχουμε? Οι άλλοι μαζεύονται στις πλατείες, στο Σύνταγμα, απάνω εδώ στο πεδίο του Άρεως, και εμείς πώς μετέχουμε? Την σημερινή ημέρα, όπως γράφτηκε και διακηρύχθηκε, ο κάθε εργάτης που μετέχει εκεί πρέπει να μετέχει στα συνθήματα, να κάνει οραματισμούς για το μέλλον, διεκδικήσεις για το μέλλον και κάτι ανάλογα. Κάτι ανάλογα λοιπόν θα κάνουμε και εμείς. Ποια είναι τα συνθήματά μας? Ζει ο Χριστός και ζει στους ουρανούς ένδοξος. Και ποιοι είναι οι οραματισμοί μας? Οι οραματισμοί μας είναι να δουλέψουμε σε τούτο τον κόσμο για περισσότερο καρπό, για περισσότερο κέρδος, το οποίο θα το έχουμε στην αιωνιότητα εκείνη την ημέρα. Ήτανε τότε που ο Χριστός, ο Κύριος, είχε μιλήσει στη Σαμαρίτισσα και η Σαμαρίτης γύρισε και πίστεψε στο Χριστό και πήγε και ανήγγειλε στους δικούς της και μαζεύτηκαν από το χωριό της πολλοί να δουν τον Ιησού, και είδε τον καρπό αυτό ο Χριστός μπροστά του και είπε στους μαθητάς: υψώστε τα μάτια σας και δέστε ότι οι χώρες είναι λευκές και έτοιμες για θερισμό. Οι εργάτες, ο θερισμός πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Και λέει αλλού: προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να εγείρει εργάτες στον αμπελώνα. Ο θερισμός πολλής, οι εργάτες ολίγοι. Υψώστε τα μάτια σας. Μα είναι μερικοί που από τους εκείνους που έχουν δεχτεί τη χάρη του Χριστού που δεν έχουν καν μάτια να δουν. Δεν βλέπουν καν τον κόσμο τριγύρω. Δεν βλέπουν ότι τα χωράφια είναι λευκά και έτοιμα για θερισμό. Δεν νιώθουν μέσα τους την ανάγκη, τη βαρύτητα να κινηθούν για άλλες ψυχές. Να προσευχηθούν για ψυχές που χάνονται. Να κινηθούν να πάνε να επισκεφθούν. Ζούμε σε μια μακαριότητα τεμπελιάς και οκνηρίας όσον αφορά το έργο το πνευματικό πολλές φορές. Και αδιαφορούμε αν ο κόσμος τριγύρω μας πεθαίνει μέσα στην αμαρτία και χάνεται για πάντα. Τι κάνουμε? Υψώσαμε τα μάτια μας να δούμε. Έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους, έχουμε γνωστούς, έχουν οικογένειες τριγύρω μας, οι οποίες δεν ακούσανε ποτέ το Ευαγγέλιο. Μπορεί κανείς να το φανταστεί ότι η Ελλάδα, η χώρα τούτη στην οποία κηρύχθηκε απαρχής το Ευαγγέλιο, δεν έχει ακούσει το Ευαγγέλιο. Και πας καμιά φορά και συναντάς ψυχές και τους μιλάς και λέει: πω, τι πράγματα είναι αυτά? Πρώτη μου φορά τα ακούω. Εγώ πρώτη μου φορά συνήθισα μια Αγία Γραφή όταν τελείωνα το Πανεπιστήμιο. Μα είναι δυνατόν να το φανταστεί κανείς σε τούτη τη χώρα στην οποία γράφτηκε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα της? Και πού οφείλεται αυτό? Εν πολλοίς, φίλοι μου, οφείλεται σε μας. Δεν έχουμε σχέδια, δεν έχουμε οραματισμούς, δεν έχουμε πόθους, δεν έχουμε διεκδικήσεις, δεν κυνηγάμε. Η ή του αιώνος τούτου είναι σοφότερη από μας στη δική τους εποχή και στη δική τους γενεά. Σοφότερη από μας. Τι έκανες για τους δικούς σου? Τι έκανες για το περιβάλλον σου? Κινήθηκες να χάσεις και τον ύπνο σου, να χάσεις και την άνεσή σου και την αναπαυσή σου και να παναβρεις τις ψυχές τριγύρω και να προσευχηθείς και να τους αναγγείλεις το μεγάλο γεγονός ότι λύτρωση σε γίνηκε, ο ουρανός είναι ανοιχτός, μπορείτε να σωθείτε, να μεταφερθείτε από το θάνατο στη ζωή δωρεά? Μπορείς? Το έκαμες? Ημέρα συνθημάτων, οραματισμών, διεκδικήσεων. Και λέγω, πολλοί από εμάς δεν έχουν μάτια να δούνε. Και ο Κύριος λέει: υψώστε τα μάτια σας και δέστε τα χωράφια ότι είναι λευκά και έτοιμα για θερισμό. Και λέγει μάλιστα εκεί, θερισμός, όπου και να είναι, εκείνοι που θερίζουν θα πάρουν το μισθό τους. Ο μισθός είναι κοντά. Διότι αυτό είναι αληθές. Εσείς εισήλθατε, λέει, στον κόπο των άλλων. Άλλοι έσπηραν. Έσπηραν οι προφήτες. Έσπηρε η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη. Έσπηρε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Και ερχόμεθα εμείς τώρα για να θερίσουμε τις ψυχές τις έτοιμες, τις οποίες εδούλεψε το Πνεύμα το Άγιον και δουλεύει μέσα στον κόσμο. Ερχόμαστε να τις θερίσουμε. Πόσοι από εμάς βγαίνουν για το θερισμό? Οι νέοι μας. Οι νέες μας. Ζευγάρια να κινηθούν και να πάνε στις πόλεις και στα χωριά.
Πήγα κάτω στη Ρόδο, πήγα κάτω στην Κρήτη, ετούτο τον καιρό. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους, είδα τις ανάγκες. Οι εκκλησίες μας έχουν ανάγκες από εργάτες. Πού είναι οι εργάτες? Όσο θα πρέπει να ντραπούμε, καθώς οι άλλοι κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις έξω και εμείς που κυρίως εμάς αφορούν οι γιορτές αυτές, εμείς είμαι τα ξένοι και δεν μετέχουμε. Όχι εκεί, να μετάσχουμε εκεί, όχι να πάμε εκεί, αλλά να δούμε τα δικά μας και να δούμε τι κάνουμε εμείς. Θα ήθελες να πάρεις μισθό? Μάλιστα κύριε, να πάρεις μισθό. Και αυτοί αγωνίζονται για να πάρουν μεγαλύτερο μισθό, εργατικό μισθό. Και εσύ θα πάρεις μισθό και θα πάρεις μεγάλο μισθό. Θα ήθελες να το πάρεις? Για άκουσε μια παραβολή την οποία είπε ο Κύριος. Ένας άνθρωπος είχε να μπαίνει και βγήκε πολύ το πρωί και κάλεσε μερικούς εργάτες. Και τους είπε, πάτε και θα σας δώσω ένα δινάριο να δουλέψετε. Μετά από λίγη ώρα ξαναβγαίνει, βρίσκει άλλους. Τους στέλνει και εκείνους. Ό,τι είναι δίκιο θα σας το δώσω. Αργότερα βρίσκει άλλους. Ό,τι είναι δίκιο θα σας το δώσω. Και την τελευταία στιγμή βγαίνει και είδε μερικούς να κάθονται.

Ξέρω ακόμα αν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ στην Οδόν Αθηνά, στον παλιό καιρό, έβλεπα εκείνους τους σοφαντζίδες, που ασπριντζίδες των τείχων, με τα πελώρια αυτά, εκείνο το, τη βούρτσα, με τα εργαλεία τους, τον τενεκέ, και καθόντουσαν εκεί και περιμένανε. Περιμένανε κάποιος να τους μισθώσει. Περιμένανε κάποιος να βρεθεί να τους πει: ελάτε να πιάσετε δουλειά. Και είναι και μερικοί δικοί μας πιστοί που κάθονται έτσι με τη βούρτσα και περιμένουν. Τι περιμένεις? Εδώ έχει γίνεται έργο γύρω. Άνοιξε τα μάτια σου. Δες και γύρω το θερισμό. Είναι ανάγκη κι εσύ κάτι να κάνεις. Είναι ανάγκη να πορευθείς. Και αν στην τελευταία αυτή στιγμή δουλέψεις για τον Κύριον και δώσεις μαρτυρία για τον Κύριον, τα άλλα θα καούνε. Όλες οι άλλες δουλειές θα καούνε. Και τα σπίτια μας θα μείνουν εδώ, και τα χωράφια μας θα μείνουν εδώ, και οι περιουσίες μας θα μείνουν εδώ, και όλα θα μείνουν εδώ. Ό,τι κάνουμε για τον Κύριον, εκείνο θα μείνει. Όποια μαρτυρία δώσουμε για τον Κύριον, εκείνη θα μείνει. Θα έχεις να πάρεις μισθό. Και δεν είναι καταπληκτικό ότι ο Κύριος μπορεί να σου δώσει το μισθό σε σένα που σε καλεί σήμερα, το μισθό που θα πάρει ο Απόστολος Παύλος, που ξεκίνησε στην αρχή της ημέρας, ενώ είσαι στο τέλος της ημέρας, και θα πληρωθείς με το ίδιο μισθό που πήρε ο Απόστολος Παύλος στην αρχή? Ο δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ημέρα γιορτής, γιορτή λουλουδιών και εργατιάς. Αλλά είναι πρώτα απ' όλα ημέρα γιορτής των Αγίων του Θεού. Διότι εμείς είμεθα τα λουλούδια του Θεού. Και εμείς είμεθα η συνεργή του Θεού. Η εργατιά που δουλεύει στο έργο του Θεού. Αυτό το έργο το οποίο θα μείνει παντοτινά. Μας είπε ο αδελφός μας, ο Κύριος είναι μαζί μας πάσα στα σημέρας. Μην το ξεχνάτε. Μέχρι την τελεία του αιώνος. Και είναι σήμερα μαζί μας. Και είναι ο σήμερα μαζί μας ο Κύριος, και λυπάται αν μας βλέπει αργούς. Και πόσο θα πρέπει να χαίρει εάν βλέπει το παιδί του Θεού να είναι άγρυπνο, να έχει ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού μέσα στον κόσμο. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν θα υποφεληθούμε αυτής της ευκαιρίας. Δεν θα υποφεληθούμε αυτής της ωραίας ευκαιρίας που σήμερα γιορτάζουν οι άνθρωποι, και εμείς να κάνουμε παράλληλα κάποιους στοχασμούς και κάποιες σκέψεις για τη δική μας θέση και κατάσταση. Τι κάνουμε και τι προσφέρουμε εμείς για τον Κύριο. Και πριν τελειώσω θα πω: πρόσεξε τι χτίζεις. Θεμέλιο άλλο δεν μπορείς να βάλεις. Ό,τι και να κάνεις, ένα είναι το θεμέλιο, Ιησούς Χριστός. Άλλο θεμέλιο δεν μπορείς να βάλεις. Αλλά πρόσεξε τι χτίζεις από πάνω. Είναι μερικοί που χτίζουν καλάμι, ξύλα, χόρτα. Και αυτά, λέει, τα πράγματα θα καούν μια μέρα. Αυτοί βέβαια θα σωθούν, αλλός διαπυρός. Κοίταξε να χτίσεις με χρυσάφι, με ασίμι, με πολυτίμους λίθους. Με άλλα λόγια, να είσαι εσύ σταυρωμένος, να μην φαίνεσαι. Και να δίνεις Χριστό. Να δείχνεις τις αρετές του Χριστού. Να δείχνεις τη σωτηρία του Χριστού. Να μιλήσεις για το αίμα του Χριστού που σώζει την ψυχή και τη λυτρώνει. Να μιλήσεις για τις αλήθειες του Θεού, όπως η Βίβλος τις λέει, καθαρές και γνήσιες, χωρίς να τις νοθεύσεις. Κοίταξε πώς χτίζεις. Όπου και να είναι, σε λίγο έρχεται ο αρχιμάστορας. Έρχεται ο αρχιεργάτης. Έρχεται ο Κύριος. Έρχεται εκείνος στον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Και ο οποίος θα εξετάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Θα εξετάσει το έργο μας οποίο είναι. Τι εκάναμε στον κόσμο τούτο. Πώς συμπεριφερθήκαμε και τι δουλέψαμε. Δόξα στο όνομά του. Τον προσμένομαι και είναι επιθύρες. Όπου και να είναι θα έρθει. Ήθε ο Κύριος να δώσει χάρη στην Εκκλησία του. Να προσμένει και να τον ζητά για τη δόξα του. Αμήν. Χωροδία μας κλείσει.

Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε και ένδοξε Θεέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας, το οποίο έκαμες για όλους εμάς και μας έκανες μετόχους και συνεργούς. Δώσε μας χάρη μέσα στον κόσμο να κτηνοβολούμε σαν λουλούδια δικά Σου, να εμφανιζόμεθα και να παρουσιαζόμεθα στους ανθρώπους σαν λουλούδια δικά Σου, άνθη δικά Σου που δίνουν το άρωμα και την ομορφιά του ουρανού και αποκαλύπτουν τις αρετές εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο ένδοξο και θαυμαστό του φως. Και ακόμα δώσ' μας χάρη σαν συνεργοί Θεού να έχουμε την φιλοδοξία, την ευγενικιά, περισσότερο έργο να παραγάγουμε και περισσότερο μισθό να κερδίσουμε την ημέρα εκείνη στην παρουσία την ειδική Σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησέ μας. Σφράγισε την ημέρα τούτη στις καρδιές μας. Δώσε να είναι ξεκίνημα στη ζωή μας για νέους οραματισμούς και για νέο έργο. Και ευλόγησε όλους μας και θύμιζέ μας πάντοτε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας πάσας τας ημέρας μέχρι συντελείας του αιώνος. Δεν πρέπει να φοβούμεθα, δεν πρέπει να ολιγοψυχούμε. Έχουμε εκείνον ο οποίος μας οδηγεί. Παρακαλούμε, ευλόγησε και τους ξένους μας. Ευλόγησέ τους και δώσε τους κάθε χάρη σε αυτούς και στις εκκλησίες που αντιπροσωπεύουν για τη δόξα Σου. Είμεθα ένα σώμα Χριστού εκείνη την ημέρα στην παρουσία Σου ενωμένη μπροστά Σου για την αιώνια δόξα την οποία έχεις ετοιμάσει. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλουμε μη δει Αυτόν καθώς είναι και πάσος της έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν, καθώς Εκείνος είναι καθαρός. Σήμερα είμαι τα παιδιά του Θεού και σαν παιδιά του Θεού καλούμεθα να δώσουμε στον κόσμο το άρωμα της γνώσεως του Θεού. Τι θα είμαι μια μέρα? Για φανταστείτε, θυμηθείτε μάλλον τον Παύλο που είπε «Είδον φως υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου». Και ποιο ήταν αυτό το φως? Ήταν ο Κυριός μας. Και τι λέει η Γραφή? «Όμοιοι με Αυτόν θα γίνουμε». Θα δεις μια στραπή και θα πεις ποιος είναι αυτός. Α, αυτός είναι ο Τάδε. Αυτός είναι ο Φραγκίσκος. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος. Αυτός είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και θα είσαι σαν να στραπεί φως. Φως υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου. Μπορείς να το μετρήσεις. Μπορείς να το ζυγιάσεις. Όμοιος με Αυτόν θα είσαι. Αυτή η εξέλιξη είναι μπροστά μας. Αυτή η πορεία είναι μπροστά μας. Και αυτός είναι ο μισθός μας. Τότε θα λάβω τον μισθό μου. Οξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας τρέφει με αυτούς τους οραματισμούς και με αυτή την προσδοκία. Να έχουμε μπροστά μας εκείνη την αιωνιότητα. Δεν είναι απλώς γράφτηκα σε μια Ευαγγελική Εκκλησία ή ανήκω. Μετέχω σε εκείνες τις δυνάμεις της δόξης και της Αναστάσεως. Μια μέρα θα είμαι εκεί. Να το μεγαλείο το οποίο ο Θεός έχει κάνει μέσα μας, μέσα σε όλους όσοι πιστεύουν στον Υιόν της αγάπης Του. Αλλά τώρα, όσο ήμεθα στον κόσμο τούτον, τώρα να ήμεθα σύμμορφη με τον θάνατον αυτού. Πεθαμένη για την αμαρτία, πεθαμένη για τον κόσμο, πεθαμένη για τον εαυτό μας, ζώντες για εκείνον. Ο Θεός να μας ευλογήσει.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 170. Ήμουν με τον αριθμό 76.

αναμφισβήτητα αγαπημένο και γνωστό σας κομμάτι θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας σαν βιβλικό ανάγνωσμα σήμερα το πρωί. Η γνωστή παραβολή του Ασώτου παραμένει από το 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά τον κοσμοπολίτη Λουκά. Είναι μία παραβολή η οποία δίδεται από τρεις οπτικές γωνίες. Ένα κεντρικό νόημα το οποίο μεταφέρεται στον άνθρωπο διαιώνια, τον άνθρωπο όλων των εποχών, από τρεις πλευρές πνευματικής σκοπιμότητας. Είναι η παραβολή με τα χαμένα τα πρόβατα, η παραβολή με την χαμένη δραχμή, η παραβολή με τον ασωτογιό. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα: «Πατέρα, δώσ' μου το τμήμα της περιουσίας που μου ανήκει». Και το διεμήρασε σε αυτούς το κομμάτι αυτό, την περιουσία, τα υπάρχοντά του ο πατέρας. Και ύστερα από λίγες μέρες ο νεότερος γιος, αφού εσύναξε όλα όσα του ανήκανε, απεδίμησε σε μακρινή χώρα και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία του ζώντας μια άσωτη ζωή. Αφού δε εδαπάνησε όλα όσα είχε, στη χώρα εκείνη έπεσε πείνα μεγάλη και αυτός άρχισε να στερείται. Ήταν τότε που πήγε και προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε εις τους αγρούς του για να βόσκει χείρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα χαρούπια τα οποία τρώγανε οι χείροι, όμως κανένας δεν έδινε σε αυτόν. Όταν κάποια στιγμή συνήρθε στον εαυτόν του, είπε: «Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου τρώνε και περισσεύουν ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ, θα πάω προς τον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα εις τον ουρανό, αμάρτησα και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου. Κάμε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Και πραγματικά σηκώθηκε, ήρθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόμα απήχε μακριά από το σπίτι, τον είδε ο πατέρας του και τον ευσπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε επάνω στο λαιμό του και τον καταγιώμησε φιλιά. Του λέει ο γιος: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, αμάρτησα και ενώπιον σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου». Και ο πατέρας είπε προς τους δούλους του: «Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε να φορέσει στο χέρι του δαχτυλίδι και υποδήματα στα πόδια και φέρτε το μοσχάρι που το αναστήσαμε και το αναθρέψαμε με στάρι, σφάξτε το και λάτε να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και ξανάζησε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να εφραίνονται. Ήταν δε ο πρεσβύτερος ο γιος του στον αγρό. Και καθώς γύριζε και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και τραγούδια. Και προσκάλεσε ένα από τους δούλους και τον ρώταγε περί τίνος πρόκειται. Αυτός δε του είπε ότι ο αδελφός σου ήρθε και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το μεγαλωμένο με στάρι, γιατί τον απείλαυσε να ξαναγυρίσει γερός. Και οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Βγήκε λοιπόν ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Και αυτός του αποκρίθηκε του πατέρα: «Τόσα χρόνια δουλεύω, τόσα χρόνια είμαι στη δούλεψή σου και ποτέ δεν παρέβηκα μια εντολή. Και για μένα ούτε ένα κατσικάκι σε μένα ποτέ δεν έδωσες για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν δε τούτος ο γιος σου που σου κατάφαγε το βιός
ζώντας μια βρώμικη ζωή, ξαναγύρισε. Έσφαξες γι' αυτόν το μοσχάρι που μεγαλώσαμε με στάρι. Γι' αυτός του είπε, παιδί μου, εσύ πάντοτε ήσουν κοντά μου και όλα όσα έχω είναι δικά σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί αυτός ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ξανάζησε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ο Αδάμας, το ανεπανάληπτο κομμάτι. Όταν κάποιος ρωτήθηκε αν και εγώ ήταν η Καινή Διαθήκη και δεν είχαμε αντίτυπο, τι θα ήθελες να μείνει? Η παραβολή του Ασώτου και του Ιωάννου 3:16. Είναι η σπονδυλική στήλη που δένει όλο το σώμα των όσων το Πνεύμα το Άγιο είχε να πει στην Εκκλησία των αιώνων. Όμως προλαβαίνουμε να ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο. Κάπου λέει ένα ύμνος για τον Άσωτο αιώ. Πώς αρχίζει μόνο να θυμάμαι, πώς θυμόσαστε? Πώς? Έζον ποτέ. Έα βρέστε το έζον ποτέ. Διάρτημα έχει. 148 έζων ποτέ. Μάλιστα, 148 λοιπόν.

Μεταφέρω μια σκέψη η οποία μου έκανε εντύπωση καθώς διαβάζω ένα βιβλίο τώρα τελευταία. Καμία θρησκεία δεν έχει την παραβολή, το βαθύτερο και βαθύτερο θέλω να πω νόημα του άσωτου γιου. Καμία θρησκεία, μην ψάξετε, θα είναι μάταιο. Από την αρχαία ελληνική, την περσική, τους Αιγυπτίους, μέχρι ένα χριστιανισμό χωρίς Χριστόν, ένα μωαμεθανισμό, γιατί όχι, και έναν Ιουδαϊσμό. Έχουνε οτιδήποτε άλλο αληθινό πέρα για πέρα, στο μέτρο που κάθε θρησκεία έχει το αληθές. Όμως την παραβολή του άσωτου γιου δεν την έχει κανένας. Δεν μπορούσε να την έχει κανένας. Με τη γραφίδα και το χέρι του Λουκά, το Πνεύμα το Άγιον ζωγράφισε όχι τον Πάσχοντα Πατέρα, αλλά σκιαγράφησε τις ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής. Τις ανάγκες του ανθρώπου που περπάτησε πάνω από τη φλίδα και την ιστορία τούτου του κόσμου. Όλοι μας βαθύτερα και βαθύτερα ζητάμε ένα πατέρα σαν της παραβολής του άσωτου γιου. Στο σπίτι έχει μπει ένα μεγάλο μελίσι, μα δεν είναι μελίσι, πώς ήταν αυτά τα πολύ μεγάλα. Και κάπου βρήκες μια πόρτα κάτω-κάτω, μια γωνίτσα και άρχισε και πήγαινε και ξαναπήγαινε, έκτισε ένα ολόκληρο χωμάτινο κάστρο, πρόδειλα να βάλει τα αυγουλάκια του. Το παρατηρούμε στην αρχή με κάποιο κίνδυνο να μας τσιμπήσει, μετά μας συνήθισε, μάλλον εμείς το συνηθίσαμε. Και τώρα καμιά φορά όταν πρέπει να βρει, ξέρει μέχρι που έρχεται από την άλλη πλευρά του σπιτιού, αρκεί να βρει κάτι, ένα άνοιγμα να περάσει, να πάει στη θέση του. Η ανθρώπινη ψυχή ζητάει κάπου να ακουμπήσει τις ελπίδες της. Στην πρωινή μου μελέτη διαβάζω Ιώβ. Με τα βοηθήματά μου, με τις υπογραμμίσεις μου, μια λέξη αν χρειαστεί μετά από την άλλη μέρα. Και εκεί θα δείτε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα και αλήθεια. Οι φίλοι του είπανε για τον πλαστουργό, για τον Θεό, για τον δημιουργό, τον δίκαιο. Ναι, τους λέει, αλλά δεν μου είπατε, αυτά τα ξέρω. Αυτά δεν είναι δυνατόν, κατοικούνε στη ζωή μου και στη καρδιά μου. Μου είναι οικεία και γνωστά. Κάτι άλλο ζητάω. Έχετε να μου το δώσετε? Έχετε να μου μιλήσετε για τον πατέρα? Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Καινή Διαθήκη μόνον ο Λουκάς που απευθύνεται στον ελληνιστικό κόσμο, ένα μείγμα, ένα προϊόν από το χωνευτήρι των ειδωλολατρών, των Ρωμαίων και των Ιουδαίων, ήταν δυνατόν να προέλθει ένας καινούριος κόσμος, ο ελληνιστικός κόσμος, ο οποίος είχε τις βάσεις τις σωστές των Ιουδαίων, το ελεύθερο αναζητικό πνεύμα των Ελλήνων, αλλά και την μεθοδικότητα των Ρωμαίων. Ενώστε αυτά τα νερά και κάντε τα ένα ποτάμι, για να δείτε να υψώνονται τα ερωτηματικά στον άνθρωπο εκείνης της εποχής. Ναι, λέει, εντάξει, εντάξει, άλλο, λέει, τι άλλο να σου δώσουμε? Το δωδεκάθεο σβήστο, ο Θεός των Περσών δεν με ικανοποιεί, ο Θεός των Ιουδαίων με φοβίζει, με τρομάζει, ο Θεός και οι θεοί των Αιγυπτίων δεν με ικανοποιούν, δεν με χορταίνουν, δεν με γιομίζουν, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι μπορετό να δεχθώ ένα Θεό κροκόδιλο που τρώει παιδιά. Είναι η Καινή Διαθήκη, το επαναλαμβάνω, το μόνο βιβλίο που έχει περιγράφει, σκιτσάρει, παρουσιάζει και δίνει ένα πατέρα ελευθερίας αλλά και αγάπης. Γιατί όπου υπάρχει ελευθερία, στο όποιο παρουσίασμα Θεών, εκεί υπάρχει και η αδιαφορία. Εγώ λέω, δώσ' την ελευθερία σου. Δεν σου κάνω, λέει. Κατά που τα θέλες, δεν είναι έτσι.
Ο Θεός της παραβολής του ασώτου είναι Θεός ελευθερίας, αλλά είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός δίκαιος, αλλά είναι και Θεός εκτιρμών. Είναι ένας Θεός Άγιος, αλλά είναι και ένας Θεός ελέους. Να φύγω, να φύγεις. Κι άνοιξε τη βαριά την κουρτίνα την μαύρη από το δωμάτιό του και άφησε μια σκισμάδα να δει πότε θα ερχόταν από το μονοπάτι της συμφοράς ξανά ο άσωτος γιος. Είναι ένας Θεός που δίνει. Είναι ένας Θεός που καθώς δίνει σφίγγει και την καρδιά του. Είναι ένας Θεός που περιμένει, αλλά δεν απελπίζεται, γιατί είναι ένας Θεός που ετοιμάζει το ανάκτορό του. Είναι ένας Θεός που κλαίει στην απομάκρυνση του ανθρώπου και χαίρει καθώς τρώνει το τραπέζι της αναμονής. Καινή Διαθήκη, το μοναδικό βιβλίο στην ιστορία της αλήθειας. Όσο και όποιο μικρό μέτρο αυτής της αλήθειας ακούμπησε στην ανθρώπινη καρδιά, που μας χάρισε τον αληθινό πατέρα. Επαναλαμβάνω, κάποιες άλλες θρησκείες μας μίλησαν και μας έδωσαν μια οπτική αντίληψη του Θεού, του πλαστουργού, του δημιουργού, του Θεού με τις αστραπές και τις βροντές, ενός Θεού, λέει, που γνώφος προφορεύεται και φωτιά των βημάτων του, ενός Θεού που παραγγέλει στους δικούς του ούτε άνθρωπος ούτε ζωντανό δεν θα πλησιάσει, δεν θα εγγύσει αυτό το βουνό την ώρα που εγώ θα παρουσιαστώ. Ο άνθρωπος χθες, ο άνθρωπος σήμερα, ο άνθρωπος μέχρι να κλείσει η ιστορία της γης μας, θα αποζητάει σαν τον μελίσι, σαν εκείνο το ζουζουνάκι του σπιτιού, θα αποζητάει το μέρος που θα κουμπίσει η αγάπη του, τα όνειρά του και η πόθη του. Είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Είναι ο Πατέρας της Σταυρικής Σοφίας. Είναι ο Πατέρας των Ικτυρμών και των Δυνάμεων του Αίματος του Γολγοθά. Ο Πατέρας που έχουμε ανάγκη. Σημείο δεύτερο. Αν με ρώταγες, η πρώτη εκκλησία σε τι διαφέρει από την άλλη εκκλησία που ξεκινάει ακριβώς μετά το 100 περίπου μετά Χριστόν? Πρέπει να διαβάσετε τα γράμματα των λεγόμενων πατέρων. Αληθή ή μη, γνήσια ή ψευδεπίγραφα. Την επιστολή του Βαρνάβα, ας πούμε, ή τα ξεφυλίζετε. Τον Ερμά, του Ποιμένα. Ένα παιδάκι που έχει 6 μήνες στο κυριακό σχολείο. Δεν μυρίζει. Δεν είναι. Γιατί? Δεν μπορώ να σου πει γιατί. Διάβασέ το. Δεν μπορώ να το καταλάβεις. Όμως σας βεβαιώνω, έτσι είναι. Το απέρριψες αμέσως. Μπορεί να σου προσφέρει φιλολογικά στοιχεία. Αν θέλετε, θρησκευτικά στοιχεία. Μήπως δεν υπάρχουν βιβλία θαυμάσια? Εκείνη του Θωμά Κέμπης, η μίμηση. Λιμιτασιόν, τι ωραίο βιβλίο. Το διάβασες μια φορά. Το διάβασες, αν θέλεις, για να σημειώσεις κάτι άλλο που είχες υπογραμμίσει μια δεύτερη φορά. Θωμάς Ακέμπης, ο Κεμβίσιος. Τελείωσε κάπου εκεί. Μιλάει περί ζωής, αλλά δεν έχει ζωή. Η εκκλησία του πρώτου αιώνα είναι το ανάτυπο
της παραβολής του ασώτου. Είναι η εκκλησία της αγάπης, είναι η εκκλησία της ανοιχτής αγκαλιάς. Είπανε πολλά και ισχυρίστησαν περισσότερα για την πρώτη εκκλησία. Είναι εν τούτης η εκκλησία της σταυρικής αγάπης. Η εκκλησία της παραβολής του ασώτου. Τι πλάτος. Διαβάστε αυτούς τους ανθρώπους, τι ήρωες. Τι δυνατοί, τι μεγάλοι. Αλλά και τι καρδιές. Όταν χάθηκε αυτό το στίγμα προσανατολισμού, αυτή η στροφή της Εκκλησίας προς την παραβολή και το βαθύτερο πνευματικό νόημα της παραβολής, έχασε τον εαυτόν της. Έγινε, αν θέλετε, κρατική εκκλησία, έγινε η εκκλησία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έγινε η εκκλησία με τα χρήματα, το χρυσάφι και τα ταμεία, έγινε η εκκλησία των υπέροχων ναών με τα τοξωτά εκείνα γοτθικά και τα ελληνιστικά, αν θέλετε, πτερύγια, η εκκλησία, αλλά έπαψε πια να είναι η εκκλησία του άσωτου γιου. Θαρώ ήταν την Παρασκευή που λέγαμε ότι η αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν έχει προβλήματα, καθε αυτήν δικά της προβλήματα. Αχ, το πολύ πολύ να μας σταματήσει απάνω να μια βρύση, ανεβαίνεις απάνω να δεις τη βρύση. Από εκεί και εδώ ξέβαψε και το βάφει ο Βασίλης. Η εκκλησία έχει προβλήματα, έχει ως προβλήματα τα προβλήματα της αδελφότητας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Κάθε πρόβλημα του αδελφού αυτόματα γίνεται πρόβλημα της Εκκλησίας. Είναι πρόβλημα όλων μας το παιδί δεν επέτυχε. Είναι πρόβλημα όλων μας το κορίτσι πήγε στο νοσοκομείο. Είναι πρόβλημα όλων μας. Είναι η παραβολή του ασώτου στην πράξη. Μου είχαμε εντύπωση, το λέω με σκυμμένο κεφάλι, sorry, απλό ελληνικά. Ένα τηλεφώνημα χτες το πρωί, κατεπήγον, έρχομαι να σας πάρω, να με πάρεις, δεν υπάρχουν και συγκυρωνίες. Ένα σπίτι, μια άρρωστη κυρά, η οποία δεν θέλει τίποτε άλλο. Κάποιος μαζί της να μαγειρεύει, κυρίως μια κυρά να της κάνει συντροφιά. Στην ανυπαρξία ενός τέτοιου προσώπου, το τηλέφωνο, ένα γραφείο που βρίσκει τέτοια πρόσωπα, μια κυρία στο τηλέφωνο λέει, «Α, τέτοια περίπτωση, μάλιστα, λέει, εγώ θα έρθω, στην κάμω εγώ υπερδίκη», λέει. «Θα τραγουδάμε όλη μέρα, θα βάζουμε τηλεόραση, λέει, έχετε, άμα έχετε, λέει, τηλεόραση», λέει, «συγγνώμη», λέει, «μπορείτε να μην έρθετε». Και θα πάει. Και είναι το τρίτο μου σημείο τούτο. Πόσο φοβάμαι ότι αργά και σταθερά χάνουμε το χρώμα της παραβολής του ασώτου. Βάλαμε αυτά τα ωραία τζάμια, οπτικά μου αρέσουν. Και τα τοξωτά απ' έξω, έπρεπε να γίνει έτσι, ήταν πολύ ωραίο. Και μετά, υπάρχουν, ξέρετε, κάτι κατσαρόλες καινούριες, με σφυρίζουνε, τραγουδάνε, έχουν ένα φουγάρο κατά πάνω. Καλό, καλό, καλό. Και κάτι μανικάκια έτσι, πολύ γυαλιστερά. Καλό, καλό. Ρωτήρια, συγγνώμη, υπάρχει τίποτα μέσα για φαΐ? Φαΐ δεν έχουμε, αλλά από κατσαρόλες. Κατσαρόλες. Αδελφέ μου. Αδελφή μου. Από χτες το πρωί έτσι σφίγγεται η καρδιά μου. Στην Αγγέλα, λοιπόν, ποια θα πάει? Σας έλεγα την άλλη φορά για τη Μέρι Σάντερλαντ,

Και είπα, Κύριε, κάμε με καλά. Να βγω από το νοσοκομείο. Και σου υπόσχομαι να γυρίζω τα νοσοκομεία κάθε Κυριακή και να ψάλω τα τραγούδια τα δικά σου. Βέβαια, ο δημοσιογράφος που πήρε την συνέντευξη δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα, τα τραγούδια και το ενσουρτινί και γιατί δεν τους χάριζε μια κασέτα ή κάτι τέτοιο. Αφήστε σας παρακαλώ, μιλάω σε έναν κόσμο άλλης νοοτροπίας, άλλων αντιλήψεων, θεωρήσεων και επιπέδων. Αδελφοί μου, μήπως προβληματίζεστε? Μήπως έχετε όλο εκείνο το κενό μέσα σας? Γιατί η σταυρική πραγματικότητα και η παντοδυναμία του αίματος δεν παράγει τα αποτελέσματα που έπρεπε να είχε ήδη χαρίσει μέσα μου, γύρω μου? Τι συμβαίνει? Χάσαμε τον προσανατολισμό της παραβολής του ασώτου. Σε μέτρο γίναμε ανελεύθεροι, υπέρμετρα δογματικοί και αυστηροί. Χάσαμε το πλάτεμα της καρδιάς και του είπε, θα φύγω, κάτι μου ανήκει, είναι δικό μου. Φοβούμε ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας, και ξέρετε, θα γίνονται κάθε μέρα και πιο δύσκολα και οι μέρες πιο ανήφορες και πιο σκληρές. Αυτά όλα μας έχουν τραβήξει για τους τελευταίους χυμούς της πνευματικότητας από τη ζωή μας. Δεν ξέρω, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό μου έχει κάνει εντύπωση. Κάθε πρωί κάτω από την πόρτα υπάρχουν κάτι φυλάδια, πολύχρωμα, χρωματιστά με γυαλιστερά πράγματα, και έχουν μέσα τυριά και έχουν κρέατα και έχουν ψάρια και έχουν μαργαρίνες. Κάθε πρωί καινούριες τιμές στα γύρω μπακάλικα, τα σούπερ μάρκετ, το δικό μας και το άλλο και το άλλο. Και ξέρεις, την πρώτη οπτική εικόνα που θα σηκωθείς είναι κάτω από την πόρτα σου ετούτα τα πολύχρωμα τα πραγματάκια, γεμάτα ύλη, χρήμα, ανταγωνισμό, τιμές, και δημιουργεί μια τέτοια κατάθλιψη. Αδελφοί μου, έχει μια νότα αγάπης το κομμάτι. Είναι η παρουσίαση ενός πατέρα αλλιώς από ό,τι μας τον έδωσαν να τον καταλάβουμε. Μας είχαν δώσει ένα Θεό ο οποίος λογαριάζει, μετράει, εσύ εγέλασες, εσύ μίλησες, εσύ, και τα έγραψε κάπου. Παλιά λέγαμε πως τα έγραψε, σήμερα με τους κομπιούτερες δεν γίνεται θέμα τέτοιων ερωτηματικών. Ενός Θεού που δεν υπήρξε πατέρας. Τώρα καταλαβαίνετε τη θυσία που έκαμε στέλνοντας τον Υιό στο Γολγοθά. Αδελφοί μου, μήπως μας χρειάζεται, εμένα μήπως μου χρειάζεται όχι δογματική κατάρτιση και εκκλησιαστικό ακόνισμα, αλλά μάλλον μια νοοτροπία αυτής της απλότητος και της αγάπης στην καρδιά μου. Μήπως πρέπει να γίνουμε περισσότερο χαμηλοί, να μάθω επιτέλους ειλικρινά, αυθόρμητα και από την καρδιά μου να χαμογελάω. Μήπως ξεχάσαμε εκείνο το λαϊκό, δεν επάτησα ποτέ μου μυρμήγκι. Έχουμε μάθει, αδέλφια, να σηκώνουμε τους ώμους μας στο τι έγινε στο διπλανό σπίτι και στην κατεδάφιση του αλλουνού σπιτιού εδώ στο Ρέντι. Ναι, αδέλφια. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες αναθεωρήσεις? Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες επανιεραρχήσεις?

στη ζωή μας. Μήπως επιτέλους πρέπει να ξαναψάξουμε στο χριστουγεννιάτικο εκείνο κείμενο, να δούμε αν ο Χριστός είναι κοντά μας στην πορεία μας. Εμείς πιστεύουμε πως καλά πάμε και είναι ο Χριστός μαζί μας. Αλλά ο Χριστός έχει μείνει πίσω και θα χρειαστεί να γυρίσουμε εμείς πίσω για να τον βρούμε. Και ξέρετε πού θα τον βρούμε? Θα είναι στο ιερό της αγιότητας. Αδέλφια αγαπημένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ σήμερα το πρωί. Άλλο πράγμα είναι γνωρίζω διανοητικά το αίμα, το σταυρό και τη λύτρωση. Και άλλο πράγμα είναι ζω τα προϊόντα και τα αποτελέσματα τούτης της λύτρωσης. Να μια όμορφη παραβολή. Να η πρώτη εκκλησία, γράφει κάποιος, είναι μια αντίληψη του ασώτου. Η σημερινή εκκλησία διατρέχεται από ένα φόβο. Μήπως χάσουμε την νοοτροπία της παραβολής. Μας λείπει, ξέρετε, η ευαισθησία για το παιδί. Μας λείπει η ευαισθησία για τον πόνο και την ντροπή. Συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσά μας. Έλεγε κάποιος πολεμικός ανταποκριτής παλιά χρόνια, όταν στάλθηκε για πρώτη φορά, το πρόβλημά μου ήταν, λέει, πώς να περάσω το πτώμα το πρώτο κάνοντας τη δουλειά μου, παίρνοντας φωτογραφίες ή περιγράφοντας. Σε λίγο, λέει, συνήθισα, τα έβαλα με τον εαυτό μου, πόσο ο άνθρωπος συνηθίζει, και τώρα πια πατούσα επάνω στα πτώματα. Η καρδιά στέρεψε, χόντρινε, το πετσί σκλήρινε. Ναι, αδερφιά, ο σταυρός του Χριστού, κάτω από μια διαφορετική σήμερα οπτική αντίληψη της λεπτότητος, της αγάπης. Έλεγε κάποιος, θέλω περισσότερο δυο μάτια που να κλαίνε για μένα παρά δυο μάτια που να κοιτάζουν τις ανάγκες μου και να βάλουν το χέρι στη τσέπη να μου δώσουν χρήματα για αυτές τις ανάγκες. Και το πρώτο, αλλά και το δεύτερο. Κυρίως η καρδιά του ανθρώπου έχει ανάγκη από δυο μάτια που κλαίνε. Λείπει από τις μέρες μας η λεπτή στοργή. Λείπει εκείνο, συζητούσαμε ένα πρόσωπο τούτες τις μέρες, και σαν παράπονο και σαν έφος που διέφυγε και το βλέπεις πια μακριά στον ορίζοντά σου. Σπάνια λέμε, αυτό δεν θα το κάνω, θα πικράνει τον Παναγιώτη. Δεν έχεις το δικαίωμα. Αυτά τα δικαιώματα που γράφονται μέχρι τους στίχους τώρα πια. Ίσως ναι. Η παραβολή του ασώτου. Μας λείπει η ανθρωπιά. Υπήρξε μια ολόκληρη περίοδος και μια εποχή με τους φιλοσόφους και τα συγγράμματά της που ονομάστηκε η εποχή του ανθρώπου. Χάσαμε την ανθρωπιά μας. Γίναμε τυποποιημένα στοιχεία της τηλεόρασης. Γίναμε στατιστικά νούμερα, αν θέλετε. Γίναμε ποσοστά. Αλίμονο αν η Εκκλησία προσαρμοστεί σε αυτό το κλίμα. Ελάτε να ξαναγυρίσουμε στο κλίμα του Σταυρού και του Γολγοθά. Ελάτε να ξαναγυρίσουμε εκεί που ο Ιησούς Χριστός ακόμα κρεμασμένος περιμένει. Είναι το κλίμα της αγάπης, της λεπτότητος, της θυσίας. Μιλούσαμε ακριβώς τούτες τις μέρες με έναν αγαπητό αδελφό. Λύπη, μου έλεγε, το ηρωικό πνεύμα. Είναι απλό, του απαντάω, γιατί έχει φύγει προπολού από την καρδιά μας το πνεύμα της θυσίας. Ήρωες χωρίς θυσία δεν είναι νοητοί. Αδέρφια, έτσι για την απλότητα της αγάπης του Θεού τούτο το πρωινό.
Αφήστε τα λόγια να χτυπήσουν στον τοίχο και να ξανάρθουν μέσα μας. Ξαναδιαβάστε στο σπίτι του την παραβολή. Πρώτη εκκλησία, η εκκλησία που την έζησε, οι αιώνες που ακολούθησαν και που η παραβολή έγινε παραβολή και βιβλικό ανάγνωσμα. Μακάρι να είναι σήμερα για κάποιους ο Ιησούς Χριστός, η θυσία, τα τρυπημένα εκείνα χέρια που θα μας οδηγήσουν για μια άλλη φορά, αν ξεμακρύναμε όσο ενδεχομένως ξεμακρύναμε, στο χώρο που φυτρώνουν τούτα τα λουλούδια, τα όμορφα, τα αμάραντα τα λουλούδια της παραβολής του Ασώτου. Στέφανε.

επίσης η πορεία μας να είναι σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα και να συνεργαστούμε μαζί σου για να βοηθήσουμε κι άλλους να βρουν το μονοπάτι της επιστροφής. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο μας μιλά μέσα από τα γεγονότα της ζωής και από τις καταστάσεις μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε χάρη σου, να μας αντιμετωπίσεις την παρουσία μου και να προσπαθούμε να συμμετείνεις. Εδώ το πορεινό μου, σε ευχαριστούμε, γιατί μαζί με εμάς έχεις τόσο πολύ μαζέψει και να δώσεις το μήνυμα το δικό σου. Θέλουμε όλοι να φύγουμε περιμενημένοι, ενθαρρυμένοι, ελεγμένοι από το δικό σου πνεύμα. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα μας, μαζί με τον Χριστό, προσκύνωσε το Άγιο Πνεύμα, τώρα και σε όλους τους αιώνες.

τα παιδιά του Θεού μαζεύονται κατά την επιθυμία τους, όχι από συνήθεια και από τύπο, αλλά με την επιθυμία στην καρδιά μας, όπως ψάλαμε, να λατρεύσουμε τον Θεό και Πατέρα μας δια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό μαζευτήκα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φροντίδα, την πατρική και την αγάπη του, η οποία μας μαζεύει, όπως η γλώσσα μαζεύει τα κροσόπουλά της κάτω από τα φτερά της. Η Εκκλησία αυτή είναι χορεσμένη, θα έλεγα, από πνευματική τροφή και από κηρύγματα. Και ο δούλος του Θεού, να μην κάνω κι εγώ ένα κήρυγμα, αλλά να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που το Πνεύμα του Θεού το Άγιο μου έδωσε. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που βρίσκεται στη σελίδα 946 και 47. Είναι αυτό το γνωστό σε όλους μας κομμάτι, από το Ιώτα κεφάλαιο, το κομμάτι του καλού του ποιμένα. Σελίδα 946 και 47 διαβάζουμε το κεφάλαιο Ιώτα.